0: ότι ίσως είναι καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να, κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια αυτές και καλύτερες ώρες χρήσης στις κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
2: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα, βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%, και ένας Οκτώβριος ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες, σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή του Σεπτέμβριου που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν τα 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
2: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού. Δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μείνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
2: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
2: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχειακό κλάδο.
3: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
4: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δύναμη, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
3: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
4: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειώσει αυτές οι νεφώσεις θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βορείες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
3: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
4: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές.
3: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
4: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο, έντονη την παρουσία.
5: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει η τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
6: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
5: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
6: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
5: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
6: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι, διατροφικό πολιτισμό έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα

0: παιδί όσο και παχύσαρκα και μάλιστα φτάνει στο 35 με 40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας έτσι, υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
1: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες όπου επιτίδιοι προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ μέσα από τα οποία επιτίδιοι προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
2: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
2: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτίδη τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank, με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories, στον πανέμορφο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να ευχαριστήσουμε την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, τους... Ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο σχεδόν για 6 δεκαετίες και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας άνθρωπος που αν δεν υπήρχε στην χώρα, η ψαροφαγία δεν θα ήταν ποτέ η ίδια.
1: Σε ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Που είπες και είναι ωραίο ο κόσμος να σε αγαπάει και να σε αγαπάνε οι συνάδελφοί σου. Πραγματικά ασχολήθηκα με τη θαλασσινή πρόταση, το Βαρούλκο άνοιξε το 86-87, κλείνουμε 40 χρόνια. Πέρασα και πήρα το φαγητό από την ψαροταβέρνα, το ψητό, βραστό, τηγανιτό και σε κάνα χωριό, σε κάνα νησάκι, καμιά γιαγιά έκανε κάνα μαγειρευτό, καμιά σουπιά με σπανάκι, κάνα καλαμάρι με ρύζι γεμιστό, αλλά που αφιδατωνόντουσαν, μαγειρευόντουσαν πολλές ώρες, δεν υπήρχαν τεχνικές. Εκεί ήρθε το Βαρούλκο λοιπόν και τάραξε τα νερά. Ασχολήθηκε με την ταπεινή πρώτη ύλη. Λέω το σημείο αναφοράς Πεσκανδρίτσα. Η αλίτσα του βυθού αρχόντουσα στο τραπέζι, όπως είπε ο φίλος μου Ηλίας ο Μαμαλάκης. Την Κολοχτύπα, τη Ζαργάνα, τη Δράκαινα που την απόλαυσα εχθές και από σένα πάρα πολύ όμορφα εκτελεσμένη. Προσπάθησα λοιπόν να πατήσω πάνω σε μια ελληνικότητα, να πατήσω πάνω το ότι ό,τι αλλιεύεται πρέπει να καταναλώνεται. Δεν έχουμε περιθώρια στον πλανήτη να πετάμε. Και ήμουν από τους πρώτους που γκρίνιαζε ότι ακόμα και τα ψάρια του σωρού, αυτά που λέμε τα βραστόψαρα τα μικρά, θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Τώρα σε ζωμούς, το καθιέρωσα και αυτό και το είπα ότι εμένα η ζωμή μου είναι από αυτά τα... από το λίχνο, από το σκορπιουδάκι, τα ψάρια που δεν ζυγίζουν πάνω από 120 γραμμάρια, γιατί η ανεμότρατα δυστυχώς τα φέρνει πάνω.
0: Έτσι.
1: Μπήκανε κάποιοι περιορισμοί, είχαμε διάφορες εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, γιατί με ρώτησες για το λεοντόψαρο, έχουμε έναν εισβολέα ο οποίος είναι επικίνδυνος. Είναι ο λαγοκέφαλος που είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Η πρόταση δική μου είναι το ότι θα πρέπει οι ιχθυολόγοι να καθίσουν και να σκεφτούν πώς μπορούν αυτά τα ψάρια να φαγωθούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί η αλίευση να τα τελειώσει. Ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, είναι τοξικός. Μοιάζει πάρα πολύ όταν είναι μικρός και είναι και πολύ επικίνδυνος, μοιάζει αρκετά με την αθερίνα.
0: Okay.
1: Όταν είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο και θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα το λεοντόψαρο μαγειρεύεται, είναι άνοστο. Εάν δεν βάλεις μέσα μια ντεμιγκλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει γεύση αυτό το ψάρι. Με ρώτησες τι έχω κάνει και ενώ σου είπα 5 χρόνια, είναι 7, δεν είναι, είναι 6-7 χρόνια. Όταν το συνταγογράφησα για τις ημέρες θάλασσας του Πειραιά, κάτω από το μαγαζί, κάτω από το Βαρούλκο, το συνταγογράφησα, ήταν και η κυρία Γκερέκου και ο Μόραλης και είχαμε πει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε σαν Πειραιάς και σαν μια πόλη με γύρω-γύρω θάλασσα, να κάνουμε λίγο ντόρο, λίγο βαβούρα. Δυστυχώς δεν την κάναμε. Γιατί έναν εισβολέα για να τον εξολοθρεύσεις πρέπει να τον φας. Αλλά έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ αυτά τα ψάρια, έχουν γίνει τόσα πολλά. Και το πρόβλημα είναι ότι έχεις μια Ελλάδα νησιωτική. Το ψάρι αυτό θέλει φιλετάρισμα. Πρέπει να κόψεις αγκάθια, πρέπει να το φιλετάρεις. Πράγμα που στην νησιωτική Ελλάδα δεν είναι εύκολο. Ποιος θα φιλετάρει, δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουμε παιδιά που πρέπει να έχουν την κατάλληλη προσοχή, να κόψουν τα αγκάθια, να φιλετάρουν, να μαγειρέψουν.

0: Ναι. Δεν έχουν τις τεχνικές.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ο ψαράς λοιπόν το αλλιεύει, το περνάει στις αγορές και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Κάποια στιγμή είπα μήπως θα πρέπει στα κατατόπους λιμεναρχία ο ψαράς να αλλιεύει, να πηγαίνει σε ένα κλίβανο, να αποζημιώνεται με τα κιλά που έχει αλλιεύσει, μπας και ρίξει και δίχτυα να πιάσει λιοντόψαρα να τα εξολοθρεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Εκεί φοβήθηκα ότι θα πηγαίνει 20 κιλά και θα του γράφουν 100. Φοβήθηκα ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κάποιες τέτοιες ιστορίες. Οπότε άρχισα να το βγάζω από το μυαλό μου και αυτό. Δεν ξέρω τι λύση θα δώσουμε. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί τώρα γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο.
1: Πάρει πολύ χρόνο.
0: Θα μας πάρει
1: θέλω
0: πολύ
1: λίγο
0: χρόνο
1: να...
0: η συζήτηση.
1: Μια που μιλάμε για τα ψάρια. Υπάρχει κάποιο ψάρι το οποίο δεν επιθυμείς ούτε να μαγειρεύεις ούτε να τρως. Κάποιο που δεν σου αρέσει καθόλου.
0: Κοιτάξτε, είναι ψάρια... Όχι σάρπα. Σάρπα δεν μ' αρέσει. Είναι ένα ψάρι
1: το ίδιο, ναι.
0: Που ζει σε βαλτόνερα, στη λάσπη.
1: Βρωμάει, θέλει καθάρισμα αμέσως. Είναι...
0: Αν την αλλιεύσει, να την καθαρίσει επί τόπου. Είναι μια περίοδος που επειδή είναι αυγωμένη τον Αύγουστο εκεί, γενικά δεν είναι ένα ψάρι και γι' αυτό και δεν θα το βρίσκεις ποτέ στις αγορές. Ακόμα και ψαράς όταν το... του κάθεται στο αγκίστρι, το πετάει. Δεν κάνει ούτε για ζωμό.
1: Έτσι.
0: Έχει μια βαριά μυρωδιά. Όλα τα άλλα ψάρια δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ακόμα και τις πέτρες να μου δώσεις στις θαλασσινές, θα τις μαγειρέψω. Τώρα σε άκουγα, ας πούμε, χθες εκεί που είμαστε ότι έχει πεταλίδες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο όστρακο από το να κάνεις ένα πιλάφι. Πεταλίδα.
1: 6 δεκαετίες σχεδόν.
0: Ωραία. Ναι, μαγειρική τέχνη 60 χρόνια περίπου.
1: Ωραία. Ποια ήταν η πιο καλή, αποδοτική, όμορφη δεκαετία και ποια η λιγότερο, έτσι, ας πούμε, η πιο δύσκολη?
0: Κοίτα, δύσκολα είναι τώρα. Και θα καθίσω πάνω σε ένα άρθρο που διάβασα προχτές, που συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα δεν βλέπει την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του. Δεν γίνεται να έρχομαι στον τόπο σου να κάνω μια βόλτα και να βλέπω 6 μεξικάνικα, 4 που πουλάνε σούσι και τη ματζίδικο, 4 που πουλάνε ιταλικό φαγητό της κακιάς ώρας και να μην βλέπω μια εκπροσώπηση μια σοβαρής κριτικής πρότασης. Άρα ο τουρίστας όταν έρχεται στον τόπο σου δεν παίρνει αυτό που έχει στο μυαλό του και φοβάμαι ότι σιγά σιγά θα μας εγκαταλείψει. Και το έχουμε ζήσει και σε άλλα νησιά που είναι μικρότερα και που αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου και λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Έχουμε παραδείγματα ότι ξένοι φτιάξανε σπίτια σε νησιά και τα τελευταία χρόνια τα πουλάνε και φεύγουνε. Αυτό δεν είναι καλό. Ζούμε δηλαδή αυτή την δεκαετία, θα έλεγα εγώ, πολύ επικίνδυνα.
1: Okay.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα οι καλές για μένα δεκαετίες που τις πρόλαβα σαν επαγγελματίας ήταν οι χρυσές εποχές αυτές, πριν μας αγγίξει η κρίση, που η μεσαία τάξη κέρδιζε και οι τιμές ήταν τέτοιες που μπορούσαν να τον βγάλουν από το σπίτι, ακόμα και ο εργαζόμενος και ο εργάτης, αυτά τα χρήματα που έπαιρνε, κατά κάποιο τρόπο του φτάνανε. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει, έχουν πάει στα ύψη. Το δυσβάσταχτο ΦΠΑ, το κόστος του πετρελαίου, των καυσίμων.
1: Γενικά της ενέργειας.
0: Η ενέργεια έχει πάρει την ανηφόρα. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα και δεν ξέρω αν τον

0: δουλέψαν δίπλα μου, να με ξεπεράσουν. Όχι να βλέπω μια στατικότητα. Δεν μπορώ να είμαι από το 1986 στο 2025 να παραμένω μόνος μου σε αυτό. Θέλω και άλλα παιδιά δίπλα μου. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει προορισμός, αλλά με τις προϋποθέσεις να θυμίζει Ελλάδα η Ελλάδα.
1: Έτσι. Ήσουν ο πρώτος που ξεκίνησε το κομμάτι της, ας το πούμε, ένας μάγειρας να πάρει μία γραμμή, μία, ας το πούμε, εξειδίκευση. Θεωρείς ότι θα έπρεπε οι μάγειρες να παίρνουν μία κατεύθυνση μαγειρική?
0: Κοιτάξτε, εγώ το έκανα αυτό γιατί είχα μία παρθενογέννηση που ευτυχώς ακόμα την έχω. Γιατί, όπως πολύ σωστά γνωρίζεις, ανθρώπους με παρθενογέννηση έχουμε πάρα πολλούς λίγους στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τα πιάτα μου με χαρακτηρίζουν. Τα πιάτα μου τα θυμάται ο κόσμος και ας τα έχει φάει 25 χρόνια πριν. Ο λόγος λοιπόν που ασχολήθηκα μόνο με το ψάρι, με τη θαλασσινή πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα ξενοδοχεία που επιμελούμε δεν μαγειρεύω κρέας.
1: Καλά, προφανώς.
0: Γιατί ας σκεφτείς ότι πολλές συνταγές μου στο ψάρι έχουν ζωμό ντέμι γκλάς. Μουσχαρίς και ζωμό. Γιατί μου δένουν αλλιώς τις σάλτσες μου, έχουμε μια άλλη ένταση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Σαν μάγειρας αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Και όσοι μας ακούνε, περίπου οι περισσότεροι θα είναι της δουλειάς και θα καταλάβουν. Όμως, σαν χαρακτήρας, ήθελα να κάνω κάτι που δεν το κάνει κάποιος άλλος. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κουζίνα. Χαίρομαι όμως για το δρόμο που άνοιξα, γιατί όταν άνοιξε το Βαρόκο το 86-87, αν πήγαινα στους καταλόγους των εστιατορίων της Αθήνας, γιατί η επαρχία ήταν πολύ πίσω ακόμα, θα διάβαζες 98% μια πρόταση στο κρέας και 2% μια πρόταση θαλασσινή.
1: Σιγά σιγά αυτό άρεσε να
0: αλλάξει. Γαρίδες κοκτέιλ με κέτσαπ και μαγιονέζα, μια φέτα ψάρι συνήθως ξηφίας αλλά σπετσότα, δηλαδή με ντομάτα, άντε κάνα ψητό ψάρι, πάλι φέτα, κάνα με βραστά λαχανικά.
1: Σαγανάκι ίσως.
0: Και γαρίδα σαγανάκι που άλλοι τη λέγανε μικρολίμανο, άλλοι τη λέγανε φέτα, σαγανάκι με φέτα τυρί και κάνα μύδι αχνιστό, μέχρι εκεί. Εγώ ήρθα και τάραξα αυτά τα νερά, μαγείρεψα τη θάλασσα, έφτιαξα πάρα πολλές προτάσεις. Και το Βαρόκο πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα δικά του μικρά σύνορα του Πειραιά. Απλώθηκε. Απλώθηκε, έγινε γνωστό. Μετά ήρθανε οι σκούφοι του Αθηνοράματος που ψήλωσαν τον πύχη, βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά. Άρχισε ένας ωραίος ανταγωνισμός. Μπήκανε και άλλα έντυπα σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3-4 οδηγούς στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ότι ο Μισελέν θα ασχοληθεί με Θεσσαλονίκη και με Σαντορίνη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με τη Μύκονο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με την Κρήτη, με τη Χαλκιδική.
1: Με την Κέρκυρα.
0: Με την Κέρκυρα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι βαβούρα γίνεται είναι ωραίο να γίνεται.
1: Ωραίο να γίνεται, ναι, σωστά.
0: Αλλά αυτό που ξεκίνησα την κουβέντα μου μαζί σου είναι να είναι η Ελλάδα μας.
1: Έτσι.
0: Όχι η Ελλάδα του Περιβουβιανού Σεβίτσε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα να σταθεί στα πόδια του, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του όσο γίνεται περισσότερο. Είναι κάτι που τουλάχιστον στην επαρχία οι περισσότεροι από εσάς που ασχολείστε έχετε ένα δικό σας χωραφάκι. Αν δεν είναι δικό σας, είναι της γυναίκας σας, είναι του παππού, είναι της γιαγιάς. Μπορείς να φυτέψεις 5 πράγματα. Εγώ πού να τα φυτέψω, στο μπαλκόνι του μικρολίμανου? Άρα θα πρέπει να υιοθετήσω ένα κτήμα που προσπαθώ και το κάνω. Έχω έρθει σε συζητήσεις. Έχω υιοθετήσει κάποια πράγματα παραγωγών από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία. Δηλαδή έπαιρνα την άγρια αγκινάρα κάποτε από ένα νησί του Αιγαίου, την πλήρωνα 5 ευρώ. Την έπαιρνα από τη γειτονιά σου, την πλήρωνα 4 ευρώ. Τώρα από τη Μεσσήνη την αγοράζω πολύ φθηνότερα. Άρα μπορώ να προσφέρω αυτό το προϊόν

0: σε μια άλλη τιμή. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε τη γη και να δούμε τι κάνουμε. Δεν έχουμε ταμιευτήρες νερού. Μου σε ρώτησα χτες, αυτή η ελιά εδώ που έβλεπα στη βόλτα που με γύρισες, έβλεπα δεκάδες ελιές, λες και ήμουνα στην Πελοπόννησο. Και σου λέω τι έγινε, μου λες λάδι φέτος, νάκα. Ναι, αλλά θα πρέπει να μάθουμε ότι στους 40 βαθμούς πρέπει να ποτίσουμε και την ελιά. Ναι, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας, αν δεν χιονίσει, δεν έχει νερό. Οι βροχές δεν έχουν ταμιευτήρες. Πάνε στα νερά, πάνε φεύγουν στη θάλασσα. Πόσες φορές πλημμυρίσατε εδώ τριγύρω? 5-6 φορές ναι, τον τελευταίο καιρό.
1: Χωρίς να έχουμε όμως αποταμιεύσει την κατάσταση.
0: Και χωρίς να μαζέψουμε ένα λίτρο.
1: Έτσι.
0: Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα η πολιτεία να κάτσει να τα σκεφτεί. Γι' αυτό λέμε ότι το κράτος έχει ευθύνες απέναντι στην εξέλιξη του πολίτη και της χώρας. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μαζευτούν και να διορθωθούν. Δεν έχει να κάνει αν ο Λαζάρου πήρε ένα ψάρι από τα ζήτητα και το μαγείρεψε. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό μια εκπομπή δική σου να παροτρύνεις νέα παιδιά να μαγειρέψουν μια δράκαινα. Δεν φτάνει αυτό. Θέλει και άλλα πράγματα.
1: Θα μιλούσαμε για τάσεις των ημερών. Μαγειρικές τάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ζωή μας, τέλος πάντων, το λέω επειδή εμείς ασχολούμαστε με το θέμα ψάρι, έχει μπει η ορίμανση των ψαριών. Και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πεις τη γνώμη σου για αυτό.
0: Κοίτα, καταρχήν δεν θα τρώγα ένα ψάρι που έχει να ακούσει 50 μέρες προπέλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά αφορούν άλλες χώρες. Όπως ήμουν πριν από 2 μήνες περίπου στον Άγιο Δομήνικο, που μου έχουν ζητήσει και προχωράει αυτό το project σε ένα ξενοδοχείο που θα είναι ελληνικών συμφερόντων, να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Όταν ζήτησα λοιπόν να επισκεφθώ το Fish Market, ήταν μαγαζιά στις γειτονιές που το ψάρι από τη θάλασσα έβγαινε μπλασαρισμένο. Γιατί η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή. 29 βαθμούς. Το ψάρι έχει αρχίσει και βράζει μέσα στη θάλασσα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι... Δηλαδή είμαστε μια παρέα που βγαίναμε στα εστιατόρια και μόλις πήγαινα στο μπάγκο του εστιατορίου να δω τα ψάρια, τους έπαιρνα και φεύγαμε. Δεν άφησα κανένα να φάει ψάρι. Αυτά τα ψάρια, αν τα είχαμε στην Ελλάδα, θα τα είχαμε θάψει στην αυλή του μαγαζιού 15 μέρες πριν. Λες εκεί να μην έχουν σκεφτεί να κάνουν το ψάρι, να το σώσουν κατά κάποιο τρόπο με μια ορίμανση. Αυτά τα μηχανήματα που τα ξεκινήσαν οι Ιταλοί έχουν μια λογική να δημιουργήσουν κάποια παράγωγα. Δηλαδή να φτιάξεις από τα ρέστα του ψαριού να φτιάξεις κάτι. Και αυτά τα ψάρια δεν έχουν λογική να ανοίγουν. Όταν ανοίγουν μπαίνουν μικρόβια μέσα. Τα κλείνουν και ανοίγουν όταν όντως ένα παράγωγο, ένα λουκάνικο ψαριού είναι έτοιμο να καταναλωθεί. Το να κρεμάσουμε μια σφυρίδα 12-14 κιλά, αφού έχουμε πάρει το κεφάλι και το έχουμε κάνει σούπα, το έχουμε κάνει ό,τι μια αθηναϊκή σαλάτα. Και έχουμε κρεμάσει 2 μουρέλα να κρέμονται μέσα στο ψυγείο και κάθε 10 λεπτά που έρχεται ένας επισκέπτης στο εστιατόριο, εμείς ανοιγοκλίνουμε για να του δείχνουμε τη σφυρίδα ή τον τόνο που κρέμεται. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν ισχύει και δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με την πρόταση αυτή. Δηλαδή ο μπαμπάς που λέγε τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, όπως και τα λεφτά. Τι ήτανε, παράλογος? Ο δικός μου τι ήταν, τρελός? Το ψαράκι πρέπει να μυρίζει τη θαλασσίτσα του. Πρέπει να έχει τα αρώματά του. Πρέπει να το μαγειρέψει και να είναι ζουμερό. Πρέπει να κρατάει τους χυμούς του. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ψυγείο και να ξεραίνεται σαν να είναι τσίρος.
1: Αν δεν ήταν μάγειρας ο Λευτέρης Λαζάρου, τι δουλειά θα έκανε? Τι θα μπορούσε να κάνει?
0: Βοηθός του μάγειρα. Κοίτα, με ό,τι και να καταπιανόμουν, σίγουρα θα το έκανα καλά λόγω χαρακτήρα. Είμαι τελειομανής, είμαι άρρωστος. Και βλέπω και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτή η δουλειά μου κόλλησε γάντι, γιατί την κόλλησα μικρόβια από τον πατέρα μου. Για μένα δεν είναι τι έγινε ο Λαζάρου, είναι τι θα αφήσει ο Λαζάρου πίσω του. Όλη λοιπόν αυτή τη γνώση που έχω μέσα μου, προσπαθώ να την αφήσω στα παιδιά. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα σάβανα δεν μου τσέπες. Αυτή τη γνώση εγώ δεν την έκρυψα ποτέ. Τη μοιράστηκα, τη μοιράζομαι ακόμα, τη διδάσκω και τη δείχνω. Και είναι κρίμα σε μια χώρα που λέει ότι ζει από το τουριστικό της προϊόν να μην υπάρχει μια κρατική σχολή. Όταν πριν από χρόνια, εκεί που γνωριστήκαμε στο Κοκκίνι Χάνι, είναι 15 τώρα χρόνια, 18, 17.
1: 17 περίπου.
0: 17. Πήγαμε μαζί στη σχολή που είναι στο Κοκκίνι Χάνι και κρεμόντουσαν καλώδια δεξιά και αριστερά και οι καρέκλες εκεί που καθόντουσαν οι μαθητές ήταν με 3 πόδια, 2 από τις 20 καρέκλες. Οι άλλες 18 ήταν βιδωμένες που εξήγαν οι βίδες και είχαν 2 πόδια και ένα ξύλο για τέταρτο πόδι ή τρίτο. Και η μάθηση γινόταν με ρεφενέ. Φέρε Γιωργάκη αύριο 1 κιλό αλεύρι να κάνουμε πίτες.
1: Και εγώ τη ζάχαρη.
0: Και να φέρει η Γιαννούλα να φέρει 1 κιλό το μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Και το λάδι να το φέρει ο Λευτέρης. Πρέπει να είναι ντροπή μας. Εγώ τελείωσα μια ρόδο που τη θυμάμαι ακόμα και κλαίω το πώς ήταν αυτή η σχολή και πώς είναι σήμερα και τι είναι αυτή η σχολή. Είναι κρίμα λοιπόν να αφήνουμε τα περιθώρια σε κάποιες όχι καλές ιδιωτικές σχολές. Υπάρχουν κάποιες καλούτσικες.
1: Και όχι ελεγχόμενες, θα πω εγώ.
0: Και
1: δεν υπάρχει
0: είναι...
1: ένας μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει το τι κάνουν.
0: Αυτό είναι το χειρότερο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά αν δούμε πότε δουλεύουν αυτές οι σχολές και πότε εκπαιδεύουν τα παιδιά, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι 2 τετράμινα ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Και είμαι και ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα ότι ο εχθρός του ιδιώτη είναι το καλό δημόσιο. Όταν έχω ένα καλό δημόσιο, αναγκάζω τον ιδιώτη να μου δώσει κάτι παραπάνω.
1: Κάνει κάτι καλύτερο.
0: Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να επανασχεδιαστούν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους αγρότες να επαναστατούν, να διαμαρτύρονται. Και εγώ το λέω πολύ απλά. Ποιος τους έχει βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να τους πει 5 πράγματα. Γιατί πηγαίνω στο λεμονοδάσος του Πόρου και βλέπω τα λεμόνια κάτω, χαμάδες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα μαζέψει, δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια. Το κόστος το να το στείλει στην Αθήνα το λεμόνι από τον Πόρο που είναι ένα μοσχοβολιστό και εκτός ότι με ένα λεμόνι γεμίζει ένα ποτήρι και κανείς δεν τους έχει πει ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά, στύφτε τα, πιέστε τα, κάντε παγάκια λεμονιού και αντί να στείλετε 50 κλούβες, στείλτε 2 σακούλες. Πολύ φθηνότερο το κόστος. Εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να σταθεί. Θα πρέπει να βρει καινούργιους τρόπους. Δηλαδή σένα θα σε πείραζε αντί για 20 κλούβες λεμόνια να σου στέλνανε 5 σακούλες παγάκι όμορφο από το λεμονοδάσος. Ένα παγωμένο χυμό λεμονιού. Θα τον άφηνες να ξεπαγώσει και να έχεις έναν ωραίο χυμό μοσχοβολιστό και όχι από λεμόνι της Τουρκίας ή του Ισραήλ που τα έχουν βάλει στο φούρνο για να κυτρινίσουνε.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί είναι συμφωνάς, δεν τον τέτοιο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και

0: Ξανά μαζί σας στον υπέροχο χώρο του Ethereal White Resort. Να θυμίσουμε ξανά τους υποστηρικτές μας, την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Θα συνεχίσουμε στην συζήτηση με τον Λευθέρη Λαζάρου. Έχω γράψει κάποιες έτσι πολύ ωραίες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν μονολεκτικά ή το ένα ή το άλλο. Κυδόνια.
1: Πάμε σε ένα άλλο.
0: Ή γυαλιστερές.
1: Κυδόνια.
0: Μύδια ή χάβαρα.
1: Χάβαρα.
0: Σφυρίδα ή συναγρίδα.
1: Σφυρίδα.
0: Σκορπίνα ή πεσκάνδριτσα.
1: Πεσκάνδριτσα.
0: Τι θα λέγεις.
1: Θα πεις στο σπίτι άμα φυλακώσεις.
0: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
1: Κακαβιά.
0: Κολοχτύπα ή αστακός.
1: Αστακός.
0: Αστακός, ε. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση, να ξέρεις.
1: Αστακός.
0: Αστακός, εντάξει.
1: Όχι αστακοκαραβίδα, αστακός. Παρότι είναι ανάποδα, ο αστακός έχει δαγκάνες.
0: Σωστά.
1: Και αυτό λέμε ισοπλισμένος σαν αστακός.
0: Έτσι.
1: Στην Ελλάδα όμως λέμε αστακοκαραβίδα αυτή που έχει δαγκάνες και αστακό αυτό είναι που είναι με τις κεραιούλες του.
0: Αν αύριο το πρωί θα έπρεπε να μαγειρέψεις για κάποιον σημαντικό άνθρωπο, είτε από θέμα ας πούμε εκτίμησης, είτε από θέμα ας πούμε ιδιότητας, και θα έπρεπε να του φτιάξεις ένα και μόνο φαγητό, ποιο θα ήταν αυτό? Θα σου έλεγε θέλω να μου διαλέξεις εσύ ένα πιάτο το οποίο σε έχει χαρακτηρίσει, σε έχει ας πούμε στιγματίσει, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί σαν συνώνυμο γύρω από το όνομά σου και θέλω να μου κάνεις αυτό το πιάτο.
1: Καταρχήν, πάντα όταν μαγειρεύω για κάποιους επισκέπτες στην Ελλάδα, προσπαθώ μέσα στο πιάτο να χωρέσω όσο γίνεται περισσότερη Ελλάδα. Ένα από τα πιάτα που λατρεύω πάρα πολύ και το φτιάχνω πάρα πολύ στα επίσημα δείπνα είναι ο μουσακάς με κυμά γαρίδας. Γιατί μπορώ να χωρέσω αρκετή Ελλάδα μες εκεί. Ακόμα και η μπεσαμέλ είναι ελαιόλαδο. Okay. Ακόμα και οι μελιτζάνες μπορεί να είναι από κάποιο τόπο. Μπορεί να είναι από την Τσακωνία. Τσακώνικες. Ακόμα και το κολοκύθι μπορεί να είναι άνυδρο από τα Μέγαρα. Η γαρίδα μπορεί να είναι σίγουρα τις περισσότερες φορές ελληνική. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τον βάζω σε έναν δρόμο ενός φαγητού που θέλουμε να χαρακτηρίζει την Ελλάδα μουσακά. Mm-hmm. Και εγώ του δίνω μια άλλη διάσταση με τον κυμά της γαρίδας. Okay. Με άλλα αρώματα, άλλα πράγματα,
0: άλλη προσέγγιση τελείως.
1: Άλλες μυρωδιές και του μένει. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα που μου βάλες, γιατί σε έναν άνθρωπο που έχει μαγειρέψει σχεδόν 5 φορές στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Όμως, με γνώμονα αυτό που σου είπα, ότι ένα πιάτο μου προσπαθώ να έχει όσο περισσότερη Ελλάδα γίνεται, σου απάντησα με αυτή τη λογική.
0: Έχεις πάει ποτέ σε κάποιο εστιατόριο το οποίο να συμβεί κάποιο έτσι πολύ, είτε σαν πελάτης, είτε να είσαι εσύ ο σεφ, και να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ευθράπελο, κάτι πάρα πολύ αστείο? Όχι απαραίτητα κάτι, ας πούμε, δυσάρεστο, αλλά κάτι το οποίο να έφερε...
1: Κοίτα, αστεία πράγματα έχουν συμβεί και στο Βαρούνγκο, γιατί στα 40 χρόνια δεν γίνεται να μην έχουν συμβεί. Ένα από τα πιο αστεία που έχουν γίνει, δηλαδή, είναι που πραγματικά πεθάναμε στο γέλιο. Είναι ένας έμπειρος πασαδόρος στο μαγαζί και έχει έρθει ένα

0: ζευγάρι. Το πρώτο ήταν 8 παρά 20. Δεν είχαν έρθει άλλοι πελάτες. Καθίσανε, παραγγείλανε δύο μαύρες σούπες, ήταν το πρώτο πιάτο. Η μαύρη σούπα που και αυτή έχει χαρακτηρίσει την τεχνική του Λαζάρου. Περνάει κανένα 20 λεπτό, κανένα 25 λεπτό. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι η σούπα έχει πάει στο Χρήστο και στη γυναίκα του και τρώνε. Όταν ήρθε αυτός ο έμπειρος, ο πασαδόρος, και είχαμε σερβίρει τις δύο σούπες στον πάγκο, μου λέει πού τις πάω. Δύο άτομα στο μαγαζί. Οι δύο πελάτες. Χασκογελά και την άλλη συχτήρι, στον παρκαδόρο.
1: Στον παρκαδόρο.
0: Στον παρκαδόρο. Τις πήρε, έφυγε. Μετά από μισή ώρα έρχεται ο σερβιτόρος μέσα και μου λέει τελικά θα μου τις δώσεις τις σούπες. Έχει περάσει ένα μισάωρο. Του λέω, εδώ ρε, του πασαδόρου τώρα. Πού τις πήγες σούπες. Είναι στον παρκαδόρο, δεν μου είπες. Ο παρκαδόρος ήταν τρεις ευτυχισμένος εν τω μεταξύ. Ένας παρκαδόρος έφαγε δύο σούπες.
1: Με χαρά.
0: Αυτό το θυμάμαι πάντα γιατί αυτός ο πασαδόρος δουλεύει ακόμα στο Βαρούλκο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Και τον έχουν βγάλει πρόεδρο. Γιατί είναι ο πιο παλιός.
1: Δεν έχει ξαναπάει βασικά σούπα σε τέτοιο.
0: Δεν τον αφήνουμε να σερβίρει έξω. Είναι μόνο στα σανσέρ. Γιατί τώρα επειδή είναι σε επίπεδα, βέβαια για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι αετός, έτσι. Να φουρνίζεις μέσα σε ένα σανσέρ τέσσερα τραπέζια, από τρία, τέσσερα, πέντε πιάτα το καθένα, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει και μια ευστροφία. Να βάλεις χαρτάκια.
1: Ναι, που πάει τι, να μην γυρίσει κάτι.
0: Και με την ανοιχτή ακρόαση που έχουν στα αυτοί τους, τους καθοδηγεί για να μην γίνει τον μπάχαλο. Τέτοια πράγματα έχουν συμβεί πάρα πολλά.
1: Πήγε κάποια στιγμή κάτι πολύ λάθος, τη στιγμή που δεν έπρεπε να πάει.
0: Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Όχι, όχι. Κάτι, ξέρεις, αυτό που λέμε ο νόμος του Μέρφη, εκεί που δεν έπρεπε να γίνει το λάθος, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τελικά...
0: Σε στενό μου φίλο του έχω πει, θα φας κολοχτύπα, γιατί του αρέσει η κολοχτύπα, και ένα διπλανό τραπέζι θα τρώγε στάκο. Πήγαν ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Και με παίρνει στην κουζίνα τηλέφωνο ο φίλος μου και μου λέει, πολύ ωραία η κολοχτύπα που τρώω, ρε. Αλλά δεν μοιάζει με κολοχτύπα. Το μεταξύ δεν έχεις κι άλλη.
1: Ναι.
0: Να πεις εντάξει, κάνε 20 λεπτά κράτη, θα τη φας. Τέτοια έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το λάθος. Και το χειρότερο είναι όταν έχεις ολοκληρώσει ένα τραπέζι. Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας. Και αντί να πάει στο 8, πάει στο 7. Εσύ είσαι τελειωμένος με το 7.
1: Και περιμένει το 8 όμως.
0: Και περιμένει το 8. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και όταν πέφτουν όλοι μαζί, το φαινόμενο το ελληνικό, αν στραβώσει κάτι, αποσυντονίζεται η κουζίνα και πάει λέγοντας. Ναι. Απλά είμαι ήρεμος, ποτέ δεν φωνάζω μέσα στην κουζίνα όταν έχει γίνει λάθος. Αυτά τα λέμε μετά τη δουλειά. Αν κάνεις το λάθος εκείνη τη στιγμή να επιπλήξεις κάποιον εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς, ας έχει κάνει και τραγικό λάθος και χαλάει, το πεις.
1: Χαλάει το ρούτι της ιστορίας όλο.
0: Καταρχήν δημιουργείς πρόβλημα και τον προσβάλλεις μπροστά σε άλλους 10. Κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Είμαι κάθετος αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γίνεται στο γραφείο ότι ξέρεις αυτό το λάθος που έγινε, δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Ήσουν αφάουλ. Τέλος. Και τελειώνει εκεί. Γιατί είναι ανθρώπινα τα λάθη.
1: Έχεις φτιάξει πάρα πολλές παρασκευές, πάρα πολλά πιάτα τα οποία πολλοί μάγειρες από εμάς που ασχολούμαστε με το ψάρι θα θέλαμε να έχουμε φτιάξει εμείς πρώτοι. Έχεις σε εισαγωγικά να μπει η λέξη ζηλέψει κάποιο πιάτο συναδέλφου που θα ήθελες να το έχεις βγάλει εσύ?
0: Βεβαίως. Έχω ζηλέψει πιάτο του Πέσκια που όταν ήρθε στο τραπέζι να με ρωτήσει, του είπα να μην έχεις WiFi για 20 μέρες. Ήταν εξαιρετικό το πιάτο που φάγανε. Τέλος πάντων, ναι, σαφώς έχω ζηλέψει, αλλά πρόσεξε, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ ξανά, ποτέ εγώ το πιάτο αυτό. Αυτό είναι μια παρθενογέννηση δική σου. Τέλος.
1: Έτσι.
0: Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εκτός που το έχουν κάνει συνάδελφοί μου, ζητήσαν την άδεια μου και το γράψαν και στον κατάλογο.
1: Okay.
0: Ότι είναι μια δημιουργία. Γιατί επειδή ο καταναλωτής είναι συγκεκριμένοι που γυρίζουν τα εστιατόρια, ιδιαίτερα στην Αθήνα,

0: αν βγεις, τη Δευτέρα θα τους δεις εδώ, την Πέμπτη εκεί, την άλλη Δευτέρα εκεί. Γυρίζουν τα εστιατόρια γιατί είναι και επαγγελματικά γεύματα, είναι και επαγγελματικά δείπνα. Οπότε ένα πετυχημένο πιάτο ενός συναδέλφου είναι λάθος να το κάνεις αν δεν είναι σωστό. Γιατί έχει σημείο αναφοράς και σύγκρισης.
1: Αν δεν είναι αυτό που πρέπει το πραγματικό. Ναι.
0: Οπότε αν σε πάρει τηλέφωνο και σου πει μπορώ να το γράψω στον κατάλογό μου, μπορώ να το φτιάξω, του λες ακριβώς πώς το κάνεις.
1: Ναι. Να μην
0: είναι αυτή, γιατί είναι αυτό που είπα, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Έτσι.
0: Η γνώση πρέπει να περνάει. Και πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με έναν πρωτογενή τομέα που θες να τον στηρίξεις.
1: Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με 5 ονόματα συναδέλφων που θα σου λέω και θα μου λες μία παράγραφο, μία πρόταση.
0: Τι θα μπορούσε να κάνεις στη ζωή του.
1: Λοιπόν, Γιάννης Μπαξεβάνης.
0: Τον αγαπώ τον Γιάννη για το κέφι του, για την... για αυτή την καλοσύνη που βγάζει από μέσα του. Ο Γιάννης είναι μια ψυχούλα. Και φυσικά ποτέ δεν τον ξεχνάω όταν συναντιόμαστε σε κάποιες έτσι βραβεύσεις ή εκδηλώσεις που βάζει στα αυτή ένα σέλινο και βγαίνει και χορεύει. Ο Γιάννης να είναι πάντα καλά.
1: Σωτήρης Ευαγγέλου.
0: Αδερφός μου. Παοξής με τα όλα του. Με το Σωτήρη θα μπορούσαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε για τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα να διάσουμε ένα βαρέλι. Ο πατέρας μου έλεγε, άνθρωπος που πίνει, μην τον εφοβάσαι. Είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Έτσι.
0: Και ο Ευαγγέλου είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Ο Πέσκιας.
0: Ο Πέσκιας, αν ξεπεράσει την κεμπριακή την προφορά που θα πρέπει να την καταλαβαίνεις, είναι γεμάτος κέφι, είναι γεμάτος γέλια, είναι γεμάτος χαρά. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ένας αγαπημένος φίλος. Τον αγαπάω τον Χριστόφορο και ευτυχώς έχω την τύχη, επειδή δουλεύουμε μαζί και για ένα μενού της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας μας, της Aegean, συναντιόμαστε τακτικά.
1: Θα πάμε και σε ένα τελευταίο. Τον Έκτορα τον Ποτρίνη.
0: Ο Έκτορας είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις και να τον αγγίξεις. Όταν τον αγγίξεις όμως, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Με τον Έκτορα δεν έχουμε πει ποτέ.
1: Ήδη δεν πίνει.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε φάει ποτέ, γιατί κρύβεται όταν τρώει. Και έχουμε πει μόνο ό,τι αφορά τη δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που έχει τιμήσει τη φανέλα του. Ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει για τις γνώσεις του. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα.
1: Εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω ότι δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω έτσι εμπνευστεί από σένα. Θα πω ότι τότε που είχαμε συνυπάρξει μαζί για 2 χρόνια εδώ στην Κρήτη, κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη, ήσουν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα το κομμάτι της ψαροφαγίας. Σε ευχαριστούμε που είσαι, που μας εμπνέεις, που είσαι στην χώρα, που έχεις αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το ψάρι. Κάποια στιγμή θα ήθελα εγώ να δω και λίγο πιο πολύ αναγνώριση για τον Λευτέρη Λαζάρου. Θα ήθελα να επιδοτηθεί ένα βιβλίο από το ελληνικό κράτος, το οποίο θα αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γραμμένα κάπου, να τα βλέπουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές.
0: Χρήστο, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πρώτον ξέρεις πολύ καλά ότι το νησί σου είναι ένας τόπος που τον έχω στην καρδιά μου. Έχω κερδίσει το ψωμί μου αρκετά χρόνια από την Κρήτη. Την έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της και πολύ περισσότερο τη μέσα Κρήτη που μου τη γνώρισαν και οι παλιοί εργοδότες μας που εκεί βρεθήκαμε, αλλά και φίλοι που τους θυμήθηκα και χτες και τους ανέφερα, και εκεί που βρίσκομαι σήμερα στα Χανιά από πέρσι το καλοκαίρι. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και τους ανθρώπους αυτούς τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ πολύ να συνταγογραφηθεί επιτέλους η ελληνική κουζίνα, όχι από μένα, από όλους μας, να συνταγογραφηθεί εθνική ελληνική κουζίνα. Όχι με η κουζίνα της Κρήτης, όχι η κουζίνα της Πελοποννήσου, η κουζίνα της Βορείου Ελλάδας ή της Ηπείρου.
1: Ελληνική.
0: Όχι. Εθνική ελληνική κουζίνα που να είναι μπούσουλας στα σχολεία. Δεν επιτρέπεται τα σχολεία να διδάσκουν βιβλίο της Gordon Blue. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, αλλά μείναμε πάλι στο Α. Ποτέ δεν έχουμε πάρει από το Α να φτάσουμε μέχρι το Ω, να το τελειώσουμε. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει εθνική κουζίνα. Ο κάθε μάγειρας κάνει ένα βιβλίο, η κάθε τοπική περιφέρεια δίνει κάποια χρήματα και γίνεται εκεί από κάποιες νοικοκυρές η κουζίνα της Μακεδονίας, που είναι κακές φωτογραφίες, κακές εκτελέσεις, δύσκολες συνταγές, γιατί δεν είναι καθαρές, δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι μετρημένες. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να τα βάλει τα πράγματα κάτω, να τα μετρήσει, και υπάρχουν καταξιωμένοι μάγειρες που μπορούν να πάρουν κεφάλαια επάνω τους και να δημιουργήσουν επιτέλους εθνική ελληνική κουζίνα. Είναι στρατηγικό το πρόβλημα.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με αυτό το όνειρο, με αυτόν τον στόχο. Να έχεις υγεία, να μπαίνεις να μαγειρεύεις στις κουζίνες μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί είσαι πολύ νέος ακόμα.
0: Έφηβος.
1: Οπότε εγώ θα ευχηθώ αυτό.
0: Καλές ευχές τις κρατάω και εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έτσι.
0: Να πιούμε καμιά τσικουδιά.
1: Έτσι.
0: Και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά όλοι.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με τον αγαπημένο λοιπόν Λευτέρη Λαζάρου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως λέω λοιπόν πάντα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εντοτουρκική γέφυρα του Σουλάχη Καμάρα, ο μονόχρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Αϊν Κόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται 3 ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσιμο

μια χαρακτηριστική εκκλησία εδώ έξω από τους Σκουνάδους, τον Άγιο Παντελεήμονα. Όχι τυχαία, αφού όποιος περνάει από εδώ πραγματικά κάνει μια στάση για να θαυμάσει αυτό τον υπέροχο τόπο, αυτό το υπέροχο μέρος. Είμαστε λοιπόν εδώ κάτω από τα δέντρα με έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Πάτερ Ζαχαρία Δαμάκη,

0: με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε.

αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψει.

0: φοβερά αισθήματα, έτσι, δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και ναι. Βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο

Και όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο και σε λίγες μέρες πάλι θα έχουμε το Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στις 26 και στις 27 του Ιουλίου, κόσμος πολλής, ο οποίος έρχεται ενδεχομένως να ευχαριστήσει τον Άγιο για μια ευεργεσία που του έκανε, να ζητήσει τη βοήθειά του και να αποθέσει στην εικόνα του, στα πόδια του Αγίου, τα προβλήματα.

0: πολλά χρόνια τώρα, πολλοί κόσμοι σταματάει εδώ για να προσευχηθεί, για να δει την ομορφιά αυτή εδώ σε αυτό το σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Πέρα όμως από αυτές τις τρεις εκκλησίες, υπάρχουν και πολλές άλλες μέσα στο χωριό.

0: Μου αρέσει, σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Ναι. Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 ναι, χρόνια σχεδόν. Ναι. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.
0: Ναι, πολλά πράγματα μπορώ να σκεφτώ, να φέρω να ανασκαλέψω στη μνήμη μου, τα οποία έχουν σημαδέψει τη ζωή μου. Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο, όμως η ζωή μας εδώ και εμένα και της οικογένειάς μου, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα.

0: Αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για χίλιους κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Εκτός από τον Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό, και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι

0: από τη μεγάλη εκκλησία που χτίσανε. Ωραία. Περίσσεψαν υλικά και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος από Χαλκιάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο
1: ανοιχτά.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί?
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομία,

0: από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, αυτό. Να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το έχουμε κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα σας και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Καλά. Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και πάντα επιτυχία στη δουλειά σου.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλώς σκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα αγγλικό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία πιστέψτε με δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια κατάφερα να τη λήξω μόλις 2.

0: εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τετυλίγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό στη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία-μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακούλια.

0: πουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
1: Το θυμάστε δηλαδή
0: εσείς
1: από παιδί.
0: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήταν το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
1: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
0: Από πολύ παλιά.
1: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
0: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι, ναι, του πανηγυριού, οι μαντινάδες.
1: Για να πάρεις
0: μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
1: άρα
0: το νεαρό.
1: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό.
0: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
1: Και τώρα έχουμε φτάσει.
0: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε. Φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε, να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
1: Πολύ όμορφα.
0: Είναι και ένα τώρα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν, τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες. Και όντως ο κόσμος αγοράζει μαντινάδες.
1: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι,
0: βεβαίως,
1: η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
0: βεβαίως,
1: συναντάτε ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
0: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτή τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά να
1: για
0: τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
1: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
0: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα.
1: Τέλεια.
0: Που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγωσε, ξανοίγισμε, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
1: Πέραχε.
0: Να είστε καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ να είστε καλά.

ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδύφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε, θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε.

0: ένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη.
1: Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν νίχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000. Ερχόταν εδώ ο Κόρακας. Να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο, που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ. Και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή.
0: Στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία, λέω εγώ. Ναι. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
0: Περιοχή ολόκληρη.
1: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατσιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
0: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
1: πολύ πλούσιο.
0: Γνώριζε τον Νίνο από πολύ νωρίς.
1: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
0: Χρονολογία.
1: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23, στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς, οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινείστε εσείς, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
1: Φέρανε πολλά πράγματα.
0: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Αμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας Κουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, αν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
1: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον κατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
0: το
1: να του κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
0: δεν
1: αυτό
0: νομίζω.
1: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω.

0: και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω, ναι, από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το υγρό, υπήρχε τέμενος. Είχε τζαμί. Οι παλιότεροι, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρχε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίση ο Μιχαήλ, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και χαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα ό,τι υπήρχε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα έργο τέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν δηλαδή οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τουρκικές, με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια.
0: Όχι, αυτό είναι, όχι, είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που υδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στους Κουνάβους.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
1: Το πιστεύω.
0: Ατελείωτες
1: ώρες. Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν. Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήταν το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, βουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι, μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε?
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί, να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μου μύρισε λίγο έτσι.
0: Ναι, να μυρίσει. θα να έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του χωριού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα, έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε...
0: Είμαι μια ουλιά, παλιάνθρωπος.
1: παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλός κακός χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί.

0: την τουρκοκρατία, από την ενωτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
1: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω το μπερετζέτι, είναι μπερετζέτι.
0: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
1: Μπερετζέτι.
0: Και γεμίζει το στόμα.
1: Ναι, και γεμίζει το στόμα. Ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου γιατί το παράζει και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς θα το
0: κάνω. Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε ή ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
1: Να βρεθούμε ξανά. Και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, στα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
0: Λοιπόν, μια παρέα άλλη, εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Να μάθουν, γιατί είναι ωραία που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
1: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Ο τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
0: Αυτό...
1: έως τη σήμερα.
0: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
1: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
0: κατέγραφε.
1: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ. Αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή. Κάνω λαογραφία, γράφω. Ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
0: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
1: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε 5 πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε, το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
0: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
1: Ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Και εμείς.
1: Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώ σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς σας πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μία μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι. Λοιπόν, είσαι η επόμενη star της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τα ξυπάς.
2: Thank
0: you. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πεις.

0: Ζούμε όλο το χρόνο εμείς.
1: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
0: Ναι, είναι παραγωγή μας.
1: Ναι, και τα κουκιά και η
0: γυνάρε. Ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
1: Το σκόρδο βέβαια να
0: πούμε. Εκτός το αλεύρι.
1: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
0: Ναι, και με σκόρδο και χωρίς σκόρδο, άνηθο.
1: Ωραία. Να μας πείτε τα συστατικά πρώτα, λέω εγώ.
0: Λοιπόν, βάζουμε το λάδι με το κρεμμύδι, mm-hmm. βάζουμε το άνηθο, σκόρδο είπαμε αν θέλουμε, mm-hmm. τα χλωροκούκια με τις αγινάρες. Τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
0: Περίπου ένα τέταρτο.
1: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή.
0: Γρήγορο φαγητό.
1: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ. Άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
0: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα. Ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού, έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Με τι ασχολείστε εσείς?
0: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Να το τσακίσουμε.
0: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
0: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ναι. Και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάντε
0: απαραίτητα δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο

0: είναι τα αγαπημένα σου φαγητά?
1: Η ομελέτα.
0: Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξε τώρα.
1: Ρεβιθόριζο.
0: Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί βέβαια να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε... στύψει και το λεμονάκι, ε.
2: Ναι, στο τέλος όμως.
0: Α, στο τέλος τελειώσει.
2: Είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
0: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
2: Θα ανακατεύουμε.
0: Ωραία.
2: Θέλουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
0: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται. Έτσι
2: ναι,
0: τελείως,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Νεράκι, πώς και δεν βάζετε?
2: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
0: Α, να πάρουν.
2: Ναι, ναι, με το λάδι. Mm-hmm.
0: Πάντως αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
2: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή ναι. Είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας. Θα το συναντήσουμε.
2: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς.
0: Πολλοί βάζουν χοχλούς, ναι, ναι. Θα μου πείτε κατσικάκι.
2: Όχι, όχι, χοχλούς.
0: Ωραία. Πράσινο.
2: Τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
0: Και το επόμενο βήμα?
2: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
0: Το αφήνουμε.
2: Ναι.
0: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ τι, η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ?
2: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ναι. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
0: Γεμιστά, ε.
2: Ναι, ωραία. Πολύ συχνά.
0: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
2: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, ναι, καθημερινότητά, ναι, μας?
0: Σε παρέα, καθημερινότητα.
2: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
0: Ναι,
2: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει. Τελειώνει
1: το φαγητό, ναι, τελειώνει, είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ, βέβαια. Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι,
0: ένα,
1: ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά, ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ,
0: ναι,
1: βοηθάω.
0: Στα γλέντια και στις εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή μάλλον, ε?
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Έχει πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια Άνω Τελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο.

στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της Επιτροπής, «Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο». Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω και όταν άρχισε να παίζω δεν ακουγότανε φίλο. τίποτα. Και...
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν «Μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς». Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα
1: από...
0: νομίζω, ναι.
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης! Και να παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Άμα μπορέσω να γίνω αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
0: Σολίστας και πιλότος. Αυτό συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω με το διάστημα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μιλώ τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω εγώ ποιο είναι. Ποιο είναι το αθματικά?
1: Σωστά.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο?
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
0: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και ποιο πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υποπλασιασμός, διαίρεση.
0: Μαύρε παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις?

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις οριστεί ποτέ να πεις δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο? Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί.
1: Σωστά.
0: Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις, εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο? Έχεις κανένα άλλο χόμπι? Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με το μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχώσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια και ισανότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς που βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάγων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν, για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά, χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο. Καλή αντάμωση.

0: Νίκη, εκεί μείνε.
1: Να κόψαμε ίσω ένα λεμόνι.
0: Όχι. Δεν το φτάσει.
1: Μου μιλήσει εκεί χαμηλά.
0: Μη μιλά, ρε. Περίφερε. Μη μιλά.
2: Αγαπημένη όμω, έτσι.
0: Ναι. Τι περπατάει.
1: Η ράχνη.
0: Πού είναι.
1: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Φίλος να μην κάνεις ρέκορτ.
0: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις ξανά, άσου. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έβαξε την καμπάνα, ρε.
1: Ρε, πού θα παίξω.
0: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ. Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας συγνωρίζω.
1: Είσαι κροκόδυλο, παιδί μου, μπες μέσα, θα το βγάλω.
0: Πού τον έρθει το κροκόδυλο. Πού τον έρθει το κροκόδυλο.
1: Σου αρχίζω, πού τεχοερό, είναι τεράστιο, είναι μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω το βάζω.
0: Εσύ καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε. Χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά του ανθρώπου. Εδώ περνά. Πε γεια σα,
3: γεια σα.
0: Γεια σα. Προχωρά. Τρία. Έλα, Νίκη, πάμε.
1: Γεια σας!
4: Γεια σας!
1: Τι κάνετε, να κάτσετε παρέα! Να
4: καλύψετε!
1: Το πάει σήμερα, δεν θα έχετε παρέα, ε! Λέγω που είσαι, σε καμαρώνω!
4: Μάσα καλά!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλημέρα. Καληνύχτα και καλησπέρα μαζί. Τώρα αν σας πω τι ώρα είναι και πόσους βαθμούς έχουμε, θα με πιστέψετε. Γρεβενά, 0, αίσθηση μείον 2, ντύνομαι, φεύγουμε και πάμε να γλυκαθούμε, να ξυπνήσουμε, να φάμε μπουγάτσα γρεβενών παραδοσιακή και ξεκινάμε.

είμαστε στην κεντρική πλατεία, πίσω το ρολόι, σήμα κατά τεθέν της πόλης, και είναι και το κέντρο εδώ, τα ταβερνάκια, τα μεσοδοβολία. Εδώ γίνεται και λαϊκή, που μάλλον θα έρθουμε, είναι αύριο. Θα περπατήσουμε στα στενά, ό,τι δούμε θα χωθούμε.

Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Έβγαλε, κυκλοφόρησε, ε. Πας της καράς.

Φτιάχνουμε. Σουλουφώνουμε όπως πρέπει για να πάω για μπουγάτσα. Γύριος και περιποιημένος στον Αχιλλέα.

0: Μπουγάτσα Αχιλλέας από το 1957, παρακαλώ. Μας περιμένει η κυρία Ελένη μέσα. Εδώ θα περάσεις οπωσδήποτε να τη δοκιμάσεις όταν έρθεις στα Γρεβενά. Επιβάλλεται μπουγάτσα με κοιμά, μπουγάτσα με σπανάκι, με κοιμά δεν ξέρω, με σπανάκι θα σίγουρα και με κρέμα, γιατί είπαμε μπουγάτσα είναι το φύλλο. Δεν είναι η γέμιση. Πάμε, γιατί άναψα. Αν έχεις προβλήματα το πρωί, μαζί με την μπουγάτσα, δοκιμάζεις και αυτό, δεν δείχνω τώρα επωνυμία και τα λύνεις όλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Μπουγάτσα τελικά, εγώ είπα με κοιμά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Έχουμε με σπανάκι,
1: κρέμα,
0: γλυκιά, με τυρί,
1: φέτα, μανιτάρι,
0: γιατί για όσους νηστεύουν και τα
1: λοιπά. Ακριβώς, και νηστίσιμο σπανάκι.
0: Και σφολιατοειδή, τυρόπιτας και τα λοιπά.
1: Ζαπών, τυρόπιτα,
0: πυροσκή, γιατί και δεν κάνετε.
1: Όχι. Κλασικά τελείως τα κομμάτια αυτά που κάνετε.
0: Και να λύσω και ένα αιώνιο έτσι, όχι πρόβλημα, ζήτημα, πώς να το πω, οι πιο πολλοί νομίζουνε. Γιατί οι Αθηναίοι, να πω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λένε μπουγάτσα με κοιμά. Μπουγάτσα είναι το φύλλο.
1: Το φύλλο είναι μπουγάτσα και η γέμιση προσδιορίζει τη...
0: το λεπτό, το αέρινο, το φύλλο.
1: Ακριβώς το λεπτό αέρος που ανοίγεται στο...
0: Πάμε να μου πεις και τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Η ιστορία της επιχείρησής μας αρχίζει το 1957. Ο πατέρας μου την άρχισε κάνοντας τυρόπιτες, σάμαλι,
0: Σάμαλι. Τώρα δεν υπάρχει σάμαλι.
1: Όχι, και φινίκια. Αυτά τα πουλούσε με το καροτσάκι το τρίγροχο, αυτό το παραδοσιακό το καροτσάκι, στα διαλύματα των δημοτικών και των γυμνασίων και στην αγορά συγχρόνως στον κόσμο. Μετά το 1977 ανοίξαμε το μαγαζί εδώ με προϊόντα πάλι της ίδιας κατηγορίας, αλλά σε μπουγάτσα. Κρέμα μπουγάτσα, σπανάκι, τυρί μπουγάτσα και σφολιατοειδή, ζαμπόν κασέρι, λουκάνικο και τυρόπιτα. Η επιχείρηση μας, αυτό που έχει σκοπό είναι να διατηρήσει την ποιότητα. Όλα με αγνά προϊόντα του τόπου.
0: Όπως παλιά.
1: Όπως παλιά ακριβώς. Δεν φεύγουμε καθόλου από τις συνταγές τις παλιές, παραδοσιακές, με αγνά προϊόντα του τόπου, τυριά, γάλατα και σπανάκια, όλα του τόπου μας. Και το μανιτάρι, εδώ και 10 χρόνια σχεδόν, εφόσον η πόλη μας έχει γίνει πόλη μανιταριού, κάναμε και το μανιτάρι και στις περιόδους της νηστείας βγάζουμε και το νηστίσιμο το σπανάκι. Όλα τα προϊόντα μας γίνονται στο εδώ εργαστήριο στα Γρεβενά, στη συνοικία Βαρόση, που καθημερινά φτιάχνονται, ψήνονται, πουλιούνται.
0: Φάγαμε απ' όλα, ήπιαμε απ' όλα, παίρνουμε και απ' όλα και φύγαμε.

Πάμε να κάνουμε πιο ενδιαφέρον τη φάβα. Έχουμε βιολογική φάβα κίτρινη λαθούρη, δήλο φωσφαρσάλιον. Ξεκινάμε την απλή διαδικασία, θα περιμένετε γύρω στα 45 λεπτά και τα υπόλοιπα εδώ. Πάμε. Κόβουμε το κρεμμύδι φέτες, λεπτές. Το σοτάρουμε λίγο. Αν θέλετε βάζετε και καρότα και σέλερι, θα δώσει έξτρα γεύση. Εγώ θα βάλω θυμάρι και θα δείτε γιατί. Και σοτάρουμε μαζί με τη φάβα. Σοτάρουμε κανένα λεπτό τα κρεμμύδια. Ρίχνουμε τη φάβα. Η συγκεκριμένη θέλει ένα φάβα, τρία νερό. Άντε το πολύ 3,5. Οι κοινές θέλουν

ελληνικό αλάτι με σκόρδο και βασιλικό, έξτρα γεύση, θα κάνει τη φάβα όχι πιο νόστιμη αλλά και πιο αρωματική. Πιπέρι στο τέλος θα βάλω. Είπαμε, θα την αφήσω να πάρει βράση, θα τη σκεπάσω και μόλις γίνει και σπάσει φάβα, εσύ σπίτι blender ή ραβδο blender, ένα-δυο κλαδάκια θυμαριού και είμαστε ok. Και πάμε να κάνουμε πιο ενδιαφέρον τη φάβα,

πάστα αυτό που θα κάνουμε θα έχει και απάκι. Θα τα σουτάρουμε με πάστα σκόρδο. Μπορείτε να τα σβήσετε και με κρασί, θυμάρι. Και να στήσουμε πάνω στη φάβα για να το κάνουμε πιο μεζέ. Το πιάτο μας. Το φαγητό μας. Έτοιμη. Ελαιόλαδο. Δεν τα ανακατεύω τώρα, όπως πάντα, τα αφήνουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Βάλαμε στη φάβα αλάτι με βασιλικό, θα βάλουμε και εδώ που ταιριάζει, επίσης. Και είπαμε, δεν ανακατεύουμε. Τα αφήνω λίγο να πάρουν χρώμα. Πύλα θυμαριού. Τώρα ανακατεύουμε, όταν μείνει με το λάδι. Να το, αυτό θα δούμε, να πάρουν χρώμα. Τελειώσω με βούτυρο και φυσικά πάει. Τώρα πάστα σκόρδου ή σκόρδο, ένα-δυο ανακατέματα.

απάκι κοτόπουλο. Αυτό ξέχασα να σας πω, δεν ξέχασα. Σας το λέω τώρα απλά. Φλίδες πάντα κομμένες λεπτές. Θα πέσει μέσα όπως είναι ζεστά τα μανιτάρια. Αυτό θέλουμε. Με ένα καλό μαχαίρι της Opinel. Ξάλλου όλα τα μαχαίρια είναι εξαιρετικά. Αρκεί να τα προσέχετε. Έχουμε και ποικιλία πιπεριών και μαύρο πιπέρι από την Salt Odyssey. Αλλά εγώ θέλω μαύρο χοντροσπασμένο, ελαιόλαδο και καλή μας απόλαυση.

0: κύβωτο στο χωριό. Όχι του Νοέ. Αστειεύομαι. Βασίλης Καραπάς. Η αιτία που ήρθαμε στα Γρεβενά μας έχει βοηθήσει, έχει οργανώσει τα πάντα άρτια. Γεύση βουνού. Έρχομαι, παίρνω προϊόντα, πάμε για μαγείρεμα. Μπήκα, ήρθα!
1: Καλώς τώρα!
0: Τι έγινε, τι κάνετε!
1: Καλώς ήρθατε!
0: Γεια σας, γεια! Καλά, ο Βασίλης είμαι εδώ!
2: Λένα!
0: Και!
3: Αμφί!
0: Γεια σου, Αμφί!
1: Η μαμά, η αδελφή και η φίλη, η γυναίκα φίλου, απ' όλα!
0: Τι παίρνουμε και πού πάμε να μαγειρέψουμε! Γιατί εγώ δεν ξέρω, είπα, θα πάμε, πού θα πάμε όμως!
1: Θα πάρουμε κανένα δυο ζυμαρικά.
0: Κανένα δυο. Λέω μπαχαρικά.
1: Λέω να μαγειρέψουμε λαζάνια με σαφράν και μανιτάρι.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε τα γύρω-γύρω ρίγανη, μείγμα με μπούκοβο. Τι λες, θα είναι καλό.
0: Ό,τι επιλέξεις εσύ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι θεωρείς ότι πρέπει να βάλουμε. Και μετά έχουμε και συνέχεια. Γεύση βουνού και μπροστά μας έχουμε αυτό που αντιπροσωπεύει για πουλούς του βουνού. Τσάι
1: βουνού.
0: Του βουνού. Εσύ από εκεί πήρες την ιδέα, αρχικά δεν θα σου πάρει ψυχές με το τσάι, την ιδέα ότι πήρες ότι είσαι σε ένα υπέροχο τόπο που γύρω γύρω
1: αυτοφύονται περισσότερα από 1700 ελληνικά είδη αρωματικά.
0: 1700! Σοβαρά τώρα. Εδώ,
1: τόσα ξέρουμε εμείς, τόσα δουλεύουμε. Είναι δηλαδή από τα βότανα που ζητάει ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, εμείς ξεκινήσαμε από τα δύο βασικά μας, τη ρίγανη και το τσάι του βουνού.
0: Αυτή ήταν η αρχή.
1: Αυτή ήταν η αρχή, και από εκεί ξεκίνησε και το brand name Γεύση Βουνού, που προσφέρουμε τις γεύσεις, οι οποίες αυτοφύονται αρχικά στο βουνό, και από εκεί εμείς με τις σπουδές και τις γνώσεις μας, το καταφέραμε και το κάναμε καλλιέργεια.
0: Πότε ξεκίνησε εδώ το concept?
1: Ξεκινήσαμε, καταρχήν να σας πω ότι είμαστε οικογενειακή επιχείρηση. Δουλεύουμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Ο καθένας έχει το πόστο του. Άλλος είναι στη συσκευασία, άλλος είναι στα χωράφια, στις πωλήσεις. Ο καθένας έχει από ένα στάνταρ πόστο και μετά όλοι μαζί.
0: Άρα ελέγχονται τα πάντα από την αρχή μέχρι και την
1: έτσι ακριβώς.
0: Σε ένα ιδιωτικό χώρο οικογενειακό παύλα.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Το προϊόν που βλέπετε είναι εξ ολοκλήρου από το μηδέν φτιαγμένο δικό μας. Δηλαδή ξεκινάμε από το σπόρο, το μόσχευμα, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Δηλαδή ξεκινάμε τη ρίγανη, ας πούμε, από ένα σποράκι, γίνεται φυτό, πηγαίνει στο χωράφι, γίνεται η εγκατάσταση, συλλέγεται, καθαρίζεται, συσκευάζεται και πωλείται από εμάς. Η δουλειά μας όλη ξεκίνησε από τη γιαγιά Μαγδαληνή. Η γιαγιά μας έκανε αυτή τη δουλειά πριν πάρα πολλά χρόνια, η οποία καλλιεργούσε αρωματικά φυτά και τα πουλούσε στη λαϊκή των Γρεβενών.

0: Έτσι εγώ όταν ήμουν φοιτητής και ξεκίνησα λίγο ένα εγχείρημα πιο εναλλακτικό για μένα, ο μπαμπάς είχε τις καλλιέργειες μεγάλων εκτάσεων, σιτάρια, κριθάρια, και εγώ ήθελα να κάνω τη στροφή μου τότε σαν φοιτητής και ξεκινήσαμε από ένα χωράφι ρίγανη. Η γιαγιά μας έδειξε όλη την τέχνη της, μας έδειξε την αγάπη που είχε για αυτά τα φυτά.
1: Σας μίλησε.

0: Αλλά σου είπα πριν, επειδή μου κάτι τώρα, γιατί δεν μ' άρεσε μετά την αλλιώ, ξέρω ότι είναι χαϊδευολαθιά το όλο, ότι αυτό το τσάι τώρα που έχουμε μπροστά μα είναι, το βλέπει μέσα στη σακούλα και είναι σαν να το έχει κόψει εκείνη τη στιγμή. Πώ κρατά το χρώμα. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν τα μυστικά του, όταν ο άλλο τα γνωρίζει.
1: Έτσι ακριβώ. Αυτά τα μυστικά μάθαμε κι εμεί από τη γιαγιά. Μα έδειξε πώ πρέπει να στεγνώσει το τσάι, α πούμε, για να κρατήσει και τη φυσική μορφή του και το χρώμα του, χωρίς να χάσει όμως και τις θρεπτικές του αξίες. Έχουμε από την πιο απλή συσκευασία που είναι η ρίγανη, που κάθε σπίτι χρειάζεται μια ρίγανη και είναι ένα αρκετά φθηνό προϊόν, και έχουμε και τα premium προϊόντα, τα οποία...
0: Μείγματα μαχαρικών.
1: Από μείγματα μαχαρικών, μέλια, βιολογικά μέλια που είναι κάτι δύσκολο, προϊόντα τρούφας, που προμηθεύουμε
0: εστιατόρια. Εγώ θέλω να ξέρω κάτι σαν καταναλωτής τώρα. Είναι ό,τι τρώω και ό,τι γεύομαι έχει να κάνει με τα γραβενά?
1: Ναι. Ό,τι γεύεστε εδώ έχει να κάνει με τα δικά μας χωράφια. Δηλαδή το μέλι, ας πούμε, φασκόμηλο.
0: Φασκόμηλο,
1: ελάτης.
0: Ελάτης και βελανιδιά.
1: Και βελανιδιά, που είναι εδώ δέντρα του τόπου. Αλλά παράδειγμα για το φασκόμηλο, αυτό που θα έλεγα είναι ότι έρχονται τα μελίσια στο φασκόμηλό μας, στο χωράφι, τριγάμε το μέλι και βγαίνει με τη γεύση φασκόμηλου. Όταν είναι αθισμένο το φασκόμηλο δηλαδή, πάμε τα μελίσια και παίρνουμε αυτό το προϊόν. Οπότε είναι εξ ολοκλήρου όλη η διαδικασία γύρω από τα γραβενά. Τα μανιτάρια που είναι άγρια δεν καλλιεργούνται. Τα μαζεύουμε από τα βουνά εδώ των γραβενών.
0: Είμαστε στην πηγή του μανιταριού.
1: Στην πόλη των μανιταριών.
0: Στην πόλη των μανιταριών. Αν με κάτι πρέπει να είναι συνυφασμένη η πόλη, είναι με τα μανιτάρια της.
1: Έτσι ακριβώς. Το ίδιο και με τα όσπρια που βγάζουμε.
0: Και όσπρια, σωστά.
1: Και βιολογικά όσπρια, ναι.
0: Ωραία. Θα μπουν στο site, θα δουν τι του αρέσει, θα παραγγέλνουν και γενικότερα είσαι ανοιχτό σε κάθε είδου συνεργασία πρόταση. Και τώρα θα με κεράσει αυτό το υπέροχο πράγμα που βλέπω μπροστά μου. Με το μελάκι.
1: Είμαστε ανοιχτοί για όλες τις συνεργασίες οποιασδήποτε μορφής και οποιοδήποτε πάρει τα προϊόντα μας μπορεί να βρει το τηλέφωνό μου ή για οποιαδήποτε απορία να με πάρει κατευθείαν εμένα τηλέφωνο να με ρωτήσει οτιδήποτε.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, θα πιούμε τώρα σιδερίτης κάρτικα. Κοινός τσάι του βουνού, ολίμπου.
0: Ολίμπου,
1: Ολίμπου, ναι.
0: Μαλωτήρα, τι ξέρεις.
1: Βέβαια. Είναι και αυτή είναι σιδερίτης. Να βάλουμε και μελάκι αν χρειαστεί.
0: Βέβαια, βάλουμε. Ελάτε, είναι ελάτη,
1: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Σε μέλι, καραμέλα είναι.
1: Μέλι ελάτης. Γι' αυτό μου αρέσει πολύ.
0: Και πώς πέφτει, φαίνεται.
1: Δεν ξέρεις. Πες μου εσύ πότε θα σταματήσω.
0: Ωραία.
1: Και το κουταλάκι εδώ να τα ανακατέψουμε.

0: πόλη είναι ένα μουσείο μανιταριών. Γιατί
1: όλη η πόλη λεφτά. Είναι ένα μανιτάρι.
0: Παντού θα
1: είμαστε
0: λεφτά.
1: Στην πόλη του μανιταριού, είμαστε στον ναό του μανιταριού. Τι να πούμε δηλαδή, αν έρθεις Γρεβενά και δεν φας μανιτάρια, δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
2: Μην έρθεις Γρεβενά.
1: Μην έρθεις Γρεβενά, ναι. Και τώρα πάμε στο πάρκο να κάνουμε τι.
2: Εκεί θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ δραστήριος, κάνει rafting, περνάει από γέφυρες εναέριες, τοξοβολία, ποδηλασία και θα μας δείξει κάποια από αυτά που κάνει.
1: Άντε, πάμε.

0: Γεια. Λοιπόν, οι δραστηριότητες σου είναι ποιες, εκτός από εδώ την τοξοβολία, που θα καθίσω εδώ απέναντι εγώ και να δούμε ο τοξοβόλος.
1: Θα σου βάλω και ένα μήλο στο κεφάλι να το ρισκάρουμε. Όχι, πλάκα κάνω.
0: Μου βάζεις μήλο.
1: Πλάκα κάνω.
0: Ο, κάθομαι εγώ, κάθομαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
0: Κάθομαι, αλλά μετά δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, εμείς κάνουμε πλήθος υπαιστηρίων δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως λέγονται όλες αυτές τις δραστηριότητες. Κάνουμε τοξοβολία, κάνουμε ράφτινγκ, κάνουμε διασχίσεις φαραγγιών, κάνουμε πεζοπορίες το καλοκαίρι, κάνουμε εκδρομές με 4x4.
0: Κάνουμε... Δηλαδή οι δραστηριότητες είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι. Ναι, προφανώς όταν είναι καλύτερος ο καιρός έχουμε μεγαλύτερες επιλογές. Okay. Αλλά γενικά όλο το χρόνο κάτι μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτή την εποχή τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτή την εποχή, αν δεν έχει πολύ κρύο, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ράφτινγκ, θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καταρρίχηση. Δηλαδή κατάβαση με σκηνιά, να κάνουμε μια τοξοβολία και να κάνουμε και μια ωραία περιήγηση με 4x4.
0: Τοξοβολία θα κάνουμε.
1: Ναι, και το ράφτι, πιο μετά.
0: Και πώς σε βρίσκει κανείς, έρχεται σε επαφή μαζί σου?
1: Πλέον ηλεκτρονικά γίνονται πιο πολλά, είτε από την ιστοσελίδα μας.
0: Που είναι πια?
1: Το GreekAdventure.com.
0: GreekAdventure.com. Βρίσκεται τον Ηρακλή εκεί και... Κανονίζετε, ναι. Προγραμματίζετε,
1: είτε online, είτε με ένα email, ναι. Είτε τηλεφωνικά και τα υπόλοιπα.
0: Οποιαδήποτε δραστηριότητα θέλετε στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.
1: Σωστά.
0: Και τέλος.
1: Και όχι μόνο, αλλά τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά.
0: Τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά. Πάμε.
1: Να το δοκιμάσουμε.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Πάμε.
0: Για να δούμε. Πιστόλι έχω ρίξει. Τόξο όχι. Και τα πέτυχα όλα. Πιάνω με το δεξί.
1: Πιάνεις με το δεξί.
0: Ωραία, δώσ' το μου λίγο.
1: Περίμενε. Όχι, κάνω μια φορά, κάνω μια φορά να το δεις, έτσι. Τρία δάχτυλα από κάτω, ένα από πάνω. Τραβάς. Ουπ. Και το
0: φύγες. Δώσ' το μου λίγο. Λοιπόν, εδώ, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πρέπει να είναι εδώ στην ευθεία. Το χέρι στην ευθεία.
1: Εδώ, αν το χώμα σου πήγες. Εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ. Απλά το στιγμάς, το χέρι στο άλλο.
0: Αυτό εδώ.
1: Και τραβάς.
0: Το χέρι μας
1: είναι εδώ. Και κανονικά ο αγκώνας πρέπει να τραβάει ψηλά, στην ευθεία.
0: Πιάσε
1: εδώ και δες αυτό και εδώ πίσω.
0: Έτσι. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Λιγνώ.

Ποταμός Βενέτικος. Δραστηριότητες, ράφτινγκ. Εξάλλου φαίνεται και από ό,τι έχω μάθει κάνουν και μπάνιο το καλοκαίρι. Ε, βουτάνε εδώ, κανονικά.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το ράφι μας στον Βενέτικο, μία από τις τρεις διαδρομές. Αυτή είναι η διαδρομή πιο όμορφη με τα τέσσερα γεφύρια, αλλά έχει και άλλες πιο ψηλά και πιο χαμηλά. Τα Γρεβενά έχουν ένα από το πιο πλούσιο δίκτυο ποταμών στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τον Βενέτικο, τους παραποτάμους του Βενέτικου και τον Αλιάκονα. Και έχουμε επιλογή από πέντε διαφορετικές διαδρομές, από Αρχαρίων μέχρι και δύσκολες για έμπειρους κοπηλάτες.
1: Για πιο μοιημένους.
0: Για πιο μοιημένους, ναι, ναι, σωστά. Και επίσης έχουμε και το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να κάνουμε ράφτινγκ όλο το χρόνο. Δεν σταματάμε ούτε το καλοκαίρι, ούτε το χειμώνα.
1: Πότε είναι καλύτερα, ιδανικά.
0: Η πιο ιδανική περίοδος είναι η άνοιξη, βέβαια, που έχουμε τα πολλά νερά από τα χιόνια.
1: Έχει και άλλα χρώματα.
0: Έχει και άλλα χρώματα, βέβαια, κάθε εποχή έχει την ομορφιά της.
1: Δεσμευόμαστε και εγώ και εσύ, αν θες βέβαια, ότι την άνοιξη κάπου εδώ που θα ξανάρθω θα με βάλει στην
0: Ελλάδα. Εννοείται, έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Όποτε έρθετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά μαγειρέματα και καλά ταξίδια.
1: Υγεία και δύναμη και αγάπη.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε.
1: Και σοφία.
0: Και σοφία.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Είμαστε τη γέφυρα του Σπανού, είμαστε κανένα 20 λεπτά από τα Γρεβενά και έχουμε εδώ πάνω στήσει ένα πράγμα σαν πάγκο λαϊκής.
1: Με κάτι παραπάνω.
0: Ναι, του φίλου μου του Βασίλη του Καραπά με γεύσεις βουνού. Έχουμε τα πάντα, θα μαγειρεύουμε από εδώ και στο εξής με τα προϊόντα. Αλλά τώρα εδώ έχουμε τον κύριο υπεύθυνο, τον μάστερ.
1: Μάστερ δεν θα το λέγαμε.
0: Τι?
1: Κουζίνα.
0: Κουζίνα. Ναι, σε αυτό που κάνεις όμως, δεν το κάνουν όλοι. Δεν είναι εύκολο, γνωρίζω, γιατί έξω μαγειρεύω. Είναι επίπονο και θέλει να έχεις υπομονή, επιμονή και αγάπη.
1: Και ωραία προϊόντα.
0: Και ωραία προϊόντα, σαν και αυτά που έχουμε τώρα εδώ. Και θα μαγειρέψουμε λαζάνια ή αλλιώς σκυλοπίτες, με σαφράν, με μανιτάρι πορτσίνι.
1: Έτσι.
0: Βράζουμε το νερό, το έχουμε σε μια θερμοκρασία καυτή. Δεν χρειάζεται αυτό να το στρεσάρουμε, να το βράζουμε πολύ. Είναι φρέσκο σμαρικό, θα πέσει, θα αφήσουμε στην άκρη
1: 3 λεπτά. 3-4
0: λεπτά και εδώ θα κάνουμε τη διαδικασία η οποία θα έχει μανιτάρια σίγουρα.
1: Μανιτάρια σίγουρα. Ναι. Θα βιάσουμε σε λεπτό κρασί. Θα τα σβήσουμε.
0: Χλιαρό ή κρύο το κρασί.
1: Χλιαρό.
0: Χλιαρό.
1: Δωματίο θα λέγαμε.
0: Δωματίο. Ένα δεκάλεπτο το 1/4 να χρυσώσουμε. Χρησιμοποιούμε και το κρασί. Έτσι. Γιατί αφήνει όλη την γεύση του μανιταριού.
1: Σωστά.
0: Και ξεκινάμε. Έχουμε και ωραίο τυρί. Ντόπιο.
1: Βραβιέρα, θα τρέξουμε από πάνω.
0: Τέλεια. Επί το έργο.

0: πάμε για βρώμικο.
1: Τι έγινε?
2: Σε έχω φέρει το καλύτερο βρώμικο των Βρεβενών.
1: Έχει κι άλλο. Στο δρόμο. Ένα είναι.
2: Έχει κι άλλο.
1: Έχει άλλα.
2: Έτσι έφερε το καλύτερο μου.
1: Ωραία.
3: Να δώσω τώρα.
1: Μην μπω από μέσα. Θα μπω.
3: Από
1: εδώ. Πρέπει να. Έλα, τι θέλεις, από όλα έχουμε, λέγε. Τι θα φας, από όλα τι, χοντό, τι.
4: Πανσετούλα, σουβλάκι, φρυνό, κοτόπουλο, κάτι λουκάνικο και
1: εκείνο. Θέλω να το δούμε εδώ, θέλω να το δούμε εδώ. Έχετε τέτοιο. Τι θα φας, ρε. Τίποτα. Δεν θες εδώ κι εμείς να μας ετοιμάσεις κάτι. Έχεις παρακαλία τώρα.
4: Πατάτες.
1: Τρώσες εσύ από εδώ?
3: Κάθε μεσημέρι.
1: Αλήθεια?
4: Εννοείται από τους τακτικούς πελάτες.
3: Και μετά πάω σπίτι για φαγητό.
1: Δεν πεινάω τώρα, φάγαμε τα μακαρόνια ρε γαμότο. Βράδυ τι ώρα κλείνεις?
4: 5 η ώρα.
1: Α, το απόγευμα.
4: Ναι, ναι, είμαι από τις 7 το πρωί.
1: Συγγνώμη λίγο, και αυτοί που έρχονται οι ξημεροβραδιασμένοι που πίνουν.
4: Ξέρουν στάνταρ τη λειτουργία της.
1: Πατσά έχει εδώ.
4: Πατσά. Όχι. Έχει κλείσει πλέον.
1: Ναι, και μπουκοβό.
4: Και μπουκοβό, εννοείται.
2: Κάνε κάτι για να
1: φανεί. Κάνε κάτι.
4: Εντάξει.
1: Τι θα κάνεις?
4: Τι θέλετε, θα σας κάνω ένα να πάρετε πακέτο, μα θέλετε, να δοκιμάσετε αργότερα. Πείτε με.
1: Κάνε ένα μικρούλι, ναι. Τι τρώνε πιο πολύ εδώ μάλλον, τι τρώνε? Πανσέτα.
4: Πανσέτα.
1: Ναι.
4: Τρώνε πολύ και μπιφτέκι, αλλά τώρα μπιφτέκι δεν έχω έτοιμο.
1: Χοιρινό καλαμάκι.
4: Βεβαίως, και χοιρινό
1: τρώνε. Ωραία. Τι να βάλουμε? Τι να βάλουμε? Με τι το τρως, κρεμμύδι θες, όχι. Καλά φλωρός είσαι να βάζεις κρεμμύδι.
2: Να κάνω μια παρέμβαση.
1: Να κάνεις.
2: Τα καλαμάκια εμείς τα έχουμε πίσω εκεί.
4: Αυτά είναι τα καλαμάκια μας εμάς.
1: Είναι σουβλάκι.
2: Αυτό είναι σουβλάκι που σου φάσει εκεί πέρα.
1: Το περνάω σουβλατό, ε.
4: Όχι, είναι ψημένο, τώρα το βγάζω απλά σουβλατό. Και πείτε μου τι θέλετε να σας πω.
1: Όχι, ό,τι βάζει συνήθως. Τι τρώνε εδώ στην περιοχή? Μουστάρδα και κέτσαπ.
4: Μουστάρδα, κέτσαπ, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτα.
1: Θα βάζει και κρεμμυδάκι λίγο.
4: Βεβαίως.
1: Πατατούλα, να φάει ο φίλος μου, η καρατάκι είναι βαρύ αυτό.
4: Και ντοματούλα.
1: Στο φέρνω να παίξω. Και να το φάμε σιγά μικρούλι είναι μου, ρε. Α, την κόβεις τώρα την ντομάτα.
4: Ναι, την αφήνω μέσα στο νερό για να μην είναι έξω, να είναι έτοιμη η ντομάτα να κουτίσει. Γιατί κομμένα σχεδόν.
1: Και λίγη μουσάρδα. Συμπεριποιούμε ρε, συμπεριποιούμε. Κοίταξε εδώ τι σου φτιάξα. Κοίταξε. Παναγία μου.
4: Αριστούργη μου.
1: Και θα κοπεί τώρα στα τρία. Τι μία πράγμα, κρατά.
2: Τα δύο.
1: Έλα ρε. Στα τρία.
4: Λοιπόν, θα τα λόγω μέσα σε ένα.
1: Του Βασίλη. Δικό σου, σε λίγο, και δικό μου. Να δω.
2: Θα μα χρειάζεται βοήθεια.
1: 5 η ώρα, ε!
4: 5.
1: Ωραίο.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε βρώμη, κακάο και σπασμένο λιναρόσπορο. Προσθέτουμε δυνατό καφέ εσπρέσο ή φίλτρο. Γάλα αμυγδάλου ή καρύδας. Ανακατεύουμε. Να κάνουμε ένα χυλό και το βάζουμε στο ψυγείο. Ιδανικά το προηγούμενο βράδυ. Για την εικονική μας καρπόνε, μέσα σε γιαούρτι, καρύδα ή στραγιστό, θα βάλουμε μέλι, εκχύλισμα βανίλιας και θα τρίψουμε για γεύση έξτρα μήλα ζαγορίνι.

Μέχρι τώρα δοκιμάζαμε και δοκιμάσαμε μανιτάρια φρέσκα, μανιτάρια αποξηραμένα, τώρα μανιτάρια σε σβούρα.

0: Πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με αυτό, με να κάνεις τις βούρες μανιταριών? Καλά, σου ήρθε γιατί εδώ το μανιτάρι είναι...
1: Ναι, η σβούρα μανιταρίου ήταν λόγω, ναι, λόγω της γιορτής περισσότερο.
0: Και λες ότι...
1: Για να κάνω ένα event εκεί.
0: Θα λειτουργήσει, ναι, αυτό. Και ξεκινάς τώρα, για να δούμε.
1: Εδώ ξεκινάμε, δένουμε το κομμάτι πρώτα απ' όλα.
0: Δηλαδή αυτή τώρα που θα κάνεις, πόση ώρα θα σε πάρει?
1: Κοίτα, με βαφή, με τελείωμα.
0: Για να τη φέρεις στην μορφή. Ναι,
1: στη μορφή μπορεί να πάρει και ένα τεταρτάκι, κάπου εκεί. Πρέπει να πέσει καλά το ξύλο, γιατί αν φύγει με την περιστροφή που έχει. Εδώ κεντράει δεύτερο κέντρο για να μην φύγει. Μόλις αρχίσει να γυρνάς, είναι αυτή η διαδικασία. Και διαλέγεις τα μαχαίρια σου. Πρώτα ξεκινάς να πάρεις τις γωνίες, να πάρεις μια κυλινδρική μορφή. Και έτσι εδώ έχεις μια περιστροφή, 1800 στροφές.
0: 1800

0: Τώρα να βάλει το χέρι εδώ, καταλαβαίνει ότι πλέον είναι εντελώς λίγο. Πολύ μαλακά.
1: Απαλά.
0: Ναι. Καταλαβαίνει ότι δεν χτυπάει πουθενά.
1: Πουθενά. Ωραία.
0: Εσύ είναι ένα κίνητρο.
1: Πάει το πρώτο κομμάτι τώρα.
0: Τώρα αρχίζει με άλλα μαχαίρια.
1: Τώρα αρχίζει και τη φέρνει στη μορφή, ε.
0: Τώρα θα αρχίσει τη μορφή.
1: Ναι.
0: Θα αρχίσει να

0: δίνει λίγο.
1: Εσύ, φίλε, αυτό είναι τέχνη και έχει και κόπο.
0: Ναι.
1: Τι, πώς να την πουλήσει μια τέτοια σγουρά, καταρχάς.
0: Κοίτα, εγώ στη γιορτή της δίνω το 10 ευρώ για να την πάρουν τα πιτσιρίκια.
1: 10 ευρώ. Γιατί
0: είναι μια φάση.
1: Δηλαδή την κάνεις δώρο ουσιαστικά.
0: Αν σκεφτείς το χρόνο σου, ναι, έτσι, ναι, όλο, ναι, ναι, δεν είναι.
1: Δεν βάζω.
0: Δηλαδή,
1: εδώ όλη την εργασία, την προσωπική, αυτό μόνο να βάλεις και όλο το κομμάτι, μόνο, το ξύλο κτλ.
0: Τις ώρες για να μάθεις να την κάνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τις.
1: Δεν έκανες βούρες πάντα.
0: Όχι.
1: Βλέπω εδώ ότι
0: η δουλειά μου ήταν ποτήρια.
1: Ναι. Και πόσα χρόνια το κάνεις αυτό?
0: Αυτό το κάνω τα τελευταία 12.
1: Βιοπορίζεσαι με αυτό?
0: Όχι.
1: Α.
0: Όχι. Η δουλειά μου το έπιπλο κυρίως.
1: Μπράβο.
0: Κάνω αναμνηστικά με το λέιζερ για τα νησιά, για τέτοια πράγματα.
1: Και όταν έχεις χρόνο.
0: Αυτά όλα ήταν μια ιστορία η οποία, ναι, προέκυψε λόγω κρίσης. Κανονικά είχες το έπιπλο. Το έπιπλο κράτησε, μετά έχεις τα εργαλεία, κάπως έπρεπε να τη βγάλεις. Όχι ότι βγάλεις και τίποτα.
1: Έξυπνος.
0: Στην ουσία.
1: Δούλεψε το μυαλό.
0: Κοίταξε, άφησε τα ιδιαίτερα που έκανα.
1: Ναι.
0: Μαθηματικό.
1: Και κάνεις εδώ ιδιαίτερα.
0: Αυτό είναι μια αγάπη. Δεν...
1: Είναι και ιδιαίτερο.
0: Διάλεξα να κάνω αυτό που ήθελα.
1: Και σε αποφορτίζει. Είναι, ναι, δημιουργικό.
0: Έχει, ναι, αυτό, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Ναι.
1: Είναι δημιουργικό. Καλλιτέχνης γαρ.
0: Σου δίνει κάτι τουλάχιστον.
1: Βέβαια.
0: Σου δίνει μια ψυχική ηρεμία. Το μυστικό πάντα είναι. Τα μαχαίρια σου να ξυρίζουν. Αν το μαχαίρι σου δεν κόβει καλά. Εδώ θες ηρεμία για να κάνεις καλό κεντράρισμα. Στο κεντράρισμα είναι η όλη ιστορία.
1: Άμα βάζεις εδώ το δάχτυλο.
0: Τίποτα.
1: Δεν κάνει τίποτα. Αλήθεια τώρα. Γιατί είναι τόσο στρογγυλοποιημένο, ωραία.
0: Δες τώρα. Όσο βγαίνεις πιο έξω, σκέψου μια περιστροφική κίνηση,
1: ναι,
0: όσο πιο μεγάλη...
1: Ναι, αλλά δεν το πατάς, το πατάς, το κουμπάς απλά.
0: Και να το πατήσεις, δεν θα μου κάνει κάτι.
1: Ναι, ναι, μαλακό είναι. Σας σκαϊδεύει,
0: ναι.
1: Ρε, τι γίνεται. Ενώ αν πάω εδώ, μπορεί να το πάρει.
0: Εδώ, αν πας κόντρα,
1: έτσι
0: μπορεί να σε χτυπήσει. Έτσι μπορεί να σε τραβήξει απλά.
1: Μπράβο.
0: Εδώ δεν το φοβάσαι.
1: Μπορείς να κάνεις και έτσι αυλάκια. Να κάνεις αυλάκια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, βλέπω να
0: κάνω. Μπορείς να κάνεις ένα αυλάκι.
1: Ένα αυλάκι, ε.
0: Γυαλί.

0: περιστρόφικα που μου ονομάζουν. Οι παλιότεροι μόλις να ακούν το περιστρόφικα, ξέρεις τώρα τι μυαλό τους.
1: Περιστρόικα.
0: Οι νεότεροι δεν καταλαβαίνουν σαν δυο. Δεν την ξέρουν τη λέξη. Βαφή γίνεται συνήθως με μαρκαδόρους ή με πινέλα, με τέτοια. Η βαφή γίνεται ως εξής. Διαλέγουμε χρώματα.
1: Και πάμε για την βαφή τώρα.
0: Μια κόκκινη σμπουρίτσα, ας πούμε. Μας εδώ και παίρνεις αυτό το χρώμα.
1: Οπα.
0: Εσύ κρατάς το μολύβι και σμπούρα βαφή. Χερί. Και την ώρα που γυρνάει, κερώνεται αυτό το πράγμα.

0: Πού με γνώρισε.
1: Σε έπιασα καλά, ρε.
0: Ναι. Αφού δεν μας βλέπουν, δεν είναι κανάλι.
1: Καλά.
0: Καλά. Σαλονικά.
1: Κοιτάω. Από πού.
0: Και πού μας βλέπεις εδώ.

0: Πώς, δεν σε βλέπω. Ε? Σοβαρά, κάνεις καλή εκπομπή. Κάνεις ιστορική εκπομπή και μπράβο σου.
1: Και γι' αυτό ήρθαμε τώρα εδώ.
0: Και περπατάς, ας πούμε, στα μονοπάτια. Γιατί την Ελλάδα, φίλε, πρέπει να τη φας, να τη φας και να τη χορτάσεις.
1: Μ' αρέσει και σε στηρίζω, αλήθεια.
0: Μόλις τη χορτάσεις, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ξέρεις. Πες. Γίνεσαι γίγαντας, δεν φοβάσαι τίποτα.
1: Δεν φοβάσαι τίποτα και όσο
0: αυτή γυρίζεις. Είναι η Ελλάδα.
1: Έτσι, και όσο γυρίζεις, μυρίζεις που λένε, βλέπεις, άρα... ανοίγει το μυαλό, θα βλέπεις τα πράγματα καλύτερα.
0: Μπράβο σου, είσαι νέος και σε χαίρομαι.
1: Αλλά νέος δεν είμαι και πολύ.
0: Δεν έχει σημασία. Η ηλικία είναι σχετικό, μπράβο. Έτσι.
1: Είμαι νέος μέσα.
0: Πώς αισθάνεσαι. Ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εδώ τώρα πώς βρίσκεσαι.
1: Εδώ θα δείξουμε ό,τι καλό έχει η περιοχή που έχει πολλά. Και επίσης πρέπει να αναδείξουμε και πράγματα τα οποία έχω μάθει και στεναχωριέμαι, ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, δεν υπάρχει, υπάρχει ανεργία. Θέλω να ανεβάσουμε την περιοχή γιατί αξίζει. Εκεί είστε και καλοί άνθρωποι και το βλέπω σε κάθε
0: κοντά. Κοίταξε να σου πω,
1: και μερακλείδες.
0: Εδώ, φιλαράκι μου, απολαμβάνομαι αυτό που λέγεται κοινωνία, ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα δώσουμε ραντεβού, ένας εσύ εδώ, και δώσουμε ραντεβού που είσαι, είμαι κάτω, ας πούμε, στο γήπεδο. Για να έρθω εδώ θα κάνω μία ώρα. Γιατί? Γιατί θα με μιλάνε στον δρόμο, τι κάνεις, πώς
1: ναι,
0: είσαι.
1: Είναι σαν χωριό.
0: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή βγάζουμε την ψυχή μας ένα στον άλλον.
1: Κλειστή κοινωνία.
0: Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ψυχοθεραπεία. Όμως τα γκρεβενά, για να ξέρεις τι θα σου πω τώρα, το θυμάσαι. Τα γκρεβενά είναι μια ακριβή νύφη, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τα πρικιά της να τη διαλέξουν οι γαμπροί.
1: Τι ωραίο αυτό που είπες. Μότι συνεπάγεται.
0: Κατάλαβες, σου λέω. Εδώ πέρα κατάλαβα. Στα γκρεβενά θα περπατήσεις. Θα μυρίσεις, θα γευτείς, θα αγκαλιάσεις, θα γελάσεις, θα πονέσεις και στο τέλος θα είσαι μια χαρά.
1: Θα φύγεις γεμάτος.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Εδώ... Θέλω να σε ξαναδώ εσένα.
0: Αδερφέ,
1: εδώ, και εδώ θα γυρίσω.
0: Θα είσαι εδώ, πώς
1: εδώ, εδώ είμαι και εδώ θα είμαι για αρκετές μέρες. Δεν λέω γιατί...
0: Δώσε το κινητό σου
1: έχουμε
0: να...
1: εκπλήξεις. Φυσικά,
0: πάρω.
1: Φυσικά.
0: Θα σε πω το δικό μου να με χτυπήσεις.
1: Δίνω κινητό, κόβε. Κρύος, έτσι, δεν είμαστε σε κανένα μέρος που έχει 20 βαθμούς και 15 και 18, εδώ έχει μείον. Μην κοιτάτε που φοράω φούτερ, εγώ αντέχω ακόμα. Γκρεβενά, ρολόι, νύχτα, θέλουμε σούπα, θα πάμε στη μοναδική μανιταρο ταβέρνα που υπάρχει στην Ελλάδα και όχι στα Γκρεβενά, να φάμε καμιά μανιταρόσουπα, μαμανιταρόσουπα, μαμανιταρόσουπα και ό,τι άλλο έχει, γιατί έχει και κρέας. Πάμε. Εδώ είμαστε.

0: μας.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Που ήρθαμε.
1: Υγεία.
0: Που ήρθαμε εδώ.
1: Γρεβενά στην πόλη των Μανιταριών.
0: Ήρθαμε στην πόλη των Μανιταριών. Ήρθαμε στην ταβέρνα των Μανιταριών.
1: Στις Αυλές, την πρώτη μανιταροταβέρνα στην Ελλάδα.
0: Και τη μοναδική.
1: Και τη μοναδική.
0: Και τη μοναδική. Και επειδή εγώ δεν είχα έρθει και δεν θέλω να σας λέω ψέματα που δεν λέω ποτέ. Ποτέ σχεδόν. Ποτέ σχεδόν.
1: Αλήθειες, ναι.
0: Υπάρχει εδώ πέρα από την έμπνευση και τη δημιουργία, υπάρχει η πρώτη ύλη που μπορεί κάποιος να τη χειριστεί σωστά. Και άμα δεν μπορεί άλλο στα Γρεβενά που έχει γεννηθεί μέσα στα Μανιτάρια. Βέβαια, τα Μανιτάρια για να έρθουν σε αυτό το επίπεδο περάσανε από πολλά στάδια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο άνθρωπος που τα έκανε μπραντ, αν μπορώ να πω, είναι.
1: Ο Θόδωρος Καριάννης. Μπραντ ήταν ο Γιώργος Κωνσταντινίδης.
0: Από τον Κωνσταντινίδη
1: ξεκίνησε. Από αυτόν ειδικευτήκαμε και μάθαμε και γνωρίσαμε τα Μανιτάρια.
0: Και καλοκυθήκατε.
1: Και καλοκυθήκαμε και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης ήταν ο δάσκαλός μας και με αυτόν πήραμε τις γνώσεις και αγαπήσαμε τα Μανιτάρια, ψάξαμε να τα βρούμε και μετά πειρασματιστήκαμε και με τις γεύσεις τους και τις μαγειρικές τους.
0: Ο κατάλογος του μαγαζιού βασίζεται στα Μανιτάρια, έχει από ό,τι είδα εγώ μία σελίδα, μη σου πω μία μισή, έχει συνταγές με Μανιτάρια.
1: Ναι, και υπάρχουν και άλλες συνταγές που είναι κρέατα με Μανιτάρια.
0: Όπως εδώ αυτό που έχουμε μπροστά μας, χοιρινή τηγανιά με Μανιτάρια.
1: Κυρίως με Μανιτάρια, βέβαια και τα κρέατα είμαστε στα Γρεβενά.
0: Θα τη φας και τη σούβλα σου.
1: Θα τη φας και τη σούβλα
0: σου. Το φας και το κουκουρέτσι
1: σου. Και τη γανιά σου και την κουκουρέτσι σου και όλα αυτά.
0: Είσαι εδώ τα τελευταία πόσα χρόνια.
1: Τα τελευταία 23 χρόνια.
0: 23 χρόνια.
1: Στα Γρεβενά, Μανιταροταβέρνα Αυλές. Την πρώτη χρονιά ανοίξαμε σαν μια ταβέρνα και αμέσως στο μισό χρόνο και πάνω, εφόσον είχαμε κάποιες γνώσεις με τα μανιτάρια, αρχίσαμε να βάζουμε τα πιάτα. Μανιτάρια που συλλέγαμε για μας στην αρχή, τα βάζαμε και στον κόσμο στα μαγαζιά. Συνεδευόταν αυτά τα πιάτα με τη γνώση που είχαμε αποκτήσει από τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, γιατί ο κόσμος όταν ερχόταν στην αρχή όλοι ήταν επιφυλακτικοί και
0: βέβαια.
1: Όλοι φοβόντουσαν τα μανιτάρια.
0: Πέτρο
1: μανιτάρια, είναι δηλητηριότητα μανιτάρια, είναι επικίνδυνα μανιτάρια. Ναι, αλλά με τη δικιά μας, ας πούμε, γνώση που αποκτήσαμε με τον Γιώργο Κωνσταντινίδη και τις απαντήσεις που δίναμε ότι το μανιτάρι αυτό είναι αυτό, βγαίνει αυτή την εποχή, βγαίνει σε αυτά, είναι πρώτης ποιότητας τροφή.
0: Άλλα μανιτάρια θα φάτε τώρα. Άλλα θα φάτε
1: την άνοιξη ή άλλο το καλοκαίρι.
0: Άλλη τρούφα, λέμε, είναι η τρούφα η καλοκαιρινή.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Η καλοκαιρινή, η χειμωνιάτικη, που είναι ανάπερο αν.
0: Που είναι καλύτερη, ναι. Και γενικότερα, μόνο τα πιο νόστιμα έτσι μανιτάρια είναι και Οκτώβριο.
1: Γενικά τα πιο νόστιμα μανιτάρια μπορούμε να πούμε ότι είναι τα ελληνικά μανιτάρια λόγω του μικροκλίματος, λόγω ότι είμαστε και έχουμε και υπηρετικό και μεσογειακό κλίμα. Και ήταν εμείς οι Αλβανοί και οι Εγγλέζοι ήμασταν οι πιο άσχετοι στην Ευρώπη με τα μανιτάρια. Μετά την κίνηση των μανιταρόφωνων Ελλάδος που ξεκίνησε εδώ από τα Γρεβενά και την Καστοριά μαζί φίλοι που ξεκινήσαμε την παρέα και κάναμε το σύλλογο το πρώτο μανιταρόφωνο Δυτικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα γνωρίζαμε τα μανιτάρια και μεταδίδαμε τη γνώση γιατί ο κόσμος το ζητούσε από όλη την Ελλάδα. Όταν έχουμε την πρώτη ύλη τα μανιτάρια, το κάθε μανιτάρι μας παραπέμπει ανάλογα με την κράση του, με τι ακριβώς μανιτάρι είναι, να το μαγειρέψουμε και ανάλογα. Το άλλο μπορεί να το κάνουμε σούπα, το άλλο μπορεί να το ψήσουμε, το άλλο μπορεί να το τηγανίσουμε, το άλλο μπορεί να το κάνουμε σωρό. Το μανιταρολουκάνικο ήταν ένα παραδοσιακό μανιταρολουκάνικο λουκάνικο που εμείς το κάναμε μανιταρολουκάνικο. Κάναμε 50 μανιτάρι, 50 κρέας με δικά μας παραδοσιακά υλικά και βγάζουμε αυτό το λουκάνικο και το ζητάει
0: και πολύ ο κόσμος. Είναι νόστιμο και είναι και ζουμερό και μην φανταστείτε καλά, ούτως άλλως έχει υγρασία το μανιτάρι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι. Έχει υγρασία το μανιτάρι.
0: Έρχεται και δένει, συνταγή είναι δική σου.
1: Εμείς βγήκαμε και ξαναβγήκαμε στο δάσος για να γνωρίσουμε το μανιτάρι. Δεν γίνεται να κάθεσαι και να διαβάζεις και να σου φέρνουν μανιτάρια. Οι ίδιοι συλλέξαμε το μανιτάρι, ήδη πειραματιστήκαμε, το μαγειρέψαμε. Και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Υπήρχε δίψα γιατί ήθελε ο κόσμος να μάθει για τα μανιτάρια και να δοκιμάσει τα μανιτάρια.
0: Εντάξει, τώρα είναι η τάση των vegan και όλα αυτά που είναι.
1: Και όλα αυτά μαζί, αλλά ήταν και μια πρώτη τάξη στροφή η οποία ήταν στα δάση μας, τα ελληνικά δάση και με την καλύτερη ποιότητα, είπαμε, μέσω των μελετών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Τέλος πάντων, βγήκαν ότι τα περισσότερες αρωματικές ενώσεις και πολύ περισσότερα γνωστική από όλα τα μανιτάρια είναι τα ελληνικά μανιτάρια λόγω του μικροκλίματος.
0: Ναι. Και το μήνυμα που θα περάσω και να κλείσουμε είναι, σίγουρα θα συμφωνήσεις, ότι δεν αγγίζουμε μανιτάρια όταν δεν τα γνωρίζουμε.
1: Τρώμε μόνο τα μανιτάρια με απόλυτη προσοχή που έτσι γνωρίζουμε 100% τα χαρακτηριστικά τους. Δεν πειραματιζόμαστε και δεν παίζουμε τα μανιτάρια.
0: Ποτέ, γιατί... Εντάξει τώρα, μην πάμε εκεί.
1: Είναι όμως μια γνώση η οποία απλά δεν υπήρχε και είναι μια γνώση που όποιος θέλει να μάθει τα μανιτάρια πλέον, όποιος θέλει να τα μάθει, μπορεί να τα μάθει. Έτσι. Στην περιοχή του, στο δάσος του, αν κοιτάξει τις εποχές, όλα είναι κάτι και αυτό πιστεύω ότι πετύχαμε και εδώ από την ταβέρνα και σαν μανιταρό.
0: Και σαν ταβέρνα και σαν περιοχή, εδώ είναι η μάνα, είναι η πηγή, είναι η γνώση.
1: Έχουμε και μαγαζιά
0: γνώση,
1: με προϊόντα, βέβαια. Η γνώση είναι... Αν δεν υπάρχει γνώση, ύστερα έρχεται φόβος. Οπότε δεν το αγγίζεις με τη γνώση.
0: Και να μην ξέρεις, δηλαδή μπαίνοντας στην πόλη των Κρεβενών, βλέπεις ότι ακόμα και
1: υπάρχει. Είμαστε η πόλη του Μανιταριού, είπαμε. Πρωτεύουσα του Μανιταριού.
0: Στην υγεία σου.
1: Στην υγεία μας.
0: Είπαμε. Αυλές.
1: Αυλές.
0: Ποιο κέντρο δεν υπάρχει.
1: Στα Κρεβενά.

Έχουμε κι άλλο. Δεν τελειώνουμε, αλλά πάμε να ξεκουραστούμε, να πιούμε κανένα τσάι, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε εδώ στα Γερμανά. Δεν το πιστεύετε, αλλά έχει. Θέλω να μου τα επισκεφτείτε. Μη χάνετε αυτούς τους προορισμούς που κρύβουν μικρές μεγάλες μαγείες. Πάμε. Μιλιώνεις. 5 λεπτά από το κέντρο των Γερμανών. 5 λεπτά από το δωμάτιο, αλλά εγώ θα την πέσω εδώ, δίπλα στο τραγάκι, να κάνω το φύλακα, να κάνω και τέτοια.

0: Κι δεν χρειάζεται. Άντε, καλή νύχτα. Λίμα. Ξύπναμε το πρωί, ε. Γεια. Κλείσε.
1: Έξι κάμερα, γεννάτε. Με ξύπνησε εδώ η διοκτήτρια να μου πει ότι όντως έχω κάνει λάθος. Είναι 3 και άμα το πας και πιο γρήγορα, 1,5 λεπτό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ανοίγουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης την ανάγκη για μέτρα ανάσχεσης των αυξήσεων στην ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, ενώ τα μέτρα αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες.
1: Τη μάχη που θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα έναντι της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
3: Αυτό που λέμε Μητσοτάκης είναι, θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
1: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
5: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
6: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
7: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
8: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν.
1: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Μένεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χώνου στην Σιτία. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν νωρίς το απόγευμα. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες. Λίγο πριν τις το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου στο Ηράκλειο, με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistic Κρήτης να προειδοποιεί για περαιτέρω επιβαρύνση στον χειμώνα. Την ίδια ώρα αυξήσεις καταγράφονται και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με τους καταναλωτές να καλούνται να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ενώ ως πιθανή πιο συμφέρουσα επιλογή αναφέρεται το σταθερό τιμολόγιο.
9: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
10: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά, θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
9: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
10: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευκευωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα διελιστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση, συγγνώμη, στις

0: στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
0: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών, και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
1: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
0: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους των τιμολογίων, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι η καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης στις κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
2: Αισθητή αλλαγή του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ παρά τη μικρή άνοδο του υδραργύρου, το Σαββατοκύριακο το φθινοπορεινό σκηνικό θα παραμείνει.
3: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
4: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δύναμη, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
3: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
4: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθεί ότι αυτές οι νεφώσεις θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βορείες διευθύνσεις, τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
3: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
4: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές.
3: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
4: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο, έντονη την παρουσία.
2: Ο τουρισμός στην Κρήτη συνεχίζει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, με τις ξενοδοχειακές πληρότητες να αγγίζουν κατά μέσο όρο το 90%, ενώ αυξημένη αναμένεται η κίνηση και τον Οκτώβριο λόγω των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι επισκέπτες στρέφονται σε ποιοτικότερες υπηρεσίες, ενώ ο ξενοδοχειακός κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, με τον Γιώργο Πελεκανάκη να ζητά κίνητρα για την επιστροφή των εποχικών εργαζομένων.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
5: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
5: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουμε χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μπαίνει μέσα στο λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό, άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
5: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Είναι ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερες.

0: κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες,

0: ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
1: Η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινάει από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 2.500 ευρώ ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση. Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
2: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Παίρνουν το βασικό κομμάτι, είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
1: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο ΆΜΚΑ του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
2: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται ότι τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές, θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
1: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
2: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
1: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
2: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί στο Ε1 να κάνει ένα επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δούνε αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει και το Υπουργείο Οικονομικών να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
1: αλλά για στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία, προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με

0: την υγιεινή διατροφή.
1: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει η τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
2: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
1: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
2: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
2: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας έτσι υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
0: Εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και ηλεκτρονικές με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψίαστους πολίτες στην Κρήτη για δήθεν επιστροφή φόρου, που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
1: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίαστων πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν spam, μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
3: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει, και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς embargic για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
3: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ

0: πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν οι επιτίδη τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ μεγάλα ποσά με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
1: Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα η οικογένειά της, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος. Η πολιτική κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην κηδεία ο Υπουργός Εσωτερικών ο Θόδωρος Λιβάνιος. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και συνδέθηκε με το ελληνικό γυναικείο κίνημα. Στον αποχαιρετισμό του στην μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε για την μητέρα του πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις.
2: Αγάπησε τους Έλληνες, την Ελληνίδα, τους ήθελε μαζί. Κανέναν πιο μπροστά από τον άλλον. Ό,τι έγινε σε αυτή τη χώρα για την απελευθέρωση της γυναίκας οφείλεται στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Όλα τα σχολικά βιβλία όταν ήμουν υπουργός παιδείας τα αλλάξαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να μην δείχνουν τον άντρα αφέντη και τη γυναίκα υπόδουλη, αλλά μαζί αγαπημένους για μια σωστή οικογένεια. Μεγάλη ήταν αυτή η προσφορά της, την οποία ζούμε σήμερα και πιστεύω ότι μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη.
3: Άφησε το αποκτήμα της στο διεθνές φεμινιστικό και ελληνιστικό κίνημα και είναι από τις γυναίκες που μνημονεύονται από τη Σουηδία που ξεκίνησε πρώτη θεσμική φεμινιστική πολιτική ως μία από τις θεμελιώτριές της. Σήμερα την χαιρετούμε, την αποχαιρετούμε και της ευχαριστούμε πολλά.
4: Αποχαιρετάμε μια γυναίκα που δεν αρκέστηκε στο να μείνει σκιά του σπουδαίου σύζυγου της, αλλά έκανε πάρα πολλά για τις Ελληνίδες. Παρότι ξένοι, όπως πολλοί την αποκάλυψαν, αγωνίστηκε για τις μητέρες μας, για τις γιαγιάδες μας, αγωνίστηκε για μας, για τις γυναίκες του τόπου μας και τους έδωσε φωνή και ελευθερία.
5: Το οικογενειακό δίκαιο του ΠΑΣΟΚ, το πιο προοδευτικό οικογενειακό δίκαιο, το οποίο υπήρχε και το οποίο έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Μαργαρίτα είχε ένα καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωσή του. Τις είμαστε λοιπόν ευγνώμονες. Οι γυναίκες της Ελλάδας, τις είμαστε ευγνώμονες. Γιατί πολλά από αυτά τα οποία έχουν κατακτηθεί οφείλονται σε αυτήν, στους αγώνες της και στην έμπνευσή της. Ας είναι το χώμα που την σκεπάζει ελαφρύ και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.
6: Αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια σπουδαία γυναίκα, της οποίας η ζωή ταυτίστηκε με πολλά δικαιώματα τα οποία σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά τότε δεν ήταν. Για πάνω από 50 χρόνια έδωσε πολλές μάχες και κατάφερε να δώσει στις γυναίκες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας αξία, ιδανικά, θέση την οποία δεν είχαν για δεκαετίες. Και θα τις είμαστε αιώνια ευγνώμονες για το έργο της και την προσπάθειά της.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία και καταθέσεις στεφάνων. Στην τελετή συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της πολιτικής και αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, φορέων και των Μικρασιατικών Συλλόγων. Το Ηράκλειο τίμησε την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης και Μικρασιατικών Συλλόγων.
7: Μία από τις πιο σκοτεινές και μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, η γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους, μια σφαγή άνευ προηγουμένου, μια γενοκτονία, όπου λίγες συγκρίνονται μαζί της στην ανθρωπότητα και στην πορεία, στην παγκόσμια ιστορία. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ξεριζώθηκαν, πολλές από αυτές βρέθηκαν εδώ στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι καλό να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους, όπως έγινε σήμερα, εύχομαι να γίνεται κάθε χρόνο, για να θυμούνται οι παλαιότεροι τις ιστορίες που τους διηγήθηκαν οι γονείς τους και να μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι. Συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, στην περιφέρεια Κρήτης που το διοργάνωσε, και εύχομαι να είμαστε καλά κάθε χρόνο.
8: Ημέρες μνήμης, ημέρες πένθους για μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του ελληνισμού, όπως είναι αυτή της μικρασιατικής καταστροφής. Τιμούμε και θυμόμαστε τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής, της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης.
9: Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του μικρασιατικού ελληνισμού στη Συμβολή των Λεωφόρων Κνωσού και Ιωνίας, την οποία τέλεσε ο επίσκοπος Κνωσού Μεθόδιος, ενώ έγινε και αναφορά στα δραματικά γεγονότα της περίοδου.
10: Θα ήθελα τη σημερινή μέρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία μετά τη γενοκτονία που έγινε εκεί και προσέφεραν τόσα πολλά στον τόπο μας. Από την οικονομία, την αγροτική οικονομία, τον πολιτισμό. Μόνο το ευχαριστώ μας αυτούς τους ανθρώπους και ποτέ ξανά να μην γίνει μια τέτοια γενοκτονία. Αιωνία η μνήμη όλων τους.
8: Τιμούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις περιοχές αυτές και ήρθαν και καταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο και έδωσαν μια διαφορετική διάσταση, μια διαφορετική όθηση, μια διαφορετική τροπή στον ελληνισμό του 20ου αιώνα. Τιμή και δόξα σε όσους θυσιάστηκαν, τιμή για όσους και περηφάνεια για όσους εξακολουθούν σήμερα να θυμούνται όλη αυτή την ιστορία και να προσφέρουν στον ελληνισμό.
9: Στεφάνια στη μνήμη των θυμάτων κατέθεσαν εκπρόσωποι της Βουλής της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων και συλλόγων.
1: Συσχετήθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους την δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στην χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτημάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν την βασική αιτία για να κολλήσουν αγοροπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές και άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
11: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
12: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
11: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
12: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο, θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
11: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
12: αυτό γλιτώνει χρόνο, το ζητούμενο

0: είναι το κατά πόσο η ετούμενη, η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
1: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας εξουσιοδοτημένου μηχανικού, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
0: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για την ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την Προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτου εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η αναμέτρηση του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ελένη. Βρισκόμαστε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όφη βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-2 και μάλιστα λίγο νωρίτερα ακυρώθηκε τέρμα.

0: του Αστέρα Τρίπολης, όπου είχε γράψει το 1-3. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης έκανε αλλαγές στην εντεκάδα του, καθώς άφησε στον πάγκο βασικούς ποδοσφαιριστές. Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε τον Όφη με τους Χριστογιώργο, Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα, Γκονζάλεθ, Μπουχαλάκη, Κανελόπουλο, Αποστολάκη, Νους, Χατζηγεβάνη και Ισέκα. Αυτή ήταν η εντεκάδα που ξεκίνησε στην αναμέτρηση. Ο Όφη αρκετά νωρίς, στο 18ο λεπτό, με τον Γιάννη Αποστολάκη, πήρε προβάδισμα στο σκορ με ένα πολύ ωραίο σουτ που επιχείρησε από τα αριστερά. Όμως στο 25 είχαμε την ισοφάριση, καθώς ο Μακέντα με σουτ στην κίνηση έφερε το παιχνίδι στα ίσια και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια, με το σκορ να είναι στο 1-1. Τώρα, στο 51ο λεπτό της επανάληψης, ο Κετού με σουτ, μετά από αναμπομπούλα που έγινε μέσα στην περιοχή του Όφη, σκόραρε για να γράψει το 1-2. Ο Όφη προσπαθεί να ισοφαρίσει στο παιχνίδι, μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Καλή είναι η εικόνα του, όμως ο Χρήστος Κόντης είχε περάσει και σε ένα mini rotation προκειμένου να ξεκουράσει και κάποιους ποδοσφαιριστές. Απομένουν περίπου 10 λεπτά στο παιχνίδι και αναμένουμε να δούμε, λένε, τι ακριβώς θα κάνει Όφη και αν θα μπορέσει να πάρει βαθμό ή βαθμούς από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αν κάποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό, μπορεί να μπει στο kreta24.gr μόλις τελειώσει ο αγώνας και να μάθει το σκορ.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Έχει να κάνει με την σεξουαλική αγωγή των παιδιών. Πώς μπορεί να αποτελέσει ασπίδα απέναντι στην κακοποίηση και άλλους κινδύνους. Τον ρόλο της οικογένειας, των δομών των σχολείων. Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο στην πορεία των χρόνων και σε τι βαθμό βρίσκεται η σεξουαλική αγωγή σε επίπεδο χώρας. Καλεσμένη απόψε στο De Facto είναι η κυρία Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικός, είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση της Παγκόσμιας Ένωσης για τη Σεξουαλική Υγεία. Κυρία Γερούκη, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να προσδιορίσουμε αρχικά την έννοια της σεξουαλικής αγωγής και από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει.
1: Ναι, γιατί καλό είναι να ξέρουμε για ποιο πράγμα
0: τους
1: μιλάμε.
0: Τους βασικούς όρους, βεβαίως.
1: Όταν λοιπόν λέμε σεξουαλική αγωγή, στο σχολείο τουλάχιστον εννοούμε οποιασδήποτε δράσεις παιδαγωγικές που έχουν στόχο να καλλιεργήσουν γνώσεις, δεξιότητες και αξίες για θέματα που αφορούν το ανθρώπινο σώμα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την αναπαραγωγή, την απόλαυση, όλες αυτές τις διαστάσεις της ανθρωπινότητας που έχουν να κάνουν με την έννοια της σεξουαλικότητας, το φύλο, τους ρόλους των φύλων. Παρόμοια είναι και στο σπίτι, δηλαδή. Απλά δεν είναι, ας το πούμε, συστηματική και παιδαγωγικά συντονισμένη. Οποιαδήποτε ενέργεια της οικογένειας που αφορά το πώς θα βοηθήσει το παιδί της ή τα παιδιά της να καταλάβουν τα θέματα της σεξουαλικότητας, το

νέους ανθρώπους που εξελίσσονται και σαν προσωπικότητες, να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Όταν μιλάμε λοιπόν για σεξουαλική αγωγή, ο τομέας σεξουαλικής αγωγής έχει ένα στόχο. Είτε γίνεται στο σχολείο, όπως είπαμε, είτε γίνεται στο σπίτι. Και εδώ είναι κάτι που πραγματικά θέλω να τονίσω και θέλω να περάσει σαν μήνυμα. Ο στόχος της σεξουαλικής αγωγής είναι η υγεία. Δηλαδή, οποιαδήποτε παρέμβαση κάνουμε στο σχολείο, οποιαδήποτε κουβέντα κάνουμε με τα παιδιά μας στο σπίτι, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να είναι καλά. Να είναι καλά στην υγεία τους, και τη σωματική και την ψυχική, συναισθηματική και φυσικά την κοινωνική. Να μπορούν να δημιουργούν ασφαλείς και υγιείς σχέσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, σαφώς η σεξουαλική εκπαίδευση βοηθά την προστασία των παιδιών, είναι ασπίδα για την προστασία των παιδιών. Και αυτό είναι και ερευνητικά τεκμηριωμένο.

0: Δηλαδή, οι έρευνες που γίνονται σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα ακόμα δείχνουν ότι όταν ένα παιδί έχει ενημερωθεί από πολύ μικρό, από πολύ μικρό, και εδώ θα κάνω την παρένθεση και θα πω στην ερώτησή σας πότε ξεκινάει η σεξουαλική αγωγή, από τότε που έχουμε τα παιδιά μας. Από τότε που έχουμε τα παιδιά μας στο σπίτι μας, στην αγκαλιά μας, και από τότε που έχουμε τα παιδιά μας στο σχολείο ως εκπαιδευτικοί, σε ρόλο γονέα και εμείς, δεύτερου γονέα. Άρα, από τότε λοιπόν που ξεκινάει η επαφή και η επικοινωνία που έχουμε με τα παιδιά μας, από τότε πρέπει να ξεκινάει και η σεξουαλική εκπαίδευση. Γιατί τα μηνύματα που θα δώσει θα βοηθήσουν τα παιδιά να προστατευθούν. Είπα, είναι γνώσεις, δεξιότητες και αξίες. Γνώσεις, ένα παιδί θα πρέπει να μάθει το σώμα του, τη σωστή ονομασία, την σωστή ορολογία για όλα τα μέλη του σώματος. Ξέρετε, φτάνουν πολλές φορές, έχουμε παιδιά στην έκτη δημοτικού που μιλάνε για τα γεννητικά όργανα με τελείως αδόκιμους και πολλές φορές αγενέστατους όρους και δεν ξέρουν τη σωστή επιστημονική ονομασία. Λες και δεν υπάρχουν. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε, να δώσουμε αυτή τη γνώση στα παιδιά. Αυτή η γνώση θα τα θωρακίσει. Και μιας και λέω για την έρευνα, μια μεγάλη έρευνα έχει δείξει ότι όταν κάποιοι παιδόφιλοι προσπαθούν να προσελκύσουν από το διαδίκτυο υποψήφια θύματα, νεαρά, μικρά παιδιά, για αυτούς το να γνωρίζουν τα παιδιά τη σωστή ονομασία των γεννητικών τους οργάνων λειτουργεί σαν ασπίδα. Γιατί υποθέτουν, αντιλαμβάνονται ότι αυτό το παιδί δεν είναι, έχει μια εποπτεία. Ζει μέσα σε ένα πλαίσιο που υπάρχουν ενήλικα άτομα που το εκπαιδεύουν και το παιδαγωγούν. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο θύμα. Άρα πραγματικά η έρευνα δείχνει ότι αυτή η απλή γνώση, η απλή γνώση του πώς ονομάζονται τα γεννητικά μας όργανα.
1: Άρα δεν δείχνει ένα στοιχείο ευαλωτότητας.
0: Ακριβώς, γιατί είναι ένα παιδί, φαίνεται, δείχνει ένα παιδί το οποίο γνωρίζει. Η γνώση προστατεύει. Γνώση όσο αφορά, μιας και μιλάμε για το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης και όπως είπα πραγματικά λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας, γνώση για τις συμπεριφορές, ποιες είναι οι επιτρεπτές συμπεριφορές μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που είναι ένα μεγάλο πεδίο για την κακοποίηση, ποια είναι τα όρια, ποια είναι τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέρη του σώματος και ποιοι κανόνες ορίζουν. Γιατί ζούμε σε κοινωνίες. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι ορίζουν ποιος μπορεί να δει τα γεννητικά όργανα ενός παιδιού. Ο γονιός όταν τα φροντίζει στο μπάνιο, για παράδειγμα, ή ο γιατρός με την παρουσία γονέα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η γνώση για ένα παιδί, για να προστατεύσει ένα παιδί. Όπως επίσης, και εδώ θα τονίσω λίγο περισσότερο το ρόλο του σχολείου, γιατί δυστυχώς, όσο αφορά την παιδική σεξουαλική κακοποίηση, η πλειοψηφία των κρουσμάτων, περίπου μέχρι 80%, ίσως και λίγο παραπάνω με βάση κάποιες έρευνες, έρχονται από το άμεσα οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Δεν είναι μύθος ο ξένος, ο άγνωστος που θα επιτεθεί σε ένα παιδί για να το εκμεταλλευτεί και να το κακοποιήσει. Δημιουργείται μία σχέση και πολλές φορές αυτή η σχέση ήδη υπάρχει στο φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Και γι' αυτό έρχεται το σχολείο να δώσει τους κανόνες, να δώσει τις γνώσεις, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού στο σώμα του, ποια είναι τα δικαιώματα ως προς την συμπεριφορά που μπορεί να δεχτεί και επίσης αυτό που μπορεί να δώσει και πρέπει να δώσει το σχολείο στο παιδί είναι δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν φταίει ποτέ το παιδί. Υπάρχει μια τρομερή ενοχή πίσω και γύρω από την υπόθεση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.
1: Και να δώσει και το, με συγχωρείτε σας διακόπτω, και το θάρρος στο παιδί να εκμυστηρευτεί.
0: Ακριβώς.
1: Στην οικογένειά του όταν αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι περίεργο συμβαίνει.
1: Ακόμη κι αν ο πρωταγωνιστής, ο δράστης, είναι στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.
0: Μπορεί να είναι ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο με κάποιο πολύ σοβαρό ρόλο στην οικογένεια. Και συνήθως οι κακοποιητές επιδιώκουν να βρουν αυτόν τον ρόλο στην οικογένεια. Αυτό δίνει στο παιδί την απελευθέρωση ότι δεν φταίει, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενοχικό. Πολλές φορές τα παιδιά

0: κακοποιητές αυτό που θέλουν από τα παιδιά είναι να τα πείσουν ότι είναι υπεύθυνα αυτά για αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν είναι έτσι. Έρχεται, το σχολείο μπορεί να έρθει και οι γονείς, εννοείται, η οικογένεια επίσης. Συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι το ιδανικό και βέλτιστο. Για να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν φταίνε ποτέ αυτά. Και το δεύτερο, ότι υπάρχουν άνθρωποι ή δομές που μπορούν να συμβάλλουν και να τα βοηθήσουν. Είναι πολύ ανακουφιστικό για ένα παιδί, για παράδειγμα, να γνωρίζει το τηλέφωνο από το χαμόγελο του παιδιού, το 1056, να ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα το ακούσουν, ενήλικα άτομα που θα το ακούσουν. Και να μπορεί η δεξιότητα, η επικοινωνία, είπα γνώσεις, δεξιότητες και αξίες. Η δεξιότητα είναι η επικοινωνία, να μπορεί να βρει και τη δύναμη και τα λόγια, γιατί ειδικά για τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν τα λόγια αν δεν τους τα δώσουμε εμείς, αν δεν τα βοηθήσουμε εμείς, να ζητήσει βοήθεια.
1: Κυρία Γερουκή, είπατε για όρους, ανθρώπινο σώμα, απόλαυση, αναπαραγωγή, είναι στοιχεία ακόμη ταμπού στο ελληνικό σχολείο, ειδικότερα στον πρώτο βαθμό της εκπαίδευσης.
0: Εννοείται, ναι, γιατί γενικά είναι στοιχεία ταμπού, αλλά όχι τόσο όσο παλιότερα. Σαφώς η αναπαραγωγή είναι κομμάτι της βιολογίας και στο δημοτικό μιλάμε για την αναπαραγωγή σαν μια ενότητα που αφορά το σώμα. Όμως γίνονται αρκετές προσπάθειες. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε ένα ιδανικό επίπεδο που μιλάμε πάρα πολύ ανοιχτά και πολύ επιστημονικά και παιδαγωγικά για αυτά τα θέματα. Πολλές φορές υπάρχει ακόμα αυτή η δυσχέρεια στην επικοινωνία και εδώ ερχόμαστε εμείς και εδώ ερχόμαστε για να μιλήσουμε για τη σεξουαλική εκπαίδευση και να πούμε ότι όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο περισσότερο καλλιεργούμε συνθήκες για να εκπαιδευτούν τα παιδιά μας σωστά. Και η σωστή εκπαίδευση θα προστατεύει. Τελεία, παύλα. Λοιπόν, άρα, ναι, μπορεί να ακόμα να θεωρείται ταμπού ως ένα βαθμό, δεν είναι πια τόσο μεγάλο ταμπού και όσο περισσότερο αναδεικνύονται τα προβλήματα της κακοποίησης, τα προβλήματα με την αντισύλληψη, εννοώ της σεξουαλικής υγείας, τόσο περισσότερο ενεργοποιείται και η εκπαιδευτική κοινότητα και φυσικά και η γονεϊκή κοινότητα να ζητήσει μια σοβαρή συστηματική επιμόρφωση και για τους ίδιους, γονείς δηλαδή και εκπαιδευτικούς, και κατ' επέκταση για τα παιδιά.
1: Για να κλείσουμε με το κεφάλαιο της θωράκισης απέναντι στην κακοποίηση, βεβαίως θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια στη συζήτησή μας. Υπόθεση εργασίας, ένα παιδί θύμα που είναι κλειστό, που ντρέπεται, που δεν παίρνει το θάρρος. Υπάρχουν δείγματα συμπεριφοράς που θα κινητοποιήσουν είτε το σχολείο είτε το οικογενειακό περιβάλλον. Θα σημάνουν δηλαδή έναν συναγερμό.
0: Ναι, φυσικά υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν ενδείξεις ή συμπεριφορές του παιδιού που είναι θύμα, οι οποίες θα ενδυνά μπορούν να ενεργοποιήσουν και την οικογένεια και το σχολείο. Και οι συμπεριφορές αυτές έχουν να κάνουν, και γι' αυτό είναι σημαντική επιμόρφωση, δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, γιατί εμείς πολλές φορές θα βοηθήσουμε την οικογένεια. Εμείς ερχόμαστε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την οικογένεια που μπορεί να μην αναγνωρίζει, να μην έχει καταλάβει τι συμβαίνει στο παιδί. Υπάρχουν συμπεριφορές των παιδιών, θα μπορούσε να είναι. Βλέπουμε ένα παιδί που αλλάζει συμπεριφορά του. Θα μπορούσε να είναι από απόλυτα παθητική συμπεριφορά ή πολύ επιθετική συμπεριφορά. Εμείς στο σχολείο πολλές φορές μπορούμε να δούμε και ζωγραφιές των παιδιών. Αυτές αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κριτήριο. Γιατί όταν ζεις καθημερινά με 20 παιδάκια στην τάξη σου και έχεις και μια εμπειρία στο χώρο όσα χρόνια δουλεύεις, έχουν περάσει από τα χέρια σου πάρα πολλές ζωγραφιές. Η ζωγραφιά περίεργη, η ζωγραφιά η οποία χτυπάει καμπανάκι, έρχεται. Και είτε αφορά τον τρόπο που παρουσιάζει το παιδί την οικογένειά του, τον τρόπο που παρουσιάζει το ανθρώπινο σώμα. Πολλές φορές είναι ένδειξη ενός κακοποιημένου παιδιού όταν θα ζωγραφίσει γεννητικά όργανα πολύ, με μεγάλη προβολή, με πολύ ένταση, με μεγένθηση. Κάτι δείχνει. Πολλές φορές τα παιδιά μπορούν να περιγράψουν ολόκληρη τη σκηνή αυτού που συμβαίνει και τα τραυματικά.

0: σταματήσει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να έχουμε, να γνωρίζουμε κάποιες συμπεριφορές των παιδιών. Για παράδειγμα, μια συμπεριφορά που επίσης μπορεί να συμβεί στο σχολείο είναι να αρχίσει ένα παιδί να μιλάει για την σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική πράξη, με όρους και χαρακτηρισμούς και περιγραφές που είναι τελείως μακριά από την εμπειρία ενός παιδιού. Εμείς είμαστε ενήλικα άτομα, γνωρίζουμε πράγματα που ξέρουμε ότι ένα παιδί δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει. Όταν λοιπόν έρχεται ένα παιδί στην καθημερινότητά του και μιλάει με τέτοιους όρους, για μας είναι ένα καμπανάκι. Αυτό το παιδί είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, γιατί ξέρετε, η σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι μόνο ο βιασμός, η παραβίαση του ανθρώπινου σώματος. Η έκθεση, για παράδειγμα, σε ακατάλληλο υλικό, είναι, θεωρείται και είναι σεξουαλική κακοποίηση. Ξέρουμε λοιπόν, ότι καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι αυτό το παιδί έχει διαφύγει της εποπτείας. Βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση που κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την παιδικότητα και την αθωότητά του. Και αυτό σίγουρα εμάς οφείλουμε και σαν εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες, να μας κινητοποιήσει και να ψάξουμε να δούμε τι συμβαίνει.
1: Πόσο σημαντικό είναι η διαχείριση αυτών των παιδιών θυμάτων αφότου η οικογένεια αντιληφθεί την κακοποίηση. Το στοιχείο δηλαδή που θα μεταδώσει στο παιδί ότι δεν πρέπει να ντρέπεται για αυτό το οποίο του συνέβη.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ λεπτή και ευαίσθητη, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία ήδη έχουν θυματοποιηθεί και εν δυνάμει μπορούν να θυματοποιηθούν μια δεύτερη φορά από το περιβάλλον, όταν δεν τα προσεγγίζει με την ευαισθησία που πρέπει και οφείλεται. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν ότι είμαστε εκεί για αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε τους κανόνες ηχεμήθειας. Ξέρουμε και από τα στοιχεία ότι πολλές φορές, πολλές καταγγελίες που έχουν ξεκινήσει από το σχολείο, γιατί ακριβώς οι εκπαιδευτικοί έχουν αντιληφθεί ορισμένα ζητήματα που τους κάνουν να νιώθουν περίεργα για το τι συμβαίνει στη ζωή αυτού του παιδιού, ξέρουμε ότι οι στοιχειοθετούνται με πολύ πιο ισχυρά στοιχεία, είτε ιατροδικαστικά, είτε ερευνητικά, αστυνομικά. Οπότε οι εκπαιδευτικοί μπορεί εμείς να κρούσουμε το καμπανάκι, αλλά είναι άλλοι αυτοί που θα αποδείξουν και θα βάλουν μία διάγνωση στο τραπέζι. Χρειάζεται οπωσδήποτε να πλαισιωθεί η οικογένεια ή να πλαισιωθεί το παιδί, αν η οικογένεια είναι αυτή που κακοποιεί. Δυστυχώς, είπαμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη, έτσι, ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων, δυστυχώς. Και χρειάζεται αυτό το παιδί να βοηθηθεί, γιατί ξέρουμε ότι όσο πιο γρήγορα και πιο συστηματικά και επιστημονικά, με ψυχολόγους, με ένα πλαίσιο.
1: Εκεί χρειάζεται πια ένας ειδικός, ναι. Γιατί ακόμη και στην περίπτωση της οικογένειας που αγκαλιάσει με μία αγάπη το παιδί και ενδεχομένως να θέλει να κρύψει πράγματα, να μην αφήσει περαιτέρω, ενδεχομένως νιώθοντας ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύει το παιδί, ίσως και αυτό να είναι λάθος.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές και, ξέρετε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, πάει παλιά, πάει για τα θύματα του ολοκαυτώματος. Οι άνθρωποι αυτοί ζήσαν την απόλυτη φρίκη και πολλές φορές αποφάσισαν να μην μιλήσουν ποτέ γι' αυτό, ούτε στις οικογένειες που δημιούργησαν στο μέλλον κλπ. Και φαίνεται ότι αυτό το τραύμα υπάρχει. Και όσο υπάρχει, δημιουργεί κάτι αρνητικό στη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τραύμα. Η κακοποίηση είναι μια μεγάλη τραυματική εμπειρία, όχι μόνο για το θύμα, αλλά και για το ευρύτερο περιβάλλον, ειδικά η οικογένεια που είναι με το παιδί. Οπότε χρειάζεται πραγματικά με ειδικούς να αντιμετωπιστεί. Και επίσης εμείς ως εκπαιδευτικοί, γιατί έχουμε κάποιες γνώσεις ψυχολογίας, δεν είμαστε όμως ψυχολόγοι, χρειαζόμαστε και εμείς από τη δικιά μας μεριά μια υποστήριξη και μια ενίσχυση των δεξιοτήτων μας, αν έχουμε ένα τέτοιο παιδί, αν τύχει να υπάρξει ένα τέτοιο παιδί στις τάξεις μας ή στο σχολείο μας. Και εδώ θα σας πω ότι τα ποσοστά λένε ότι περίπου 16% των παιδιών είναι θύματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Άρα, στατιστικά, για έναν εκπαιδευτικό που δουλεύει 30-40 χρόνια και έχει καινούργια παιδιά, στατιστικά έχουμε ζήσει και παιδαγωγή.

0: είσαι και δουλέψει με παιδιά θύματα και με οικογένειες. Άρα είναι πολύ σημαντικό και εμείς να έχουμε μία κατάλληλη επιμόρφωση και μία κατάλληλη υποστήριξη όταν συμβαίνει αυτό το τόσο τραγικό φαινόμενο.
1: Είναι η σεξουαλική αγωγή ένα όχημα μέσω του οποίου τα παιδιά θα διεισδύσουν βαθύτερα στην έννοια του σεβασμού ως ενήλικες πια στην ενήλικη τους ζωή?
0: Μιλάμε πλέον για αξίες, έτσι. Λοιπόν, είναι, γιατί είπαμε ότι έχουμε γνώσεις, έχουμε δεξιότητες και έχουμε αξίες. Και οι αξίες μας είναι οι οικουμενικές αξίες, οι αξίες που μοιραζόμαστε ως κοινωνία. Ο σεβασμός είναι κορυφαία αξία και ξεκινάει πρώτα από τον αυτοσεβασμό, δηλαδή και εκεί πλέον έρχεται και η σεξουαλική εκπαίδευση για να δουλέψει την εικόνα του σώματος, το πώς σεβόμαστε το σώμα μας, το πώς σεβόμαστε την προσωπικότητά μας, το πώς σεβόμαστε τις ανάγκες μας και τις επιθυμίες μας σαν άτομα και ταυτόχρονα να δουλέψει το σεβασμό και την αποδοχή απέναντι στον άλλον, ο οποίος μπορεί να μην είναι ίδιος με μένα, αλλά έχει τα ίδια δικαιώματα, γιατί είναι ένα ανθρώπινο όν, μια ύπαρξη και έχει κάθε δικαίωμα να είναι καλά και να μεγαλώνει με υγεία και ασφάλεια. Οπότε τις βασικότατες αξίες που μοιραζόμαστε και σαν κοινωνία, του σεβασμού, της αποδοχής, της προστασίας και των δικαιωμάτων, είναι θέματα τα οποία εμπίπτουν, είναι κομμάτια της σεξουαλικής αγωγής και της σεξουαλικής εκπαίδευσης, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Η διαφορά είναι ότι στο σχολείο, ξέρετε, οι γονείς πρέπει να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Γιατί όσο μιλάμε εμείς για αυτά τα θέματα, τόσο περνάμε το μήνυμα στα παιδιά μας ότι είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ, εμείς είμαστε η πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης. Όταν ένα παιδί έχει μια απορία, θα βρει την απάντηση. Οπότε έρχεται το δίλημα το δικό μας. Θα έρθει από εμάς που αγαπάμε και φροντίζουμε το παιδί, ή θα έρθει από κάποιον άλλον, το διαδίκτυο, από κάποιον. Στο σχολείο έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Έχουμε μικροκοινωνίες. Εγώ στο σχολείο μου θα δουλέψω με μία ομάδα. Θα δουλέψω με μία ομάδα 20 παιδιών που έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες, διαφορετικές δυνατότητες, διαφορετικό αναπτυξιακό ίσως βήμα, θέσεις στη ζωή τους. Έρχονται από οικογένειες με διαφορετικό background, με διαφορετική εκπαίδευση. Εγώ όμως έχω μια μικρή κοινωνία και μπορώ να δουλέψω με αυτή τη μικρή μου κοινωνία προκειμένου να δώσω στα παιδιά μου τις αξίες που θα τα βοηθήσουν να μεγαλώσουν με υγεία και ασφάλεια και να δημιουργήσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Εντοπίζετε παροχημένες αντιλήψεις στον τρόπο με τον οποίο, στις διαφορές, στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αναφορικά με το φύλο, άλλη αντίληψη για το αγόρι, το καμάρι που μπορεί να κάνει και μια σαχλαμάρα παραπάνω, αλλά αλίμονο το κορίτσι μας είναι διαφορετικό.
0: Την αδελφή σου και τα μάτια σου.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν ακόμα, αλλά μειώνονται αυτές οι αντιλήψεις. Σαφώς υπάρχουν διαφυλικές διαφορές ανάλογα με τα φύλλα και όντως αυτό φαίνεται και από την συμπεριφορά των παιδιών. Όμως πιστεύω ότι αμβλύνονται αυτές οι διαφορές, γιατί όπως και με το αγόρι σου, έτσι και με το κορίτσι σου, όπως και να είναι το παιδί σου, θέλεις να είναι υγιή και ασφαλή. Οπότε όσο περισσότερο συζητάμε και βάζουμε μέσα στην κουβέντα μας το σεβασμό, την αξία, τα δικαιώματα, τόσο περισσότερο ενεργοποιούνται τα άτομα να καταλάβουν ότι ο σεβασμός είναι το δικαίωμα το δικό μου, τελειώνει εκεί που ξεκινά το δικό σου. Και αυτό είναι κάτι που οφείλω να το σεβαστώ. Και αυτό είναι κάτι που δεν με κάνει αδύναμο, λιγότερο αγόρι, αν πάρουμε έτσι αυτή την αντίληψη για την αρενοπότητα. Είναι αυτό που με κάνει πιο όριμο και υπεύθυνο ανθρώπινο όν. Οπότε σίγουρα υπάρχει μια διαφοροποίηση και ανάλογα με τις κοινωνίες τη βλέπουμε. Ταυτόχρονα όμως τα παιδιά μας στο σχολείο έρχονται και αυτός είναι ένας άλλος λόγος για το σχολείο και τη σεξουαλική αγωγή, γιατί έχουν ισότιμη μεταχείριση.

0: είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, το θέμα μας είναι το ίδιο, να είναι καλά, να μάθουν για την υγεία τους και για το πώς να τη διατηρούν. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ίσως και τη διαφορά και ίσως και την παρέμβαση μερικές φορές σε οικογένειες που ίσως έχουν αντιλήψεις λίγο πιο στερεοτυπικές, ειδικά αυτές για τα φύλλα. Εγώ αισιοδοξώ ότι είμαστε πιο κοντά στην ισότιμη μεταχείριση.
1: Έχει η σεξουαλική εκπαίδευση τη θέση που πρέπει στο σχολικό περιβάλλον, είτε μιλάμε για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα σχολεία, είτε για κάποιες μεμονωμένες δράσεις που γίνεται, είτε και με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
0: Εμφατικά όχι. Και αυτό είναι κάτι που προσωπικά με πληγώνει, γιατί είμαι πάνω από 30 χρόνια στην εκπαίδευση και από την πρώτη χρονιά που μπήκα νεαρή δασκάλα στο σχολείο και έζησα με τα παιδιά, κατάλαβα πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν να πληροφορηθούν και να παιδαγωγηθούν για αυτά τα θέματα και πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη ημών των ενηλίκων για να κάνουμε αυτό. Και παρακολουθώ 30 χρόνια τώρα αυτή την πορεία, η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ γρηγορότερη, πολύ περισσότερο ενδρεωμένη, μιας και μιλάμε για την Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή χώρα, μια χώρα που έχει ένα καλό βιωτικό επίπεδο, δωρεάν εκπαίδευση, έχει όλα τα στοιχεία για να βοηθηθεί ο μαθητικός πληθυσμός να καταλάβει για την υγεία του όσο αφορά τη σεξουαλικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δυστυχώς, λοιπόν, δεν έχουμε. Θα κάνω ένα μικρό, έτσι, για τους ακροατές σας, ένα μικρό flashback. Ουσιαστικά, τυπικά, από τις αρχές του millennium, θεωρήθηκε η σεξουαλική εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, χρησιμοποιείται ο όρος, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θεωρήθηκε θεματική ενότητα της αγωγής υγείας, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, άλλωστε. Οι εκπαιδευτικοί ποτέ δεν το κατάλαβαν, ποτέ δεν επιμορφώθηκαν, ούτε ακόμα και τώρα δεν επιμορφώνονται, δηλαδή οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, αυτοί που σε λίγα χρόνια θα μπουν στα σχολεία μας, ακόμα και τώρα δεν έχουν λάβει από τις πανεπιστημιακές τους σπουδές μια σοβαρή εκπαίδευση,
1: ναι,
0: όσο
1: γιατί
0: αφορά...
1: Γιατί πλέον δεν μιλάμε για μια καλή θέληση, αλλά για μια απόλυτα στοχευμένη κατάρτιση.
0: Θεωρείται από το 2021, στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, θεωρείται υποχρεωτικά προγράμματα που αφορούν και την τρίτη δημοτικού, την έκτη δημοτικού και τη δευτέρα γυμνασίου. Από πέρσι, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για τον ενεργό πολίτη, οι εκπαιδευτικοί που μας ακούνε ξέρουν πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα και οι γονείς λόγω των εκπαιδευτικών. Έχουμε λοιπόν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ενεργού πολίτη, έχουμε ευκαιρίες να υλοποιήσουμε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής, όχι υποχρεωτικά στον ενεργό πολίτη, κατ' επιλογή, υποχρεωτικά όμως στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Άρα ουσιαστικά εδώ έχουμε ένα παράδοξο που σαν κοινωνία τελικά πρέπει να το λύσουμε και σαν Υπουργείο και σαν χώρα, σαν κράτος. Βάζουμε μια υποχρεωτικότητα για τους εκπαιδευτικούς χωρίς ούτε να τους έχουμε εκπαιδεύσει, ούτε να τους έχουμε δώσει υλικό, εννοώ εγχειρίδια ή κάποια άλλα προγράμματα που να μπορούν να τους βοηθήσουν να καταλάβουν τι χρειάζεται να κάνουν. Και πολλές φορές δημιουργώντας και κάποια αμφιθυμία για το θέμα. Τι δίνω εγώ σαν παράδειγμα, γιατί πολλές φορές όταν κάνω εκπαίδευση εκπαιδευτικών και γονέων όμως, για να δείξω αυτό την αμφιθυμία. Λέω, στην πρώτη δημοτικού, εγώ σαν δασκάλα, έχω μία ενότητα στα πλαίσια της μελέτης του περιβάλλοντος. Έχω μία ενότητα που λέγεται «Γνωρίζω το σώμα μου». Πάρα πολύ ωραία, λογικό. Η εικόνα που έχω στο βιβλίο «Γνωρίζω το σώμα μου» είναι το σκίτσο από ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι με μαγιό.

0: με το μαγιό, πώς γνωστόν έτσι γεννιόνται τα παιδιά.
1: Στεγανά, μπαίνουν αυτομάτως.
0: Θα διδάξω. Όχι, δεν θα διδάξω. Γιατί νιώθω ανασφάλεια. Νιώθω και δικαίως νιώθουμε ότι δεν είμαστε σίγουροι. Άρα, εμφατικά όχι, γιατί η πολιτεία θα πρέπει να κάνει λίγο καλύτερη δουλειά όσο αφορά τα αναλυτικά προγράμματα. Δηλαδή, εγώ είμαι δασκάλα, ξέρω ότι θα κάνω ιστορία. Ξέρω τι ιστορία θα κάνω στην τρίτη τάξη, ποιοι είναι οι στόχοι μου, τι πρέπει να έχουν κατακτήσει οι μαθητές και μαθητριές μου τελειώνοντας αυτή τη χρονιά. Και έχω και ένα εργαλείο, ένα εγχειρίδιο και πολλά άλλα τώρα πια στο διαδίκτυο. Το ίδιο πράγμα δεν μπορώ να το πω για τη σεξουαλική αγωγή όμως, που είμαι υποχρεωμένη στην τρίτη τάξη να κάνω. Άρα, ναι, ας δούμε και τις ευθύνες μας και σαν πολιτεία, ας δούμε και τις ευθύνες μας σαν κοινότητα. Εννοώ γονεϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα.
1: Εντοπίζετε διαφορές της Ελλάδας σε σχέση με άλλα κράτη? Δεν λέω αναπτυσσόμενα κράτη στην Ασία, στην Αφρική, λέω στον λεγόμενο δυτικό αναπτυγμένο κόσμο.
0: Να πάρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, που είμαστε και πολλά χρόνια και από τους πρωτοπόρους. Ναι, υπάρχουν διαφορές και οι διαφορές έχουν να κάνουν με αυτό. Έχουν να κάνουν με τη συστηματικότητα και τα αναλυτικά προγράμματα. Η σεξουαλική εκπαίδευση πέρασε σαν μια υποχρέωση όλων των κρατών στα πλαίσια της προστασίας των παιδιών και της προαγωγής της υγείας, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, γιατί είπαμε ότι η υγεία είναι μετρήσιμο αγαθό. Ξέρουμε πότε η υγεία ενός νέου ανθρώπου, ενός παιδιού κινδυνεύει και πώς, και σαν κοινωνία. Άρα, όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν προωθούν τα προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί κάνουν καλό στην υγεία, βοηθούν την υγεία των παιδιών. Ταυτόχρονα λοιπόν βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες αυτή η προσπάθεια έγινε συστηματικά και οργανωμένα. Δηλαδή, αναπτύχθηκαν αναλυτικά προγράμματα. Εξηγήθηκαν στους εκπαιδευτικούς πώς θα χρειαστεί να δουλέψουν. Φτιάξανε στα παιδαγωγικά τους τμήματα μαθήματα εξαμήνου, τα οποία είχαν θέμα την προσωπική ανάπτυξη και την αγωγή υγείας και τη σεξουαλική υγεία. Άρα, δώσανε όλα αυτά τα εργαλεία που χρειάζεται η εκπαιδευτική κοινότητα για να μπορέσει επιτέλους να συζητήσει αυτά τα θέματα. Στη χώρα μας ακόμα το παλεύουμε. Με μεγάλο αγώνα, αλλά και πολύ αργά. Με πολύ αργά βήματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και επιχειρούμε έτσι να βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα που αφορούν και στο πεδίο, στις ανάγκες, στις ελλείψεις, στις δομές.

0: τομές αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο. Είναι απολαυστική η συζήτησή μας με την κυρία Γερούκη και θέλω να σας ρωτήσω αν τα παιδιά και οι γονείς γνωρίζουν ζητήματα θεμελιώδη, δηλαδή από τα δικαιώματά τους, τον τρόπο που μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους, μέχρι και το σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν.
1: Δυστυχώς όχι όλα τα παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην εκπαίδευση των παιδιών και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με το πώς η οικογένεια συζητά και ακουμπά αυτά τα θέματα. Οι γονείς πολλές φορές, αυτό το ταμπού που είπαμε για τα σχολεία πριν, πολλές φορές το βλέπουμε και στην ίδια την οικογένεια, δηλαδή οι γονείς νιώθουν αυτή την ανασφάλεια και εδώ είναι ο ρόλος του σχολείου που μπορούμε να βοηθήσουμε την οικογένεια και τους γονείς να την ξεπεράσουν αυτή την ανασφάλεια, γιατί είπαμε, όσο περισσότερο μιλάνε στα παιδιά τους, τόσο περισσότερο τα παιδιά τους καταλαβαίνουν ότι οι γονείς τους είναι η αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. Άρα, ανοίγει η επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι όταν στο σχολείο γίνεται σεξουαλική εκπαίδευση, ένα από τα καλά που εμφανίζονται, ένα από τα θετικά, είναι ότι βελτιώνεται η επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς τους στο σπίτι. Το είδαμε και στα προγράμματα που έχουμε κάνει εμείς στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και με την ομάδα της ACCEPT που έτσι δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το χώρο. Όσο περισσότερο το σχολείο μιλάει για αυτά τα θέματα, τόσο περισσότερο τα παιδιά γυρνάνε στο σπίτι και μιλάνε με τους γονείς τους. Και φανταστείτε, όσο πιο νωρίς γίνει αυτό, τόσο περισσότερα χρόνια δίνουμε για να καλλιεργηθεί αυτή η επικοινωνία. Εάν με ρωτάτε αν τα παιδιά έχουν απορίες και αν ζητάνε να μάθουν, θα σας πω καθημερινά. Όποιος έχει περάσει έστω και μια εβδομάδα σε μια σχολική τάξη ή σε ένα προάβλιο σχολείου, θα έχει συνειδητοποιήσει πόσες πληροφορίες χρειάζονται τα παιδιά και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και σε πόση παραπληροφόρηση είναι εκτεθειμένα. Και αυτό κάνει το δικό μας ρόλο ακόμα πιο σημαντικό.
0: Και προφανώς είναι και εντελώς διαφορετικά τα ζητήματα διαχείρισης, αλλά και διαφορετικές οι πληροφορίες που αναζητούν τα παιδιά, αναρωτιούνται στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, έτσι.
1: Σαφώς. Το θέμα όμως, εννοείται γιατί μεγαλώνοντας είναι οι προκλήσεις λίγο διαφορετικές, η βάση όμως είναι η ίδια. Η βάση είναι να καταλάβω τον εαυτό μου, να καταλάβω το σώμα μου σαν «ον» και να καταλάβω τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, πώς μπορώ να δημιουργήσω σχέσεις που θα με κάνουν εμένα να νιώθω καλά και αν έχουμε κάνει και σωστά το μάθημά μας, να κάνουν και τους άλλους να νιώθουν καλά, όχι μόνο εμάς δηλαδή.
0: Να το δούμε λίγο αντίστροφα. Τι κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί δυνητικά, που δεν έχει μία συστηματική και ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση?
1: Πολλούς κινδύνους. Καταρχήν, είναι ο κίνδυνος που δεν έχει διαπαιδαγώγηση από ενήλικα αξιόπιστα άτομα, γιατί κάνετε λάθος να νομίζετε ότι τα παιδιά μας δεν έχουν διαπαιδαγώγηση. Τα παιδιά μας, όποια οθόνη και να...
0: Ναι, την πληροφορία θα τη βρούνε.
1: Θα τη βρούνε. Ναι. Άρα, ο κίνδυνος έρχεται όταν αυτή η πληροφορία και η πληροφόρηση δεν είναι από κάποια αξιόπιστη πηγή που έχει το ενδιαφέρον να είναι καλά το παιδί. Δηλαδή, οικογένεια, σχολείο. Αυτό που πραγματικά αντιμετωπίζει ένα παιδί είναι να βρεθεί μόνο του, αβοήθητο, απέναντι σε βασικά υπαρξιακά ερωτήματα. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, είναι σωστό αυτό που μου συμβαίνει, γιατί εγώ νιώθω έτσι, τι μπορώ να κάνω για να μην νιώθω έτσι αν είναι κάτι αρνητικό, πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και τους φίλους μου να πάρουν σωστές αποφάσεις. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις. Έχουν πολύ σαφείς απορίες και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί όταν δουλεύω με παιδιά, ένα από τα πράγματα που χρησιμοποιώ πάντα και είναι ενδεικτικό, είναι οι ερωτήσεις τους. Τους λέω ανώνυμα. Ρωτήστε ό,τι θέλετε.

0: Και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις καταλαβαίνω και την αγωνία τους και τις απορίες τους και την παραπληροφόρηση, από πού δηλαδή μπορεί να παίρνουν λανθασμένες πληροφορίες. Και εκεί έρχεται ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους γονείς και να τους πούμε ότι, ξέρετε κάτι, τα παιδιά σας ρωτάνε για αυτά τα θέματα και παίρνουν λάθος πληροφόρηση. Ας πούμε για την εποχή μας, που είναι ένα πράγμα που πραγματικά χρειάζεται να καταλάβουμε, είναι η έκθεση στην πορνογραφία. Ο μέσος όρος έκθεσης, ηλικίας, η μέση ηλικία έκθεσης, πορνογραφικό υλικό στη χώρα μας είναι τα 11. Δηλαδή τα δικά μου τα παιδάκια, πριν τελειώσουν το δημοτικό για να πάνε στο γυμνάσιο, ένα στα 4, μπορεί και παραπάνω, έχουν ήδη εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό. Στο γυμνάσιο είναι ακόμα μεγαλύτερο το φαινόμενο, όπως και αργότερα στο λύκειο. Και κανένας από εμάς τους μεγάλους, ή πολύ λίγοι τέλος πάντων, και από τους γονείς, δεν έχουν εξηγήσει τι λανθασμένα, διαστρεβλωμένα μηνύματα περνάνε μέσα από αυτού του είδους το υλικό και για τις ανθρώπινες σχέσεις, και για τα φύλλα, και για την υγεία, και για τη σεξουαλικότητα, ακόμα και για την ερωτική πράξη. Αλλά πώς μπορεί ένα παιδάκι που τόσο εύκολα μπορεί να έχει πλέον πρόσβαση σε αυτό το υλικό να το καταλάβει και να το αξιολογήσει, όταν εμείς που είμαστε δίπλα του δεν έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα? Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα, γιατί βλέπουμε την πορνογραφία όλο και περισσότερο να αναδεικνύεται μέσα από τις ερωτήσεις των παιδιών μας. Και όσο περισσότερο εμείς στο σχολείο και εμείς στο σπίτι δεν παίρνουμε το ρόλο του παιδαγωγού, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο ευκολότερα απαξιωνόμαστε. Δηλαδή, ένας γονιός που δεν ρώτησε ποτέ το παιδί του,
1: δύσκολα θα ανοίξει μία συζήτηση με έναν έφηβο
0: 16-17
1: χρόνων.
0: Δεν θα τον ακούσει, δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και οι δύο πλευρές για να συναντηθούν σε αυτή την κουβέντα. Αν έχουμε φτάσει στα 15 ή στα 14 χρόνια και δεν έχουμε συζητήσει ποτέ, τα έχουμε αφήσει να περάσουν δεξιά και αριστερά. Το ίδιο και το σχολείο. Δηλαδή, έχω τα παιδιά μου με απορίες από την πρώτη δημοτικού. Θα φτάσω στην πρώτη λυκείου. Με έχουν απαξιώσει. Ξέρουν ότι ο ρόλος μου δεν είναι αυτός. Τελείωσα. Σαν εκπαιδευτικό εννοώ. Άρα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η σεξουαλική εκπαίδευση κάνει καλό, είναι για την υγεία των παιδιών μας, ότι τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα, όπως κάθε εποχή έχει τις δικές της προκλήσεις. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι πολύ κοντινές και λόγω του ψηφιακού κόσμου, και εμείς δεν μπορούμε να τα κλείσουμε σε μια γυάλα και να πούμε άντε τώρα θα μεγαλώσουν. Όχι, πρέπει να τα θωρακίσουμε, πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε, πρέπει να τους δώσουμε τα μηνύματα. Είμαστε εδώ, αυτά είναι τα θέματα, αυτά είναι τα προβλήματα, αυτά είναι τα όμορφα πράγματα της ζωής που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις, και εσείς μεγαλώνοντας θα έχετε τα εργαλεία να πάρετε τις σωστές αποφάσεις για την υγεία σας.
1: Ποια είναι η σημασία να υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και μια συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο?
0: Είναι σημαντικότατη, γιατί όταν αντιληφθούν όλοι ότι είμαστε από την ίδια μεριά, δηλαδή ο στόχος είναι κοινός, να είναι τα παιδιά μας καλά, να μεγαλώνουν με υγεία, ασφάλεια. Όταν λοιπόν ο στόχος είναι κοινός και είμαστε από την ίδια μεριά και έχουμε καταλάβει τι ακριβώς χρειάζεται τα παιδιά μας να μάθουν και να δουλέψουν, τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα, γιατί γίνεται δουλειά για το ίδιο θέμα και από την οικογένεια και από το σχολείο. Και επίσης πολλές φορές υπάρχει μια μεγάλη, εδώ θα σταθώ σε ένα μεγάλο φόβο των εκπαιδευτικών, όποτε κάνουμε έρευνες, γιατί υπάρχει πλέον και αρκετή έρευνα για τα θέματα και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σεξουαλική αγωγή. Η μεγαλύτερη αγωνία και ανασφάλεια των εκπαιδευτικών είναι οι γονείς. Τι θα πούν οι γονείς? Φοβάμαι ότι θα μου κάνουν μήνυση. Έχει συμβεί και αυτό. Δεν είναι δηλαδή ένας φόβος αβάσιμος. Όμως η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό γονέων οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους έχουν

0: μια τρομερή άρνηση, αντίσταση και άγνοια, γιατί περί άγνοιας πρόκειται. Οι γονείς, και πραγματικά το λέω με όλη την ειλικρίνεια και με όλη την εμπειρία, όταν αντιληφθούν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά τους να είναι καλά, να είναι υγιή, είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι. Γιατί ούτε οι γονείς μεγαλώνουν σε γυάλα. Μπορεί να έχουν τα δικά τους, τις δικές τους ανασφάλειες, τα δικά τους στερεότυπα. Αλλά κάθε γονιός που βλέπει την εποχή που το παιδί του μεγαλώνει, βλέπει τις προκλήσεις, αντιλαμβάνεται το ρόλο του και όταν νιώθει και το σχολείο σαν σύμμαχο και αντίστοιχα το σχολείο νιώθει την οικογένεια σαν σύμμαχο, τότε γίνονται οι προσπάθειες πολύ πιο σοβαρές και πολύ πιο ουσιαστικές, θα έλεγα.
1: Κάθε εποχή είχε τις δικές της δυσκολίες, τις δικές της προκλήσεις, αλλά η τρέχουσα έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για εσάς που ασχολείστε έτσι με μια επιστημονική προσέγγιση στο ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το λέω με το δεδομένο ότι ζούμε πια σε έναν ψηφιακό κόσμο με πολύ εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους, προφανώς ακόμη και από παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με ενεργούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Αυτή είναι
1: χωρίς
0: η ύψιστη πρόκληση,
1: ναι,
0: θα έλεγα.
1: Χωρίς να δαιμονοποιούμε ούτε το διαδίκτυο, προφανώς, ούτε τα social media.
0: Το διαδίκτυο και ο ψηφιακός κόσμος είναι ένα εργαλείο που, όπως θα το αξιοποιήσεις, αν το αξιοποιήσεις σωστά θα σου δώσει θετικά αποτελέσματα, αν το αξιοποιήσεις λάθος θα σου δώσει αρνητικά αποτελέσματα. Οπότε σίγουρα δεν υπάρχει δαιμονοποίηση σε αυτό, γιατί μας διδάσκει και μας βοηθάει πολύ. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όμως είναι ότι τα παιδιά μας, έχοντας αυτή τη δεύτερη ζωή ή την παράλληλη ζωή στον ψηφιακό κόσμο, γιατί μαθαίνουν από εκεί, παίζουν εκεί, ψυχαγωγούνται, επικοινωνούν, όλες οι δραστηριότητες που γίνονται στο φυσικό κόσμο, ή τουλάχιστον οι περισσότερες, έχουν και μπορούν να γίνουν και στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό που χρειάζεται εμείς να καταλάβουμε είναι ότι στα χέρια κάποιων ανθρώπων το διαδίκτυο μπορεί να έχει, να είναι για παραπληροφόρηση, για αποπλάνηση, για δημιουργία αρνητικών σχέσεων. Και εμείς ερχόμαστε σαν ενήλικα άτομα να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αρχίσουν να σκέφτονται κριτικά και οπωσδήποτε να βάλουμε και κάποια όρια. Δηλαδή, ένα παιδάκι το οποίο είναι στην ηλικία του δημοτικού ή και του γυμνασίου δεν απαραίτητα μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει. Είπαμε και για την πορνογραφία προηγουμένως, που είναι ένα ξεκάθαρο φαινόμενο. Δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί δεν έχει μέτρο σύγκρισης, δεν έχει την οριμότητα. Εμείς, ως ενήλικα άτομα που παιδαγωγούμε, χρειάζεται να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι αυτό. Αυτός είναι ο ρόλος και αυτή είναι η μεγάλη ύψιστη υποχρέωση δικιά μας. Γιατί ο ψηφιακός κόσμος ξέρουμε ότι έχει πολλές προκλήσεις. Ξέρουμε, για παράδειγμα, διάβαζα προχτές μία έρευνα, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ τα μηνύματα που παίρνουν τα παιδιά μέσα από την παρουσία και στα social media και στο διαδίκτυο, στο online gaming, τα παιδιά μας, από πολύ μικρή ηλικία παίζουν παιχνίδια ηλεκτρονικά, έτσι, διασυνδέονται με άτομα από κάθε μέρος του κόσμου. Είναι μια φυσική δραστηριότητα για αυτά. Πολλές φορές όμως τα παιδιά, επειδή ακριβώς είναι παιδιά και επειδή ακριβώς δεν έχουμε ενημερώσει ή δεν έχουμε βοηθήσει να καταλάβουν σε ποιο χώρο βρίσκονται, ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από κάποια ονόματα ή κάποια avatar, πώς μπορεί κάποιος να ζητήσει προσωπικά στοιχεία, φωτογραφίες, οτιδήποτε από ένα παιδί. Είναι παιδιά. Αν δεν τους πούμε εμείς, δεν θα μπορέσουν να το καταλάβουν. 12% των παιδιών της πρωτοβάθμιας, με βάση μια πολύ μεγάλη έρευνα, πάνω από 2.000 παιδιά, δήλωσαν ότι επικοινωνούν με αγνώστους στο διαδίκτυο. 12% στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια αυξάνει το ποσοστό. Άρα έχουμε παιδιά.
1: Ένα στα 10 είναι συντριπτικό.
0: Ναι,
1: το ποσοστό.
0: Είναι συντριπτικό, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Είναι πάλι. Είναι

0: αυτή η διασπορά. Ένα θα επικοινωνήσει, ας πούμε, στην τάξη. Μετά, από λίγο καιρό, μπορεί να είναι και άλλο ένα. Και μετά άλλο ένα. Και μετά άλλο ένα. Γιατί εγώ στο σπίτι μου έχω ένα παιδί, άντε να έχω δύο, τρία, εντάξει, εκεί. Στο σχολείο όμως αυτό το παιδί είναι με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Με τα παιδιά της τάξης του και με τα παιδιά του σχολείου. Άρα είναι πολύ ουσιαστικό και απαραίτητο πλέον αυτό που ονομάζουμε ψηφιακός εγγραμματισμός. Δηλαδή, να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να καταλάβουν τι είναι αυτός ο ψηφιακός κόσμος, με ποιους κανόνες λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Και επίσης, ως γονείς, ειλικρινά και σαν εκπαιδευτικός στο δημοτικό, καλό είναι τα παιδιά μας να μην έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση με τέτοια ακόμα. Ας δώσουμε λίγο χώρο για τον φυσικό κόσμο. Λίγες ώρες από τη ζωή των παιδιών μας για τον φυσικό κόσμο, εις βάρος του ψηφιακού, σε αυτή τη φάση.
1: Ενημερωμένοι γονείς, θωρακισμένα παιδιά, υγιείς ενήλικες. Έκλεψα το τρίπτυχο στη συζήτησή μας, ψάχνοντας για το πλαίσιο της συζήτησης, μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχατε και ήσασταν βασική ομιλήτρια.
0: Ναι. Ουσιαστικά, τι θέλουμε. Θέλουμε να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά, δηλαδή να είναι ενήλικα, υγιή ενήλικα άτομα, να πάρουν τις αποφάσεις που χρειάζεται να πάρουν για τη ζωή τους και για τις διαπροσωπικές σχέσεις και για τη σεξουαλικότητα και για τον ερωτισμό και για τον ρομαντισμό. Είναι όλα πράγματα της ανθρώπινης φύσης. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ανθρώπινη φύση από τη σεξουαλικότητα. Ξέρουμε ότι είναι ένα δομικό στοιχείο του να είμαστε άνθρωποι. Συν το ότι μέσω της αναπαραγωγής είναι και ένα βασικό στοιχείο να υπάρχουμε ως άνθρωποι. Οπότε με κάθε τρόπο είναι σημαντικό. Οπότε σε αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδώ έρχεται για τους γονείς κυρίως, ότι αυτό που κάνουν τώρα και αυτό που κάνουμε εμείς και προσπαθούμε να κάνουμε στο σχολείο έχει ως στόχο τα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να είναι καλά. Πολλές φορές οι γονείς και κάποιοι εκπαιδευτικοί, γονείς είμαστε κι εμείς άλλωστε, έχουν έναν ενδιασμό και μια αγωνία ότι αν αρχίσουμε να συζητάμε για αυτά τα θέματα των διαπροσωπικών σχέσεων, τα θέματα του σώματος, της αναπαραγωγής, της απώλειας, όλα αυτά τα θέματα που είναι βασικά και αφορούν και ενδιαφέρουν τα παιδιά πολύ, είναι σαν να τα οθούμε να έχουν έναν πειραματισμό, να κάνουν πρόωρα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Γιατί ερευνητικά, σε όσες χώρες συστηματικά γίνεται η σεξουαλική εκπαίδευση, και θα μιλήσω για τις χώρες της Ευρώπης, που τις πήραμε και σαν σημείο αναφοράς, σε όσες χώρες συστηματικά η σεξουαλική εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο, το αναλυτικό πρόγραμμα κλπ, βλέπουμε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με λιγότερες συμπεριφορές ρίσκου. Και ποιες είναι οι συμπεριφορές ρίσκου? Πρώιμη σεξουαλική πειραματισμός ή ενεργητική σεξουαλική ζωή, ενεργή σεξουαλική ζωή. Σεξουαλική ζωή χωρίς αντισύλληψη, με ό,τι αυτό μπορεί να έχει και για την υγεία, ανεπιθύμητες κοιήσεις ή σεξουαλικά με τις διντόμενες λοιμώξεις. Γενικά, βλέπουμε ότι η υγεία μέσα της εκπαίδευσης των παιδιών θωρακίζεται, που σημαίνει ότι μεγαλώνουν και γίνονται υγιείς ενήλικες και παίρνουν υγιείς αποφάσεις για την ενήλικη του ζωή. Δεν μπορείς, πολλές φορές χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι χαρακτηριστικό αυτή τη μεταφορά. Λέω ότι όλοι οι γονείς συζητάμε με τα παιδιά μας για τα φανάρια, το πράσινο, το κόκκινο, τις διαβάσεις, και τους λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Και το κάνουμε αυτό γιατί δεν θέλουμε να τα κόψει κανένα αυτοκίνητο, έτσι θέλουμε να είναι ασφαλή. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας γονιός σε αυτόν τον κόσμο που να έκανε αυτή την κουβέντα με το παιδί του μια μέρα πριν το αφήσει να περάσει μόνο του το δρόμο. Γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι παιδιά, χρειάζονται χρόνο. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια να μιλήσουμε με ιστορίες, να μιλήσουμε με παραδείγματα, να μιλήσουμε με παιχνίδια. Ακόμα και με το διαδίκτυο υπάρχουν παιχνίδια που μπορείς να αναπτύξεις την οδική

0: τη σωστή οδική συμπεριφορά. Αλλά δεν το κάνουμε ακριβώς μια μέρα πριν. Το κάνουμε για χρόνια. Το ίδιο είναι και η σεξουαλική εκπαίδευση. Χρειάζεται πολλά χρόνια για ένα παιδί να καταλάβει το σώμα του, το πώς μεγαλώνει, τα δικαιώματά του, όλα αυτά τα θέματα. Και όσο μεγαλώνει, σίγουρα η συζήτηση γίνεται πιο πολύπλοκη και περίπλοκη, σίγουρα γίνεται πιο βαθιά, αλλά το μήνυμα είναι ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει με εμάς. Με εμάς στο σχολείο και με εμάς στο σπίτι.
1: Στο επιμύθιο της σημερινής μας συζήτησης, κυρία Γερούκη, και επειδή παρουσιάσατε πριν από μερικές εβδομάδες και το βιβλίο σας, το μήνυμα που θέλετε απόψε να επικοινωνήσετε προς τους γονείς, ποιο είναι?
0: Εάν θέλετε, το μήνυμα προς τους γονείς είναι, εάν θέλετε τα παιδιά σας να μεγαλώνουν με υγεία και ασφάλεια, βοηθήστε το σχολείο να κάνει τη δουλειά του, συνταχτείτε, ρωτήστε, συζητήστε με τους εκπαιδευτικούς, ανοίξτε αυτή την κουβέντα, μοιραστείτε τις αγωνίες σας και τις απορίες σας, να έχετε εμπιστοσύνη στο σχολείο, γιατί οι εκπαιδευτικοί, ειλικρινά, είμαστε εκεί μερικές φορές, ίσως και περισσότερες ώρες με τα παιδιά από ότι οι ίδιοι οι γονείς, λόγω όλων αυτών των υποχρεώσεων. Τα ζούμε τα παιδιά, αγωνιούμε για τα παιδιά, ξέρουμε σε τι προκλήσεις και δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Οπότε, αν οι γονείς θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τα παιδιά τους, ας υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το θέμα που ονομάζεται σεξουαλική εκπαίδευση και ας απαιτήσουν, γιατί όλοι είμαστε πολίτες και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ας απαιτήσουν, και κυριολεκτικά το λέω, το απαιτήσουν από το κράτος μια σοβαρή, επιστημονική, τεκμηριωμένη αντιμετώπιση αυτού του πεδίου της αγωγής υγείας και της σεξουαλικής αγωγής.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ήταν απολαυστική η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ανοίγουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης την ανάγκη για μέτρα ανάσχεσης των αυξήσεων στην ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, ενώ τα μέτρα αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες.
1: Τη μάχη που θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα έναντι της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
3: Αυτό που λέμε στο τάξη είναι, θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίζει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις κλπ.
1: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
5: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
6: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
7: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
8: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
1: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Μένεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χώνου στην Σιτία. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν νωρίς το απόγευμα. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου στο Ηράκλειο, με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistic Κρήτης να προειδοποιεί για περαιτέρω επιβαρύνσεις στον χειμώνα. Την ίδια ώρα αυξήσεις καταγράφονται και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με τους καταναλωτές να καλούνται να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ενώ ως πιθανή πιο συμφέρουσα επιλογή αναφέρεται το σταθερό τιμολόγιο.
9: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
10: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά, θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
9: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
10: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευκευωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα διελιστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση, συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης, και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
9: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
10: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και

0: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξήσει τόσο δραματικά, αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο περιμένω, αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών, και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
1: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
0: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους του τιμολογίου, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να, κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης στις κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
2: Αισθητή αλλαγή του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ παρά τη μικρή άνοδο του υδραργύρου, το Σαββατοκύριακο το φθινοπορεινό σκηνικό θα παραμείνει.
3: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
4: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δύναμη, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
3: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
4: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
3: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
4: Γενικευμένες βροχές φαίνονται.

0: φαίνεται ότι δεν θα έχουμε. Πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
1: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
0: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα. Mm-hmm. Της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο, έντονη την παρουσία.
1: Ο τουρισμός στην Κρήτη συνεχίζει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, με τις ξενοδοχειακές πληρότητες να αγγίζουν κατά μέσο όρο το 90%, ενώ αυξημένη αναμένεται η κίνηση και τον Οκτώβριο λόγω των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι επισκέπτες στρέφονται σε ποιοτικότερες υπηρεσίες, ενώ ο ξενοδοχειακός κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, με τον Γιώργο Πελεκανάκη να ζητά κίνητρα για την επιστροφή των εποχικών εργαζομένων.
2: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
3: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σε αμέσως όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
2: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
3: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μείνει μέσα στο λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό, άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
2: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
3: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
2: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
3: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το

0: Ο Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει, είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
1: Η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινάει από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 2.500 ευρώ ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση. Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
2: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα κωδικού του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Παίρνουν το βασικό κομμάτι, είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
1: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο ΆΜΚΑ του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
2: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς η συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
1: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
2: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
1: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
2: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δούνε αν είναι αποτυπωμένα στο ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει και το Υπουργείο Οικονομικών να διασταυρώσει.

0: πληρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
1: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει η τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
2: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
2: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
3: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης. Να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
1: Εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και ηλεκτρονικές με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψία στους πολίτες στην Κρήτη για δίθεν επιστροφή φόρου που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
2: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν spam, μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
0: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα.

0: μένα κωδικούς τάξης, είτε να βάλουμε κωδικούς embargic για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
0: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνη

0: πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
1: Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα η οικογένειά της, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος. Η πολιτική κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην κηδεία ο Υπουργός Εσωτερικών ο Θόδωρος Λιβάνιος. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και συνδέθηκε με το ελληνικό γυναικείο κίνημα. Στον αποχαιρετισμό του στην μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε για την μητέρα του πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις.
2: Αγάπησε τους Έλληνες, την Ελληνίδα, τους ήθελε μαζί. Κανέναν πιο μπροστά από τον άλλον. Ό,τι έγινε σε αυτή τη χώρα για την απελευθέρωση της γυναίκας οφείλεται στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Όλα τα σχολικά βιβλία όταν ήμουν υπουργός παιδείας τα αλλάξαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να μην δείχνουν τον άντρα αφέντη και τη γυναίκα υπόδουλη, αλλά μαζί αγαπημένους για μια σωστή οικογένεια. Μεγάλη ήταν αυτή η προσφορά της, την οποία ζούμε σήμερα και πιστεύω ότι μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη.
3: Άφησε το αποτύπωμά της στο διεθνές φεμινιστικό και ελληνιστικό κίνημα και είναι από τις γυναίκες που μνημονεύονται από τη Σουηδία που ξεκίνησε πρώτη τη θεσμική φεμινιστική πολιτική ως μία από τις θεμελιώτριές της. Σήμερα την χαιρετούμε, την αποχαιρετούμε και της ευχαριστούμε πολλά.
4: Αποχαιρετάμε μια γυναίκα που δεν αρκέστηκε στο να μείνει σκιά του σπουδαίου σύζυγου της, αλλά έκανε πάρα πολλά για τις Ελληνίδες. Παρότι ξένοι, όπως πολλοί την αποκάλυψαν, αγωνίστηκε για τις μητέρες μας, για τις γιαγιάδες μας, αγωνίστηκε για μας, για τις γυναίκες του τόπου μας και τους έδωσε φωνή και ελευθερία.
5: Το οικογενειακό δίκαιο του ΠΑΣΟΚ, το πιο προοδευτικό οικογενειακό δίκαιο, το οποίο υπήρχε και το οποίο έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Μαργαρίτα είχε ένα καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωσή του. Τις είμαστε λοιπόν ευγνώμονες. Οι γυναίκες της Ελλάδας, τις είμαστε ευγνώμονες. Γιατί πολλά από αυτά τα οποία έχουν κατακτηθεί οφείλονται σε αυτήν, στους αγώνες της και στην έμπνευσή της. Ας είναι το χώμα που την σκεπάζει ελαφρύ και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.
6: Αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια σπουδαία γυναίκα, της οποίας η ζωή ταυτίστηκε με πολλά δικαιώματα τα οποία σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά τότε δεν ήταν. Για πάνω από 50 χρόνια έδωσε πολλές μάχες και κατάφερε να δώσει στις γυναίκες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας αξία, ιδανικά, θέση την οποία δεν είχαν για δεκαετίες. Και θα τις είμαστε αιώνια ευγνώμονες για το έργο της και την προσπάθειά της.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία και καταθέσεις στεφάνων. Στην τελετή συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της πολιτικής και αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, φορέων και των μικρασιατικών συλλόγων. Το Ηράκλειο τίμησε την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης και μικρασιατικών συλλόγων.
7: Μία από τις πιο σκοτεινές και μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, η γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους, μια σφαγή άνευ προηγουμένου, μια γενοκτονία, όπου λίγες συγκρίνονται μαζί της στην

0: ανθρωπότητα και στην πορεία, στην παγκόσμια ιστορία. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ξεριζώθηκαν, πολλές από αυτές βρέθηκαν εδώ στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι καλό να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους, όπως έγινε σήμερα, εύχομαι να γίνεται κάθε χρόνο, για να θυμούνται οι παλαιότεροι τις ιστορίες που τους διηγήθηκαν οι γονείς τους και να μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι. Συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, στην περιφέρεια Κρήτης που το διοργάνωσε και εύχομαι να είμαστε καλά κάθε χρόνο.
1: Οι μέρες μνήμης, οι μέρες πένθους για μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του ελληνισμού, όπως είναι αυτή της μικρασιατικής καταστροφής. Τιμούμε και θυμόμαστε τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής, της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης.
2: Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του μικρασιατικού ελληνισμού στη Συμβολή των Λεωφόρων Κνωσού και Ιωνίας, την οποία τέλεσε ο επίσκοπος Κνωσού Μεθόδιος, ενώ έγινε και αναφορά στα δραματικά γεγονότα της περίοδου.
3: Θα ήθελα τη σημερινή μέρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία μετά τη γενοκτονία που έγινε εκεί και προσέφεραν τόσα πολλά στον τόπο μας. Από την οικονομία, την αγροτική οικονομία, τον πολιτισμό. Μόνο το ευχαριστώ μας αυτούς τους ανθρώπους και ποτέ ξανά να μην γίνει μια τέτοια γενοκτονία. Αιωνία η μνήμη όλων τους.
1: Τιμούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις περιοχές αυτές και ήρθαν και καταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο και έδωσαν μια διαφορετική διάσταση, μια διαφορετική όθηση, μια διαφορετική τροπή στον ελληνισμό του 20ου αιώνα. Τιμή και δόξα σε όσους θυσιάστηκαν, τιμή για όσους και περηφάνεια για όσους εξακολουθούν σήμερα να θυμούνται όλη αυτή την ιστορία και να προσφέρουν στον ελληνισμό.
2: Στεφάνια στη μνήμη των θυμάτων κατέθεσαν εκπρόσωποι της Βουλής της Περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων και συλλόγων.
4: Συσχετήθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους την δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στην χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτημάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν την βασική αιτία για να κολλήσουν αγοροπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές και άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
5: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακινήτης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
6: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
5: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
6: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
5: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
6: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα

0: στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
1: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
0: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα.

από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για την ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την Προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η αναμέτρηση του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ελένη. Βρισκόμαστε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όφη βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-2 και μάλιστα λίγο νωρίτερα ακυρώθηκε τέρμα του Αστέρα Τρίπολης, όπου είχε γράψει το 1-3. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης έκανε αλλαγές στην εντεκάδα του, καθώς άφησε στον πάγκο βασικούς ποδοσφαιριστές. Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε τον Όφη με τους Χριστογιώργο, Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα, Γκονζάλεθ, Μπουχαλάκη, Κανελόπουλο, Αποστολάκη, Νους, Χατζηγεβάνη και Ισέκα. Αυτή ήταν η εντεκάδα που ξεκίνησε στην αναμέτρηση. Ο Όφη αρκετά νωρίς, στο 18ο λεπτό, με τον Γιάννη Αποστολάκη, πήρε προβάδισμα στο σκορ με ένα πολύ ωραίο σουτ που επιχείρησε από τα αριστερά. Όμως στο 25 είχαμε την ισοφάριση, καθώς ο Μακέντα με σουτ στην κίνηση έφερε το παιχνίδι στα ίσια και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια, με το σκορ να είναι στο 1-1. Τώρα, στο 51ο λεπτό της επανάληψης, ο Κετού με σουτ, μετά από αναμπομπούλα που έγινε μέσα στην περιοχή του Όφη, σκόραρε για να γράψει το 1-2. Ο Όφη προσπαθεί να ισοφαρίσει στο παιχνίδι, μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Καλή είναι η εικόνα του, όμως ο Χρήστος Κόντης είχε περάσει και σε ένα mini rotation προκειμένου να ξεκουράσει και κάποιους ποδοσφαιριστές. Απομένουν περίπου 10 λεπτά στο παιχνίδι και αναμένουμε να δούμε, Ελένη, τι ακριβώς θα κάνει Όφη και αν θα μπορέσει να πάρει βαθμό ή βαθμούς από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αν κάποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό, μπορεί να μπει στο kreta24.gr μόλις τελειώσει ο αγώνας και να μάθει το σκορ.
0: Χρήσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten.

0: Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Ξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 300 παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου, 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο Πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση.
2: Και Βασιλική.
0: Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πρέπει να πω. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχες και την τιμητική σου και οι δύο είχαν την τιμητική σας το τελευταίο και εντάξει, τη Βάνα δεν μπορούν να γράψουν η Βανά που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδης. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή, στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακέτες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο. Τι έχετε κάνει?
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
0: Η Ψαρουδάκη.
2: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
1: Σωστά.
0: Έφερες,
1: φέρατε. 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο καλά, ρε εσύ μεγάλε. Γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια? Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτιν με τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντή του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα. Δεσμεύεσαι.
2: Μπράβο. Ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσκες, για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσκες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
1: Πολύ δουλειά. Πολλή δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
2: Συνάδελφοι είμαστε. Συνάδελφοι, ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
2: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιό τραβήξει.
2: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιό τραβήξει από το σούφι. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
1: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
1: Έχουμε τύχη ηλικιακά. Μεγαλύτερη βάλα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία. Εγώ στη θέση σου θα σηκωνόμουν να φύγω.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
1: Έχουμε τύχη κολυμβητικά, έχουμε τύχη σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Ιβάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα, επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου, και μου λέει να έρθει η Ιβάνα. Στο λέω credit.
2: Να είναι καλά.
0: Δηλαδή να του το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, συνυπήρξαμε.
2: Πού?
1: Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
2: Α, ωραία. Δεν το θυμόμουν. Το
0: αλλά εσύ ήσουν Γιώργο στον Γκόι.
1: Σωστά. Κολυμβητικά.
0: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πού αλλού.
1: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα.
2: Και
0: αλλά
2: πιο
0: μπροστά στον Εγώη.
2: Ήμουν μέχρι τα 12 στον Εγώη, μετά μέχρι τα 18 στον Όη. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα
0: στην Γλυφάδα
2: κι εγώ.
0: Γλυφάδα. Θυμάμαι Γκόι εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
1: τον
0: είμαι.
1: Τον προλάβαμε στα τελειώματα.
0: Μη μου κουνιέστε όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο έξω από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνουμε σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
2: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική. Γιατί και το παιδί, αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί, ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο. Οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγρουστίου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει, καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
2: Σωστό, σωστό.
0: Συμφωνούμε.
2: Εννοείται, ναι.
1: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται.
0: Είτε έπρεπε να σπουδάσουν και η κολύμβηση δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
2: πλακάκια.
0: Πώς το καταπολεμάτε?
2: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
0: Είναι ατομικό και μόνο.
2: Κλίματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους, αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των όνων κάνευση η συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια, στα Ηλίσια. Μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτοί να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον παπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτου πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει τη Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
1: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου παπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα. Ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
2: Και ο δικός μου το ίδιο.
1: Και ήταν οι γονείς πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
0: Ναι, δεν εννοείται.
2: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς. Εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια.
1: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
2: Τεράστια.
0: Ναι.
1: παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
0: Να το τυθασέψει, ναι. Να το διαχειριστεί.
1: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
0: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρώτο άκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Και οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
2: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
0: ναι,
2: να
0: ναι,
2: πω,
0: είναι μια πενταετία,
2: να έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο, αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή, ναι. Οπότε η αντιδράση
1: είναι και, και για εκείνους είναι παράξενο, γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
0: Ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
1: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης.

0: Ήλις, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια
1: συνέχεια. Έχει μια σκηταροδρομία στην κυριολεκτική.
0: Ναι, κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι okay, έτυχε. Όπως θα τύχαινε ξέρω εγώ στοιχείο ή τέτοιο. Ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Στο μεταξύ έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση γιατί όταν έρθει τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο η κυρία Μπακούση δεν υπήρχε.
2: Ναι, δεν υπήρχε. Ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
1: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
0: Πειρασμός ως τι?
1: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
0: Για να πάνε να κολυμπήσουν.
1: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν ας πούμε. Κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο που εσείς δεν θα το θέλατε.
2: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
1: Και, τα δύο, ναι,
2: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
1: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία, κάπου μου λέγανε.
2: Στη Λιγαριά, αλλά εξαρτάται. Να, τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
1: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
0: Στα 1500.
1: Στα 1500.
2: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία.
1: Ναι,
2: σε τρεις κούρσες.
1: Σε τρεις ήταν κιόλας, μπράβο, ναι.
0: Εντάξει, αναμενόμενο.
1: Ναι.
0: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
1: Και είναι και φίλοι.
0: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
1: Δηλαδή την άλλη φορά δεν έβρισκα τον. Δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα τον. Λέει, μα τον ειδοποιήσω εγώ. Λέει, θα πούμε μαζί. Και ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
0: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
1: Ναι.
0: Και οι δύο και αυτοί που.
1: Δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
2: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
1: Γεγονός.
2: Αν και στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Ποτέ δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό. Να, τώρα πως ο Βασίλης, ας πούμε, ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε τον χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
1: Ωραία, λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στου όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος? Για να μείνω σε αυτό που λέει η Κιβάνα.
0: Ο χρόνος. Νομίζω ότι.
2: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
0: Όχι.
1: Το δέχομαι.
0: Εκείνη
1: αυτό.
0: Τη στιγμή,
1: ναι.
0: Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
2: Σωστά.
1: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Έτσι δεν είναι.
2: Φωνάζουμε. Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
1: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος και κοιτάζουν στις στροφές.
2: Στην αναπνοή.
1: Στην αναπνοή τους.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν.
2: Έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Έτσι.
0: Όπως επίσης και τα. Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
1: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν.
0: Και
2: είναι ξεχωρίζω.
1: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
0: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
1: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
2: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, βάσει του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να. Εντός εισαγωγικών, να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους, γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος. Οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.

0: Το θέλουμε.
1: Ναι,
0: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από λάθη μπορεί να μάθει. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που λέμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε, αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς του έχουμε πει: ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
1: Προτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα, εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση. Είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα... Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, σκληρής δουλειάς, αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
2: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς,
1: Θα δεχτώ με χαρά κάποιον άλλο.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών, την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν. Πολλές φορές... ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
2: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο. Είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
0: Εγώ, σαν κολυμπητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Να πάρω μετάλλιο open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ, θέλω να τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
1: Από το μυαλό μου, μου κλέψες την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Ξέρει, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτα που γράφανε τότε. Ήταν τα κλεισέ, η όμορφη νύδη.
2: Α, δεν το έλεγα αυτό.
1: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο? Αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, να το κάνουν τα παιδιά σας?
2: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πήσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
1: Ασχολήθηκα με το κολύμπι?
2: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός. Η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά... αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί, τι θέλει και το κάθε παιδί, πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του.
0: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
1: Το ζω
0: από μέσα, ναι. Δηλαδή πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι είδε, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
2: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος, δεν είναι αυτό.
0: Εμένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς το σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι.
1: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί, δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
2: Και 200 πεταλούδα.
1: Ναι, και 200
2: πεταλούδα.
1: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
2: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε 1500 άρι.
1: Δεν υπήρχε 1500 άρι.
2: Οπότε γυναικό. Δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 200 πεταλούδα 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα. Στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
0: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολία.
2: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή, δεν είχα και πρόσκληση.
1: Είναι και πλουραλιστικό. Ναι. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πού έχει κλείσει, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι.
0: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, να τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
1: Ναι, ύπτη.
0: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ναι. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρακτικά. Δηλαδή

0: Το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δει ένα παιδί το οποίο βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Γιατί λε, αυτό πάει προ την πεταλούδα.
1: Πάει προ την πεταλούδα.
0: Ναι, αν το βλέπει, τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι. Και ναι, πατραχάκι, πάμε
1: εγώ
0: για το πρόσωπο.
1: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, το Κοπολί ναι. Και του Κρίσου Στίβενσον. Mm-hmm. Δηλαδή, τι έχω τι εικόνε πολύ ζωντανέ μπροστά μου. Λε και ήταν καβάλα τζόκι.
0: Ναι. Απλώ ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
1: Έχει πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιο πρέπει να κολυμπήσει τι.
2: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί πέρα μετά και κάτι άλλο.
1: Και κάτι άλλο. Σωστό. Ναι. Πόσα σωματεία έχει το Ηράκλειο, 11.
0: 11.
1: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει.
0: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
1: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Παλαιωμένη, δηλαδή.
0: Αντίκα.
2: Το 79.
1: Μπράβο, το 79, θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοέρθει, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
0: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έλα, έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από εδώ που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο τώρα, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
2: Πράγματι είναι έτσι.
1: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
2: Ναι.
1: Τα Χανιά έκλεισε το κολυμπητήριο.
2: Αυτή τη στιγμή.
1: Μέχρι να ξαναδιαχτεί στον Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά και όταν έκλεισαν τα Χανιά ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
0: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
1: Ναι,
0: όλα. Πόλο, τεχνική.
1: Όλα, ναι.
0: Κατηγορίες.
2: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
1: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
2: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
0: Και μετακινείται.
2: Μετακινείται.
0: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
2: Κασκαντέρ.
0: Τον αθλητή που πάει για το πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξεις λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
2: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
1: Ναι. Άλλη προπόνηση.
2: Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
1: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη. Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανόν να κάνω χαζή ερώτηση.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός.
1: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
2: Α, ήταν παλιά, ίσχυε παλιά αυτό.
1: Για τον μπάσκετ το λέγα.
2: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
1: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
2: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
1: Ο Λεντάρι, μπράβο.
2: Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι, αλλά τώρα νομίζω ότι...
1: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
2: Ναι, δεν ισχύει πια.
1: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό.
0: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δει, θα πει πω αυτό είναι κολυμπητή. Είναι για κολύμπη.
1: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάρε και δεν
0: είναι. Όχι, δεν είναι. Και όμω.
1: Ναι.
0: Είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι
1: δεν θα το
0: είναι
2: πόλος... δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, όπως είναι το ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή σήμερα εδώ, με
2: τη
0: Βάνα και τον Γιώργο.
2: Τώρα που θα δω
0: την εκπομπή
2: σας, θα σας ωραφεί.
0: Πηγαίνετε τα
1: να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
1: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν. Και σε δύο χρόνια θα τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το.

0: Ηράκλειο. Στο Κολύμπι. Ή πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ένα άτομο.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω. Αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
2: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
2: μετά. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε τόσο το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
1: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη, και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει και στα Γανιά η Ντουντουνάκη, ο Παπαστάμος.
1: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο. Ναι. Δεν φύγανε.
0: Ωραία, λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί...
0: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός του Κουρδάκη, ο ΠΑΟΚ του Κακουλάκηδες.
2: Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε, αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
1: Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το μετά.
1: Ο Τρίτονας ή ο Ρίωνας.
2: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά αυτά.
1: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι. Θα πω στην τύχη ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
1: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
2: Ναι, οδηπορικά.
1: Ναι.
2: Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
1: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε.
0: Yeah.
1: Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Μένουν κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται εδώ.
2: Ναι.
0: Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δεν τους βαθμούν στο σύλλογο.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
1: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
2: Μια μέριμνα.
0: Γιατί
1: έχουν έξοδα. Δεν είναι, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντή, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή,
2: υπέρογκα.
1: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς, σαν προπονητές, έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουν πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
2: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
0: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και έξοδα δηλαδή.
2: Πάρα πολλά.
0: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
2: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, τα ωράρια που θες.
1: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε. Αν είναι πολύ νωρίς.
0: Σωστό.
1: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, να είμαστε σίγουροι.
0: Κάνα χριστιανό που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
2: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
0: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
1: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
0: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε και η Βάνα προηγουμένως, έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
1: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι έχει ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες βέβαια πιο οργανωμένες, γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε.

0: Ναι, και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
1: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
2: Ναι,
1: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
2: Σωστό.
1: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
0: Ανδρογυναικών.
2: Ναι, ανδρογυναικών, όπεν. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
0: Ναι, ναι.
2: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
0: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
2: Εσύ Γιώργο.
1: Εμένα ήταν... Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
2: Δεν είναι διαφορετικό.
1: Ήταν στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
2: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
1: Κάτω Βιάνος.
2: Η Κάτω Βιάνος.
1: Πούμε για να χαρούν και
2: στο έτσι, βέβαια.
1: Στο μπαλκόνι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω: τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο? Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω: ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι.
2: Ναι,
1: εσύ,
2: ναι.
1: Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
2: Σωστό, βέβαια.
0: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
2: Ναι.
0: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
2: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πώς εισπράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια. Ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και Μπακούση και μας παίρνουν τα μετάλλια, ας πούμε.
1: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
2: Ο Σουρδής.
0: Ναι, τα πάντα υπάρχουν, ναι, όλα υπάρχουν.
1: Όλα,
0: ναι.
1: Όλα τα βλέπεις.
0: Ναι,
1: και αυτός θα σου πει στο χέρι.
0: Όλοι με το ίδιο μάτι.
2: Εντάξει. Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα τέσσερα παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
1: Μόνο αυτό? Υπάρχουν και άλλα.
2: Και άλλα.
1: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
2: Την προσωπική ζωή.
1: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
0: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
2: Συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
2: Δίνω προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
0: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Το αγαπάει,
0: ναι, ναι, το αγαπάνε πάρα
2: από
0: πολύ.
2: Από αγάπη το εννοείται.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς, κάκα τα ψέματα, 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει να πεις το
2: αγαπάνω. Ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, αβαμένη, να βγει κιόλας το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
1: Εντάξει, ναι.
2: Λέω, κατάλαβα.
1: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη,
0: ναι,
1: μοίρα.
0: Ναι.
1: Θέλοντας και μη πάει,
2: θέλοντας,
1: σε δεύτερη μοίρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
2: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα? Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
0: Σηκώνουμε 2 ερωτήσεις.
2: Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας?
0: Των παιδιών μας εννοείται ή εμάς?
1: Δικιά μας άστρα.
0: Τη δικιά μας, ναι, είναι 24-24 στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5-5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20-4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6. Όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι.

0: Πως χρονισμένοι να κοιμηθούν, να φάνε.
1: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολλητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει να το έχει έτοιμο, να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
2: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι, προφανώς είναι σημαντική, αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει.
1: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
2: Εσύ έχεις την...
1: Εγώ έχω τη Βάσο.
2: Τη Βάσο.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, η Βάσο είναι για τα πάντα,
2: ναι,
1: να ξέρετε. Ότι υπάρχει
2: τη Βάσο από... Σούρδη.
1: Ναι, η Βάσο Σούρδη, ότι υπάρχει είναι από κάτω είναι, ναι, η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο, πάντα στη συνεργασία, τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορούν να το εκμεταλλεύουν μετά μέσα στο νερό.
2: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
0: πολύ σημαντική. Σημαντική. Το ίδιο σημαντική. Σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση γιατί. Πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
1: Είναι δύσκολο κομμάτι.
2: Το ξέρω. Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
1: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσει μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλει τόση δύναμη όσο θα μπορέσει να περάσει το νερό. Αν δεν μπορεί να την περάσει το νερό, ίσω είναι τσαμπαδουλιά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσει.
2: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
0: Όνειρο και μαρτύρατο.
2: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν μου πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτη...
0: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Πρωταρχικά να δω τον Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
1: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή... Το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
2: Πόσο τύρανοι είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
1: Δεν θα το έλεγα.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, προσπαθούμε.
1: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές.
2: Μπίαν. Γιώργο Μπίαν, ας πούμε.
1: Έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν οι προπονητές.
0: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωματα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύραν για να το κάνουν, γιατί το κάνουν από μόνοι
1: τους. Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μην είσαι αυτό το
2: επίπεδο. Όχι, εννοείται.
1: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
2: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει,
0: πρέπει να χαλαρώσει.
1: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να πάει να κουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουμε στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
2: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στον διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
0: Εννοείται, φυσικά.
2: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιου Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει και αυτό. προσπαθείς και εσύ να.
1: Δεν μπορεί να ησυχάσει.
2: Ναι, δεν ησυχάζει.
0: Ποτέ, όχι. Και όταν φέρνει μια επιτυχία, θέλει την άλλη χρονιά να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν θέλει να μείνει σε αυτό και να λες: έχω κάνει αυτό. Θέλει να βάλει το κάτι παραπάνω.

0: ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή, να το πλαισιώσεις.
1: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχεις ένα αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε, εξελίσσεσαι κι εσύ. Οπότε, μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
2: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν κάνετε.
2: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί?
0: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
2: Γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
0: Ναι, όταν τα καλέσετε
2: έχουμε
0: ξανά.
2: SMS, έχουμε τέτοια.
0: Όταν έρθει ψαρουδάκι, θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνονται. Στο...
1: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
0: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση. Αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν την κάθε λεπτομέρεια.
2: Ζακέτα έβαλες.
0: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες, αν φάγανε σωστά. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
2: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
1: Έχουμε, τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
2: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι.
0: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
2: Θέλουμε
0: συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θέλουν αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα, πού θα φτάσει αυτό, δεν ξέρω.
2: Τι βλέπετε κάθε μέρα? Βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε? Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ, που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό?
0: Είχε ρεπό. Αυτή τη φορά είχε, γιατί...
2: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε?
1: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
0: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά και... Νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση, γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρματα, παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε 2 Σαββατοκύριακα. Δηλαδή εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ και μετά πάμε παρακάτω.
2: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε, να θέλει να κάνει ένα break, να θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Τυχαίνει, έτσι.
1: Και είναι και...
2: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε?
1: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
2: Πάντα, το ακούσεις.
1: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις. Όταν σου λέει ότι...

0: ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει, τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη, ήρθαμε σε μια αντιπαράθεση, μου λέει δεν μπορείς, οκ, το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει. Θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μια λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
1: Σωστό,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Παρά να τον έχεις εκεί και να
2: είναι... Ζυγίζεις το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι.
1: Το λιγότερο κακό.
2: Καλύτερα να δώσω μια μέρα παρά μια εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται. Ναι.
1: Οπότε... ναι, γιατί έχεις μια ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωση τώρα.
0: Ναι, είναι δύο. Δεν μπορεί να πας κόντρα και εμείς είμαστε σε μια ηλικία που...
1: Επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Ιβάνα και σε Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε?
0: Τεχνικά ή σωματικά?
1: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
0: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύετε δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί αυτό, αν έχεις αυτό.
2: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
1: Στους προπονητές.
2: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
0: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
2: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
1: Την νικήσαμε το AI.
2: Το AI. Ναι.
1: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
0: Μαζί με ακαδημίες, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
2: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
1: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπατε ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας.
2: Φυσικά, δηλαδή
1: που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
0: Έχω από 4 χρονών.
1: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και 2 στα προαγωνιστικά, έτσι. Ναι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
2: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ τον Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το κεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μια ηλικία. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
0: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
0: Όχι. Νομίζω ότι. Ένα σημαντικό ερώτημα που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο, αλλά και ο προπονητής.
1: Κάνω πρόβλημα, γιατί το αμφισβητείται ο ρόλος προπονητή.
0: Το ξεχνάμε.
1: Α, το ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκύριακα έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκύριακα. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει σε αυτό.
2: Σαββατοκύριακα, δηλαδή μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα,
0: άλλες δραστηριότητες, προετοιμασίες.
2: Ναι, τα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
0: Μακάρι.
1: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη. Τα φέρει έτσι η ζωή, γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
2: Ναι. Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out, το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρβη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια από, και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι

μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κάθε μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές. Κρατάς όλα εκείνα τα αστεία και τα ευχάριστα που έζησες και μοιράστηκες.
1: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Η μέρα είναι καταπληκτική. Το όρος Γιούχτα είναι ένα βουνό δυτικά των Αρχανών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρομείς βουνού.
0: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό φαγητό. Μια όμορφη οικομόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χύμαρος κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνωσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μηνοϊκών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων βίας και να μαγευτείς από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφήτη Λία, θα βρεθείς μέσα στο αρχανιώτικο φαράγγι κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις άνω και κάτω Αρχάνες και κοντά στο μηνοϊκό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

Ο λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκρημνο, ενώ η κορυφή του είναι άγονη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων καθιστούν το Φουρνή ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαιακό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείου. Προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της Πεδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες πεδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.

0: Εδώ έχει ανασκαφεί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεις κι εσύ στους γύρω σου.
1: Ξαναβλέπεις το φως, σαν να ζουν χρόνια τυφλός.
2: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Η θέα πίσω μας είναι απίστευτη, αλλά και η θέα μπροστά μας. Το βλέπουμε εμείς, που δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα το δείτε σε λίγο. Είμαστε στο Βαθύπετρο, είμαστε παρέα με την κυρία Μαρία Γιαλουράκη. Θα μας πει περισσότερα εκείνη για την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
3: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμεί.
2: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως και
3: από τη Γαρύπα, είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
2: Ναι.
3: Είμαι του Εμμανουήλ και της Χαρίκας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιαννιδάκη.
2: Γιαννιδάκη, αλλά ναι. Εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιαννιδάκη.
3: Γιαννιδάκη.
2: Έτσι μου συστηθήκατε.
3: Ναι, Γιαννιδάκη, όχι.
2: Ωραία. Γιαννιδάκη, εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
3: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
2: Τέλεια.
3: Τα αγκόνια μας, είμαστε συνταξιούς τώρα.
2: Πόσα παιδιά έχετε?
3: Τρία παιδιά έχω, δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
2: Και εγγόνια?
3: Και έχω και 8 εγγόνια και 3 δισέγγωνα.
2: Ευτυχισμένη γιαγιά και προγιαγιά.
3: Ναι, και προγιαγιά.
2: Να είστε καλά, πραγματικά δεν
3: είστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Είστε μια πανέμορφη
3: καλά,
2: γιαγιά, ευχαριστώ. Προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έμαθα τι και καλή μαγείρισα. Μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
3: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα φρικασέ.
2: Φρικασέ
3: αυγό
2: με.
3: Αυγολέμονο. Με αυγό χτυπημένο. Λοιπόν, με αρνί.
2: Αρνί. Το οποίο
3: το έχουμε βάλει. Ναι, το έχουμε βάλει και έτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.
2: Ναι.
3: Έχω βάλει κρεμμυδάκι.

0: πατάτα και έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
1: Έχει βράσει λοιπόν.
0: Έχει έτσι γαριαστεί, ναι, είναι τσιγαριασμένο. Είναι σχεδόν ψημένο.
1: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
0: Περίπου μισή ώρα θέλει.
1: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ώρα?
0: Ναι, το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
1: Ωραία.
0: Τον άνηθο με το οποίο τα έχω ψιλοκόψει όλα.
1: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο.
0: Άνηθο και κρεμμυδάκι δροσερό. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Τα οποία, ναι, αυτά. Τα βάζω εδώ.
1: Μαϊντανό.
0: Είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και
1: μας το. Οποίο... το τσικάλι μας.
0: Ναι, θα γίνει, θα μοσκομυρίσει, δεν λες.
1: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει πολύ και λεμονάκι.
0: Ωραία. Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέα μόνο μου.
1: Βλέπω το.
0: Εδώ
1: το
0: τώρα
1: χρώμα,
0: είναι. Κοίταξε, εδώ είναι το κρέας. Θα βάλω την ατζινάρα. Αφήσω λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την ατζινάρα.
1: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
0: Είναι το παραδοσιακό, του αρέσει ολονών. Είναι λίγο ταλαιπωρία βέβαια. Καθαρίσει ατζινάρα, να τσι λεμονιά, να τσι. Ταλαιπωρία μετά.
1: Έχει ατζινάρα στην περιοχή?
0: Όχι πολλέ.
1: Όχι,
0: όχι πολλέ, αλλά μένω ο γιο μου κάνει. Έχει φτιάξει που μα παίρνει. Το κρέας που λες γι' αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την ατζινάρα.
1: Το δεν αρνάκι.
0: Κάνει, ναι, το αρνάκι δεν κάνει. Το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει. Και οπότε κάναμε μόνο με το.
1: Ωραία.
0: Και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, εγώ τι θέλω.
0: Έβαλα
1: να
0: έβαλα τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις ατζινάρες, να ξεχνούν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
1: Ωραία. Στο όταν σύνολο όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
0: Μία ώρα περίπου θέλει.
1: Είναι φαγητό, δηλαδή ναι, που θέλει, είναι, μια διαδικασία.
0: Θέλει μία ώρα.
1: Και τις ατζινάρες έχετε...
0: Κοίταξε, τώρα οι καινούργιες έχουν χύτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο, ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
1: Το τσικάλι είναι αλλιώς,
0: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
1: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
0: Και το πετρογκάζι εδώ
1: στιγμή, πάρα πολύ
0: φάνταγε. Είναι σαν να είναι στην παρασιά.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται. Σας αλλά
1: πομυρίζει,
0: να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια. Να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα. Στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνων. Μετά από 12 χρόνων πήγα στην οικοκυρική σχολή στη Νεάπολη.
0: Α.
1: Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη, την Ευτική Κλινική. Ναι.
0: Καμία σχέση λοιπόν με τη μαγειρική
1: και
0: τα οικοκυρικά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις, το μερακλειδίκι είναι μερακλειδίκι, δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο, τα είναι χαρακτηριστικό.
1: Τα παιδιά μου τους αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Κάνω για 3-4 άτομα παιδιά, 4 οικογένειες.
0: Έτσι.
1: Για όλες τις οικογένειες κάνω.
0: Άμα έχει και καλή μαγείρισα και το κουνταλεύονται.
1: Και φεύγω από εκεί που λες, μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν της Αρχάνης αυτό. Φαντάρος και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν η παντρευτήκα μου.
0: Έγινε το
1: τυχερό. Και τελείωσε τη στρατιωτική του μετά, ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε, τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα, όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
0: Έτσι, είναι ωραία να μιλάτε για τα παιδιά σας με τέτοια λόγια.
1: Της Μαρίας η μαμά έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό στο κέντρο των Αρχανών.
0: Φαίνεται άλλωστε.
1: Ακούστε, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
1: Το φαγητό μας τώρα.
0: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη
1: την
0: διαδικασία.
1: Ναι, έχουμε τσιγάρει το ψήνο με το κρεατάκι, σιγά σιγά, όχι τις χύτρες και στα τσικάλια.
0: Τέλεια.
1: Μόνο στα τσικάλια στο. Και στο πεντρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
0: Ωραία.
1: Βάλεμε τον κρεμμυδάκι, τον άνιστο, το κρέας. Είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το.
0: Όπως μυρίζει.
1: Κινάρα, είδες μυρωδιά.
0: Καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά.
0: Και δεν τρώω και αρνί.
1: Θα βάλω μπαστά. Θα φάσα γινάρα. Θα φάσα
0: γινάρα,
1: δεν θα φάσα αρνί.
0: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο
1: τέλος. Το λεμονάκι το έφερα. Λέω μήπω δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα.
0: Οργανωμένη. Ωραία.
1: Λοιπόν, να βάλω τι αγκινάρε τώρα χρειάζεται. Για κάτσε να δω.
0: Είναι και ένα λαχανικό ή αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
1: Ναι, ψήνεται καλά.
0: Εύκολα.
1: Κοίτα να δεις, δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλει, 5 λεπτά.
0: Εντάξει, η αγκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο ωραία.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Θέλετε να σας βοηθήσω.
1: Όχι, εγώ το ξέρω.
0: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
1: Έχω, ναι.
0: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
1: έχω
0: τώρα δισέγγονα.
1: Ένα μινιμάρια το έχω δώσει χαρά και το κάνει χαρά μου. Αλλά του βοηθάω και εγώ, Αρχάνες.
0: Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας βρω.
1: Εγώ, ναι, και βοηθάμε τη Μαρία σε όλα αυτά και το βοηθώ το παιδί μου. Λοιπόν, τελείωσε το αυτό.
0: Και ένα εγγόνιο έχει το όνομά σας?
1: Μόνο η Μαρία έχει το εγγόνιο μου, είναι η μεγάλη του γιού μου, έχει Μαριάννα, Μαρία και Άννα.
0: Μπράβο. Ωραία. Να είστε καλά, να τα χαίρεστε τα παιδιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εσάς δηλαδή τώρα, άμα σας ρωτούσε κανείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο θα μου λέγατε?
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ τις αγκινάρες δεν καλό θέλω. Γιατί είναι.
0: Αλλά μας κάνατε φρικά σε μένα αγκινάρες.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή είναι. Αρέσει το συζύγου μου το κάνω. Η αγκινάρη είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που δεν υπάρχει. Σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Αντιοξειδωτικό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
0: Το δικό σας αγαπημένο.
1: Εμένα μ' αρέσει το. Τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, κοτσομούρα μου αρέσει πολύ. Α,
0: και εσείς τι υγιεινείς όμως.
1: Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά, μου αρέσουν. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι μου,
0: ναι,
1: και στο φαγητό γιατί χρειάζεται τώρα.
0: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε
1: και
0: να ψηθούμε.
1: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η αγκινάρα.
0: Και μετά μένει να το αυγό ύστερα, κόψουμε.
1: Σιρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
0: Ωραία.
1: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό, βάζουμε το λεμονάκι και είναι έτοιμα.
0: Τέλεια.
1: Και είναι για φαγητό να
0: φάμε. Τέλεια. Μέσα. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
1: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
0: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό. Ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό. Αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά. Και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μούστο στην κατάψυξη.
1: Ναι. Τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
0: Ωραία.
1: Τι σου αρέσει κιόλας. Και έχω το μούστο εκεί και να βράσει λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εδώ μούστο μέσα.
0: Στο αλεύρι.
1: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το λεπτό που με κρύβει και θα το ρίξω εδώ μέσα.
0: Και αυτό εδώ.
1: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Και αυτό είναι το καρύδι.
0: Στο τέλος.
1: Το πάνω στο το καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο.
0: Ναι, ναι, το έχετε σπάσει.
1: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή το γλυκό. Δηλαδή αυτό που το πείσουν τη Σαρακοσίκο τρώνε.
0: Το αγαπάει και πολύ ο κόσμος.
1: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμείς το κάνουμε όποτε μας βολεύει.
0: Έχετε στα φύλλα?
1: Πολλά. Πάρα.
0: Α, δοκιμάσουμε τη μουσταλευριά, αν είναι καλή.
1: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφύλια και ποικιλίες.
0: Τέλεια.
1: Πολλές ποικιλίες.
0: Άρα πίνετε και καλό κρασί.
1: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα βρει, τίποτε άλλο.
0: Εγώ θέλω να κλείσουμε, κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς?
1: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία τους τα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη υγεία τους. Και εμείς να τις καμαρώνουμε.
0: Να είστε καλά, να τα καμαρώνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και ευχαριστούμε πολύ.
1: Και ό,τι ποθεί σου εύχομαι, και εσένα και τη Μανώλη, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχαμε τον κόπο και ήρθατε τώρα.
0: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
1: Λοιπόν,

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφές.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
6: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα εντουζιέρα.
7: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
6: Μπα.
7: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπα ξεβάνης.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
1: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: έχουμε εδώ με τον Καλομήρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, σου μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνος σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, τι είναι αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς όρισες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολούμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, είσαι όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό, πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα, ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κυρίου Δημήτρη του Πασπαράκη, του δασκάλου μου. Και μετά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε μαζί.
0: Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επικέρδισε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου, βρες το χορό σου, βρες την κίνησή σου, βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε. Και κάτι ακόμα, να φυσάς. Όχι μόνο εισπνοές εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχήσου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Το όρος Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Σου βάλω πίσω από τίποτα. Τελεία, δεν κοίτα βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Ιά, τέλειο.
1: Ποιο.
0: Δεν το είδες.
1: Τίποτα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαφίδια, αλλά είναι και σαύρα.
1: Σαύρα νομάζω τη συνήθως.
0: Έτσι, πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το
0: πώς θα πω για την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα, θα τη βρω.
0: Άντε, θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πούλα.
0: Το χέρι μου έχει πιαστεί.
1: Για το πούλα εσύ.
0: Γραφή. Όπα, μου φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα μου φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το πιο σοβαρά. Δεν μπορώ να το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορώ να το βάλω.
0: Όχι.
1: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς.
0: Πάμε ξανά.
1: Πάμε ξανά, έλα. Έλα με, την εκατοστή φορά θα το... Μικρό πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει.
0: Πήγαμε.
1: Τι είδες. Γλάρος, εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
0: Άτονε!
1: Πού τον. Πού τον.
0: Δεν έχει γλάρο. Πίσω σου είναι.
1: Λοιπόν, κάνε πως βλέπεις ένα μερμήγκι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Έχει γλάρο.
1: Μην το σκοτώσεις.
0: Δεν το σκοτώνω, το χαζεύω.
1: Πώς το κάνεις αυτό.
0: Έλα, δει. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι, με ήλιο. Γι' αυτό σας είπα, μάνα, ξεματιάστε.
2: Ναι, ναι, δηλαδή δεν πρέπει να το ξεματιάσω. Κάζει
1: ένα ψωλητό, μην μιλάς, κοίτα χαμηλά. Παιδιά, κάνει σημό.
0: Παιδιά, συνεχίζει.
3: Παιδιά, συνεχίζει. Παιδιά, συνεχίζει.
1: Ναι, παιδιά, κουνάει ακόμα.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Δεν έχει πάρει χαμπάρι απάνω.
0: Κάτω, ρε θέλω. Πώς το κάναμε, οπ, έτσι.
1: Ρε εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου πες να μην το κάνουμε, δεν όχι τώρα.
0: Εγώ είπα να μην το κάνουμε.
1: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
0: Ωραία,
1: έλα. Όχι.
0: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ.
1: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι.
0: Θέλω ένα έτσι, τους εμφανίζουμε και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
0: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μια καταπληκτική παρέα. Τελεία. Να απολαύσω παραδοσιακή μουσική και χορό. Όχι εσύ. Δεν μου αρέσει.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα βήμα, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις να μου πάει.
13: Αυτό. Πολύ ωραίο είναι.
12: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
13: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
12: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
13: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
12: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
14: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
1: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
1: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευματιών σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα δηληστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση, συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
0: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
1: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και

0: ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξήσει τόσο δραματικά, αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών, και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
1: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
0: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους τιμολογίων, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι η καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης στις κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
2: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα, βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%, και ένας Οκτώβριος ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες, σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή του Σεπτέμβριου που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
2: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουμε χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μπαίνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό,

0: αυξάνονται συνεχώς.
1: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
0: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
1: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
12: Έλα σε μια ώρα.
4: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
12: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
13: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
1: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δημή, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
0: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
1: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειώσει αυτές οι νεφώσεις θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
0: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
1: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές.
0: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
1: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.
2: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, όπου εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονται.

0: Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
1: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
0: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
0: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
1: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ, μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
2: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει, και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις, σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
2: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτίδη τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank, με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Κρέτα24.gr.
15: Βρε αγάπη, σε παρακαλώ, μην κλαις. Το διαζύγιο δεν

0: είναι το τέλος του κόσμου.
1: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
0: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
1: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις 2 γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς.
0: Δώσεις 5 λεπτά.
2: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Sky και στη τηλεόραση Κράτα τον πρόεδρο του ΙΤΕ και καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Βέβαια, το πρόεδρε μένει στην Ελλάδα, αλλά το καθηγητής, το δάσκαλος μου φαίνεται πιο σπουδαίο, δεν είναι?
1: Ναι, το καθηγητής και δάσκαλος νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί όπως έλεγα όταν για πρώτη φορά ανέλαβα και διοικητική θέση, οι διευθυντές και οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το θυμούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και καλύτερα.
0: Αφήστε δει στην Ελλάδα που, αν πετάξει μια πέτρα, πρόεδρο θα βρεις. Έτσι.
1: αυτό
0: ισχύει.
1: Σίγουρο.
0: Τώρα για δασκάλους δεν ξέρουμε. Θυμάμαι όταν πρωτοείδα το βιογραφικό σας, καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής. Γιατί ξεχωρίζει αυτό ως ειδικότητα, ας το πούμε?
1: Ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει είναι σαν να λέμε ότι κάποιος κάνει πειραματική φυσική ή θεωρητική φυσική. Αυτό που λέμε παρατηρησιακή αστροφυσική ή αστρονομία είναι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ερευνητικά ασχολούνται με, συλλέγουν δεδομένα, κάνουν μετρήσεις, προσπαθούν αυτά να τα ερμηνεύσουν, με κάποια θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς που κάνουν.
0: Άρα εσείς είστε στο πεδίο, βλέπετε πράγματα που δεν βλέπουμε ή βλέπετε και πράγματα που δεν υπάρχουν πια.
1: Σωστά το λέω, ακριβώς, έτσι.
0: Λοιπόν, είχα επίσης τι να σας ρωτήσω πάντα και γενικώς με τους αστροφυσικούς που έχω συναντήσει, γιατί ομολογώ ότι είχε μια παράδοση η Κρήτη, παρότι η Ελλάδα τώρα τελευταία προσπαθεί να μπει στον κόσμο του διαστήματος. Ήσασταν παιδί που μετρούσε τα άστρα. Μεγαλώσαμε με αυτό το όμιλιο, όπως ξέρετε.
1: Ναι, το ένα παιδί μετράει τα άστρα όπως περισσότεροι από εμάς, μιας αλφα ηλικίας τουλάχιστον, το είχαμε διαβάσει κι εγώ. Αλλά εμένα αυτό που μου συνέπαιρνε περισσότερο σε σχετικά μικρή ηλικία ήταν έτσι λίγο το απέραντο, το άγνωστο, το πολύ μακρινό και το με ποιον τρόπο κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το αγγίξουμε μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο πολλές φορές λέω και σε ομιλίες είναι ότι μιλάμε για όλο το σύμπαν. Και οι φιλόλογοι θα μας πούνε ότι το σύμπαν είναι αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα γύρω μας. Αλλά από αυτό το σύμπαν, τα μόνα μέρη που έχουμε πάει, έχουμε πατήσει το πόδι μας, είναι η Γη και η Σελήνη, 115 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη δημιουργία και 12 αστροναύτες.
0: Αυτό καταλαβαίνουν ένα τίποτα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό
0: πρέπει να είναι ένα τίποτα. Γιατί αν σας ζητήσω να μας το πείτε με αριθμούς, θα δυσκολευτούμε καταρχήν να το συνειδητοποιήσω.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ήσασταν μικρός όμως, το συνειδητοποιούσατε, ή υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε, υπήρχε κάτι στο περιβάλλον σας, ας πούμε, σχετικό?
1: Όχι, εμένα αυτό που ουσιαστικά ήταν δυτή η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση, ας το πούμε. Και οι δύο μου γονείς ήταν δάσκαλοι. Οπότε έτσι από μικρό παιδί λίγο με σημάζευαν και με βάλανε, ξέρανε τις αδυναμίες των
0: δάσκαλοι
1: παιδιών.
0: Δάσκαλοι το έχουν αυτό, έτσι.
1: Το έχουν αυτό. Οπότε ξέρανε και τα καλά μου, ξέρανε και τα στραβά μου και μπορούσαν έτσι να με βοηθήσουν κάπως. Και επίσης ένα μέρος από την πλευρά της μητέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν έρθει από την Μικρασιατική καταστροφή.
0: Και αυτό που μου λέγε, από πού ήταν, γιατί είναι και η περίοδος?
1: Ναι, η γιαγιά μου ήταν από την Τραπεζούντα και ο παππούς μου ήταν από Κεσάρια Καπαδοκίας. Και οι δυο χάσανε.
0: Μεγάλη ρίζα είναι αυτή. Ναι. Είμαστε και λίγο συγχωριανοί
1: σας
0: τώρα.
1: Ναι. Αλλά η γιαγιά μου, ας πούμε, τώρα είναι ίσως λίγο εκτός θέματος. Λόγω των συγκυριών, τη σκότωσαν τον άντρα, τον πατέρα και τον παππού. Οπότε ήταν μόνο με το μικρό της, με την Κρήτη κόρη και τα αδέλφια της τα μικρότερα. Ο παππού μου η γυναίκα πέθανε στο καράβι από τη Σμύρνη. Οπότε μετά βρέθηκαν και παντρευτήκανε. Και αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, γιατί ήταν πολύ πλούσιος ο πατέρας της και τα είχαν χάσει όλα, μου έλεγε: παιδί μου, η εκπαίδευση είναι ένα βραχιόλι που κανείς δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ.
0: Το έλεγε.
1: Οπότε είναι σημαντικό.

0: Οπότε ήταν...
1: πολύ, πολύ μεγάλη μόρφωση ήταν αυτή για την εποχή.
0: Ναι, και ο παππούς μου ήταν καθηγητής φιλόλογος, μου έκανε φροντιστήριο γαλλικά, ήξερε γαλλικά, γερμανικά, αραβικά, οπότε υπήρχε αυτή η παράδοση.
1: Είχατε ένα, νομίζω, καλό υπόβαθρο, γιατί προφανώς
0: για τη σημασία της εκπαίδευσης
1: με το παιδί που μετράει τάσα του Λουντέμι, καμία σχέση. Δεν είχε ζόρια τέτοια, έτσι, δεν είχε. Αλλά είναι όμως, βλέπετε τώρα, αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες, που είναι πολύ μεγάλες για μας, για τις οικογένειες, έτσι. Τώρα, για το σύμπαν ένα τίποτα. Και δεν ξέρω, αυτό καμιά φορά, θα σας πω, γιατί είχα και εγώ μια προσωπική εμπειρία τέτοια, μπορεί να μας παρηγορήσει αυτός ο μέγας κόσμος, ας πούμε, το ότι είμαστε ένα τίποτα καμιά φορά, να μας κάνει καλό σε μια βαριά ψυχολογία που έχουμε.
0: Αυτό σίγουρα βοηθάει, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας, και για ψυχολογικούς λόγους και για πραγματικούς λόγους, να υπερβάλλουμε και δεν τα βάζουμε έτσι σε ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο, τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, τι είναι τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά ακόμη και στις διενέξεις στις οποίες εμπλεκόμαστε με συνανθρώπους μας. Αλλά εγώ αυτό το οποίο επίσης βλέπω, που είναι επίσης σημαντικό αν το δούμε έτσι την κλίμακα, είναι πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο και ειδικά να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, ακόμη και αν πολλές φορές δεν υπάρχει, την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Αυτοί που βιώσανε τεράστιες καταστροφές στο παρελθόν και ξαναξεκινήσαν από το μηδέν και πετύχανε, το καταλάβανε αυτό. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, εγώ αυτό έλεγα στον εαυτό μου πολλές φορές, να παραπονιέμαι εγώ τώρα για οτιδήποτε δυσκολία έχω, όταν είχα μεγαλώσει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τα πάντα και έπρεπε από το μηδέν να τα ξαναφτιάξω.
1: Ναι, ωραίο ακούγεται αυτό και πρέπει να σας πω, γιατί επειδή είπα τώρα και μια προσωπική εμπειρία, πέρασα κάποια στιγμή στη ζωή μου νέος μια πολύ δύσκολη φάση που συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου του Άιμις, του Γιώργου του Γραμματικά, την κόμη της Βερενίκης, η οποία μου το είχε δώσει τότε. Και θυμάμαι πόσο με βοήθησε σκεπτόμενος αυτό το ότι δεν είμαστε ένα τίποτα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εγωιστικά, αλλά τελικά και αυτό που λέτε είναι η δύναμη του ανθρώπου, έτσι,
0: ναι,
1: είναι, να θέλει να πάει παρακάτω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι. Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μας προκαλέσει μια αυτοκαταστροφή, αλλά είναι ένα θέμα. Θέλω να γυρίσω πάλι σε εσάς. Και ήταν πάντα ο στόχος, δηλαδή, από μαθητής μικρός να ασχοληθείτε με αυτό ή ήρθε
0: Όχι,
1: και στην
0: εγώ,
1: πορεία αστροφής.
0: Στην πορεία ήρθε σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, μου άρεσε οι θετικές επιστήμες, μηχανικός φυσική. Η φυσική μου άρεσε περισσότερο. Σπούδασα φυσική και στην πορεία, όταν ήμουν φοιτητής εκεί στη Θεσσαλονίκη, είδα ότι η αστρονομία, επειδή συνδύαζε διάφορες πτυχές της φυσικής και είχε και αυτή τη δυνατότητα έτσι, της πρόβλεψης του κάτι μακρινού, ήταν ενδιαφέρον. Έτυχε, πήρα μια υποτροφία Fulbright, πήγα στην Αμερική και κάπως είχα την επιλογή να πάω στο στρατό ή να πάω στην Αμερική, οπότε προτίμησα να πάω στην Αμερική.
1: Ωραία επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνατε κάποιο λάθος όμως, γιατί αν είχατε προτιμήσει αστρολογία θα είχατε βγάλει λεφτά.
0: Σίγουρα, είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα που στα αστεροσκοπείο γίνακα και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής που ήμουν μέχρι πρότινος διευθυντής, έλεγα πάντοτε, μας λέει η πολιτεία τι εφαρμοσμένο κάνετε, σαν τι μας προσφέρει η έρευνα γενικά, και εγώ πάντοτε έλεγα έτσι αστειευόμενος ότι εμείς στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής το μόνο εφαρμοσμένο που κάνουμε είναι οροσκόπια, κάτι το οποίο έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και μέλλον και διαχρονικότητα.
1: Τι κάνει όμως τώρα πάω από το ένα θέμα, αλλά μου αρέσει αυτή η κουβέντα, τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτή τη λογική των άστρων, της αστρολογίας, δηλαδή ξέρετε, μου φαίνεται τόσο, επειδή έχω φτάσει στο εξομολογηθώ παλιότερα στις εφημερίδες, γράφαμε και εμείς τα ζώδια, ότι είναι μια μπουρδα, συγγνώμη θα το πω. Τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν, να διαβάζουν τα άστρα, ας πούμε, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει μια συναστρία, μια αυτή των άστρων που...
0: Εγώ νομίζω είναι η πηγαία μας ανάγκη και θέμα ασφάλειας, να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή το τι θα συμβεί αύριο, τι θα μας ξημερώσει.
1: Θέλουμε όμως.
0: Εγώ νομίζω ότι το θέλουμε. Κάποιοι υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι ίσως λίγο πιο υπερβολικοί, που τους έχουμε δει, που είναι πολύ οργανωτικοί, θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς σε κάθε λεπτομέρεια να ελέγξεις την καθημερινότητά σου. Αλλά γενικά, αν θα είμαστε εδώ αύριο, τι θα κάνουμε, θα κερδίσω το λαχείο ή οτιδήποτε, πώς θα είναι το μέλλον, αυτό είναι μια βασική βιολογική ανάγκη, γιατί ακόμη και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, καταλαβαίνουμε την αβεβαιότητα της ζωής, τι θα συμβεί, οπότε για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ, θέλουμε να έχουμε μια διαβεβαίωση, και αυτό είτε μας έρχεται από τα οροσκόπια, είτε μπορεί να μας έρθει από τη θρησκεία ή από άλλους.
1: Ναι, ή από το AI τώρα.
0: Ή από το AI τώρα.
1: Όχι, το λέω, γιατί ξέρετε, ακόμα και να το δει κάποιος άνθρωπος που ας πούμε ότι δεν έχει τις νότητες.

0: Λίγο όμως να το σκεφτεί, δηλαδή το τι λένε τα ζώδια, αβεβαιότητα, σιγουριά, ανασφάλεια, προσέχετε τη μέρα σας, αυτό είναι, ναι, μπορώ να σας, ναι, το γράψω χίλιες φορές, δεν είναι. Και αν μπορούσατε τώρα να μας δείξετε σε εικόνες, φαντάζομαι, τι πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, τρελαίνεσαι, ναι, με τις διαφορές. Δηλαδή λέμε ας πούμε το ηλιακό μας σύστημα που είναι ένα τίποτα μπροστά στο γαλαξία, ναι, και ξαφνικά μου λέτε ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά εγώ νομίζω είναι απλώς η θέληση. Πολλές φορές θέλουμε να πιστέψουμε κάτι. Και επειδή θέλουμε να το πιστέψουμε, θα τραβηχθούμε από οτιδήποτε. Και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Το να θέλω να πιστέψω χωρίς να κοιτάξω τα δεδομένα. Και εδώ είναι ουσιαστικά ο σημαντικός ρόλος, εγώ που βλέπω, των θετικών επιστημών της φυσικής, που πολλές φορές μου ρωτάνε, και όταν γνωρίζω ανθρώπους στις ομιλίες στο ευρύ κοινό, τι πιστεύετε. Και η απάντηση είναι ότι δεν είναι τι πιστεύω, τι μπορώ να σας αποδείξω με αυτά τα οποία γνωρίζω. Δηλαδή, το πείραμα και η μέτρηση είναι αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα μπορούσαμε να πούμε. Και πολλές φορές αποφεύγουμε τις μετρήσεις και λέμε θεωρίες για ένα πλατωνικό σύμπαν το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
0: Καταλαβαίνω την ανάγκη μας, και οι μεταφυσικές μας αγωνίες είναι τεράστιες. Γιατί είμαστε τόσο προσωρινοί και λίγοι, είπατε ότι πόσοι άνθρωποι μέχρι εκεί, 15 δισεκατομμύρια, 20, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό το αντιλαμβάνω, και αυτό για να έχει τις θρησκείες, το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει. Αλλά στο τέλος αυτοί έχουν ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο είναι αλήθεια ότι και σε εσάς πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί λέμε Big Bang. Ναι. Δημιουργεί το σύμπαν. Και πριν, δηλαδή το πριν, δεν έχει
1: αυτό. Όχι, συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να μας το εξηγήσει η φυσική. Γιατί δεν έχουμε καμία μέτρηση με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία που υπάρχει για το τι υπήρχε μετά. Οτιδήποτε μπορεί, κάποιος μαθηματικός μπορεί να παρουσιάσει ένα μαθηματικό μοντέλο για το τι θα μπορούσε να υπήρχε πριν, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ελεγχθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή εμείς οι μετρήσεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή πάνε μέχρι, ξέρω εγώ, περίπου τα 3 πρώτα λεπτά μετά τη δημιουργία του σύμπαντος. Και ελπίζουν ότι με κάποιες άλλες μετρήσεις, με βαρετικά κύματα, ίσως πάνε λίγο πιο μπροστά. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις ούτε στη στιγμή μηδέν. Εξ ορισμού δεν πρόκειται να έχεις μετρήσεις προς τα εκεί. Απλώς έχεις μια θεωρία, βλέπεις τις μετρήσεις από 3 λεπτά και μέχρι σήμερα, και με βάση αυτή κάνεις το μοντέλο σου και λες «Α, η μεγάλη έκρηξη» και τα λοιπά.
0: Ξαναγυρίζω. Πάτε Αμερική.
1: Ναι.
0: Και στην Αμερική μείνατε. Ναι. Νομίζω κάνετε και Γαλλία, έτσι.
1: Ναι, έκανα το διδακτορικό μου στην Αμερική, μετά ήρθα στη Γαλλία και μετά ξαναπήγα πίσω στην Αμερική. Δηλαδή συνολικά ήμουν, έλειπα 16 χρόνια από την Ελλάδα.
0: Ναι. Επειδή το έχω δει, πολλά πράγματα κάνατε εκεί. Συμμετείχατε σε ένα, νομίζω, από τα προγράμματα της NASA που φτιάξατε ως ομάδα, εννοώ.
1: Ως ομάδα, εσείς. Ναι, ένα όργανο για ένα τηλεσκόπιο, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, το Spitzer.
0: Το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
1: Χρησιμοποιήθηκε, ναι, εκτοξεύτηκε το 2003 και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη τελευταία φορά, σταμάτησε η λειτουργία το 2019, λίγο πριν τον κορονοϊό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν είστε ένας πια που έχετε τελειώσει και συνεχίζεται, γιατί είναι και μια αένεια διαδικασία τις σπουδές. Πάτε Αμερική, Γαλλία, ξανά Αμερική, πολλά υποσχόμενη καριέρα. Αυτή είναι η λογική που ακολουθείτε τη διαδρομή, αφού η αστρονομία δεν είχε εδώ. Και ξαφνικά πώς προκύπτει η κριτική, γιατί δηλαδή την περίοδο που επιστρέφετε, εντάξει, σας λέω ότι έχουμε μια παράδοση, μπορώ να αναφέρω και σπουδαίους ανθρώπους, προκατόχους σας, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και τίποτα στο χάρτη το παγκόσμιο Κρήτη.
1: Όχι, αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι εγώ πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα, τον Κώστα το Σούκουλη εκεί που βρισκόμουν, οπότε ήξερα με αυτόν τον τρόπο την Κρήτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι υπήρξαν κάποιες θέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί, βλέπουμε ανθρώπους, και τώρα το ίδιο κάνουμε, βλέπουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, λέμε αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι αρκετά καλός για το τμήμα, οπότε ο κύριος Κυλάφης είχε επικοινωνήσει μαζί μου, λέει θα έχουμε θέσεις, αν έχουμε ένα κενό θα ενδιαφερόσουν, και κάπως έτσι.
0: Πέσατε και σε καλή φουρνιά καθηγητών
1: τότε. Νομίζω όλοι ήταν, δηλαδή στο τμήμα φυσικής και κυρίως λόγω των ανθρώπων του Λευτέρη του Οικονόμου, του Λαμπρόπουλου, ξέρετε, η παλιά γενιά, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μακαρίτης ο Τωμαράς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί και είχαν ένα όραμα και για το πανεπιστήμιο και για το νησί.
0: Άρα το πιστέψατε και ήρθατε.
1: Όχι, το πίστεψα, ναι, ναι. Πραγματικά το πίστεψα. Και είναι εμφανές, δηλαδή, οποιοδήποτε δεν

0: δεν ξέρει και έχει βιώσει μόνο άλλα μέρη της Ελλάδος και έρθει είτε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε από το ΙΤΕ, μόνο που βλέπει τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι των επαγγελματισμού, καταλαβαίνει ότι αν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα που μεγάλωσα και εγώ, είναι ένας χώρος που θα σε στηρίξει για να κάνεις όνειρά σου πραγματικότητα. Και ένας χώρος που υποστηρίζει την αριστεία.
1: Να εικάσω ότι γενικώς δεν το μετανιώσετε. Βλέπω
0: όχι,
1: και την πορεία.
0: Όχι, όχι,
1: τώρα θα ήταν και δύσκολο να μου πει ο πρόεδρος του ΙΤΕ.
0: Ειλικρινά δεν το μετάνιωσα. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω ότι όταν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, ήμουνα και κάποια χρόνια ανυπότακτος εκεί στο εξωτερικό και όταν ήρθα και οι παλαιότεροι ίσως το. Ήρθα στην Ελλάδα, έφτασα βράδυ, θυμάμαι, επινοικίαζα ένα διαμέρισμα. Το πρωί ανοίγω την τηλεόραση. Και θυμάμαι να βλέπω εκπομπή του κυρίου Δετοράκη, όχι, με τις Μαντινάδες, όχι Δετοράκης.
1: Του Βιτόρου.
0: Βιτόρου, ναι, του Βιτόρου, ναι. Και έλεγε εκεί Μαντινάδες και ψήφιζαν με το κινητό, στέλνανε Μαντινάδες, εντυπωσιάστηκα. Έμενα εκεί στην Παιδιάδος, είχε ένα ρακάδικο από κάτω στην Πλατεία Ελευθερίας, ερχότανε και τραγουδούσαν και εγώ πραγματικά έβλεπα αυτό λίγο το χαοτικό του Ηρακλείου και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σας είχε λείψει
0: μου άρεσε
1: το
0: πάρα
1: χαοτικό.
0: Πολύ. Όχι, αλλά ήταν πραγματικά. Δηλαδή ήρθα. Ναι, ο Βιτόρος το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό. Ναι. Δηλαδή και όποιες δυσκολίες υπάρχουν, τις βλέπεις με διαφορετικό μάτι.
1: Άρα γενικά προφανώς δεν το μετανιώσατε. Υπήρξαν όμως στιγμές που πιεστήκατε πολύ και σκεφτήκατε τι κάνω τώρα εδώ, δηλαδή γιατί εντάξει άλλο πράγμα τώρα να είσαι στην Αμερική κακά τα ψέματα.
0: Η μόνη περίοδος η οποία πραγματικά ήταν δύσκολη και έτσι λίγο το σκέφτηκα ήταν εκεί στην αρχή της κρίσης 2010-2011 που δεν ξέραμε τι γινότανε και ήταν λίγο το μέλλον αβέβαιο και είχαμε και συναδέλφους που φύγανε στο εξωτερικό τότε και εγώ προβληματίστηκα ίσως για το πώς θα πάει η χώρα, δηλαδή γινότανε γενικά. Παγώσαν οι προσλήψεις, μειωνόταν οι μισθοί, δεν ήταν τελείως εμφανές ότι θα συγκλίνουμε. Οπότε εκεί οι αρχές στην περίοδο, θα έλεγα από το 2010-2011 μέχρι το 2015-2016, ήταν έτσι λίγο μια πολύ δύσκολη περίοδος και με προβλημάτισε αυτό.
1: Αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος προφανώς για όλους, αλλά ένα παραπάνω και για εσάς που θα μπορούσατε να έχετε κάτι καλύτερο, ας πούμε, εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, τώρα βάζω λίγο το χρόνο να τρέξει. Νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η απόφαση, έτσι, και σας βοήθησε το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ και εσείς προφανώς.
0: Όχι,
1: είναι μια αμφίδρομη
0: εγώ
1: σχέση.
0: Εγώ νομίζω είναι αμφίδρομη σχέση και είναι και θέμα χαρακτήρα. Εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη όπως το ξέρουμε και μάλιστα φίλοι και λόγω του αστεροσκοπίου εκεί στο Δήμο Ανογείων και ευρύτερα. Πραγματικά οι προσωπικές σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε γιατί είμαι σαν χαρακτήρας έτσι και κοινωνικός και με τα καλά του αυτό έχει και τα στραβά του. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι πολύ οικεία στο χώρο, έκανα πολύ καλούς φίλους, με στήριξαν, τους στήριξα και έτσι μπορούσαμε να... Ήταν η χαρά της δημιουργίας, μας δόθηκε η δυνατότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο, με στήριξη και από προσωπικούς φίλους ιδιώτες, αλλά και θεσμικά, δηλαδή αυτό ότι έχουμε πετύχει στο ΙΤΕ, σίγουρα στο αστεροσκοπείο, έγινε γιατί όλοι οι θεσμικοί φορείς πραγματικά κάνανε λύνουν όπως έλεγα και στον Περιφερειάρχη μας, λύνει προβλήματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν για μας.
1: Αυτό
0: που είναι μεγάλη αυτό είναι και ο ρόλος τους.
1: Μεγάλη έτσι. Κουβέντα. Και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το λέω και σε αυτό που ανέβασα, ότι αν συζητούσε κάποιος, και πάω τώρα στη δική σας καθαρά επιστήμη, συζητούσε κάποιος για το ότι η Ελλάδα μπορεί να μετέχει σε διαστημικά προγράμματα, να έχει δορυφόρους, πιθανώς να έχει και αστροναύτες και τέτοια, θα ακούταν ανέκδοτο. Δηλαδή, αν κάναμε τη συζήτηση 10-15 χρόνια πριν, και πολύ περισσότερο με προκατόχους, με τον Παπαμαστοράκη, με τον Κανάρι, τον Τζίγκαν, τώρα μπορώ να θυμηθώ. Και τώρα το βλέπουμε, δηλαδή, σας είδα προχθές φωτογραφία στο Παρίσι και λέω, μήπως είναι AI, μήπως... έτσι δεν είναι, τρέξανε τα πράγματα.
0: Τρέξανε τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται πάντα σκληρή δουλειά και συνέπεια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα όραμα και εδώ με τα διαστημικά η Κρήτη έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που είναι παρόμοιο με το πλεονέκτημα που έχουμε για τον τουρισμό, δηλαδή είναι η τοποθεσία του νησιού. Έχουμε επιστήμες που στις επαφές έχουμε πολύ καλούς, τα λέιζερ, έχουμε την αστροφυσική, έχουμε τους υπολογιστές και η αλληλεπίδραση και είναι ένα περιβάλλον που οι επιστήμονες, όπως τα ξέρετε και εσείς, πολύ εύκολα τρώνε στο ίδιο μέρος.

0: εστιατόριο, οπότε οι συζητήσεις και η καλλιέργεια των ιδεών και ιδέες και η υποβολή προτάσεων και τα λοιπά προς την πολιτεία είναι κάτι το οποίο βγαίνει πολύ φυσικά και πολύ εύκολα, οπότε μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Έχουμε τις υποδομές, γιατί η προηγούμενη γενιά φρόντισε να τις κάνει. Έχουμε τη στήριξη από την τοπική κοινωνία και δεν είναι μόνο θεσμικά. Δηλαδή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως παλιός εδώ, εγώ τα άμαθα όταν ήρθα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε η τοπική κοινωνία το εγχείρημα και του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οικογένειες γνωστές στο Ηράκλειο, η οικογένεια του κ. Μαζαμπετάκη, για παράδειγμα. Δηλαδή, πέραν ανθρώπους που δεν είχαν τότε πολλά εστιατόρια και τους πέραν στο σπίτι και τους τρώγανε όλοι μαζί. Δηλαδή, δόθηκαν πράγματα. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας άλλος πυλώνας ανάπτυξης στο νησί, πέραν από τον τουρισμό ή την αγροτική καλλιέργεια, που ήταν η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία. Χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί αυτό, προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή
1: και είναι άλλες χώρες πολύ πιο μπροστά από εμάς. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε, την επόμενη δεκαετία, όπως προχωράει η έρευνα, θα μπορούσατε να φανταστείτε να είμαστε πραγματικά ένα μέρος αυτό το χάρτη, γιατί τώρα υπάρχει και ένας τεράστιος ανταγωνισμός για το διάστημα. Βλέπω, βέβαια, οι δύο χώρες κυρίως, έτσι, νομίζω, η Αμερική και η Κίνα, προσπαθεί και η Ευρώπη.
0: Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, αλλά σε θέματα τεχνολογιών διαστήματος, σε αντίθεση με άλλους τομείς, το πεδίο είναι ακόμη ανοιχτό, γιατί δεν υπάρχουν όριμες τεχνολογίες. Δηλαδή, στην βιομηχανία αυτοκινήτων, για παράδειγμα, όπως λέω, ακόμη και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πιο καινούργια, τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία, αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει κυριαρχήσει στην αγορά. Οπότε το να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη, όμως, σε θέματα τεχνολογίας του διαστήματος, τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος, που δεν υπάρχουν στάνταρ αυτή τη στιγμή, τα οποία απαιτούν να γίνουν πειράματα από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά λέιζερ, ανθρώπους που ξέρουν ανάλυση σήματος, και να έχεις και ένα καλό μέρος με καθαρούς ουρανούς για να αναπτύξεις έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της τεχνολογίας, που να το βάλεις σε ένα δορυφόρο, να το βάλεις, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το κάνουμε. Δηλαδή, και η όλη μας προσπάθεια εδώ είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει στο Ίδρυμα να μεταπηδήσει πολύ εύκολα σε ιδιωτικές εταιρείες. Και για μένα το όραμα αυτή τη στιγμή θα ήταν όπως πριν από 30-35 χρόνια έγινε η Fortinet και ο Παντελής ο Τζορτζάκης με υποστήριξη από τις Μινωικές. Πήρανε χρήματα. Ο Αίμνησης, ο Φαρνουδάκης, ένα θέματα υγείας. Καταφέρανε, πήρανε και κάνανε αυτή την εταιρεία που όχι μόνο έγινε πολύ σημαντική εταιρεία στην Ελλάδα και έδωσε πλούτο, αλλά δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλοι τεχνολογία και ανάπτυξη, υποδομές και τα λοιπά. Αντίστοιχα, νομίζω ότι με τα διαστημικά μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε, δηλαδή έχουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα.
1: Ναι. Επειδή έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή, αλλά θα σας το πω ανάποδα. Όσες φορές και να σας ρωτήσουμε, εσάς που ασχολείστε με την αστρονομία, την αστροφυσική, που ξέρετε τα νούμερα, να το πω έτσι, εάν υπάρχει κάτι άλλο έξω, εννοώ σε ζωή, το εξωγήινος δεν μου πολύ αρέσει, γιατί παραπέμπει σε. Τι θα πει εξωγήινος, αν υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν, νομίζω ότι η απάντηση σας είναι περίπου σταθερή. Ποια είναι?
0: Ναι, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα απτό παράδειγμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ απίθανο οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες έτσι ώστε να υπάρξει ζωή. Απλώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η μέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη για να το πετύχουμε. Υπάρχουν έμεσες αποδείξεις να προσπαθήσεις να βρεις πλανήτες στους οποίους νομίζεις ότι η ατμόσφαιρά τους, γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοιες μετρήσεις, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή, αλλά για να προσπαθήσεις να δεις ύπαρξη τεχνολογίας, δηλαδή κάποιος να εκπέμπει ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως είμαστε καλή ώρα τώρα και να τον ακούσουμε και να πούμε έρχεται.
1: Αν μας ακούει εμάς πάντως και είναι προηγμένη τεχνολογία, γελάει και με αυτά που λέμε.
0: Ναι, αυτό ήταν μια απάντηση την οποία είχα δώσει, με ρωτούσαν γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους ακόμη, γιατί δεν μας έχουν επισκεφτεί, γιατί λέω μπορεί να μας παρακολουθούν, να ακούν αυτά που λένε και να λένε μακριά από εμάς,
1: ναι,
0: και να
1: μην θέλουν αλήθεια, να έρθουν κάτι. Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, καταλαβαίνω λοιπόν, λέτε ότι στατιστικά όχι μόνο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, προφανώς, να υπάρχει, ναι, αλλά απιθανότητα να υπάρχουν, πόσο να πούμε, δισεκατομμύρια γαλαξίες.
0: Δηλαδή, είναι ακριβώς.
1: Γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, σαν τη γη. Η τυχαιότητα, δηλαδή, αυτό. Όμως το επόμενο που απαντάτε είναι ότι εμείς δεν θα τους δούμε.
0: Είναι δύσκολο να τους δούμε για λόγους τεχνολογικούς. Αν έχουν γραφεί πολλά και επιστημονικές μελέτες επ' αυτού, και αυτό που για να έρθουμε σε, είναι πιο

0: πιθανό, να το πούμε απλά, να έρθουμε σε φυσική επαφή, να πεις δηλαδή ότι ένας πολιτισμός πριν από μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αποκτάει πολλή ενέργεια και αποφασίζει να επικύσει αυτή την περιοχή του γαλαξία μας και να στέλνει διαστημόπλια σιγά σιγά σε έναν πλανήτη, να εγκαθίστονται εκεί, καθιστώνται εκεί και μετά από 10.000 χρόνια να στείλουν άλλα διαστημόπλια και άλλα διαστημόπλια, να, με αυτόν τον τρόπο της γεωμετρικής προόδου. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό από το να πεις ότι θα μπω σε απευθείας επικοινωνία.
1: Ναι. Βέβαια και τα 10.000 χρόνια που είπατε σχήμα λόγου, ναι, παράδειγμα, είναι τίποτα μπροστά στα
0: αιτήφοντας.
1: Τα 10.000 γήινα χρόνια,
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης υπάρχει πιθανότητα να πιάσουμε ένα σήμα από κάποιους και αυτοί να μην υπάρχουν πια.
0: Πολύ σωστά. Και αυτό, ναι, και αυτό υπάρχει, να μην υπάρχουν. Γιατί είναι οι αποστάσεις τεράστιες, ναι, ο χρόνος που κάνει να έρθει η πληροφορία.
1: Ξέρετε γιατί ρώτησα αυτό? Γιατί υπάρχει μια ερώτηση, η οποία είναι, νομίζω ότι είναι, έχει μια συνάφεια. Δηλαδή, οκ, okay, δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσουμε εμείς, γιατί στο μεταξύ θα έχουμε καταστραφεί και μόνοι μας, νομίζω. Mm. Δεν πρόκειται να μας συναντήσουν. Τι ψάχνουμε λοιπόν στο διάστημα? Γιατί τέτοιες κούρσες εξοπλισμών, ανακάλυψης πραγμάτων, τα οποία λέει ο ακροατής, μπορεί να μας προσφέρουν και τίποτα στο τέλος? Ισχύει αυτό?
0: Ναι, μπορεί να μας προσφέρουν άμεσα για την καθημερινότητά μας, σε πρώτη φάση μπορεί να μας προσφέρουν κάτι. Αλλά γιατί τα κάνουμε? Πρώτον, καλό είναι να σκεφτόμαστε πόσα λεφτά βάζουμε σε αυτό. Δηλαδή, για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για όλη την έρευνα, δίνουμε λιγότερο από το 1,5%. Για την έρευνα γενικότερα, δεν μιλάω, ναι, για την αστρονομία, αστροφυσική εξερεύνηση του διαστήματος. Αντίστοιχα είναι και σε άλλες χώρες.
1: Η Αμερική δεν
0: δίνει. Όχι, αναλογικά, αν πούμε για το διάστημα, πόσο δίνει η Αμερική, επίσης είναι πολύ μικρό. Δηλαδή για την έρευνα γενικότερα μπορεί να δίνει 3%.
1: Αλλά για τις βόμβες που έρχονται στο Ιράν, ναι, πολύ περισσότερα.
0: Καλά, σαφώς. Ναι. Αλλά γιατί έγινε? Πολλές οι εξερεύνησεις του διαστήματος κοντινού, αποστολή στη Σελήνη, επικένεντη κτλ., ήταν αποτέλεσμα εθνικής περηφάνειας, ψυχρού πολέμου, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί ήταν ένα στοίχημα, έκαναν το Σπούτνικ οι Ρώσοι, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Παράλληλα, η εκάστοτε πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει δείξει ότι είναι χρήσιμο να έχει κάποιους ανθρώπους εκεί που να προβληματίζονται έτσι λίγο γενικά για να λύνουν δύσκολα προβλήματα. Δύσκολα προβλήματα φυσικής στην εποχή του Μεσοπολέμου, που μετά μεταφέρθηκαν και έγιναν το πυρηνικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το βαλιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν ρωτήσετε έναν φίλο που ρωτούσα όταν ήμουν στην Αμερική, γιατί οι Ρώσοι έχουν πολύ καλύτερους πυράβλους από τους Αμερικανούς, και μου λέγει, ο λόγος είναι απλός, γιατί δεν είχαν τόσο καλούς φυσικούς να κάνουν βόμβες, ατομικές βόμβες που να ζυγίζουν λίγο. Οπότε θα έκανες πολλά κιλά με μεγάλο πύραυλο. Οι Αμερικανοί δεν χρειάστηκαν να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο λόγος ήταν καθαρά πολεμικός. Πατήρ, ναι, πάντων πόλεμος. Ναι. Η παγκόσμια επιρροής, όπως θα θέλουμε να το πούμε, πολιτικών ενδιαφερόντων για ζώνες επιρροής, όπως τις ακούγαμε.
1: Ή και άλλα θα προσθέτετε. Μπορείτε να μας δείτε βέβαια επιόριστα το πόσα πράγματα έχουν προκύψει από το διαστημικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, ακόμα νομίζω. Και τα πάνελ που βλέπουμε φωτοβολταϊκά είναι κομμάτι αυτής της τεχνολογίας.
0: Ακριβώς. Αυτή η τεχνολογία, πολύ από αυτή την τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή τα Voyager που φύγανε τη δεκαετία του 70 και τώρα βρίσκονται αρκετά με τα πιο μακρινά από
1: αυτό. Αυτό είναι το πιο μακρινό που έχουμε στείλει.
0: Το πιο μακρισμό που έχουμε στείλει. Ένας λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε τεχνολογία για αυτούς ήταν πως με πολύ μικρή ενέργεια μπορείς να στείλεις και να επικοινωνήσεις. Οπότε αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται στα σύρματα τηλέφωνα, στα κινητά μας, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
1: Άρα στην πραγματικότητα τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι,
0: τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι, τίποτα δεν πάει χαμένο και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα, δηλαδή μπορούμε να απαντήσουμε τι είχε με το ίδιο σκεπτικό γιατί ο Φερνάνδος και η Ιζαβέλα να δώσουν λεφτά στον Κολόμβο να πάει στις Δυτικές Ινδίες. Πίστευαν
1: μια
0: ότι
1: εποχή,
0: κάτι.
1: Μια εποχή το λέγανε οι μαθητές μας που τα φωνάζαν στους δρόμους ότι Κολόμβε, τι είχε την περιέργεια, ναι, να πας να πάει.
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν. Αλλά για μερικούς αιώνες.
1: Αυτά πήγαινε για Ινδίες, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς. Για μερικούς αιώνες και η Ισπανία και αργότερα η Αγγλία πλούτησαν από αυτό. Και ναι, αυτή τη στιγμή η τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί για τέτοιου είδους θέματα κάνει συγκεκριμένες χώρες.
1: Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί νομίζω ότι και ο ακροατής στην πραγματικότητα ρωτούσε για την οικονομία της κουβέντας. Νομίζω ότι ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως το να στείλεις ένα διαολάκι, ένα αυτοκίνητο, μια μικρή γουρούνα, το πούμε έτσι, στον Άρη και να σου δίνει τέτοιες πληροφορίες, αυτό μπορεί να έχει χίλιες Έτσι δεν είναι, επενδύσεις για άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή αυτό που αναφέρεται είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί για να επικοινωνήσουμε εμείς μέχρι τον Άρη παίρνει 45 λεπτά. Οπότε για να λειτουργήσει αυτό το αυτοκινητάκι έπρεπε από τότε να μπορεί να αναπτυχθεί τεχνολογία έτσι ώστε να αποφασίζει και να κινείται μόνο του.
1: Απίστευτο όμως.
0: Δηλαδή, ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ στο Κορνέλ που ήμουνα στείλανε αυτά τα Mars Rovers, τα είχαν στείλει εκεί και υπήρχε ομάδα που είχε ασχοληθεί άμεσα με αυτά και πώς ερχόταν δεδομένα και η κάμερα και όλα αυτά.
1: Και τι συζητάμε τώρα εμείς για αυτά που βλέπουμε. Γιατί το λέω και σε πολλούς συζητητές. Πολλά πράγματα τεχνολογικά που βλέπουμε, είτε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που κάποτε ήταν στις επιστημονικές φαντασίες.
0: Τώρα δηλαδή σε λίγα χρόνια θα το βλέπουμε.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, το ρωτώ αυτό. Όταν διαβάζετε μικρός ή βλέπατε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είδατε πράγματα μετά που τα είχατε δει εκεί στην ταινία, γιατί καμιά φορά στις ταινίες βλέπουμε πράγματα και λέμε δεν μπορεί ρε παιδί να
0: έχει. Όχι, εγώ αυτό που θυμάμαι, δεν ξέρω ίσως και εσείς, όταν βλέπαμε Star Trek σε ασπρόμαυρη τηλεόραση, που άνοιγαν το κινητό και ήταν flip κινητό που δεν υπήρχε τότε. Και μετά η Motorola ήταν τα πρώτα κινητά που είχαν ανοίξει τότε, ήταν λες και ήταν ο Captain Kirk που...
1: Απίστευτο.
0: Που, δηλαδή αυτό το κάνανε οι άνθρωποι δεκαετία του 60.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό τώρα. Το λέει ένας φίλος που μας παρακολουθεί. Βιτόρος λέει, πάντως αποκλείται να υπάρχει σε άλλο πλανήτη.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ και εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αν καταλαβαίνω κάποια τα μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Παρότι πολλά πράγματα από αυτά με το διάστημα και έτσι, εμείς οι πιο κοινοί ηθνητοί δεν τα πιάνουμε εύκολα. Και τα νούμερα, άμα αρχίζετε εσείς να βάζετε μηδενικά, χανόμαστε.
0: Ναι, καλύτερα να μην το κάνουμε.
1: Καλύτερα να μην το κάνουμε.
0: Εγώ το μόνο νούμερο που έλεγα, έτσι που ήταν εύκολο να θυμάστε, που έλεγαν πόσα αστέρια έχει ο γαλαξίας μας, είναι περίπου όσο το έλλειμμα της Ελλάδος σε ευρώ. Αν θυμόμαστε αυτό το νούμερο, είναι μετά είναι ένα εύκολο.
1: Ας μην το θυμόμαστε ούτε αυτό, αλλά νομίζω ότι για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, που θα μπορούσαμε όντως να συζητάμε έτσι, ώρες ολόκληρες, όντως επειδή ήσασταν στο Παρίσι σε αυτή την σύνοδο που οργάνωσε η Γαλλική Προεδρία, όντως επειδή είδα και αυτό το δικό μας
0: στάτη,
1: μπορεί να τον δούμε να μετέχει σε μια αποστολή.
0: Ναι, αυτό είναι
1: υποψήφιος, καταλαβαίνω.
0: Νομίζω έχει λίγο πολύ αποφασιστεί. Είναι μια αποστολή η οποία θα στελεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κάποια στιγμή το 2027. Νομίζω πριν το καλοκαίρι του 2027 έχει προγραμματιστεί αυτός και λίγο πολύ το έχουν αποφασίσει από τώρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Θα είναι ο Γάλλος, ο Πεσκέ, ο αστροναύτης και νομίζω ο δικός μας και ακόμη ένας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τρίτος τώρα. Αν κάτι συμβεί μέχρι τότε, υπάρχει, δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί γιατί η Ελλάδα έχει πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή για να πάει ο Έλληνας αστροναύτης υπάρχει και κάποιο κόστος το οποίο το πληρώνει η χώρα για την εκπαίδευσή του κτλ.
1: Προφανώς.
0: Οπότε έχει αποφασιστεί.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: μια άλλη ερώτηση που είχα προηγουμένως από ακροατή είναι, και θέλω να το κλείσουμε εδώ, επειδή βλέπουμε την αυτοκαταστροφική πορεία που πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή κάνουμε πολέμους χωρίς να σαν να είμαστε εμείς και δεν υπάρχει άλλος όλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί αυτό το κλίμα όπως έχουμε και τους εξοπλισμούς τώρα και στο διάστημα?
0: Ναι, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα και ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συνάντηση και ήταν ο Αντερλάινερ, ο Γάλλος πρόεδρος, πολλή πρωθυπουργή από άλλες χώρες όπως και της Ελλάδος, ήταν ουσιαστικά για να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα του διαστήματος, ο οποίος έχει άμεση σχέση και με την ασφάλεια, αλλά και με την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να ενωμένα να προχωρήσουν. Δηλαδή να μην είναι μόνο οι Γάλλοι ή μόνο οι Γερμανοί, κάπως να γίνει οικονομία δυνάμεων και να προχωρήσουν όλοι μαζί για την ανάπτυξη τεχνολογίας και πλούτου στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκαν κάποιες πολύ μεγάλες συμβάσεις, 10 δισεκατομμύρια περίπου ήταν μία, όπου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, γύρω στους 350 δορυφόρους, 348, που ο σκοπός τους είναι να γίνονται ασφαλές επικοινωνίες ανάμεσα σε κρατικούς οργανισμούς στη χώρα και για άμυνα, αλλά και για θέματα τεχνολογίας εταιριών που να το χρησιμοποιούν αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, η Κρήτη μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό για τη χώρα μας. Η Νότια Ευρώπη γενικά θα έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
1: Λοιπόν, θα πω επειδή έχουμε και τα μηνύματα. Ένα μήνυμα που μας έρχεται από ένα συνάδελφο, ο οποίος είναι τώρα στην Κίνα, είναι η σημασία. Η ανθρωπότητα εκπέμπει ανιχνεύσιμα, λέει, ραδιοδοκίματα εδώ και περίπου 100 χρόνια. Οποιοσδήποτε εξωγήινο σε απόσταση άνω των 100 ετών φωτών δεν μας βλέπει ακόμα. Κάποιος σε απόσταση 80 ετών φωτός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί live talks Live το στο πάγω. Live το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα σκέφτεται τι να επικοινωνήσουμε με αυτούς μέχρι να φτάσει το σήμα μας στη γη κατά το 2200. Αυτοί θα έχουν αφανιστεί.

0: μεταξύ μας,
1: ναι,
0: δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ένα, ναι, αυτό είναι και, και στην ταινία Contact που αυτό λίγο πολύ φαινόταν.
0: Ναι. Πιστεύετε, λέει ο Θοδωρής, ένας άλλος εδώ ακροατής μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει κάποτε να ανακαλύψει ένα νέο νόμο της φυσικής που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει μόνοι τους?
1: Είναι δύσκολο να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει να απαντήσεις, η αίσθησή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανότατη. Έχουμε δει λύσει πολύ δύσκολα προβλήματα μαθηματικών αυτή τη στιγμή. Πιθανό να μπορέσει να το βρει, να μπορέσει να αναπτύξει ένα μοντέλο καλύτερο από το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για, το καθιερωμένο πρότυπο, ας πούμε, για το πώς είναι οι τέσσερις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις. Αλλά δεν είμαι ειδικός σε θεωρητική φυσική για να μπορέσω να δω ποιο ήταν το βασικό κενό το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
0: Δεν ήθελα να το θίξω αυτό το κεφάλαιο, αλλά τώρα που έπεσε στο τραπέζι μας θα το πω. Τι φοβάστε καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί τελευταία υπάρχει μια φιλολογία. Έχει αναπτυχθεί, το βλέπετε. Ένας διάλογος ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί. Βέβαια, σήμερα ο Αρκάς είπε ότι αν δούμε και τα χάλια της ανθρωπότητας, μπορεί να ελπίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, νομίζω αυτά. Πρώτον, όλοι όσοι είχαμε δει πριν από 40 χρόνια την ταινία Terminator, ξέρουμε, είχε προβλέψει τι μπορούν να κάνουν οι μηχανές και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι κάποτε είναι ότι πρέπει να ο άνθρωπος ως όν, είμαστε ένα όν το οποίο δημιουργεί εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιεί για να κάνει κάτι καλύτερο, και αυτά τα εργαλεία τον διαμορφώνουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, και μπορούμε να πούμε από εργαλεία ήταν η ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των βιβλίων που έδωσε τη δυνατότητα να μεταδοθεί γνώση πολύ πιο εύκολα παντού, αρχικά με παπύρους και πλάκες, μετά με το Γουτεμβέργιο. Αλλά παράλληλα, αυτό το οποίο έκανε και υπήρχαν προβληματισμοί ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα επ' αυτού, ήταν το γεγονός ότι αν έχουμε πράγματα τα οποία είναι γραμμένα, δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο καλή μνήμη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί το έγραψα, θα το διαβάσω το ποίημα. Έτσι. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ότι για να πας στο μπακάλι έπρεπε να ξέρεις να παίρνεις ρέστα.
0: Φυσικά.
1: Τώρα όμως, όχι μόνο δεν ανάγκη να ξέρεις να παίρνεις ρέστα γιατί στο κινητό σου είχες ένα κομπιουτεράκι πάντοτε, αλλά πλέον δεν χρειάζεται καν να ξέρεις τα νούμερα γιατί πληρώνεις ανέπαφα. Ναι. Οπότε προοδευτικά αυτό το τι γίνεται.
0: Και ο Elon Musk λέει σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά.
1: Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω, οι βασικές γνώσεις τις οποίες εμείς στην προπαίδεια θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται πλέον να τις. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσουν οι παλαιότεροι να πούμε ότι είναι χρήσιμο και το καλό, η γνώση έχει βγει έξω από τον άνθρωπο.
0: Αυτό δεν μας ακυρώνει όμως.
1: Αυτό ίσως μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατασκεύασε μηχανές και τα πολύ ωραία, την Εγνατία εδώ και την Απία εδώ, δεν χρειάζεται να τις κάνεις με το χέρι, αλλά έρχεται ο άκτορας ή ο χι άκτορας με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί τον τελευταίο καιρό για να τις κάνει. Έχει γίνει τεράστια οικονομία δυνάμεων και μπορούμε να διαμορφώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Πόσο, δηλαδή, αν λέγαμε ότι ακόμη και το ΒΟΑΚ τον κάναμε με τα χέρια, σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί θέλω να πω ότι θα αναπτύξουμε άλλες ικανότητες.
0: Μια καλύτερη συστηματική ένωση. Το ελπίζουμε τουλάχιστον.
1: Ναι, το ελπίζουμε. Απ' την άλλη, τις ανακαλύψεις πάντοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε την ερημότητα να το αντιμετωπίσουμε.
0: Έτσι, χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και η ανθρωπότητα τελειώνει σύντομα. Έτσι, πόσα δισεκατομμύρια χρόνια έχει?
1: Έχουμε, δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν ανάγκη να ανησυχούμε να πουλήσουμε το οικόπεδο που έχουμε, αλλά σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα είμαστε εδώ σίγουρα.
0: Εντάξει, άρα,
1: οπότε ό,τι προλάβουμε μέχρι
0: ό,τι
1: τότε.
0: Προλάβουμε να πούμε στην εκπομπή μέχρι τότε.
1: Μέχρι τότε, ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή η εκπομπή το λέω και για τους φίλους τώρα ακροατές, οι οποίοι πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα πολλά, αλλά θέλω να πάμε σε κάτι πιο γήινο τώρα, πρόλαβα να το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες έχετε πολύ καλά νέα, καταρχήν στο ΙΤΕ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν στα νέα κτίρια που είχατε, ένας σχεδιασμός που ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
1: Ναι, αυτό ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Νεκτάριος ο Ταβερναράκης είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Εξασφαλίστηκε μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, 56 εκατομμύρια συνολικά, εκ των οποίων τα 5,6 εκατομμύρια ήταν ήδη οι πόροι του ΙΤΕ. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε και το θυμίζω στην πολιτεία, γιατί θα ήθελε να μας τα δώσει πίσω κάποια στιγμή. Αλλά ήταν μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ολοκληρώθηκε

0: κάνει τα έργα στα τέλη Ιουνίου και είναι κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές στο Ηράκλειο. 25 εκατομμύρια ήταν στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάννινα, στα τρία Ινστιτούτα γίνανε καινούργια κτίρια. Αγοράστηκε και ένα καινούργιο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το οποίο μπήκε σε ένα καινούργιο κτίριο το οποίο κατασκευάζει ο Δήμος Ανογείων με χρηματοδότηση.
1: Δεύτερο δηλαδή στην ουσία.
0: Αυτή τη στιγμή στο αστεροσκοπείο Σχήνακα είχαμε πάρει πήραμε ένα τηλεσκόπιο που ήταν από τη χορηγία της Γιάννας, από την Επιτροπή Ελλάδα 2021. Και την κυρία Αγγελοπούλου, και παράλληλα αυτό είναι άλλο τηλεσκόπιο λίγο μεγαλύτερο, 1,3 εκατομμύρια, το οποίο πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το θα βλέπει πιο μακριά το τηλεσκόπιο.
0: Αυτό θα μαζεύει πιο πολύ φως, οπότε θα βλέπει πιο αμυδρά αντικείμενα.
1: Εκεί να μας οργανώσετε κάτι κάποια στιγμή, να μας δείξετε
0: πολύ
1: τι γίνεται.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι ευλογία να είσαι εκεί πάνω.
0: Είναι
1: και να
0: υπέροχη. Εγώ πραγματικά η ορεινή Κρήτη, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, ναι, και τους ανθρώπους.
1: Στα κτίρια τα καινούργια του ΙΤΕ, τα οποία καταρχήν εγκαινιάζονται Παρασκευή, έτσι.
0: Ναι, τα κτίρια εγκαινιάζονται αύριο, 5.30 ώρα το απόγευμα. Χαρούμε να σας έχουμε όλους εκεί. Θα είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός, εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία, Περιφέρεια, Δήμαρχος κτλ. Θα είναι εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δίνονται αυτοί οι χώροι στο Ίδρυμα, στους ερευνητές τους, και η πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν καλύτερα, έτσι ώστε να πάνε το Ίδρυμα ακόμη πιο μπροστά.
1: Ναι, εννοείται ότι φαντάζομαι ότι ξέρετε τι θα πάει που.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Ναι.
1: Είναι, τι χώροι είναι κύριοι.
0: Είναι ένα μεγάλο κτίριο το οποίο είναι ερευνητικοί χώροι. Ένα άλλο κτίριο είναι το καινούργιο εστιατόριο. Ένα άλλο κτίριο είναι κτίριο, όπως λέμε, εκπαίδευσης.
1: Θα φύγει το εστιατόριο από
0: εκεί, είναι, πάει σε ένα πολύ πιο
1: ναι,
0: ωραίο χώρο δίπλα. Οπότε αυτοί οι χώροι θα δοθούν πίσω στους ερευνητές και οι αποθήκες θα γίνουν οι παλαιοί χώροι. Και δημιουργείται ένα ουσιαστικά συνεδριακό κέντρο, αλλά αίθουσα συναντήσεων, ένα μεγάλο αμφιθέατρο που θα είμαστε αύριο. Και δημιουργείται επίσης και ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτσι είχε βγει άδεια ΚΔΑΠ, όπου οι ερευνητές.
1: Αυτό το θυμάμαι, ήταν παλιά.
0: Ήταν πολύ
1: αίτημα.
0: Παλιό αίτημα αυτό.
1: Έγινε επιτέλους.
0: Είναι πραγματικά, είναι όπως μπαίνουμε αριστερά, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και επιπλέον, επειδή είχε στηθεί το έργο πολύ καλά από τα απρόβλεπτα, η τεχνική υπηρεσία μπόρεσε να κάνει πολλά περισσότερα για μας. Ο Βαγγέλης Χαρκουτσάκης και η ομάδα του είναι υπέροχη. Και χτίστηκε και ένα καινούριο κτίριο 600 τετραγωνικών που θα χρησιμοποιεί σαν αποθηκευτικός χώρος, χώρος πειραμάτων ή πιο πολύ μορφικός χώρος που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη τι θα τον κάνουμε.
1: Ναι. Άρα ουσιαστικά το κάμπους, ας πούμε, του ΙΤΕ κλείνει, έτσι, ή έχει περιθώρια.
0: Πάλι έχει περιθώρια, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με τα έργα τα οποία γίνονται δίπλα τις φοιτητικές εστίες που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο και θα είναι ολοκληρωμένα σε δύο χρόνια.
1: Είναι από πάνω, έτσι.
0: Είναι ακριβώς από πάνω από το δρόμο, από την πλαστήρα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το επίσης και αυτό θα νομίζω είναι να δημοπρατηθεί άμεσα. Δηλαδή μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια όλη εκείνη η περιοχή θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ποιοτικό, και ένας από τους λόγους που συζητάμε και μας στηρίζει και η περιφέρεια σε αυτό και ο Δήμος που εμπλέκεται, έτσι να γίνει καλύτερος σχεδιασμός, διαμόρφωση όλης του τρόπου πρόσβασης σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, γιατί θα το πω είχαμε και το ατυχές συμβάν εκεί με την φοιτήτρια που δεν μπόρεσε να φτιαχτεί τόσα χρόνια ένας δρόμος που να είναι προσβάσιμος ενώ με ασφάλεια.
0: Ναι, αλλά το είναι λίγο γενικότερο, δηλαδή εγώ αυτό το οποίο κουβέντιαζα και με τον κύριο Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο και συμφωνούν, είμαστε όλοι περήφανοι για τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Όλα αυτά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και το νοσοκομείο μας. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 5-4 ξενοδοχεία κάπου στη Χερσόνησο και περνάμε μέσα από στενάκια για να φτάσουμε εκεί.
1: Και αυτό συμβαίνει.
0: Το οποίο συμβαίνει, το ξέρουμε. Αλλά να μην οδηγηθούμε εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Πώς μπορούμε τώρα που θα γίνει και ο βόρειος οδικός άξονας, θα ολοκληρωθεί, θα γίνει η έξοδος από τον βόρειο οδικό άξονα, πώς να γίνει όλη η διαμόρφωση αυτής της περιοχής, έτσι ώστε όλα αυτά τα ιδρύματα, το νοσοκομείο μας, το πανεπιστήμιο, οι εστίες, όλη η υποδομή του ΙΤΕ, να έρχεται ο κόσμος, να είναι κάτι, μια ευχάριστη διαδρομή και να το κάνουμε και με ασφάλεια αλλά και με ευκολία.
1: Σκέφτομαι πάντως πολλές φορές, επειδή θυμάμαι και προκατόχους σας και όλους αυτούς που προσπάθησαν, που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές του 80 είχαν οραματιστεί αυτό, πόσο ικανοποιημένοι θα είναι, έτσι. Δεν πήγε άδικα ο κόπος αυτός.
0: Κοιτάξτε, δεν πήγε άδικα ο τόπος, και γιατί ήταν και οι άνθρωποι, νομίζω οι άνθρωποι, ειδικά η πρώτη γενιά και οι μεταγενέστεροι και προέδροι και διευθυντές, είχαν πραγματικά ένα όραμα. Και αυτό που συχνά αναφέρω,

0: είναι ο λόγος για τον οποίο έχει πετύχει αυτό το εγχείρημα, αυτό το πείραμα, όπως λέει ο Στέφανος ο Τραχανάς, στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα, ήταν γιατί το ξεκίνησε από ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτά ένα ρητό που λέει στα αρχαία ο Πιτακός ο Μυτιλινέος, αλλά κάπως πιο στην καθομιλουμένη, λέει ουσιαστικά ένας τόπος γίνεται μεγάλος όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν φυτεύουν δέντρα γνωρίζοντας ότι δεν θα καθίσουν ποτέ κάτω από τις σκιές τους. Και αυτοί οι άνθρωποι, δώσανε ενέργεια, αφήσανε μόνιμες θέσεις στο εξωτερικό, ήρθαν εδώ και εκεί που υπήρχαν ελιές, οραματίστηκαν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, νοσοκομεία και το οδήγησαν βήμα-βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα και θα το συνεχίσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι και εμείς έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι και για την ύπαρξη του ΙΤ και για το Πανεπιστημίου. Χαιρόμαστε που θα δούμε και αυτό το έργο να υλοποιείται και ό,τι άλλο σχεδιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα. Ξεκίνησε το ΙΤ από μια ομάδα, όπως είπατε, ανθρώπων, λίγοι. Τώρα είστε ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Και εκτός Κρήτης, βέβαια, καμιά φορά το ξεχνάμε.
0: Ναι, το ξεχνάμε. Όχι, είναι και εκτός Κρήτης προφανώς, αλλά ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων εκεί του Κονιού στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.670 εργαζόμενους, προϋπολογισμό γύρω στα 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων μόνο το 20% έρχεται από την πολιτεία, 60.000 τετραγωνικά ιδιόκτητους χώρους. Και αυτό που λέω στους πολιτικούς και θα το πω και αύριο, έτσι λίγο να θυμούνται, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, μέχρι το τέλος του 2025, από τα ταμεία του, πέρασε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: 1,5
0: δισεκατομμύριο. Από αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, μόνο οι 290.000, μόνο τα 290 εκατομμύρια ήταν από την πολιτεία. Όλα τα άλλα ήταν ανταγωνιστικά προγράμματα που έφεραν οι ομάδες, οι ερευνητές του Ιδρύματος. Ναι. Και έχουμε δώσει δηλαδή πίσω περισσότερο σε φόρους και ΦΠΑ
1: από ό,τι μας έχει δώσει πολύ μία.
0: Δηλαδή και δεν μιλάμε για τις spin-off εταιρείες, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, τις ανακαλύψεις και όλα αυτά.
1: Και, και όλη αυτή την άλλη κληρονομιά και αυτό που είπατε, ας πούμε, η Fortnite, τι έχει κάνει, τι έδωσε στην Ελλάδα και πολλές άλλες εταιρείες.
0: Αλλά δεν θα γινόταν. Ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ίσως νεότεροι μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά εγώ που είχα μιλήσει με τους παλαιότερους, ο λόγος για τον οποίο έγινε και πέτυχε το ΙΤ εδώ, δεν είναι τυχαίο. Ήταν γιατί αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ξέρανε ότι εδώ ήταν γόνιμος τόπος, όχι μόνο για ντομάτες της Νότιας Κρήτης, αλλά ήταν ένας γόνιμος τόπος για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Ναι. Γιατί η στήριξη της κοινωνίας ήταν πολύ σημαντική. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το βλέπουμε και νομίζω ότι και εσείς το βιώνετε.
0: Ναι, ακριβώς. Και το εκτιμούμε απεριόριστα αυτό.
1: Και νομίζω ότι επίσης αυτό αποδεικνύει ότι η ιστορία πολλές φορές δεν προχωράει μόνη της που νομίζουμε.
0: Ναι.
1: Θέλει ανθρώπους πίσω να σπρώχνουν, να κάνουν, γιατί εντάξει, αυτό τώρα σκεπτόμενος και τη δική σας εκλογή, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης. Εύχομαι μόνο καλά νέα στην Προεδρία σας.
0: Ευχαριστώ
1: για σας νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή.
0: Είναι πολύ σημαντική στιγμή, γιατί γίνεται το επιστέγασμα μιας ολόκληρης πορείας του Ιδρύματος και η πρόκληση για το πώς θα μπορούμε να πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα χρησιμοποιώντας τις νέες υποδομές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ κύριε
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χαρμαντέρ. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε όμως μόνο για, διάστημα και μας πείτε αν έχετε κανένα σήμα για να ξέρουμε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Βασίλη Χαρμαντάρη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ελληνικές θάλασσες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι διακοπές, είναι τουρισμός, είναι ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι και η ίδια η ζωή μας. Όμως σήμερα, κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνουν πράγματα που δεν βλέπουμε και ίσως δεν θα θέλαμε να δούμε. Ακτές που χάνονται, φαινόμενα που δεν είναι πια ακραία, προειδοποιήσεις από την επιστήμη που συχνά φτάνουν αργά σε μας και αγνοούνται. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλά με εκτιμήσεις, αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Τον κύριο Νίκο Καμπάνη έχω δίπλα μου εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, Διευθυντή Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο.
0: Απόψε δεν θα μιλήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το τι αλλάζει, για το τι χάνεται και για το αν βέβαια προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ και γιατί αυτό το εργαστήρι αφορά τον απλό πολίτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει κανείς ΙΤΕ, δεν πάει το μυαλό του στη θάλασσα. Αυτό είναι γεγονός. Όταν λέει όμως το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, υπολογιστικά μαθηματικά είναι τα

0: μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να λύσουν οι διάφορες επιστήμες τα προβλήματά τους, από την καταβολή του, από την αρχή του, είχε ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον της θάλασσας που αφορούσε την υποθαλάσσια ακουστική. Η υποθαλάσσια ακουστική φτάνει στην ακουστική ωκεανογραφία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κανείς με διάφορες ακουστικές μεθόδους, ξέροντας πώς τον ήχο όταν ξεκίνησε από ένα σημείο φτάνει σε ένα άλλο σημείο ή όταν κάθεσαι κάπου και τον ακούς, μιλάμε πάντα κάτω από το νερό, και να σου δώσει ένα σωρό χαρακτηριστικά της θάλασσας ή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως το σόναρ ή πλέον τώρα που είμαστε στα επίπεδα της κλιματικής αλλαγής για να καταγράφουμε την κλιματική αλλαγή κάτω από το νερό, όπως και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί τελευταία, τον περιβαλλοντικό θόρυβο της θάλασσας μέσα, ο οποίος αρχίζει και ενοχλεί τα οικοσυστήματα, τους ζωντανούς οργανισμούς από αυτά και βεβαίως τα ψάρια, για να το πούμε πολύ απλά, κάθονται ή φεύγουν. Ανάλογα με το αν τα ενοχλούμε ακουστικά ή όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιβάλει περιορισμούς. Άρα είναι πολύ καλό να το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν σε εσύ έχουμε μια εξαιρετικά καλή ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα. Και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκα στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παράκτια ωκεανογραφία και την προγνωστική ωκεανογραφία. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν την εξής ανάλυση. Η παράκτια ωκεανογραφία είναι αυτό που πολύ απλά θα έλεγε κανείς στον πολίτη, γύρω μας, στην κοινωνία, την διάβρωση που την βλέπουμε όλοι και την βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που πάνε σε μια παραλία τη μια χρονιά και βρίσκουν χώρο να βάλουν την πετσέτα τους και να καθίσουν εκεί να απολαύσουν τη θάλασσα και την επόμενη χρονιά ή και εποχιακά, την αρχή του καλοκαιριού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και δεν βρίσκουν χώρο να καθίσουν σε μια παραλία και να την απολαύσουν. Αυτή είναι η διάβρωση. Παίρνει το κύμα και η θάλασσα την αμμουδιά, μικραίνει το μήκος της παραλίας. Και αυτό έχει, παρακαλώ, οικονομικό κόστος.
1: Γι' αυτό αφορά λοιπόν οι εργασίες και οι έρευνες του εργαστηρίου τον απλό πολίτη.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τον απλό πολίτη για την αναψυχή του και την ευχαρίστησή του και την ασφαλειά του, βέβαια, την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως και την οικονομία.
1: Θα τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε εικόνα, έχουμε πραγματική γνώση για το τι συμβαίνει στις ακτές μας ή οδηγούμαστε και δουλεύουμε στα τυφλά.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πενευτούμε εδώ πέρα, αλλά η Κρήτη είναι μια πρωτοπόρα περιφέρεια σε αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ως εργαστήριο. Βοήθησε και η καλή επίσκεψη πρώτα απ' όλα από την κοινωνία και δεύτερον από την αυτοδιοίκηση.
1: Και έχετε και πολύ στενή συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
0: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχουμε αφυπνίσει τους πολίτες πρώτα, γιατί από εκεί ξεκινά και η ανάδευση της αυτοδιοίκησης, αν ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται.
1: Ποιος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, ο απλός πολίτης ή ένας φορέας αυτοδιοίκησης?
0: Ξανά δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη έχουμε καταφέρει όλοι να είναι εξίσου ευαισθητοποιημένοι. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια ακραία παραδείγματα όπου υπάρχουν αυθαιρεσίες κλπ. Αυτά υπάρχουν παντού.
1: Οπότε υπάρχει πραγματική γνώση.
0: Υπάρχει πραγματική
1: που έχει δουλευτεί και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.
0: Υπάρχει πραγματική γνώση. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο που γυρίζουμε για να μαζέψουμε δεδομένα και να κάνουμε τις εργασίες πεδίου, τις κατάλληλες που χρειαζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε μετά τα μοντέλα μας στο εργαστήριο, έχουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας παρακολουθούν.
1: Από ρωτάνε, την υπόλοιπη Ελλάδα?
0: Όχι, όχι. Εννοώ από τον τοπικό πληθυσμό. Έρχονται από πάνω και έχουν ενδιαφέρον.
1: Υπάρχουν περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που δουλεύουν στα τυφλά και δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά σας?
0: Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, μπει στο μικροσκόπιο της σχετικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαστήρια στην Πανελληνίως, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με την διάβρωση. Θα έλεγα ότι έχουμε μια ικανή πρωτοπορία στο αντικείμενο.
1: Το μοντέλο Κρήτης όμως είναι πρωτοποριακό.
0: Το μοντέλο Κρήτης είναι πρωτοποριακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιφέρειες ονομαστικά, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι και σε άλλες περιφέρειες, γιατί ξέρετε, η δουλειά μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην υπόλοιπη, να απλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή να περνάμε τα σύνορα της περιφέρειας και να με διάφορες, και μόνοι μας, αλλά και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε με μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια ή ιδρύματα. Όπως για παράδειγμα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου βρισκόμαστε σε περιοχές, άλλες νησιωτικές, ας πούμε, και που εκεί πέρα οι τοπικές αρχές λένε πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα, αλλά και στο αντικείμενο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο κομμάτι των ακτών και της ακτογραμμής που έχετε στην Κρήτη.
1: Μίλησα στην αρχή για κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται, ή που ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα και στην Κρήτη

0: Συγκεκριμένα.
1: Δυστυχώς έχει έρθει, θα έλεγα. Διότι έχουμε πλέον να περάσει στην φάση που αυτό που προβλέπαμε πριν από δεκαετία, δεκαπενταετία, έστω 20ετία, γιατί τότε άρχισαν πλέον, από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές προγνώσεις τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί, αν όχι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, έχει αρχίσει να υφίσταται και να το έχουμε μπροστά μας. Είμαστε δηλαδή στην φάση της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, όπου υφιστάμε αυτά τα φαινόμενα και τώρα πλέον το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους.
0: Δεν είναι στο χέρι μας να μπει ένα φρένο στην εξέλιξή τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε ένα φρένο στις επιπτώσεις, να είναι διαχειρίσιμες.
1: Βεβαίως, ο σχεδιασμός πλέον όταν σχεδιάζεις κάτι πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής να έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.
0: Κλιματική κρίση έχει έρθει, βρίσκεται δίπλα μας, εξελίσσεται το φαινόμενο και θέλω να σας ρωτήσω ποιες περιοχές της Κρήτης θα είναι αυτές οι οποίες θα πληγούν πρώτες μέσα από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και αν μπορείτε λίγο να τις κατονομάσετε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
1: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον χώρο, όλη την επικράτεια μιας περιοχής, από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα, μέχρι τους ορεινούς όγκους κτλ. Εμείς θα έλεγα στην Κρήτη, είμαστε κατά βάση, παρότι ένα μεγάλο νησί, ένα μεγάλο σαν νησί, νομίζω ότι οι επιπτώσεις της θάλασσας είναι αυτές που επικρατούν στο κλιματικό κομμάτι, στο μετεωρολογικό κομμάτι, στον καιρό και μακροπρόθεσμα στο κλίμα. Και μάλιστα ήταν και ένας μεγάλος αγώνας τον οποίο δώσαμε με την περιφέρεια Κρήτης, με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τον αγαπητό Νίκο Ξυλούρη για παράδειγμα, την περίοδο του σχεδιασμού των προγραμμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να ενταχθεί μέσα στο σχέδιο με έμφαση το ότι υπάρχει επίδραση της θάλασσας. Να παρακολουθήσουμε την διάβρωση, να παρακολουθήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις παράκτιες περιοχές, κυρίως από την πλευρά της θάλασσας και κλιματικά, και βεβαίως μετά χωρίς να ατονίσει το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα έντονα κλιματικά φαινόμενα.
0: Οπότε, ποιες περιοχές γενικά.
1: Η ακτογραμμή γενικά είναι η περιοχή η οποία πλήττεται. Και ξέρετε, στην ακτογραμμή πάνω δεν είναι μόνο η φύση. Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση παράκτες, το μεγαλύτερο τους ποσοστό. Το πληθυσμός, πολύ απλά.
0: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα το βράδυ που μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, περιοχές στο κόκκινο υπάρχουν αρκετές. Οι παραλίες της Κρήτης, οι μεγάλες παραλίες με αμμουδιά, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Και θα φτάσουμε. Στην Αμμουδάρα είχαμε καλύψει ένα φαινόμενο πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι και μαζί το είχαμε σχολιάσει.
1: Βεβαίως. Όλες αυτές οι περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί οι παραλίες της Κρήτης έχουν το εξής χαρακτηριστικό: είναι χαμηλών κλίσεων. Και έτσι το κύμα αναρριχάται αρκετά μέσα. Και υπάρχει και η φερτή ύλη η οποία υπάρχει, η άμμος δηλαδή, εύκολα παρασύρεται πίσω και έτσι έχουμε αυτόματα το φαινόμενο της διάβρωσης. Άρα λοιπόν οι παραλίες της Κρήτης γενικά με αμμουδιά, αυτές είναι πολύ τροτές. Και έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα που έχουμε σημαντική υποχώρηση. Πάντα το λέω που βρεθώ και επαναλαμβανόμενα μάλιστα, μέχρι που να γίνομαι ίσως κουραστικός μερικές φορές, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Δυτικά, στην περιοχή της Γράλιγιάς, έχουμε φαινόμενο που η διάβρωση έχει πλέον καταπατήσει όχι τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, τον δημόσιο χώρο της παραλίας, αλλά έχει φτάσει να καταπατά και ιδιωτικό χώρο. Με όλες τις νομικές συνέπειες και τις, ας πούμε, του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα
0: λέγαμε. Πώς καλύπτεται ένας ιδιώτης αυτές τις περιπτώσεις, θα ρωτήσω εγώ.
1: Α, δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο να πάει να στήσει ένα τυχείο την ώρα που η θάλασσα χτυπάει το κύμα, πλέον χτυπάει την δική του και υποσκάπτει μέσα στον δικό του χώρο, δηλαδή πάνω στην την ακτογραμμή την τρέχουσα. Έτσι. Και βεβαίως μετά, ας πούμε, ένα κομμάτι του οικοπαίδου, ίσως στο όριο της αρτιότητας ή όχι, αν ένα κομμάτι του οικοπαίδου κριθεί πλέον ότι είναι αιγιαλός, τότε χάνει την αρτιότητά σου. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο.
0: Σε πόσα χρόνια από σήμερα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από σήμερα, θα υπάρξουν θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ελπίζω να μην είναι δραματική.
0: Σε πόσα χρόνια?

0: κλήσεις αρχίζουν σύντομα και γίνονται ικανά μεγάλες, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε κατά πλημμύρα από πλευρά της θάλασσας, αλλά οπωσδήποτε κάποιες παραλίες θα έχουν χάσει την
1: φυσιογνωμία τους, την εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Και βεβαίως πρέπει να φρενάρουμε οπωσδήποτε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
1: Θα πάμε και εκεί.
0: Για να μειώσουμε την ένταση του φαινομένου.
1: Θα πάμε και εκεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθοριστικός και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν βλέπουμε βροχές, δεν βλέπουμε βροχοπτώσεις. Έντονο το φαινόμενο της λειψιδρίας, βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν και στην πληρότητα των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών. Ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Τι βλέπουμε ωστόσο, βλέπουμε αραιά και πού έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να οριστούν ως μια νέα πραγματικότητα.
0: Χωρίς να είναι ακριβώς το αντικείμενο της έρευνάς μου, αλλά βέβαια από την επιστημονική γνώση και κουλτούρα που έχω στο αντικείμενο, γιατί κανείς όταν μελετά την θάλασσα δεν είναι μακριά από την μετεωρολογία, είναι το ενδιάμεσο εργαλείο για να φτάσει στη συμπεριφορά της θάλασσας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σύντομη διάρκεια και μεγάλη πυκνότητα βροχόπτωσης, αυτά πια θα είναι ένα καθιερωμένο φαινόμενο.
1: Κανονικότητα λοιπόν.
0: Θα είναι μια σχεδόν κανονικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις περιόδους, δηλαδή τις χρονιές στις οποίες θα έχουμε βροχοπτώσεις, η μορφή τους θα είναι αυτή. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, να ξέρετε. Δημιουργεί προβλήματα διότι η υγεία αρχίζει να μην απορροφά μετά από ένα ας πούμε, ποσοστό, ένα ύψος νερού, αρχίζει να μην το απορροφά. Αρχίζουν μετά τα προβλήματα του τι θα το κάνεις όλο αυτό το περίσσιο νερό, γιατί στην Κρήτη. Κακά τα ψέματα, είμαστε κοντά στην θάλασσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους. Όπου πέσει η βροχή, σύντομο δρόμο ακολουθεί μέχρι να πέσει μέσα στην θάλασσα. Πώς θα μαζευτεί στο ενδιάμεσο, υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία συγκλίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά θα έλεγα.
1: Πάμε λίγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει η επιστήμη να συνδεθεί από τη μία με επαρκείς χρηματοδοτήσεις και από την άλλη με τον τουρισμό και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί ένα σκηνικό ανάπτυξης. Ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις ελληνικές ακτές. Είναι μια υπερβολή που βγαίνει ο καθένας και τη λέει χωρίς συστολή.
0: Κοιτάξτε, η υπερβολική χρήση πάντα καταστρέφει. Καταστρέφει από το περιβάλλον, το γενικό περιβάλλον. Καταστρέφει από τις παραλίες και τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς υπερβολική χρήση. Τα καταστρέφει. Πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα που να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον.
1: Υπάρχει έλεγχος.
0: Αυτό είναι σχετικό. Πώς μπορεί να βάλει κανείς έλεγχο το τι γίνεται πάνω στην παραλία. Σε διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα μέρη υπάρχει έλεγχος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βέβαια προειδοποιήσεις, σημάσεις. Στις οργανωμένες παραλίες πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Βλέπουμε όμως και οικοδομές δίπλα σε παραλίες.
0: Αν λέτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η καταπάτηση του Αιγιαλού με κάποιο τρόπο. Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένα ζητούμενο σημαντικό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες οι οποίες αυτό το ελέγχουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε, εμείς ένα επιπλέον νόμος επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του Αιγιαλού βάσει επιστημονικών
1: Σωστά.
0: τεκμηρίων. Έχουμε πολλούς, θα μπορούσα να πω, ενδιαφερόμενους, αν όχι πελάτες, οι οποίοι αφορούν τον χώρο, τον δραστηριοποιούμενο στην παραλία, όπου ενδιαφέρονται να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος καταπατά την φύση, τον Αιγιαλό. Πολλές φορές και ο Αιγιαλός είναι χαραγμένος με έναν τρόπο μη τεκμηριωμένο, με έναν τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, όπου αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα και από τα περιθώρια που θα μπορούσε να έχει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί, να αναπτύξει κάποια.
1: Υπάρχει να αναπτύξει κάποια δραστηριότητα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει σύγκρουση, αν μου επιτρέπετε λίγο τον όρο, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία.
0: Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει.
1: Από εκεί είναι ψεύτικο δίλημα, θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Όμως η καλή διάθεση και η συνεννόηση, αυτό το memorandum, ας πούμε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη, την οικονομική και των ελεγκτών από πλευράς πολιτείας, από πλευράς διαφόρων υπηρεσιών, υπουργείων κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό μεμοράντο.

0: όταν πας να κάνεις μία παρέμβαση, καλό είναι να υπάρχουν περιθώρια, αυτός που ενδιαφέρει να την κάνει μέσα στα νομικά, τα σωστά νομικά και τα σωστά τεχνικά πλαίσια, παρά να τον αφήσεις να πάει να την κάνει αυθαίρετα και να είναι ανεξέλεγκτη ποιότητα του σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη ποιότητα της κατάστασης, δηλαδή υπάρχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη άποψη της προστασίας, όπου να επιτρέπει μια καλή χρήση χωρίς να αφήνει ένα καταστρεπτικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Έτσι είναι μια πολύ λεπτή κρίσιμη τομή, γι' αυτό όμως είναι εδώ τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα, εμείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο της παραγγείλειας, της εκτογραμμής, και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μιλήσαμε πριν από λίγο για ακραία φαινόμενα. Μιλήσαμε για ακραία κλιματική κρίση, για πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ίσως θα οριστούν κάποια στιγμή, αν δεν ορίζονται πλέον, ως μια κανονικότητα. Να πάμε λίγο και στον όρο τσουνάμι, να μας πείτε αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή αν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου και στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας όταν το λέμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καλής γνώσης, θέμα συνειδητοποίησης του κινδύνου και ένα κίνητρο σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του συγκεκριμένου. Βεβαίως στην Ελλάδα γύρω έχουμε πολλές σεισμικές πηγές, οι οποίες είναι υποθαλάσσιες και υποκατάλληλες συνθήκες υποθαλασσίως όταν υπάρξει ένας σεισμός, μια κατακρύμνηση, μια μετακίνηση πλακών στον πυθμένα της θάλασσας, όλα αυτά είναι δυνητικά πηγές για ένα τσουνάμι, όταν ξεπεράσουν ένα όριο έντασης, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και έχουμε δει και πολλές φορές και πρόσφατα μικρά τσουνάμια.
1: Μικρής κλίμακας,
0: και έχουμε δει και παλαιότερα. Έχουμε δει από την Αμοργό. Μην ξεχνάμε και το πολύ παλιό τσουνάμι, το οποίο κατέστρεψε.
1: Σωστά.
0: Την Βόρεια Κρήτη, τον Μινωικό πολιτισμό και το οποίο είχε προέρθει από τον σεισμό στα θαλάσσια.
1: Υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τσουνάμι ή θα το μάθουμε όταν έρθει καθυστερημένα?
0: Στο Αιγαίο δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ένα τέτοιο σύστημα κατά βάση είναι πρακτικά άχρηστο, θα έλεγε κανείς. Μόνο για να μελετήσει εκ των υστέρων τα φαινόμενα και να δώσει επιστημονική γνώση, η οποία πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτική γνώση.
1: Γιατί είναι πρακτικά άχρηστο?
0: Διότι εδώ για το τσουνάμι, να ξέρετε ότι όταν δημιουργηθεί σε ένα σημείο. Και το λέω αυτό διότι θυμίζω μια άσκηση που είχαμε κάνει το 2007-2008 εδώ πέρα στην Κρήτη, την οποία ήταν υπεύθυνο το Ινστιτούτο, το εργαστήριό μου πάλι, μαζί με τον αγαπητό Κώστα Συνολάκη σαν συντονιστή, και είχε τρέξει μέσα από το εργαστήριό μου, που ήταν μια άσκηση αντιμετώπισης κινδύνου από τσουνάμι, μάλιστα με εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και με ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου, αυτό που λέμε tabletop, στο τραπέζι, αλλά και με ασκήσεις πεδίου είχαν γίνει τότε. Είναι γνωστή, την θυμούνται οι παλιότεροι. Έτσι, προχθές συνάντησα ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι την θυμότανε την άσκηση στη συγκεκριμένη χαλαρομέρωση. Το λιμενικό τη θυμάται πάντα, έτσι, διότι είναι από τους πρώτους μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, αυτό αρχίζει και διαδίδεται. Το τσουνάμι πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα κύμα το οποίο δεν έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα σύντομα. Το τσουνάμι είναι ένα κύμα το οποίο σηκώνεται και αρχίζει να έχει ένα μεγάλο μήκος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία τα μακρά κύματα. Δηλαδή έχει μήκος το τσουνάμι. Υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε ένα μεγάλο μήκος. Αυτό είναι λοιπόν που όταν πέσει κάπου σε μια ακτή αρχίζει και δημιουργεί καταστροφή. Όχι ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του ύψους του, αλλά διότι ακολουθεί απεριόριστη ποσότητα νερού από πίσω, λόγω του μήκους του.
1: Οπότε σύστημα προειδοποίησης δεν έχουμε.
0: Να σας πω λοιπόν να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό το κύμα με αυτή τη μορφή του, όσο πλησιάζει στην ακτογραμμή, διαβάζει το βάθος του πυθμένα και αρχίζει να επιταχύνει. Άρα λοιπόν έρχεται και με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνει η ταχύτητα καθώς πλησιάζει την ακτογραμμή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναρρίχηση πάνω στην ακτή και αυτός ο πολλής όγκος νερού που ακολουθεί από πίσω, ο οποίος έρχεται. Δεν είναι σαν το κύμα το συνηθισμένο, το ανεμογενές στην παραλία που μας ανεβάζει, μας κατεβάζει σύντομα. Φανταστείτε ένα κύμα το οποίο θα μας ανέβαζε και θα μας κρατούσε για πάρα πολύ.
1: Σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν

0: σύστημα προειδοποίησης. Αν γινόταν σήμερα ένα ακραίο θαλάσσιο φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εμείς μια άσκηση, έγινε και πρόσφατα πριν πολλά χρόνια, αλλά όμως η αυτοδιοίκηση το θυμάται. Και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση. Και ο ιδιωτικός τομέας, ο ξενοδοχειακός, το είχε δεχτεί με καλό τρόπο.
0: Αλλά ο απλός κόσμος δεν έχει εικόνα και ούτε ιδέα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να πράξει αυτές τις περιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, η πρακτική, να το πούμε κιόλας εδώ, να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ας πούμε, και είσαι στην παραλία και νιώσεις ένα σεισμό, ανεξαρτήτως αν μπορείς να καταλάβεις ένα από την ξηρά που δεν θα φτιάξει τσουνάμι από την θάλασσα, που υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι, τότε τρέχεις προς ένα ψηλό σημείο της παραλίας. Διότι εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγεις το πλημμυρικό κομμάτι, το πλημμυρικό κύμα του τσουναμιού. Επίσης, όταν δούμε την θάλασσα να τραβιέται, γιατί έτσι συνήθως εκδηλώνεται σαν πρώτη φάση, όταν δούμε τη θάλασσα να τραβιέται, καλό είναι να μην δείξουμε περιέργεια να πάμε να το δούμε. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας τραβηχτούμε πίσω και δεν πειράζει. Ας μην
0: υπάρχει
1: δούμε
0: κάποιο μοντέλο
1: φαινόμενο
0: το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε? Υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια ή έχει μάθει από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου, με αποτέλεσμα να και οι απλοί πολίτες να έχουν μπει στο κλίμα αντιμετώπισης και πρόληψης που μπορούμε να την αντιγράψουμε?
1: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μεγάλους σεισμούς και πρόσφατα μάλιστα είδα στην τηλεόραση κάπου στις ειδήσεις ένα σεισμό μεγάλο καταγεγραμμένο από κάμερες στην Ιαπωνία, όπου έδειχνε μάλιστα και ένα πυρηνικό σταθμό. Έτσι, θυμόμαστε τον Φουκουσίμα, ο οποίος πάνω στην ακτογραμμή, μια εικασία είναι ότι καθώς τραβήχθηκε το νερό μέσα από το πρώτο κύμα του τσουναμιού, έμειναν οι αγωγοί οι οποίοι άλλαζαν τα νερά εκεί στον αντιδραστήρα και έμειναν ανοιχτοί και από εκεί υπήρξε μια περίεργη λειτουργία μετά και μια διάχυση του ραδιενεργού νερού. Ποιος ξέρει ακριβώς τι έγινε. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο σύστημα. Καμιά φορά ακούμε όταν γίνει ένα σεισμός στον Ειρηνικό ωκεανό, επειδή εκεί υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πολλές σεισμικές πηγές, ότι λένε έγινε ένα σεισμός μεγάλος όταν περάσει μια κλίμακα, ένα μέγεθος της κλίμακας. Τότε η πιθανότητα για τσουνάμι είναι αυξημένη και άρα αρχίζεις και λες, βγάζω ένα alert και αρχίζεις και το παρακολουθείς. Στον Ειρηνικό υπάρχουν καταγραφείς της στάθμης της θάλασσας, οι οποίοι καταγράφουν τσουνάμια και έτσι δημιουργούνται έγκαιρα alert, αλλά εκεί πέρα, έγκαιρες προειδοποίησεις. Αλλά εκεί πέρα έχουμε χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι φτάνουν ώρες, πολλές ώρες και δεκάδες ώρες, ας πούμε, και 10 και 15 ώρες και παραπάνω πιθανόν, για να φτάσει από το ένα σημείο, από εκεί που δημιούργησε μέχρι το πρώτο κατοικημένο σημείο. Και έτσι υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης, ενημέρωσης, συναγερμού, απόσυρσης των δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή και έτσι βεβαίως να είναι ασφαλής ο κόσμος.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Καμπάνη.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανή σύννεφα σαριού.

0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Έλα, σοφούλα μου.
11: Παππού, βγήκε.
10: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
11: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
12: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλεσμένος ο κύριος Νίκος Καμπάνης, ο Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, πάμε να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης με επίκεντρο το ρόλο της πολιτείας, του κράτους και αν η πολιτεία ακούει την επιστήμη ή σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμοποιεί όποτε τη βολεύει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πολιτεία, ένα πράγμα που δεν πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα, όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι που αφορά τον ρόλο της πολιτείας απέναντι στην έρευνα, δεν υπησέρχεται εις βάθος πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν παντού επιτροπές, υπάρχουν διάφορα οι οποίοι και αποφασίζουν για την έρευνα και οι οποίοι και αποδέχονται και αποτελέσματα και προϊόντα της έρευνας.
0: Θα πει τώρα κάποιος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επεδίωξε να εισέλθει βαθύτερα στην έρευνα και για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά έχει μια πολύ έτσι,
1: πόλα,
0: μεγάλη και μακρά συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Εκεί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι το πιο άμεσο πιθανό να
0: εντάξει, και στο θέμα σας είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας όμως.
1: Εγώ το βλέπω σαν ασφάλεια και βεβαίως όσοι καταλαβαίνουν το ζητούμενο το βλέπουν σαν ασφάλεια. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενό μας. Ακόμα και η διάβρωση της παραλίας είναι θέμα ασφάλειας του πολίτη, της κοινωνίας.
0: Σας έχει τύχει να προειδοποιήσετε και να αγνοηθείτε?
1: Θα έλεγα όχι. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε βέβαια προειδοποιήσεις για τσουνάμι, διότι υπάρχει, δεν αντιποιούμαστε το λόγο τσουνάμι.
0: Πέρα από το τσουνάμι, μιλήσατε στο πρώτο μέρος.

0: της εκπομπής και για επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις σε ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου, η τοπική τουλάχιστον, είναι θετική. Διότι έχουμε πολλούς ιδιώτες οι οποίοι. Να ξέρετε ότι έχουμε μια ευρεία επαφή και με την αυτοδιοίκηση και με πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, σαν εργαστήριο δηλαδή, που δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη και τους ενδιαφέρει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν, έχουν καταλάβει ότι ένα σωστό παράκτιο περιβάλλον έχει θετικό αποτύπωμα και στις δικές τους δραστηριότητες, στις οικονομικές κατά βάση. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα όπου μιλάμε με όλους και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο τους, το πρόβλημα το οποίο τους θέτουμε στο τραπέζι και μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει και περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης έσπευσε προηγούμενος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει διάφορα προβληματάκια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς όφελος και δικό του και των υπολείπων. Το οποίο είναι μια καλή, θετική αντίδραση, πιστεύω.
0: Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα στην Ελλάδα.
1: Θα σας πω δύο περιπτώσεις. Γενικά για την έρευνα, καμιά φορά τη σκοτώνει. Όχι καμιά φορά, νομίζω ότι τη σκοτώνει. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία στην έρευνα. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία. Και όταν λέμε γραφειοκρατία στην έρευνα.
0: Ένα παράδειγμα γραφειοκρατία στην έρευνα θέλω να μας φέρετε.
1: Θα σας πω λοιπόν. Θα το έλεγα δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την πολιτεία. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις τι είναι? Είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κυρίως. Αυτά λοιπόν που έρχονται λεφτά ευρωπαϊκά, συνδυάζονται με λεφτά ελληνικά. Συνήθως στην Ελλάδα, όταν η έρευνα πάει να χρηματοδοτηθεί, αυτό συνδυάζεται και με κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα, από το επιχειρήν δηλαδή. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο για να φτιαχτεί η χρηματοδότηση πολλές φορές έχει όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί. Και αποτρεπτική στο να πας να υποβάλεις μία πρόταση και αποτρεπτική στο να τη διαχειριστείς μετά. Και καμιά φορά είναι και πολύ περιοριστική ως προς τα κίνητρα. Διότι, και πω λοιπόν τι θέλω να πω, να το πω πολύ απλά, διότι μας ακούν πιθανόν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ενδιαφέρον για αυτά, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα, που θέλουν να μπλακούν είτε σε αναπτυξιακά, είτε σε ερευνητικές προτάσεις, σε συνεργασία με ερευνητικό χώρο. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μία πρόταση και πρέπει να εμπλέξεις μία εταιρεία, υπάρχει μια εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας σε αυτές τις προτάσεις μέσα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες προτάσεις σαν εργαστήριο, αυτή τη στιγμή έχω 3-4 προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν, 3 συγκεκριμένα νομίζω, οι οποίες εκκρεμούν στο ερευνό καινοτόμο. Αυτό είναι μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υφυπουργείο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία λέει σύμπραξη ερευνητικών φορέων με το επιχείρημα, με εταιρείες.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε προτάσεις, είχα ανθρώπους και έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία παίρνω από πρόταση εκεί πέρα, ενδιαφέρει και γενικότερα σαν κόνσεπτ και το συζητάμε στον ευρύτερο χώρο. Είναι το να εισταχθούν νέες τεχνολογίες στον τουρισμό με τη βάση ψηφιακών υπηρεσιών, ενημερωτικών ψηφιακών
0: υπηρεσιών. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε?
1: Λοιπόν, εκεί πέρα, παρόλο λοιπόν που ήταν όλοι αποφασισμένοι ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πολλοί έμπαιναν και αποχωρούσαν από το εταιρικό σχήμα, διότι δεν μπορούσαν να υποστούν την γραφειοκρατία, μάλιστα, να πιστοποιήσουν την εταιρεία στην πρόταση. Το δεύτερο επίπεδο είναι διαχειριστικά. Έχεις ένα πολύ πολύπλοκο διαχειριστικό τρόπο σε περίπτωση που χρηματοδοτήσεις από τέτοιες χρηματοδοτήσεις, διαχειριστικό τρόπο πώς λοιπόν να πιστοποιείς τις δαπάνες σου. Και τρίτον, είναι καθόλου δελεαστικές όσον αφορά τις αμοιβές.
0: Είναι η μεγαλύτερη πληγή και γι' αυτό το λόγο και ένας νέος επιστήμονας αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Εκεί θα καταλήγαμε.
1: Τι να πω,
0: αλλά το είπαμε κάπως νωρίτερα.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτό, έτσι. Εμείς στο εργαστήριο, για παράδειγμα, επειδή είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι και χρηματοδότηση, γιατί μπορεί να τα περιμένεις όλα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Ναι. Και δεύτερον, είναι και ένα στρατηγικό κομμάτι συνεργασιών και έρευνας, όπου θες να την μεταφέρεις εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Άρα εμπλέκεσαι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις, συνήθως κληρώνουμε ποιος από όλους μας θα χρεωθεί σε τέτοια έργα για να υποστεί τους περιορισμούς. Διότι υπάρχουν πραγματικά περιορισμοί.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ψάχνουμε τεχνήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε ανταποδώσουμε τις περιορισμούς, ας πούμε,
0: που υπάρχουν. Μιλήσαμε για τεχνολογία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για μοντέλα πρόβλεψης, να πάμε και στο περίφημο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, και αν στο μέλλον θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει φυσικές καταστροφές.
1: Είναι μία πρόκληση τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε θα μας καταλάβει και θα μας κατακλείσει η τεχνητή νοημοσύνη ή θα μας κυριεύσει. Εντάξει, μπορεί να μας καταλάβει με την έννοια ότι να επαφιόμαστε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε μοντέλα και προγράμματα, και να μην σκεφτόμαστε οι ίδιοι κάτι. Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη από τον επιστήμονα ο οποίος την ετοιμάζει, την φτιάχνει. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη τι θέλει? Θέλει πάρα πολλά δεδομένα. Είμαστε στην εποχή των δεδομένων. Υπάρχουν παντού καταγραφικά συστήματα και στον τεχνολογικό χώρο και στο περιβάλλον. Και έτσι μαζεύουμε, είναι η περίοδος των δεδομένων. Καμιά φορά ακούμε αυτό που λένε δημιουργούνται data centers. Αυτοί οι μεγάλοι υπερυπολογιστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες μνήμες πάνω στις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο πάνε και αποθηκεύουν δεδομένα.
0: Είναι η καταγραφή δεδομένων στον τομέα σας, στον κλάδο σας, στην επιστήμη σας είναι πλήρης, προκειμένου να δώσετε όθηση στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να προβλέψει φυσικές καταστροφές, για να γίνω πιο συγκεκριμένος?
1: Όταν μιλάμε για καταγραφές δεδομένων στο περιβάλλον, θα σας πω ότι υπάρχουν. Επιτρέψτε να κάνω λοιπόν μια παρένθεση πριν μπω στο κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη. Θα σας πω λοιπόν ότι καταγραφές στο περιβάλλον έχουν
0: γεωγραφική ταυτότητα.
1: Ταυτότητα, πει κανείς. Η γεωγραφική ταυτότητα λοιπόν σημαίνει ότι περνάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λοιπές χώρες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν τα ίδια στάνταρτ. Αυτό λοιπόν αλλάζει τους τρόπους καταγραφής. Μιλάμε λοιπόν για μια ενοποίηση των καταγραφών. Υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Έχω και εγώ σαν εργαστήριο συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια. Λέω και μια μεγάλη πρόταση ευρωπαϊκή, τύπου ορίζοντα, για την ομογενοποίηση των ωκεανογραφικών και δεδομένων γύρω από την Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ασυνέχειες στις καταγραφές. Άλλοι αξιοπιστοί έχουν τα καταγραφικά συστήματα και σταθμοί καταγραφής σε έναν χώρο όπως η Ευρώπη, προσβάσιμο, και άλλη δυνατότητα καταγράφης έχουν οι χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, όπου η πρόσβαση, η ασφάλεια, το δυναμικό, το ανθρώπινο εκεί πέρα είναι περιορισμένο, και έτσι οι καταγραφές έχουν κενά. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι όχι μόνο η ομογενοποίηση των καταγραφών, αλλά και τα κενά που δημιουργούνται στις καταγραφές. Αυτά λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αντιμετωπίζονται λοιπόν τώρα πλέον. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης. Εγώ κάνω μια σοβαρή προσπάθεια τώρα να εντάξω τεχνητή νοημοσύνη σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχω, γιατί τα απλά, τα κλασικά προγνωστικά μοντέλα που ήθελαν αυτές τις κλασικές μαθηματικές εξισώσεις για να περιγράψουν τις μεταβολές και τις αλλαγές, αυτά είναι πάρα πολύ απαιτητικά σε υπολογιστικούς χρόνους. Αργείς πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω μια πρόγνωση σε 3 ώρες μέσα, το κλασικό μοντέλο πρέπει να πάω σε ένα σούπερ υπολογιστή για να το έχω σε 2,5.
0: Να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημά μου όμως. Εάν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει φυσικές καταστροφές, πού καταλήγουμε?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω για σεισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η σεισμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.
0: Στο μέλλον της διάβρωσης, ότι σε κάποια χρόνια ίσως θα έχουμε πρόβλημα.
1: Είναι από τα εύκολα.
0: Πάμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ πιάσα τα εύκολα.
1: Είναι από τα εύκολα, κύριε Παναγιώτα. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αργούς ρυθμούς. Είναι αργόσυρτο φαινόμενο αυτό που σας είπα, σε βάθος χρόνου ή σε βάθος
0: καλοκαιριού. Οπότε είναι εύκολο να το.
1: Πάλι χρόνια είναι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, αν θέλετε, ας πούμε, να προβλέψουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή να προβλέψουμε την ώρα που το καιρικό σύστημα είναι κάπου στην πλευρά της Ιταλίας και έρχεται να μπει στην Ελλάδα, που αρχίζουμε και λέμε πού θα πάει και πού θα εκτονωθεί και πόσο θα εκτονωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει μέχρι μερικά πράγματα, έτσι, αλλά καμιά φορά δυσκολεύεται να καταλάβει το πώς θα εκδηλωθεί εσωτερικά το φαινόμενο. Αυτά είναι ζητούμενα ερευνητικά, τα οποία είναι υπό μελέτη τώρα αυτή την περίοδο.
0: Και τώρα θα ρωτήσω, μου δώσετε και μια πάσα, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να διαβάζουμε τη θάλασσα και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα και πέριξ από αυτήν σε πραγματικό χρόνο?
1: Αυτό είναι τεχνολογικό ζητούμενο, διότι αν έχεις τα ανεπτυγμένους σταθμούς παρακολούθησης σε απομακρυσμένα σημεία πλέον, τώρα με το 5G

0: ή και τις επόμενες γενιές που θα υπάρχουν σύντομα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρει δεδομένα από περιφερειακά μέρη, είτε απλά δεδομένα, δηλαδή αριθμούς, είτε εικόνες, πολύ εύκολα σε κεντρικά υπολογιστικά clouds, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, τις προβλέψεις του και τις προγνώσεις του. Αυτό είναι, γι' αυτό λοιπόν είμαστε τώρα στην εποχή των ψηφιακών διδήμων. Αυτό είναι η βάση του ψηφιακού διδήμου. Το να έχεις μοντέλα, αλλά να τα επικουρείς με μετρήσεις από το περιβάλλον, και όταν μιλάμε για τεχνολογικά ψηφιακά δίδυμα, το περιβάλλον σου είναι ένας κλειστός χώρος, μια βιομηχανία ή κάτι τέτοιο. Αλλά όταν μιλάμε για περιβαλλοντικά ψηφιακά δίδυμα, είναι σε απόσταση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω καταγραφικά μηχανήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα πιο απομακρυσμένα μου είναι στον Κουρεμένο. Στον Κουρεμένο, ξέρετε, έχει μία γραμμή δικτύου από την ώρα που φεύγεις από τον κεντρικό οδό και πιάνεις την παραλία μέχρι κάτω. Αυτή λοιπόν φορτώνει και πολλές φορές λόγω φόρτου δεν μπορούν να περάσουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν το καλοκαίρι είναι δηλαδή όλα τα WiFi εκεί ενεργά, έτσι να το πω πολύ απλά. Την εποχή λοιπόν του 5G έχουμε τα ψηφιακά δίδυμα τα οποία αποδίδουν πλήρως την εικόνα περιβαλλοντικών οντοτήτων και των λειτουργιών τους, άρα και της θάλασσας. Έχουμε ήδη ένα της θάλασσας.
1: Ερώτηση. Αν είχατε απεριόριστη χρηματοδότηση, υποθετική συζήτηση, ένα υποθετικό ερώτημα, τι θα αλλάζατε το επόμενο δευτερόλεπτο στο μέτωπο της έρευνας?
0: Θα προσπαθούσα να δημιουργήσω δίκτυα παρακολούθησης, επειδή αυτά είναι, για να πω για το περιβάλλον περισσότερο, όσο περισσότερα δίκτυα παρακολούθησης έχεις, τόσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά μπορούν να αξιοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επένδυα λοιπόν σε δίκτυα επιτόπιας παρακολούθησης, σε δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, clouds και τέτοια, για να μπορείς να τα επεξεργαστείς, και βεβαίως θα επένδυα και σε εκπαίδευση ερευνητών, ανθρώπων οι οποίοι είναι ικανοί να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, να ξέρετε, είναι, δηλαδή η επένδυση δεν είναι μόνο στην τεχνολογία, είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θέλει εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Και θέλει και τρόπους να το προσελκύσεις.
1: Και καλές αποδοχές. Αυτό που είπατε πριν από λίγο. Και ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και το οποίο γιγαντώνεται είναι η έξοδος επιστημόνων σε χώρες του στο εξωτερικού, σε χώρες της Ευρώπης.
0: Δυστυχώς.
1: Έχετε χάσει συνεργάτες επειδή η Ελλάδα δεν πρόλαβε, δεν επεδίωξε να τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια που ήδη οι ίδιοι ζητούσαν, με αποτέλεσμα να φύγουν στο εξωτερικό?
0: Εγώ σαν εργαστήριο δεν έχω χάσει. Αντιθέτως, θα έλεγα, κατάφερα την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής.
1: Και προσελκύσατε κόσμο.
0: Δεν προσέλκυσα κόσμο, αλλά κατάφερα να κρατήσω τους ανθρώπους του εργαστηρίου μέσα στο χώρο τον ερευνητικό, τον δημόσιο κατά κάποιο τρόπο, και να μην περάσουν στον ερευνητικό χώρο ή στον επιστημονικό ερευνητικό χώρο που αξιοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, έχω καταφέρει να επιστρέψω ανθρώπους πίσω. Και τρίτον, έχω κάνα δύο ανθρώπους τώρα στο εξωτερικό οι οποίοι επιμορφώνονται, και αυτούς αισιοδοξώ ότι θα τους φέρω πίσω με κίνητρα την ποιότητα και του εργαστηρίου και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των χρηματοδοτήσεων.
1: Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον, στο μέτωπο του περιβάλλοντος και της διαχείρισής του?
0: Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να ανταπεξέρχεται και να απαντά σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι σαν επιστήμη και σαν έρευνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία εξειδικευμένα και αποτελεσματικά, και η σωστή τους χρήση μας λύνει τα χέρια στις δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι, όπως σας είπα, και εκφύσεως αισιόδοξος, αλλά και από αυτό το οποίο έχω στήσει μέσα στο εργαστήριο, αισιοδοξώ ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες της περιβαλλοντικής της παράκτειας ζώνης. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πλέον είμαστε και θεσμικά αρμόδιοι από την περιφέρεια, μέσα στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει στείνει. Είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι για το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης. Για το οποίο έχω κάνει και μία δέσμευση, την κάνω και τηλεοπτικά εδώ πέρα, ότι πέρα από τον χρόνο λειτουργίας του project, θα το λειτουργώ το παρατηρητήριο των ακτών για την περιφέρεια και για την κοινωνία της Κρήτης, επειδή, σας είπα,

0: Εγώ βλέπω πρώτα την κοινωνία, μετά την αυτοδιοίκηση και μετά τους εξειδικευμένους, τους stakeholders, ας πούμε, να πούμε. Θα το λειτουργώ όσο το εργαστήριό μου υπάρχει και έχει τη χρηματοδότηση την κατάλληλη για να μπορεί να κινηθεί.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο σας θυμώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όταν ανοίγετε μία συζήτηση για το περιβάλλον?
0: Βεβαίως με θυμώνει κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά για διαφορία ή
1: πάμε
0: μη
1: ειδικά
0: ευαισθησία.
1: Πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι.
0: Εγώ έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από το πρόβλημα των πλαστικών που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Βλέπω αυτό το παράδειγμα που υπάρχει στην Παχιάμο, που είναι μια περιοχή εκπληκτικού κάλους, το οποίο το έχουμε δείξει και πολλές φορές μαζί, και το κάλος και τα πλαστικά. Και εκείνο που καμιά φορά με εκνευρίζει είναι ότι παίρνω από την ευαισθητοποίηση και μέσω της ευαισθητοποίησης να υπάρξει μια μείωση, αλλά την ευαισθητοποίηση δεν είναι τοπική πρώτα απ' όλα. Έχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής η ευαισθητοποίηση. Πέραν του εθελοντισμού που παράλληλα μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολύ μεγάλα πράγματα διαφορετικά για να προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που με τρομάζει είναι η υπερβολική χρήση πλαστικών και θα έπρεπε κάπως αυτό να αρχίσουμε να το περιορίζουμε και κυρίως να αρχίσουμε να προσέχουμε που τα διαθέτουμε τα πλαστικά για σαν σκουπίδια, σαν απορρίμματα. Τα πλαστικά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι πάντα επιβαρυντικά. Και είναι επιβαρυντικά και σε ένα αστικό περιβάλλον, εκτός από τη θάλασσα, που εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα μαζέψει. Είναι επιβαρυντικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επιβαρυντικά, επειδή εγώ είμαι του περιαστικού και του λοιπού περιβάλλοντος, είναι πολύ επιβαρυντικά και στο περιαστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Διότι εκεί πέρα έχουμε προβλήματα άλλα.
1: Τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί δημοτικού και ξεκινούσατε μία συζήτηση για το περιβάλλον και τις ακτές μας, τι θα του λέγατε για τις θάλασσες της Ελλάδας?
0: Θα του έλεγα ότι η θάλασσα είναι η ζωή και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και πρέπει κανείς να την σέβεται. Και πέραν του να τη σέβεται, γιατί ο σεβασμός σημαίνει και κάποιο φόβο, θα πρέπει να την βοηθά στο να διατηρείται αμυγής και καθαρή. Μέσα σε αυτό έχουμε οργανώσει, θα ξέρετε, ίσως το έχουμε δείξει κάποιες φορές, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο και με τον Οργανισμό Λιμάνος Ηρακλείου, ώστε να προχωρήσουμε την θαλάσσια ευαισθητοποίηση, μέσα αυτό που λέμε σαν όρος πλέον έχει εισαχθεί, του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέμε το λίτερα στα ελληνικά, παρόλο που είναι ας πούμε διάφορες προστάσεις, νομίζω εγγραμματισμός, θαλάσσιος εγγραμματισμός, και εμείς έχουμε εισάγει και παράλληλα και τον όρο θαλάσσιος και παράκτιος εγγραμματισμός. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την ανοιχτή θάλασσα, να την κατανοήσεις, να την σεβαστείς, να μην δημιουργείς προβλήματα, έτσι, να την κρατάς υγιή, και αλλιώς είναι η παράκτια ζώνη. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω η παράκτια ζώνη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εύχομαι πάντα καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά.
0: Στην
1: να είστε
0: σας.
1: Καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
1: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην Βεντζίνη, την Αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά, θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
1: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευκευωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα διελιστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
0: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
1: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών, και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
1: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους των τιμολογιών, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι η καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια και καλύτερες ώρες χρήσης στις κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
2: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα, αυτή την εποχή του Σεπτέμβριου, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επιχειρήσεων

0: επισκεπτών έχουν αλλάξει με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
1: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό μεταξύ, με μίνι βαν, ώστε να μην μείνει μέσα στο λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό, άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
0: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στο ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
1: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Είναι ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
0: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
1: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ανεργίας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
2: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
3: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς, η μέγιστη δυναμή, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
2: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
3: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειώσει ότι αυτές οι νεφώσεις θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
2: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
3: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν,

0: και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
1: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
0: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας. Το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο, έντονη την παρουσία.
2: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
2: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
3: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
2: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδιοι προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ, μέσα από τα οποία επιτίδιοι προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
4: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ, μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό, όσον αφορά

θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν οι επιτίδιοι τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank, με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 100.

0: FM 3,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις. Πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

στην πόλη, εκεί όπου οι δρόμοι κρατούν ακόμα τις μυρωδιές του κύμινου και της κανέλας. Η μαγειρική δεν είναι μνήμη, είναι ζωή. Είναι τα παλιά σπίτια, τα χαμηλά τραπέζια, οι φωνές που σώπασαν μα γεύσεις έμειναν. Συνταγές που ταξίδεψαν στον χρόνο, από γενιά σε γενιά, από σπίτι σε σπίτι. Σήμερα ακολουθούμε αυτές τις γεύσεις και τις ιστορίες τους και πάμε μαγειρεύοντας την πόλη.

μετά από ένα ταξίδι 13 ωρών με απίστευτη κούραση και υπερένταση και αφού κοιμήθηκα 6 ώρα το πρωί, χρειάζομαι μαύρο τσάι Τουρκίας με πολύ καφέινη, και φυσικά φτιαγμένο μόνο με το δικό μας, το φυσικό, το μεταλλικό νερό, διώσει. Μόνο αυτό εμπιστεύομαι όπου και αν ταξιδεύω. No sugar, only natural water. Καλημέρα και πάλι.

0: τον έκτο όροφο είμαστε, πλατεία Ταξίμ. Πάλι καλημέρα και φύγαμε.
1: Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν, κορνάρουνε επιμονή μου. Όλα τα ταξί είναι κοντραρισμένα, χτυπημένα. Μόνο τώρα που μιλάω εγώ δεν κορνάρω, είναι περίεργο. Ή πρωί, ή μεσημέρι, ή απόγευμα, ντονέρ. Κοτόπουλο, ντονέρ κανονικό. Από το 1969 λέει εδώ. Hello.

0: Καλημέρα και επίσημα. Είμαστε στην πλατεία Ταξίμ. Είναι η αφετηρία για να κάνεις τα πάντα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν εμπνεύστηκε αυτό εδώ πίσω για να χαρακτηρίσει την Κωνσταντινούπολη πιο ευρωπαϊκή. Ουσιαστικά εδώ είναι η ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ξεκινάμε για την Ιστικλάλ. Μαμά Φουστούκ. Wow.
1: Vanilla, chocolate, strawberry, pistachio.
0: Pistachio. Pistachio.
1: Hop. Haydi
0: No, no, ready, not ready. Pistachio. Πάω το πρωί πρωί. Αυγά τηγανιτά. Τα πάντα από σφολιατροειδή. Κουλούρια, γεμιστά. Δίπλα από τον τονέρ έχει μπακλαβά, πιστάτσι, εγώ τρώω το παγωτό. Κιδόνι.
2: Τιραμισού.
0: Πάνω, εκμεκ, κιδόνι. Κιδόνι, εκμεκ. Άλλο, my friend, inside. Inside. Εντάξει, εδώ δείχνει πιο γκουρμέ. 1953 και ο τύπος μου είπε να πάω μέσα. Είμαστε στο restaurant patisserie. Name here?
3: Shooties.
0: Shooties.
3: Yes.
0: And είναι από τα χιλιάδες.
3: Μπακλαβά,
0: χαλβά, εκμεκ.
3: All there is have breakfast, doner kebab.
0: Doner kebab and μπακλαβά.
3: Yes, there is have tauk kyosu, kazandibi.
0: Tauk kyosu.
3: Tauk kyosu, kazandibi.
0: Το tauk kyosu έχει κοτόπουλο, chicken with chicken.
3: Yeah, yeah, yeah.
0: Το τρώει ο Πασάς, νομίζω. Ποιος θα τρώει ο tauk kyosu. Tauk
3: kyosu, kazandibi.
0: Kazandibi.
3: Και
0: γυρίζω.
4: Κουνιάδος,
0: κουνιάδος. Αυτός είναι ο Γκρίς. Γιώργος. Το ντονέρ και μπαμ μαζί με τον μπακλαβά πως πάει. Στο κάρβουνο, ε. Open today. 9 o'clock, 6 o'clock. 2 o'clock, yes. Close?
3: Yes, yes.
0: All?
3: Night. All day, yeah.
0: Night.
3: Night, 2 o'clock.

0: Two? Yes. Two night.
1: Yes.
0: Oh, okay. Ταξίμ σουίτι. Λοιπόν, ανοίγουν 6 ώρα το πρωί, κλείνουν 2 η ώρα το βράδυ, οπότε εγώ θα έρθω μετά, after midnight, okay. Yes. Μένω εδώ στην πλατεία Ταξίμ πίσω στο club Λίτζι, Πίτζι, κάπως έτσι. This, 5 minutes. Okay, λοιπόν, see you later, bye.
1: Bye-bye.
0: After. Bye.
2: Καλημέρα.
0: Και καλή τύχη.
2: Καλή
0: τύχη.
2: Καλή τύχη.
0: Bye-bye, thank you.
3: Γύρος κοτόπουλου, αλλά τι κοτόπουλου, Πίνδος φυσικά. Αυτά εμπιστευόμαστε, αυτά αγαπάμε, αυτά τρώμε, αυτά βάζουμε στο τραπέζι μας. Έχω έτοιμο γύρο κοτόπουλο, όπως σας είπα, ο οποίος ψήνεται στο τηγάνι, σε καυτό τηγάνι, εγώ στο μαντέμι γύρω στα 4 λεπτά να θωρακιστεί ή σε μια πλάκα ή στο φούρνο σε μια λαμαρίνα με λαδόκολλα, προθερμασμένο το φούρνο στους 220 βαθμούς για 10 λεπτά και θα ανακατεύεται μέχρι να καραμελώσει. Δεν θέλω να πω πολλά, πρέπει να το συνοδεύσω με τι? Με αβοκάντο τζατζίκι. Πάμε να το φτιάξουμε, πάμε να ψήσουμε πίτες γύρω και να σερβίρουμε. Αγγούρι, καλό πίλερ και παίρνουμε μόνο τη σάρκα. Σκόρδο, κιμά. Άνηθο. Και τελειώνουμε με αβοκάντο που μαυρίζει και θέλουμε το αντίθετο. Γιαούρτι, αβοκάντο όλα μέσα, αλάτι, λίγο καπνιστό αλάτι, 4 πιπέρια ή μαύρο πιπέρι, χυμό λεμονιού, και ή στο μπλέντερ ή εδώ θα γίνει δουλίτσα.

καλαμπόκι ψητό. Εδώ. Καλαμπόκι βραστό. Εδώ. Κάστανο. Όμορφα ανοιγμένο και όμορφα στοιχισμένο. Και φύγαμε.

Με ρόδι είναι. Σούπερ. Εδώ, πάμε. Morning. This box. How much euro? Euros. Αυτό εδώ. Μπακλαβά και βυζλί και λεμπέκ. Και βυζλί και... 70? 78. 76 ευρώ. This box. 70. 70. 76 ευρώ, παιδιά. This normal baklava. Ρε σε μας τρελάνε οι άνθρωποι, 76 ευρώ. 76 ευρώ, κάτσε να φάω αυτό. Κάτσε να φάω αυτό και τα 76 ευρώ τα πάρουν άλλη φορά. Εντάξει, βούτυρο μυρίζει πολύ.

0: έτοιμα πακέτα για κέρασμα, κουφέτα και όχι μόνο, μπακλαβάδες διαφόρων ειδών και προσοχή στη τσέπη σας. Τώρα μίλησα λίγο με τα παιδιά μέσα στο αγροπλαστή και μου είπαν το εξής, ότι αυτός ο δρόμος, ο Istiqlal, αν το λέω σωστά, Istiqlal, καταλήγει στο νοσταλγικό τραμ του Περάμ ή Πέραμ, αν δεν κάνω λάθος, σταματήσουμε να περάσουμε τα ταξί, και είναι μια απίστευτα όμορφη διαδρομή, εμπορικό, σαν την Ερμού. Ερμού μου θυμίζει πιο πολύ. Εντάξει, τώρα να σας πω ότι έχει τα πάντα από εμπορικά καταστήματα. Φαίνεται και θα το δείτε και στην πορεία. Και από εδώ ουσιαστικά είναι η αφετηρία της Κωνσταντινούπολης. Από την πλατεία Ταξίμ και από τον κεντρικότερο δρόμο, Istiqlal. Istiqlal, τον λέω σωστά. Εντελώς τυχαία, από χθες το βράδυ έχω βρει το Χρήστο και τη Γιόντα στην Τουρκία, όχι ότι ήρθαμε μαζί, και του αρέσουν τα κάστανα του Καστανά. Κάστανα παντού, καλαμπόκι βραστό για τους fit και τους fitness και ψητό για τους μερακλείδες.
1: Είσαστε στην πιο κεντρική πλατεία. Κάποτε εδώ ζούσαν, στην Κωνσταντινούπολη βέβαια, μέχρι τη δεκαετία του 30, 200.000 Έλληνες. Βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό ζούσαν σε αυτή εδώ την περιοχή. Και την είπανε και οδό του πέραν εδώ αυτή τη γειτονιά, διότι ζούσαν πολλοί Ρωμοί στη γειτονιά στο Φανάρι, στο Πατριαρχείο. Και επειδή άλλαζε το προφίλ και μετακόμιζαν αυτοί στα τέλη του 1800, τους ρώτησαν πού πάτε, και αυτοί δείξανε την απέναντι όχθη και είπαμε πέραν. Και πήγαν στο πέρα απέναντι, σε αυτή τη γειτονιά.
0: Που λέει το νοσταλγικό τραμ.
1: Σωστά, πήδησε ήδη κάποια στιγμή περνάει. Κάποτε αυτό το τραμ το τράβαγαν άλογα. Σε αυτή τη γειτονιά εδώ έχουμε εκκλησίες, είναι η Αγία Τριάδα λίγο πιο πάνω. Κάτω είναι η ενορία, τα εισόδια της Θεοτόκου, που εκεί πέρα είναι και η Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολεως. Και όπως ξέρετε, ο Πατριάς έχει δύο τίτλους κανονικά. Είναι Αρχιεπίσκοπος Νέας Δρόμης Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Yes. This road, traditional shopping. Τα γνήσια μαϊμού. Ένας παράδρομος με όλα τα μούφα που μπορείς να βρεις από Gucci, Armani, δεν ξέρω τι δείτε εδώ. Rummel Hunt. Εδώ. Και νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Πώς αν βγαίνει από εδώ τώρα, από δεξιά. Όχι. Πίσω. Μπαλτζανάκ, πίσω. Μέρντο.

Ντονέρ. Έχει κοτόπουλο και μπιφ. Μπιφ, ε. Yes. Chicken beef. Εδώ πάλι πιο προσαρμοσμένο, πιο όμορφο, πιο καθαρό. Και μύδια. Μύδια. Μύδια σαγανάκι. Σαγανάκι. Αχνιστά. Κοκκινιστά. Με πορτοκάλι. Μύδια with orange. Ε? Spicy, not spicy.

θέλω ό,τι σαλάτα σας κάνω, ιδιαίτερος σαν κι αυτή, να τη δοκιμάσετε και να τη βάλετε στη διατροφή σας. Είτε έχει παριζάκι, είτε βάλετε γαλοπούλα. Ξεκινάω με φακές βρασμένες αγρόκτηματονόπουλου και κρυθαράκι ζέας. Τα υπόλοιπα 5 λεπτάκι την τρώμε, αρκεί να έχετε αυτά βρασμένα. Η φάρμα Αντωνάκη, για όσους δεν γνωρίζετε, βγάζει εξαιρετικά παριζάκια. Είτε σκορδάτο, είτε το κλασικό. Θα το πάρω και θα το κόψω μικρά ζαράκια και ο ντοματέμι, θα το φέρω εδώ. Να του δώσουμε ένα τσιγάρισμα και τα υπόλοιπα όλα μαζί. Το μυστικό πέστο βασιλικού. Ντοματίνια, μαύρο το συγκεκριμένο, κλασικό, κίτρινο και αν δεν βρείτε βάλτε ό,τι θέλετε. Το χειμώνα αποφύγετε τις ντομάτες. Κωνσταντίνος Στιακάκης από τη Μεσαρά, γραβιέρα Στιακάκη από το 1952, τρίτη γενιά, μπορείτε να τη βρείτε και όπως και άλλα προϊόντα σε επώνυμα και καλά σούπερ μάρκετ. Πάμε και ζουλιά. Με ένα πίλερ της Opinel, το λατρεύω αυτό και το έχω και 4 χρόνια. Τέρμα value for money. Είδατε πως καίει ελαιόλαδο, το παριζάκι, ακούστε.

αλάτι πυραμίδες με βασιλικό. Θα βάλουμε και πέστο και θα την πάμε αλλού. Από κάτω στο τέλος τη γραβιέρα λίγο τώρα να ενσωματωθεί, να λιώσει μέσα. Φαγάκι είναι ουσιαστικά. Δείτε, όπου κάτι αρώματα και πολύ πιπέρι και θεματισμένα φύλλα χαροπιού στο σερβίρισμα. Και άλλη γραβιέρα. Σαν κρυθαρό το μύρισε. Πάμε και το αβοκάντο τώρα που έπεσε η θερμοκρασία. Άλλο ένα δακάτημα. Ζεστή σαλατάρα. Δείτε. Συνοχή. Παξιμάδια χαροπιού. Τρίματα. Τραγανότητα. Γεύση.

Πρι Θεσσαλονίκης ή αλλιώς Κωνσταντινούπολης, το οποίο είναι αφράτο, δεν είναι τόσο σκληρό όσο είναι Θεσσαλονίκης. Και ακριβώς πίσω μου το ελληνικό προξενείο, που μας είπε ο φίλος μας ο ξεναγός πριν. Και μπροστά μου το αντίθετο.

εστιατόρια, τσάι, εμπορικό κέντρο, αλλά μόνο φαγητό. Και ακόμα είμαστε στην περιοχή Ταξίμ. Φανταστείτε τι άλλο έχουμε να δούμε. Εδώ θέλει μια εβδομάδα, τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, τα ωραία κρύβονται πάντα μέσα στους παράδρομους, στα στενά που λέμε. Α, εδώ έχει μύδια, μύδια. Μύδια! Αχνιστά μύδια.
1: Μύδια.
0: Α, μύδια. Τουρκικές μύδια. Χαΐμους μύδια. Είναι μύδια στον ατμό, τα διάσημα μύδια ανοίγουν αυτά από μόνο τους με τον ατμό. Δεν τα σκεπάζει από πάνω. With garlic. Σμέλ, σκορδό. Αγγλικά τίποτα, χειρότερα από τα δικά μου. Ψάρια, γαρίδες, σάντουιτς, λαβράκια, οστρακοειδή, μύδια τηγανιτά, γάβρος τηγανιτός, σάντουιτς μερέγκα, σαλάτα λάχανο, κρεμμύδι, onions, ρέγκα. Ωρε φίλε, καραμελωμένο, μαριναρισμένο κρεμμύδι, marinade. Εδώ. How much euros? One sandwich, liras. 200. Και θα κάνει τώρα ο φίλος μας, what's your name? Name?
2: Σαχίλ.
0: Σαχίλ. Με καλαμάρι, με καλαμάρι. Σάντουιτς με καλαμάρι. Μύδια. Γαύρος. Γαύρος. Και θα κάνει και σάντουιτς με μύδια, αφού έκανε το σάντουιτς με την. Open. Please. Μερέγκα, ισκουμπρί. Super sale. Γαύρος, σαρδέλα. Εδώ ψαρούκλες. Κέφαλι. Πάνω, στα εκεί. Και ζωντανή καραβίδα. Ποια ερμού και πια εδώ δεν έχει τελειωμό. Αλήθεια δεν έχει τελειωμό. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Δείτε. Δείτε. Δεν τελειώνει. Έχω πάνω από 2 ώρες και δεν έχω κάνει ούτε το 70%. Την καλημέρα μου και πάλι. Καφέ δεν είναι πια, πια τσάι δεν χρειάζεται. Εδώ τώρα με το που στρίψαμε είμαστε στην περιοχή Πέρα. Ποιος είναι Πέρα Μαχαλά που είμαστε πριν. Και εδώ είναι η Καθολική Εκκλησία. Θα γυρίσω να δείξουμε 2-3 πλάνα μετά. Σοκάκι, Καλάβι, οδός Καλάβι. Και πάμε με οδηγό τον Αντώνη. Morning, Πέρα.

0: και πάμε στο Σαν Αντώνιο, πάμε στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, καθολική. Οπωσδήποτε επιβάλλεται στάση στον Σαν Αντώνιο, στην καθολική εκκλησία του Σαν Αντώνιο, επιβλητικότατη.
1: Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, πάνω στη ζωντανή λεωφόρο Ιστικλάλ, κρύβεται ένας χώρος ηρεμίας που δύσκολα φαντάζεσαι μέσα στο θόρυβο της πόλης. Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας, γνωστή και ως Saint-Antoine Κυλίσεση, δεσπόζει στο πολύχρωμο Βιολού και αποτελεί τη μεγαλύτερη Ρώμαιο-Καθολική Εκκλησία της πόλης.

με τον νεογοτθικό της ρυθμό και τα εντυπωσιακά βιτρό προσφέρει μια σύντομη αλλά ουσιαστική παύση από τον παλμό της Κωνσταντινούπολης. Ένας τόπος ιστορίας, πίστης και σιωπής. Λίγα μόλις βήματα από την πιο πολυσύχναστη λεωφόρο της.

Κατεβαίνω τώρα για να πάω Γαλατά, έτσι. Εδώ ο δρόμος λέγεται Galip Dede. Galip Dede. In the road. Galip Dede. Thank you. Galip Dede.

Και μπροστά μου, αυτό που δεν περιμένετε. Είμαστε στην πόλη των πόλεων. Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη και είμαστε σε άλλο ένα επιβλητικό στολίδι, τον πύργο του Γαλατά. Ένα αρχιτεκτονικό στολίδι που στέκεται ψηλά στην Κωνσταντινούπολη, αγναντεύοντας με υπερηφάνεια τις πολυσύγχρονες γειτονιές Μπεγιόγκλου και Καρακόου. Γύρω-γύρω καφετέρειες, εστιατόρια, όπως παντού. Τώρα στην περιοχή είναι εξάλλου. Αλλά τώρα έχω τα top. Ελπίζω να προλάβω και να σας πάω.

0: Φίρκατσι, Λούτσεσί, Λούλετσι μάλλον, Σοκάκ, από εδώ, από εδώ και από εδώ που πήγαμε.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων,

0: θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Κρέτα24.gr.
13: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι? Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: present only for you.
1: Πέρα Μαχαλά, πέρα Μαχαλά. Και κατεβαίνουμε, και κατεβαίνουμε, και κατεβαίνουμε. Στο ανέβασμα τώρα. Δεν έχει τελειωμό. Και εδώ έχει μασάζ και χαμάμ. Καρακού Παλάς μπροστά μας με αρχιτέκτονα τον Τζούλιο Μονγκέρι. Και... Αγιά Σοφιά στο βάθος. Σε 6 λεπτά φτάνουμε οδηπορικός και περπατώντας και μπουσουλώντας σε λίγο στη γέφυρα του Γαλατά. Γίνεται χαμούλης. Δεν σταματάνε να γορνάρουν μεταξύ, κόκκινο, πράσινο εγώ. Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Μας φάνε.

0: I am your lover. Come to my side.
1: Τι ψαρεύεται όμως εδώ. Τι φύγω.
2: Welcome to Ottoman Empire.
1: Yes. Fish. Name fish.
2: Name.
1: Όχι, name you fish.
2: My name is Iji.
1: Iji. Your name fish. Λαβράκι, κέφαλος.
2: Starvit, Chinekop.
1: Starvit.
2: Starvit.
1: Ναι.
2: Starvit, Chinekop.
1: Chinekop.
2: Yes.
1: Εδώ.
2: Starvit.
1: Starvit. Για να δούμε. Τιγάνι, φράι, φράι.
2: Chinekop.
1: Chinekop.
2: Yes.
1: Σα Σαφρίδι είναι. Σαφρίδι. Σαφρίδι.
2: Where are you from?
1: Σαφρίδι. Greek. Ακριβώς στην αρχή και πάνω στη γέφυρα του Γαλατά, τον κεράτιο κόλπο διασχίζει, είναι η τέταρτη κατά σειρά γέφυρα και η τελευταία, αυτή που θα περπατήσουμε, που έχει πίσω μου εκατοντάδες ψαράδες, τώρα τι ψαρεύουν αυτοί, ο Θεός και η ψυχή τους, διασχίζει λοιπόν τον κεράτιο κόλπο και μετά είναι η μεγάλη αγορά και να έχουμε όρεξη για περπάτημα και για μάσα, αλλά και για τα δύο έχουμε. Πάμε.
3: Για το βαρύ χειμώνα σας έχω τη φουλ αντιοξειδωτική σούπα με πλιγούρι και λαχανικά. Ξεκινάμε με κρεμμύδι. Το μισό κρεμμύδι, μισή ποσότητα θα κάνω εγώ. Εσείς ό,τι βλέπετε ακολουθήστε συνταγή κατά γράμμα. Και παίρνω αυτό εδώ το πίλερ. Αφήνω στην άκρη, παίρνω το καροτάκι και έτσι ζουλιέν, έτσι καθαρίζουμε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ίχνος σφύρας. Δείτε την πατάτα. Το μαχαίρι του σεφ, φορζέ. Δείτε, φέτες. Την πατάτα. Ζάρια. Το καρότο. Δύο, τρία. Άκρη. Την πιπεριά και πάμε κατσαρόλα ή αυτό εδώ το τύπου wok που έχω εγώ το μαντεμένιο. Με λίγο λαδάκι να σοβάρουμε. Κρέτα βοτάνικα, σιτία, έξτρα παρθένο, στιακό ελαιόλαδο. Μέσα τα λαχανικά και ακούστε. Premium θαλασσινό αλάτι Salt Odyssey. Που μύρισε ωραία. Να κατέβαλα να τους ευχαριστούν, μπορεί να βάλετε και ένα κύβο. Έχω και σπανάκι, θα βάλω και σπανάκι σε λίγο. Baby σπανάκι. Ίσα ίσα το νερό να καλύψει τα λαχανικά, θα αφήσουμε να βράσει, θα βάλουμε το πληγούρι και θα περιμένουμε να δείτε τι άλλο θα κάνει. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, ο μοναδικός που μπορεί και έχει πιστοποίηση για ζέας και εμείς θα βάλουμε το πληγουράκι. Θα αφήσουμε να βράσει και θα δείτε με τι θα τελειώσουμε. Με λίγο σέλινο και

Λίγο πριν κατεβάσουμε από τη φωτιά τη σούπα, θα ρίξουμε μέσα σέλινο, μεντανό, ό,τι θέλετε, τόσο καλά ψιλοκομμένο. Και αν τώρα κρυώνετε πολύ και θέλετε να φάτε και κρέας, πάρετε σύγκλινο, ψιλοκόψτε το. Προαιρετικό είναι αυτό το υλικό. Αυτό είναι, έτοιμοι είμαστε. Σπάμε κατσική σιωτηριά με μαστοράκι και απογειώνουμε και την κάνουμε ακόμα πιο υγιεινή με παξιμάδια βρώμης, συχνά και στην πρώτη εταιρεία που παρήγαγε βιολογικά παξιμάδια.

0: και μπροστά μας το γενή τζαμί. Τελειώνουμε, φτάνουμε στο τέλος της γέφυρας. Έχει και στη Θεσσαλονίκη γενή τζαμί, σαν πληροφορία και μόνο. Πανέμορφο, έτσι. Και τώρα ήρθα στο στοιχείο μου, ήρθα σε αυτό που με ενδιαφέρει, στην πρώτη από τις δύο αγορές, στο πρώτο μπαζάρ, στο Μπουγιουξεχίρ μπαζάρ, δεν ξέρω να προφέρω, Μπουγιουξεχίρ μπαζάρ. Γύρω-γύρω έχει Μπαλίκ Εκμέκ, Τενίζ Γιλντιζί, Μπαλίκ Εκμέκ, λουκουμάδες, τα πάντα. Είστε έτοιμοι? Είστε. Φορτώνουμε. Καπέλα, έτσι το άσχετο που δεν μ' αρέσουνε. Συμπίσω ένα τουρκικό. Μου πάει το χρώμα, ε. Ωραίο είναι. Πόσο έχει να δούμε?
1: Μπυριανή.
0: For this. Yes. Μπυριανή.
1: This one
0: chapter
1: for rice.
0: For rice?
1: For rice.
0: Okay.
1: This one for doner kebab and soup.
0: Soup.
1: Doner kebab.
0: Doner kebab?
1: Doner kebab and soup. This is for chicken. This one patata.
0: Patata.
1: Cashew.
0: One for chicken. One for meat, one for
1: meat,
0: patata,
1: meat.
0: One for doner kebab, yes. It's okay. And black pepper,
1: rice.
0: This.
1: Rice.
0: And rice. This for?
1: For kebab.
0: For kebab, okay, okay.
1: Meat, meat fish. And
0: meat fish,
1: chicken,
0: okay, okay.
1: Kebab, salad, barbecue, this everything.
0: And for me? Sweet.
1: This is hot chili.
0: Oh, hot chili, hot chili.
1: Hot chili.
0: Little hot chili, yes. Little. Μπουκοβό.
1: Μπουκοβό.
0: Όχι, πουλ μπιμπέρ.
1: Ντόγκρια.
0: Μπαχαρικά πήρα. Πάμε τώρα για λουκούμι. Με κακάο. Ξέρω τώρα τι τιμή έχει τσάγια. Αφού είναι μέντα σίγουρα. Λαμπού Ντουμπάι. Ό,τι ξηρό καρπό έχω φάει θα σπάει. Καπέλο δεν μπόρεσα να πάρω. Δεν μου άρεσε. Είμαι εδώ και περιμένω τα μπαχαρικά μου να πληρώσω. Και έχω φάει μισό κιλό λουκούμια του μεταξύ. Είμαστε που είμαστε, θα φύγουμε χειρότερα από εδώ. Ok, my friend. Finish. Cash. No cash. Εντάξει, εδώ πιο πολύ βλέπω ροχισμό να πούμε. Βλέπω ζακέτες.

0: Παπούτσια, το μοναδικό που βρήκα είναι με μπαχαρικά, αυτό που πήρα και τα μπαχάρια. Μια τσάντα πραγματάκια, ξηρούς καρπούς, φιστίκια, γύρω στο 1 κιλό. Μπαχάρια 4 ευρώ. Παπούτσια δεν πήρα. Πάμε στην επόμενη. Κουρμά.
1: Τούρκης χόρμα.
0: Καρύδια από τα Φάρσαλα. The best κουρμά for you. The best for you. Βασιλικός κουρμάς. Πρέπει να έχεις σίγουρα. This. €650. 600, 550, 450 λίρες, 250 λίρες, λίτρο, είναι γύρω στα 4,5 ευρώ. Βάλε, το κιλό, έλα παιδί μου, πόσο είπα, 4,5 ευρώ τα 2,5, 8 ευρώ.
2: Το κιλό 8 ευρώ.
0: 8 ευρώ.
2: Καλή τιμή είναι.
0: Για χουρμά, ναι.
2: Α, για χουρμά, ναι.
0: Η φίλη μου η Αγγελική πρέπει να έχει να φάει από το Σαββατοκύριακο και έχει τσακίσει το καμένο το καλαμπόκι και εμείς ψάχνουμε αντίπαρο είστε και εκεί θα έρθουμε. Λοιπόν και ψάχνουμε να βρούμε τώρα την αντιστοιχεία, είναι 12 ευρώ φίλοι μου καλή.
2: Α, 12.
0: Ναι, άρα μισό κιλό θα πάρουμε, 250 γραμμάρια. Χουρμά. Δίσταζε χουρμά. Τουρκής. Νο. Λοιπόν, δεν τρελάθηκα. Όσο τρελάθηκε η φίλη μου με το καλαμπόκι, τα παϊδάκι προβατίνα εδώ χτυπάει.
3: Δεν έχω προβατίνα.
0: Να, γι' αυτό το φαίνεται. Άκου τώρα εδώ τι μου λέει. Πώς είπες, 40 λίρες, πόσες? Πόσες λίρες? Λίρες, all together, λίρα.
4: 400
0: λίρα. Euros, 20. Άσε τα πονηρά σου, περίμενα να σου κάνω εγώ τώρα.
4: 8 euros.
0: No, ναι. 8. Maybe. Ξεκινήσαμε από 11 ευρώ, 600 λίρες και φτάσαμε στα 5,84 σε χουρμά τουρκικό και κίνκ. Άιντε πάει. See you. Γελάνε, κοροϊδεύουνε. Νομίζουν. Και ξεκινάει το σοου. Των φιστικών και των βαχαρικών. Άι. Α, συνεννόηση. Μπακλαβάκι.
5: Αλλού.
0: Και ψάρι εδώ βρίσκα δούρα. Αυγά ξηφία είναι ρε φίλε αυτά. Short fish. Αυγά ξηφία. Και αυτή είναι χουρμάδες. Φρέσκοι χουρμάδες Τουρκίας. Φρέσκοι χουρμάδες. Κάστανα. Και πάμε στα τυριά τώρα. Κασέρι. Κασέρι. Κασέρ. Φέτα. Κασέρι. And this. Λάβας πέινιρι. This same Roquefort?
5: Yes, Turkish Roquefort.
0: This little taste. Little. Oh my god. Τρομερές ελιές. Με μαριναρισμένες και κιμόνο. Έλα, μπατζανάκι, φτάνει.
5: Κάτι και
0: τα ούχο κτσού.
5: Άλλα καλά.
0: Μπατζανάκι, φέρτε εδώ.

Εκτός από ελιές έχει τρομερά αλαντικά, μυρίζουν ωραία, Ίνκα, βρουμά, σουζούκι. Τι να πάρω, για πείτε μου. Και από εδώ έχει τυριά τύπου ροκφόρ, κάτι σαν φέτα, σαν βουβαλίσια.

0: πανέμορφα. Χαλβάς, χαλβεζί.
1: Glühwein το λένε οι Γερμανοί. Ζεστό κρασί αρωματικό το λέμε εμείς. Ακούτε μέλισσες, γιατί έχουμε μέλι φυσικά. Και θα βάλω όχι κόκκινο κρασί, εγώ θα βάλω ένα λευκό αρωματικό κρασί χαμηλής οξύτητας, παρακαλώ να είναι. Αλλά τα ξέρετε λίγο πολύ. Γλυκάνη στο αστεροειδή, μέλια, κανέλες, τόγκα, γύρω δεν γνωρίζετε που βγάζει λίγο μπραντ έτσι. Δεν θέλω να πω άλλα. Πάμε. Κρασί μέσα στο wok. Κρασί. Πάμε να κόψουμε μήλο ζαγορίν σε φέτες και να το προσθέσουμε μέσα. Την κανέλα, αστεροειδή γλυκάνισο, ginger, καθαρίζω. Δείτε το μαχαίρι που έχω σήμερα, χρώμα αντρικό, ε. Αυτό είναι. Φέτες, ε, το ginger. Μέσα και αυτό. Και έχω εδώ, για όσους γνωρίζετε, αυτό το φασόλι, τόγκα, που τα αρώματά του σε παραπέμπουν σε πικρά μύγδαλο, σε μοσχοκάριδο, σε ρούμι. Και δεν είναι ακριβό. Αναζητήστε, το δίνει έξτρα αρώματα σε κέικ, σε σουφλέ σοκολάτας. Τι μας έμεινε, μπράντι και μελάρα. Θα βάλουμε και λίγο θυμάρι φρέσκο. Φέτες πορτοκάλι. Και θα το φέρουμε σε σημείο βρασμού. Μετά το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να βγάλει τα αρώματά του. Αγνό, κριτικό, θυμαρίσιο μέλι από άγριο θυμάρι. Σαβιδάκης family. Και πάμε φωτιά. Λοιπόν, αυτό εδώ πάνω ο αφρός είναι από το μέλι. Okay. Δεν θέλουμε να πάρει βράση. Είναι βασικό αυτό. Το κατεβάζουμε, το σκεπάζουμε και το πίνουμε μετά από 40 λεπτά. Πάντα χλιαρό. Αν χρειαστεί, τα ξανανεβάζουμε στη φωτιά. Έτσι κάνουν οι Γερμανοί, έτσι τα κάνουμε και εμείς. Πάμε να σερβίρουμε.

0: Έμαθα μια κουβέντα και τη λέει συνέχεια. Μπαϊτζανάκι, μπαϊτζανάκι. Τσοκ γιούζα. Τσοκ γιούζα. Κάτσε καλά, ρε. Κάτσε ήσυχα, κάτσε όμορφα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Πάμε μέσα. Γυρίζω να δείτε εδώ το κοσμάκι, τον άπειρο. Δείτε. Και πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Λουκούμια έχει εδώ, λουκάμια, λουκούμια. Λουκούμια, τσάι. Where are you from Greece?
1: Μπαϊτζανάκι, καλησπέρα.
0: Ναι, ρε, πείτε τίποτα άλλο, ρε. Μπαϊτζανάκι, μπαϊτζανάκι. Μπαϊτζανάκι, περίμενε, έρχομαι. Κουνιάδος. Μπαϊτζανάκι, ένας μπαϊτζανάκι.
2: Σου είναι, δεν σου είναι. Σαντίκη σε σβέντο, όσο σερίψου Μαρία.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
2: Καλείτε καλαβί.
0: Μπαϊτζανάκι και εσύ.
2: Μπακλαβάκι. Μπακλαβά, Τουρκί.
0: Σύπουρο, ρακί.
2: Δολμάκι.
0: Δολμάκι.
2: Ρακί.
0: Ρακί.
2: Τουρκί.
0: Κρασί.
2: Όλοι οι Τουρκοί.
0: Λεζέπ. Λεζέπ, εδώ. Θα μου πει πολλά πώς θα πάω στη μεγάλη αγορά τώρα. Στο Big Bazaar. Πάω. Σαμπάν. Σαμπάν. Σακί. Σαδό.
3: Σακί, σαδό.
0: Σαμπάν. Σακί, σαδό.

0: Άντε πάμε να δούμε. Παραχάτ φυρί φυρί. Έχει, για όσους έχετε δυσλειτουργικό πρόβλημα, ναι, το μαγικό σπρέι, το οποίο είναι Vinga, 150.000. One, two, one, two. Όχι, no. And αυτό είναι
1: Superman.
0: Deep Force.
1: Deep Force.
0: This and this.
1: All three to, hour, all... 3 hour, you are the king.
0: How much euros?
1: Three women.
0: How much euros to and two?
1: Together.
0: Θα τα πάρω δώρα σε ένα φίλο μου. Με κεράσαν τα παιδιά εδώ τσαγάκι μαύρο. Αυτό έχει full καφέινη, σας το είπα. Το πίνω να πάρω ενέργεια, έβαλα και ζάχαρη που δεν μου αρέσει. Τους άφησα εδώ 50 ευρώ, τι. Εντάξει, είναι καλά τα παιδιά. Άντε στην υγεία σας. Ωραίο, ε. Έφαγα χουρμάδες. Έφαγα ξηρούς καρπούς. Δοκίμασα τυριά. Θέλω να ξεδιψάσω με ελληνικό, φυσικό, μεταλλικό νερό. Διός, το εμπιστεύομαι, το έχω μαζί μου στα ταξίδια. Θα το έχω πλέον μαζί μου στα ταξίδια. Έχω και καλό περατέρ εδώ. Άντε στην υγεία σας. Τσοκουγκουζέλ. Πάμε και στον Τεμίρ εδώ. Που το απλώνει το αμπελόφιλο. Ντολμαδάκια, ντολμά, ντολμά.
2: Ντολμάκια, σαρμά λέει.
0: Σαρμά. Σαρμά. Πίκλα. Εδώ φτιάχνουν τις μπάμιες σε πίκλα και είναι εδώ. Είναι η πιπεριά που μοιάζει σαν ντομάτα. Δίπλα, πατζάρια, λάχανο, διάφορα, λάχανο, πίκλα, γκούρι, καυτερή πιπεριά, καρότο, πάστα πάπρικα, πελτέ. Θα δοκιμάσω μία μπάμια, τουρσί, δεν έχετε εικόνα για την γεύση μιλάμε. Απίστευτη, ε. Και μια και δεν κεράστηκε και δεν ήπια τίποτα, εδώ με το φίλο με κερνάει, τι με κερνάει. Κοκτέιλ από πίκλες, ε.
3: Yes.
0: Good for health.
3: Health.
0: Hender, hender, hender. Ah, hender. Noll, noll. Καλό, ε. Μπάμια. You know μπάμια? One more, one more, one more. The best. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μπάμια, παιδιά. Είναι το καλύτερο εδώ. Ω, Παναγία μου.
4: Έλα, αγάπη.
0: Έλα, Βατζανάκη. Πάλι. Egyptian Bazaar. Εδώ είναι το quality. Εδώ είναι το ποιοτικό μπαζάρ. Και γυρίζω. Και σφυρίζω. Δείτε. Είμαι φορτωμένος, δεν μπορώ να περπατήσω, παιδιά. Έχω πάρει τα πάντα. Πάμε να βολτάρουμε, γιατί εδώ είναι... Μου μοιάζει λίγο με μια αγορά ελληνική. Εντάξει, δεν θα πω την Παρβάκιο. Οι άνθρωποι, παιδί μου, είναι προσαρμοσμένοι όπως πρέπει. Σωστά, ποιοτικά.

0: 300.000 κόσμο να επισκέπτεται αυτή την αγορά σε καθημερινή βάση. Βάλτε στο μυαλό σας το. Only Ergin Ataman, only Παναθηναϊκός. Μπρικάρες. Τι είναι αυτό?
1: Yep.
0: Τι, τσίζ?
1: Yep. Elmen.
0: Sweet. Τούρκης μπαζάρ. Τα τσαγερά τους εδώ τα υπέροχα. Αλλά αυτό που σε εντυπωσιάζει εντός εισαγωγικών εδώ είναι τα μπρίκια τους κάθε λογής και τα κουζινικά τους. Σπόρος κείμενο. Αστεροειδή γλυκάνισο. Μοσκοκάριδο. Τζίντζερ αποξηραμένο. Γαρίφαλο. Αλάτι Ιμαλαΐων. Κουρκουμάς αποξηραμένος. Κάρδα μου η κακουλέ. Τι? Μεντά. Oh, very good. Thank you.

Είναι η μέντα που μου έδωσε με το που το βάζεις εδώ και οι πνεείς καθαρίζουν, ανοίγουν όλα. Ανοίγουν όλα. Έχει και λεμόνι, lemon grass. Πάει. Ναι, και lemon grass. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν ονόματα στα μαγαζιά, Blue Special, Masala, Heyfin, Ramazan, Canbaz, βλέπω. Hello, hello, bro. Εντυπωσιασμένος από τα αποξηραμένα τους. Το μάλλον πατζάρι είναι. Ωραία φίλε, εδώ θα μας πάνε όλα τα λεφτά αυτού. Μην υπάρχει. Dubai Chocolate. Jasmine Ball. Οθωμανικό. Ερωτικό. Relax. Sumac. Meat Barbecue. Sultan Tea. Viagra Tea. Wow. Ωραία τσαγερά. Κομπολόγια. Φεύγοντας από την αγορά, ποιος άλλος θα δεσπόζει? Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Έφυγα. Μπορεί να ξανάρθω όμως. Κανείς δεν ξέρει. Και περνάμε τώρα εδώ το τσεκ. Περνάμε το τσεκ. It's okay. Thank you. Αν έχουμε κλέψει κάτι, αν δεν έχουμε κλέψει κάτι. Δεν κλέβουμε, είμαστε καλά παιδιά. Εν τω μεταξύ, όσο νυχτώνει, τόσο πιο πολύ αλλάζει η διάθεσή σου, η δικιά μου τέλος πάντων. Αλλάζουν τα χρώματα. Εντάξει, εδώ να σας πω κάτι, με το που το κλείνει η αγορά, με το που κλείνει η αγορά την κάνουν όλοι, γιατί είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι. Αλλά εγώ έχω κλείσει ένα ωραίο ραντεβουδάκι και το βράδυ. Για να δούμε πού θα σας πάω. Μόλις προσευχήθηκαν. Τους βλέπετε, θα πάω πιο κοντά. Βγάζουν τα παπούτσια τους, λένε τα πόδια τους. Η ιεροτελεστία ολόκληρη. Πλένονται, βγάζουν τα παπούτσια τους. Γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και μετά θα ανέβουν πάνω για να μπουν στο ναό για να προσευχηθούν. Έξω τα παπούτσια, αφού πληθήκανε. Να μπουν στο γενή τζαμί. Όχι low battery, no battery. Κλείνω. Κοιτάξτε τι ωραία φωτισμένη είναι η γέφυρα του Γαλατά. Πάω στο μετρό και επιστρέφω στη βάση μου, στην πλατεία Ταξίμ, να φορτωθώ. Να ξεφορτωθώ, να φορτίσω μπαταρίες, γιατί έχουμε συνέχεια το βράδυ. Αν δεν με κορόιδεψε ο φίλος μου, που μου τάξε βραδινή έξοδο. Traditional Turkish food.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Έλα σοφούλα μου.
11: Παππού, βγήκε.
10: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήτανε. Ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
11: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
12: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
9: Τι?
8: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
9: Τι με σκάτε,
8: και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
9: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
10: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
13: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
12: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
13: Δεν λέμε ηλικίες.
12: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνει η καθημερινότητά μας καλύτερη.
14: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Θέλουνε λίγο ακόμα.
16: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
17: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
18: Σε ποιο ευχαριστώ, σου.
16: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που

0: μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χόνος της Ιτίας. Και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν μόνο κάποιες καπνικές εστίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν ισχυρές επιγείες δυνάμεις που παραμένουν στην περιοχή, αλλά και τα δύο εναέρια μέσα που εξακολουθούν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Ένα δύσκολο βράδυ για την Σιτία που δείχνει δύο πράγματα. Ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του Σεπτέμβρη, παρά το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί βροχοπτώσεις, μία ημέρα υψηλής θερμοκρασίας με έντονους ανέμους τοπικά μπορεί να σημάνει συναγερμό σε μία περιοχή όπως συνέβη στο Χόνο.
1: Ήταν μια εξαιρετική. Δύσκολη μέρα. Από χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή του Χόνου, ουσιαστικά πάνω από τη Ζάκρο, για να είμαστε έτσι λίγο, να προσδιορίσουμε το σημείο, σε ορεινή περιοχή, δύσβατη, που ακόμα και τα πυροσβεστικά οχήματα συνάντησαν τεράστια δυσκολία για να καταφέρουν να προσεγγίσουν, με πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό έκανε εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση στο έδαφος, αλλά πάρα πολύ δύσκολη και την κατάσταση στον αέρα, με αποτέλεσμα τα εναέρια μέσα να συναντούν τεράστιες δυσκολίες για να καταφέρουν να κάνουν τις ρήψεις εκεί που έπρεπε να τις κάνουν.
0: Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Επί της ουσίας, οριακά, οι ισχυροί άνεμοι επέτρεψαν τις ρήψεις από τα εναέρια μέσα, διότι αν είχαμε ακόμη ένα-δύο μποφόρ και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, πολύ δύσκολα θα μπορούσαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης να τη θέσουν υπό έλεγχο σε λιγότερο από 24 ώρες.
1: Και να φανταστείς, Σωτήρη, ότι σε όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες ήταν εκεί και επιχειρούσαν. Ήταν περίπου 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου, βιτιοφόρα ιδιωτών, τα οποία προσπαθούσαν να κάνουν ανεφοδιασμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ κοντά σε οικισμούς. Δόθηκαν διαδοχικά 112 εχθές για τους ορεινούς οικισμούς πάνω από τη Ζάκρο. Οικισμοί οι οποίοι δεν έχουν πολλούς κατοίκους, όμως το προληπτικό 112 αφορούσε κυρίως τους ανέμους. Λόγω των ανέμων έγινε όλο αυτό, γιατί άλλαζαν συνεχώς διεύθυνση και εκεί που τη μία στιγμή οι άνεμοι γυρνούσαν με κατεύθυνση προς τον ένα οικισμό, στη συνέχεια άλλαζαν πορεία. Η μάχη που έδωσαν στη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Με το πρώτο φως της μέρας, πολύ νωρίς το πρωί, ξεκίνησε και πάλι η συνδρομή των εναέριων μέσων. 3 ελικόπτερα επιχειρούσαν. Γύρω στις 10.30 η φωτιά είχε οριοθετηθεί πλήρως.
0: Αυτή την ώρα λήξη συναγερμού.
1: Αυτή την ώρα λήξη συναγερμού δεν έχουμε ακόμα. Όπως είπες και στον πρόλογό σου, υπάρχουν καπνίζοντα σημεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν σημεία τα οποία μπορεί να είναι μέσα σε ένα κορμό δέντρου, να καίγεται ο κορμός και να μην υπάρχει φλόγα, οπότε θα πρέπει οι πυροσβέστες να περάσουν από όλα αυτά τα σημεία, να κάνουν τον καθαρισμό που κάνουν πάντα σε τέτοιες πυρκαγιές και θα είναι εκεί γιατί πνέουν ακόμα και σήμερα ισχυροί άνεμοι και η παραμικρή σπίθα που μπορεί να φύγει από κάπου μπορεί να προκαλέσει αναζωπήρωση. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογα περιστατικά τις επόμενες ώρες.
0: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 23χρονος στο Ηράκλειο. Όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής με τον νεαρό να καταλήγει στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης την Αρχιεπισκόπο Μακαρίου, όπου βρισκόταν ο νεαρός, όταν σύμφωνα με την καταγγελία του δέχθηκε επίθεση από άγνωστα άτομα. Περαστικοί αντιλήφθηκαν τον τραυματισμένο 23χρονο και ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, ενώ τον παρέλαβε ασθενοφόρο και το μετέφερε στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Το βράδυ της Κυριακής, ο 23χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές, υποβάλλοντας μήνυση κατά αγνώστων, ενώ ο Σωτήρης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, δεν μπορεί να θυμηθεί ούτε πόσοι ήταν αυτοί που συμμετείχαν στην επίθεση, ούτε και ποιοι ήταν, δεν γνωρίζει. Οι αστυνομικοί εξετάζουν την υπόθεση, αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του ή των δραστών, αλλά και να φωτίσουν και τα κίνητρα της επίθεσης, Σωτήρη.
0: Στην κεντρική πολιτική σκηνή, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδος ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά μπαράζ επαφών στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Η φετινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έρχεται σε μια περίοδο πολλαπλών εξελίξεων στη διεθνή σκηνή, και ενώ η προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις, για την ατζέντα. Κώστα, καλησπέρα. Των επαφών που θα έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Έλληνας Πρωθυπουργός με κυρίαρχο στοιχείο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ντόμινο στην οικονομία, και βεβαίως για τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
3: Η ατζέντα είναι κυρίως στο ξεκίνημά της η προσέλκυση επενδύσεων. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό και η επίσκεψη ξεκινάει από το Σαν Φρανσίσκο, όπου θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, και θα έχει επαφές σε δύο τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως οι εταιρείες Nvidia και Tesla. Εκεί θα ξεκινήσει τις επαφές του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και αύριο θα πάει στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Το πολιτικό σκέλος ουσιαστικά των επαφών του.
3: Ναι. Και εκεί όμως και στη Νέα Υόρκη αναμένεται να έχει πολλές συναντήσεις με υποψήφιους επενδυτές. Πάνω από 30 είναι σε αυτό το πρόγραμμα προγραμματισμένες και στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Στην πρόσφατη έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός έθεσε τον πύχη στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ το ύψος των επενδύσεων. Θέλει να είναι πάνω από το 20% του ΑΕΠ. Και για να το πετύχει αυτό και θα έχει επαφές και θα λανσάρει την εικόνα της, θα προσπαθήσει μάλλον να ενισχύσει την εικόνα της χώρας ως ενός αξιόπιστου εταίρου με οικονομία που βαδίζει πια σε σταθερά βήματα και μέσα σε ένα πολύ ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον μπορεί να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Αυτή την εικόνα θα προσπαθήσει πέρα από τις επαφές που θα έχει με υποψήφιους επενδυτές να την ενισχύσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακριβώς μέσα σε μια συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη και στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, θα σου έλεγα εγώ, Σωτήρη, με τις πρόσφατες εκλογές στη Γερμανία να έχουν ηχήσει πολύ δυνατά τον κόδωνα του κινδύνου για όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, δεν είναι μόνο η τρομακτική ήττα του καγκελάριου.

0: του Μέρτζ είναι η άνοδος της ακροδεξιάς που προκαλεί τόσο μεγάλο προβληματισμό
1: απόϊχο
0: της διαδικασίας στη Γερμανία.
1: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν ο Πρωθυπουργός θέλει να ενισχύσει την εικόνα της χώρας και στο επενδυτικό πεδίο και στο γεωπολιτικό πεδίο. Δεν θα έχει επαφή, συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, το είχε πει στην συνέντευξη που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα στην ΕΡΤ. Σε κάθε περίπτωση είναι μια επίσκεψη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ξανά στην τοπική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, ξανά στο αστυνομικό δελτίο. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 29χρονος στο Ηράκλειο, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του εισπράκτορας σε απάτες με θύματα ανυποψίας στους πολίτες. Πάμε ξανά στη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χρύσα.
2: Σωτήρη, οι απάτες αφορούν μία τετελεσμένη και μία απόπειρα που σημειώθηκαν στις 12 και στις 13 Αυγούστου, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό πλέον τέχνασμα της διαρροής ρεύματος, παρουσιαζόμενοι στα θύματά τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση των υποθέσεων οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό ενός 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, ο 29χρονος είχε το ρόλο του εισπράκτορα, καθώς φέρεται να ήταν το άτομο που πήγαινε στα σημεία και παραλάμβανε τα χρήματα από τα θύματα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν λαθρέα τσιγάρα. Για την υπόθεση των λαθρέων καπνικών προϊόντων συνελήφθη και η 72χρονη γιαγιά του 29χρονου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήταν δικά της. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του 29χρονου και την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής του και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, Σωτήρη.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης. Λίγο νωρίτερα, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασίας στην περιφέρεια, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και στην εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και το νέο ΕΣΠΑ. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
3: Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση και σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία. Και αυτό γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη νέα προγραμματική περίοδο, την περίοδο 28-34, και θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι, οι κανόνες και το πώς θα γίνει η κατανομή των κονδυλίων. Εκεί στάθηκε ιδιαίτερα ο Περιφερειάρχης, τόσο στη συνάντηση που είχε στο γραφείο του με τον κύριο Ντεμικέλη, όσο και στη συνάντηση που ακολούθησε με εκπροσώπους φορέων, με δημάρχους, με εκπροσώπους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με την Αρχή Διαχείρισης, με αντιπεριφερειάρχες. Τι είπε ο κύριος Αρναουτάκης, αυτό που έχει πει πολλές φορές, ότι τα περιφερειακά προγράμματα θα πρέπει να διαχειρίζονται από τις ίδιες τις περιφέρειες, δηλαδή να γίνεται η κατανομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε περιφέρεια της εκάστοτε χώρας, αλλά η διαχείριση των προγραμμάτων να γίνεται απευθείας από την ίδια την περιφέρεια και να μην παρεβαίνει το κράτος, να μην παρεβαίνει το κάθε Υπουργείο στην διαχείριση των κονδυλίων που θα έχει στη διάθεσή της η κάθε περιφέρεια. Τόνισε ότι
0: είναι ένα σημείο κλειδί, διαχρονικό ζητούμενο από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, που επί της ουσίας θα δημιουργούσε συνθήκες ευελιξίας για τις περιφέρειες, που προφανώς δεν ισχύει αυτό μονάχα για την Κρήτη, για όλες τις περιφέρειες της χώρας, γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες και τις κατευθύνσεις βεβαίως αυτών των πιστώσεων. Και πάντα ο παράγοντας κράτος δημιουργεί συμπληγάδες σε αυτή τη διαδρομή.
3: Προφανώς και υπάρχουν οι γενικοί κανόνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Προφανώς οι άξονες δίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Αλλά
0: προφανώς,
3: πέρα από εκεί υπάρχει η κατανομή που γίνεται από το κράτος μέλος. Δηλαδή η κατανομή δεν γίνεται αναπεριφέρεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται απευθείας από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε παρεμβαίνει το κράτος. Αυτό που ζητούν οι περιφέρειες είναι να μην παρεμβαίνει το κράτος και να γίνεται η κατανομή απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, τονίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια υπερπροσπάθεια, έτσι ώστε τον επόμενο χρόνο να απορροφηθούν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στην Κρήτη από το πρόγραμμα, από το περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να μην υπάρξει

0: κίνδυνος απώλειας προγραμμάτων, ενώ...
1: Χρονικά ουσιαστικά, Χάρη, βρισκόμαστε σε μία μετάβαση. Λίγη το τρέχον ΕΣΠΑ. Ξεκινάει το επόμενο. Εντάξει, άρα τυπικά. Το στοίχημα είναι διπλό. Ναι, τυπικά, αλλά το πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, πρέπει να απορροφηθεί το σύνολο των πιστώσεων του τρέχοντος ΕΣΠΑ με την Κρήτη διαχρονικά να τα πηγαίνει καλά στους δείκτες απορροφητικότητας και την ίδια ώρα να υπάρξουν και προετοιμασίες με όριμες μελέτες ώστε με το που θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα να ξεκινήσει η Κρήτη να απορροφά χρήματα.
0: Και αυτό που τονίστηκε στη διάρκεια της σύσκεψης είναι ότι θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμβάλλουν σε αυτό, ενώ ο κύριος Ντεμικέλης κάλεσε τους φορείς να συμμετέχουν στο διάλογο που έχει ανοίξει για τη νέα προγραμματική περίοδο, το νέο ΕΣΠΑ όπως έχουμε μάθει να το λέμε, καταθέτοντας προτάσεις, καταθέτοντας τις δικές τους απόψεις και θέσεις σχετικά με τα προγράμματα, έτσι ώστε να υπάρξει μία σύνθεση και να καταλήξει στο βέλτιστο αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Μονόδρομο αποτελούν για το οικονομικό επιτελείο η αξιοποίηση εφεδριών εκτάκτων αναγκών προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες από την εκτόξευση των καυσίμων. Τις επόμενες ημέρες τα συναρμόδια Υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών θα εξειδικεύσουν τη διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ με το βλέμμα στραμμένο στο κόστος ζωής, ενώ θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις εν αναμονή, Κώστα, της εξειδίκευσης των μέτρων για την ενέργεια που είναι και έχουν και ξεχωριστεί πέρα από το οικονομικό σκέλος και πολιτική βαρύτητα για την κυβέρνηση, διότι επηρεάζουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά αυτά τα μέτρα.
2: Βέβαια, είναι πολύ βασικό θέμα συζήτηση στο κυβερνητικό επιτελείο. Ήταν βασικό θέμα και στην πρόσφατη ΔΕΘ, σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Ήταν βασικό θέμα και στη σημερινή συνέντευξη τηλεοπτική που έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ο οποίος επανέλαβε περίπου όσα είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι τα μέτρα θα είναι σε διπλή κατεύθυνση και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και προσπάθεια συγκράτησης της τιμής του πετρελαίου. Εκεί επικεντρώνεται σε πρώτη φάση το επιτελείο του Υπουργείου, των συναρμόδιων Υπουργείων, στη συγκράτηση δηλαδή της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και του ντίζελ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Θα εξεταστούν στο δεύτερο χρόνο και μέτρα για τη βενζίνη, εφόσον χρειαστεί. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει η τιμή χαμηλότερα από όταν πέρυσι. Περίπου στο 1,85 έκλεισε η περσινή χρονιά. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει στο 1,75 το λίτρο. Μια τιμή που βέβαια δεν είναι χαμηλή, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ίσα-ίσα, είναι πάρα πολύ, είναι απαγορευτική για πάρα πολλά νοικοκυριά.
2: Ναι, πριν ξεκινήσουν όλα αυτά και η κρίση και η πόλεμη και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κτλ. Ήταν περίπου στο 1,20 θυμίζω, 1,20 με 1,25. Τώρα συζητάμε να ξεκινήσει από το 1,75
1: ως καλό σενάριο.
2: Ως το καλό σενάριο. Θα δούμε την εξειδίκευση των μέτρων. Είναι στο τραπέζι ακόμα η μερική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το εξετάζει η κυβέρνηση ίσως για πρώτη φορά τόσο σοβαρά. Νομίζω μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, γιατί εκτός όλων των άλλων δεν θα έπρεπε να παίζει ρόλο, αλλά παίζει ρόλο. Είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά και η κυβέρνηση ξέρει ότι η ακρίβεια είναι ένας από τους μεγαλύτερους, βασικά το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα περισσότερα νοικοκυριά, για τις περισσότερες οικογένειες.
1: Σε υψηλούς ρυθμούς συνεχίζεται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία του νησιού να αγγίζουν κατά μέσο όρο το 90%, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται η κίνηση και τον Οκτώβριο λόγω των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Οι επισκέπτες στρέφονται πλέον σταθερά σε ποιοτικότερες υπηρεσίες, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό. Την ίδια ώρα, ο ξενοδοχειακός κλάδος εκπέμπει σήμα κινδύνου για τις μεγάλες ελλείψεις εργαζομένων, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελκανάκη, να ζητά την άμεση θεσμοθέτηση κινήτρων για την παραμονή των εποχικών υπαλλήλων στις θέσεις τους.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%, Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολείων.

0: εξωτερικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
1: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα, βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%, και ένας Οκτώβριος ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες, σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή του Σεπτέμβριου που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί θα έχει πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν τα 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
1: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού. Δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό μεταξύ, με μίνι βαν, ώστε να μην μείνει μέσα στο λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό, άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
0: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στο ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
1: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
0: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
1: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
2: Η κατακόρυφη άνοδος στις τιμές των καυσίμων που στο Ηράκλειο, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, προκαλεί έντονη ανησυχία για το κόστος διαβίωσης εν ώψη του χειμώνα. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics προειδοποιεί για περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις στην αγορά και τις μεταφορές, την ώρα που τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
0: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
3: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης

0: και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
1: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευματιών σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα δηληστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
0: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα, έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
1: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξήσει τόσο δραματικά, αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
1: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους τιμολογίων, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης στις κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
2: Σημαντικές αλλαγές έρχονται στα σχολικά κηλικία, καθώς με τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης θεσπίζονται νέα αυστηρά όρια σε γραμμάρια, μερίδες και προδιαγραφές των προϊόντων που διατίθενται στους μαθητές. Η νέα ρύθμιση στοχεύει στην, μεταξύ άλλων, στην καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.
3: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής.

0: της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
1: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
0: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
1: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
1: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
2: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιοκτικές αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ηλεκτρονικές απάτες έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τις απώλειες να αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τα πρόσφατα μεγάλα χτυπήματα σε λογαριασμούς τοπικών φορέων και δήμων του νησιού, οι επιτίδη στοχεύουν τώρα μαζικά ανυποψία στους πολίτες. Το δόλωμα είναι μια υποτιθέμενη επιστροφή φόρου μέσω παραπλανητικών SMS και email που προσομοιάζουν απόλυτα με τις πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και του gov.gr.
0: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν spam, μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
3: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων. Είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό, όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει, και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις, σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
3: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτήρηση του κωδικού είτε του τάξη είτε του e-bank.

0: σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
1: Νέα παράταση στα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης με χρονικό ορίζοντα την 1η του Οκτώβρη. Παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει μέχρι στιγμής καθαρό από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η ανθεκτικότητά του, καθώς επιβιώνει στο περιβάλλον μέχρι και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη τη λήψη δραστικών αποφάσεων και μέτρων.
2: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η 1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
3: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024-2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην υπηρετική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, στηροκομεία, εμπόρους, ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
3: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας, και με τους ζωέμπορους, και με τα σφαγεία, και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως είπα, μια ύφεση στην υπηρετική Ελλάδα, μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σε ισχύ τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας στα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλήσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.
4: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακινήτης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
5: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
4: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλήσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.
5: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
4: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
5: Αυτό γλιτώνει χρόνο, το ζητούμενο.

0: είναι το κατά πόσο η ετούμενη, η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
1: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
0: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
2: Στο επίκεντρο επανέρχονται οι συνθήκες εργασίας και η οικονομική στήριξη των πυροσβεστών μετά και τις νέες εξελίξεις γύρω από το επίδομα διοίκησης, την υπογραφή δηλαδή της πολύ αναμενόμενης κοινή υπουργική απόφαση που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησής του. Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν αρκεί και ζητούν πρόσθετα μέτρα για το μόνιμο, μάχημο προσωπικό που καλείται να επιχειρήσει ολοένα και πιο απαιτητικές συνθήκες.
3: Την τελική ευθεία για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης περνά το έμψυχο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, καθώς υπεγράφει η πολύ αναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό της πυροσβεστικής. Την απόφαση συνυπέγραψαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Στο μεταξύ, συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως πρέπει να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα στήριξης των μάχημων, όπως είπαν εν στόλων, και παράλληλα υπογράμμισαν πως θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους.
4: Πλέον οριστικά υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος θέσεως, διοικήσεως διαφορετικά, που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα χορηγηθεί αναδρομικά στους συναδέλφους όλους. Χαιρετίζομαι αυτή την προσπάθεια και την εξέλιξη, όμως ερχόμαστε εδώ να ουσιαστικά να πούμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα στην κατανομή των ποσών. Δεν μπορεί να παίρνει μεγαλύτερο ποσό κατανομής του επιδόματος αυτού ένας ο οποίος υπηρετεί στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος σε κάποια διεύθυνση ή τμήμα από τον διοικητή ενός μάχημου σταθμού που είναι στην καθημερινότητά του στη φωτιά, στην καθημερινά στην περιπολία και ένα προϊστάμενο κλιμακείο ο οποίος καθημερινά είναι μέσα στη φωτιά και μέσα στα συμβάντα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιηθούν τόσο για την απλήρωτη υπερεργασία επιτέλους να πληρώνεται που δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, όσο για την αναγνώριση ακόμα δύο μάχημων ετών υπηρεσίας, τη λεγόμενη επταετία από πενταετία την οποία έχουμε, την οποία δεν χαρίζεται, είναι χρόνος υπηρεσίας ο οποίος δουλεύουν οι συνάδελφοι.
3: Πυροσβέστες ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν την φετινή αντιπυρική περίοδο ως μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, με δύο πυροσβέστες νεκρούς και τεράστιες εκτάσεις γης καμένες. Μάλιστα, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
4: Η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται, βρισκόμαστε ακόμα 1,5 μήνα πριν τη λήξη της. Η αντιπυρική περίοδος λήγει επίσημα στις 31 Οκτωβρίου και αυτό θα το δούμε βέβαια και στην πράξη αναλόγως στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, διότι πάντοτε η Κρήτη την αντιπυρική περίοδο την κλείνει τελευταία, εάν υπάρχουν παρατεταμένη περίοδο καλοκαιριού από 31 Οκτωβρίου και μετά. Η αντιπυρική περίοδο η οποία διανύσαμε ήταν μια από τις δυσκολότερες, να μην πω οι χειρότερες των τελευταίων ετών. Πρώτα απ' όλα διότι θρηνήσαμε δύο συναδέλφους μας που πέσανε στο βωμό του καθήκοντος και εν ώρα υπηρεσίας και τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες οι οποίες έχουν καταστραφεί αυτή την αντιπυρική περίοδο με τις φωτιές οι οποίες είχαν ξεσπάσει επάνω στο νησί. Και επίσης τα οχήματα τα οποία επίσης καταστραφήκανε και ζητάμε την ανανέωσή τους.
2: Αντίστροφα, κυρίες και κύριοι, μετράει ο χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Η προθεσμία λύνει.

0: Λίγη αύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να σπεύσουν ώστε να δρομολογήσουν τις διαδικασίες έστω και στο νήμα της προθεσμίας.
1: Μέχρι και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
2: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Παίρνουν το βασικό κομμάτι, είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
1: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο άμκα του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
2: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
1: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
2: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
1: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
2: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει ένα επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δούνε αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει το Υπουργείο Οικονομικών να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή.
6: ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι γεμάτο ανατροπές και ένταση, ο Όφη αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση.
1: Χατζηγιοβάνη στο σουτ, Παπαδόπουλος προς το πλάι, απόκρουση, πιο μακριά μπάλα από τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης, Κότσιρας, ο Νου είναι εκεί, Κότσιρας όμορφα, τσου δυνατό. Χριστογιώργος σε κόρνερ στο 17, εξαιρετική ενέργεια και από τους δύο. Έχει χώρο αριστερά και ο Αποστολάκης θα ανεβαίνει για το διαγώνιο. Σου την μπάλα περνάει, λάθος από τον Παπαδόπουλο, γκολ. Ο Αποστολάκης για το 1-0 στο 18. Και εδώ θα φανεί καλύτερα το λάθος από τον Παπαδόπουλο. Με αγωνιστική απραξία, αλλά για την εμπειρία του δεν δικαιολογείται. Και του έφυγε ο Μέντες, η πάσα καλή. Περιμένει ο Μακέτα, η σέντρα Μακέτα για τον Πλασέν, κινήσει 1-1. Το λεγόμενο σέντερ φορίσιο γκολ από τον Φεντερίκο Μακέτα στο 24, ο Αστέρας ισοφαρίζει. 6 λεπτά μετά το 1-0 του Αποστολάκη, ο Φεντερίκο Μακέτα είναι και πάλι εδώ. Σκοράρει όπως και στην πρεμιέρα στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Κρισμανί στο λάθος, δεν προλαβαίνει, ένα μαρκάρισμα, ένα σουτ διαγώνιο, out η μπάλα από τον Μακέτα. Μακέτα, ψάχνει χώρο για το σουτ με το αριστερό, η μπάλα κόντρα ρε. Στον Κοστούλα, κόρνερ στο 42. Τρίτη τελική για τον Μακέτα. Μπαρτόλο για τον Μακέτα. Πιέζεται ο Ιταλός. Μπαρτόλο και πάλι, μπαίνει σε φάση. Τρίπλα, μία, δύο, μένει όρθιος, πάει να περάσει τον Αποστολάκη. Μπαρτόλο, φανταστική ενέργεια, παραολίγων αυτό το γκολ. Η μπάλα κοντράριο και του 2-1 στο 50. Γκολ καραμπόλα για τον Αστέρα Άκτορ, παίρνει προβάσμα στο Μπαγκρίτιο. Ξανά η ωραία ενέργεια του Μπαρτόλο, αποφεύγει Μπουχαλάκη, Αποστολάκη και Κρίσμανιτς. Πιέζει ο Αποστολάκης, η πάσα σωστή. Ο Κοστούλας σώζει πριν από τη γραμμή. Απομακρύνει πάνω στον Χριστογιώργο όμως, η μπάλα φτάνει στον Κετού και αυτό σκοράρει. Συνέχεια στην φάση με Ρικαρντίνιο, φωνές από τους γηπεδούχους, Μπαρτόλο, δύο τρίπλες, μία τρίπλα ακόμα, Μπαρτόλο χορεύει στην περιοχή, σκοράρει το 3-1 στο 75. Εν μέσω έντονων διαμαρτυριών των παιχτών του Όφη. Εδώ υπάρχει ο έλεγχος για πιθανό χέρι από πλευράς Αστέρα σε αυτή την φάση. Τσακαλίδης είδε την περιβόητη φάση και υπάρχει φάουλ υπέρ του Όφη. Αϊτόρ στέλνει τον Κρίσμανιτς πολύ ωραία από τα αριστερά. Κρίσμανιτς στη σέντρα, περνάει μπάλα, Αϊτόρ. Παπαδόπουλος απομακρύνει. Επέμβαση μεγάλη από τον Παπαδόπουλο στο 86. Σέντρα για τον Ρικαρντίνιο, δεν μπορεί να κάνει τον πλασέ.

0: Μπάλα περνάει out. Αθανασίου ψάχνει το αριστερό του πόδι, συγκλίνει με το δεξί το σουτ. Καλό! Πολύ καλό! Πάρα πολύ καλό από τον Αθανασίου με το δεξί, παρακαλώ. Ένας κεραυνός στην απέναντι γωνία της εστίας του Παπαδόπουλου. Χαρίζει το 2-2 στον Όφη. Εδώ βλέπετε του κλείνει σωστά το διάδρομο ο Κότσιρας. Επιχειρεί ένα δυνατό ξερό δεξί σουτ. Η μπάλα στην απέναντι γωνία. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
16: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
17: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
18: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
17: Το χώμα πρέπει να το τρως.
19: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
20: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
21: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
17: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
16: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα
20: της. Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
16: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
17: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
19: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
16: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
20: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
21: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
17: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
21: Και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
20: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
17: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ για άλλη μια φορά στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, που εκ προημίου και εξορισμού ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το box out, το 25ο box out της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα Ναράζαρος που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν χαρά, δύναμη, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Στο μεταξύ, το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 23 Απριλίου του 2026. Είναι γιορτή του Αγίου Γεωργίου και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενούμε απόψε εδώ έναν Γιώργο που δεν ήταν βεβαίως μεγάλο μάρτυρας, αλλά υπήρξε και λόγω του τροπεοφόρος. Στο ποδόσφαιρο, το μόνο που δεν ξέρω, αλλά θα το μάθουμε. Εδώ αποκαλύπτονται όλα, είναι αν και λόγω του σκότωσε κάποιον δράκο, όπως ο γενναίος καβαλάρης Άγιος, σε μια εμβληματική εικόνα που αποτυπώνεται στη θρησκευτική και στη λαϊκή παράδοση. Πολύ χαρά έχω, Γιώργο Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα,
0: που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Και εγώ επιτέλους.
0: Και μάλιστα τη μέρα της γιορτής, δηλαδή, αυτό που να το πεις.
1: Έτυχε τώρα να είμαι στο Ρέθυμνο. Πόσο καιρό το κουβεντιάζουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Εντάξει, και τώρα έτυχε να είμαι στο Ρέθυμνο και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και βρισκόμαστε εδώ στον ωραίο χώρο των καταστημάτων Κόσμος Σπορ και στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα και με τις φανέλες, μια μπάλα, ποδοσφαιρικά παπούτσια, η φανέλα του Ολυμπιακού, η φανέλα του Όφη. Δυστυχώς, και αυτό το χρεώνομαι εγώ, δεν έχουμε φανέλα της μεγάλης ΣΕΑΡ που επί των ημερών σου έφτασε ένα βηματάκι μικρό από την πρώτη εθνική, αλλά ούτως ή άλλως θα το κουβεντιάσουμε. Σκότωσες κανένα δράκο στην καριέρα σου, για να μείνω σε αυτό με το οποίο προλόγησα την εκπομπή σήμερα?
1: Σκότωσα πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου.
0: Τον εαυτό σου,
1: Κατευθείαν μπήκα στα βαθιά από πολύ μικρός, 18 χρονών περίπου, στη μεγαλύτερη ομάδα για κατά με της Ελλάδος, με τρομερές απαιτήσεις, και κάθε φορά που ετοιμαζόμουν να μπω στο γήπεδο και να αγωνιστώ ήταν μια μάχη. Και μέσα μου, αλλά και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά και έχει τρομερές απαιτήσεις. Και για μας ήταν, κάθε φορά που μπαίναμε, ήταν μια μεγάλη μάχη.
0: Ήταν μια μάχη επιβίωσης, ήταν μια μάχη επιβεβαίωσης. Τι απ' όλα ήταν? Θα το πιάσουμε το κουβάρι της ζωής σου που έχει πολύ μεγάλο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά το να βρεθεί ένα παιδί 17,5-18 χρονών και να καταφέρει όχι μόνο να επιζήσει, να επιβιώσει, αλλά να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
1: Πραγματικά, ναι μεν μπορεί εγώ, σαν μεγαλώντας, σιγά σιγά παίζοντας μπάλα, ας πούμε ξεκινώντας από τον Αστέρα, είχα πει στον εαυτό μου, έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου, είδα ότι έχω, ότι υπερτερώ, είχα κάποιο ταλέντο και θα μπορούσα να φτάσω σε μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, γιατί τους μικρούς δεν τους υπολόγιζαν καθόλου. Όλα μαζί, τύχη, ταλέντο, συγκυρίες, με έκανα να βρεθώ σε αυτό το μεγάλο σύλλογο. Πραγματικά ήταν

0: Πάρα πολύ δύσκολο. Όντως ήταν δύσκολο γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό παιδί 18 χρονών το 1978 να μπορεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά όμως, με αυτά που σου είπα ότι και με τύχη και με προσπάθεια πολύ και με ταλέντο κατάφερα να είμαι για αρκετά χρόνια σε αυτό το σύλλογο να ανοίξω.
1: Και να γράψεις και μια πολύ σημαντική ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γεννιέσαι 3 Σεπτεμβρίου
0: του 60.
1: Του 60 πού?
0: Ηράκλειο Κρήτης.
1: Ηράκλειο, εδώ.
0: Ναι.
1: Εδώ που είμαστε.
0: Αλλά μεγάλωσα και ήρθα στο Ρέθυμνο, στην οικογένεια του Μπαρμπαγιάννη του Καλέμη, ο οποίος ήταν το πρωί λιμενεργάτης και το βράδυ ψαράς. Είχε άλλα τέσσερα.
1: Στη Βιοπάλη, δηλαδή, στον αγώνα.
0: Ναι, είχε άλλα τέσσερα παιδιά και η σεβαστή η γυναίκα του ήταν νοικοκυρά τα χρόνια εκείνα. Δεν δουλεύανε, είχαν όλη τη δουλειά στο σπίτι και στα παιδιά. Και έτσι σιγά σιγά, παίζοντας μπάλα στη γειτονιά, ήμουνα και τυχερός γιατί η γειτονιά μας τότε, το Πλατεάκι, είχε γύρω στα 12-15 αγόρια. Και παίζαμε μπάλα, πηγαίναμε κατασκηνώσεις μαζί και είμαστε κάθε μέρα στην πλατεία και παίζαμε μπάλα. Εγώ το έκανα και μόνος μου, δηλαδή εκείνα τα χρόνια. Καθόμουν σε ένα τοίχο και χτύπαγα την μπάλα ατελείωτες ώρες, ναι. Και με τα δύο πόδια. Και έτσι κατάφερα σιγά σιγά να μπορέσω να ελέγχω και τα δύο μου πόδια. Εντάξει, είχα και με ένα ταλέντο. Αυτό καμιά φορά εγώ πιστεύω ότι είναι έμφυτο να έχεις αίσθηση της μπάλας.
1: Ποιος σε τσίμπησε και σε πήγε στον Αστέρα?
0: Στον Αστέρα πώς έγινε? Είχαμε κάνει μια ομάδα εμείς τα παιδιά αυτά της γειτονιάς και κάποια στιγμή εκεί στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε στο Μέρωνα,
1: στα
0: ξέχαστε,
1: στο Μάρι.
0: Ναι, ήταν ο Αναστάσης ο Γιαχακόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν, ανήκε στον Αστέρα, ο οποίος ήταν, είχε διαλυθεί ο Αστέρας. Και ενώ έβλεπε ότι αυτή η γειτονιά τα παιδιά είχαν ταλέντο, παίζανε μπάλα, εγώ ξεχώριζα ας πούμε, σκεφτήκαμε να βρούμε τον κύριο Μίμη τον Λιονί, που ήταν ο παλιός πρόεδρος, και να επανεδρύσουμε τον Αστέρα. Και έτσι το 1974, δεν κάνω λάθος, είναι και πολλά τα χρόνια, από αυτή τη γειτονιά των παιδιών ξεκίνησε να δημιουργηθεί ο νέος Αστέρας.
1: Ο νέος Αστέρας.
0: Ναι. Και έτσι δημιούργησε ο νέος Αστέρας. Αξέχαστο είναι το πρώτο μάτς που παίξαμε με αντίπαλο τα Χανιά.
1: Το θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, σιγά στη Σοχώρα. Στη Σοχώρα. Θυμάμαι το γήπεδο να είναι φίσκα. Πολλής κόσμος. Χάσαμε βέβαια. Αλλά ήταν έτσι το πρώτο, πώς να πω, επίσημο παιχνίδι, μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Ναι. Ναι. Το 1974. Και σιγά σιγά μέσω του Αστέρα, γιατί βρέθηκε ο Αστέρας να γίνει ξανά πάλι μια ένωση ομάδων το 1976-1977 και παίζανε τότε, ήταν τέταρτη εθνική για να βγουν γάμα ή βιτα, για να βγουν βίτα εθνική. Δεν υπήρχε γάμα.
1: Δεν υπήρχε γάμα, όχι.
0: Και τότε 16 χρονών έπαιζα εγώ με άντρες μεγάλους, παίζαμε εμείς για να βγούμε βίτα εθνική. Και έτσι μου ήταν και στην Αθήνα, ας πούμε, η Αθήνα.
1: Μπράβο, η επόμενη ερώτηση μου είναι πώς έπεσε στα ραντάρ του Ολυμπιακού τότε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ωραία ιστορία. Εσύ εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, έπεσε στα αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ή χαφ ή αριστερό εξτρέμ.
1: Ή χαφ. Ναι. Μπροστά πάντως.
0: Μπροστά, ναι.
1: Ωραία. Άνω τελεία και θα το ξαναβρούμε αυτό μπροστά μας λίγο.
0: Εγώ λοιπόν είχα δώσει ένα αγώνα, παίξαμε σαν Αστέρας, ενώ είχα δώσει τα διαπιστήριά μου τότε σε αυτό το πρωτάθλημα που ήταν να βγούμε για Β' Εθνική και με είχαν δει αρκετές ομάδες και με παρακολουθούσαν. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τώρα τίποτα, ναι. Ούτε διάβαζα, ούτε είχαμε αυτά τα...
1: Το ίντερνετ και το ένα και το άλλο για να ξέρεις τι γίνεται. Και το transfer market.
0: Έγινε ένας αγώνας, θυμάμαι το 77, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τιμωρημένος ο Όφη και είχε δώσει τον αγώνα στη Σοχώρα με τον ΠΑΟΚ.
1: Α.
0: Αλλά το πρωί έπαιζε ο Αστέρας ένα παιχνίδι και είχε έρθει ο Γιάννης ο Δαμανάκης μαζί με τον...
1: Εμβληματική φιγούρα.
0: Ναι.
1: Χανιά, ΠΑΟΚ, εθνική ομάδα.
0: Μεγάλος παίκτης. Και μαζί με τον πρόεδρο, το συγχωρημένο τον Παντελάκη.
1: Ο Παντελάκη τον Γιώργο, τι λες τώρα.
0: Και με είδανε. Και μάλιστα η πρώτη ομάδα που με ζήτησε ήταν ο ΠΑΟΚ. Και εγώ δεν πήγα λόγω σεισμών. Είχαν γίνει σεισμοί.
1: Οι σεισμοί του βέβαια.
0: Και δεν πήγα.
1: Θεσσαλονίκη. Ναι. Σωστό.
0: Και μετά.
1: Φοβήθηκες δηλαδή. Λόγω...
0: Ναι, δεν πήγα γιατί λόγω σεισμών και μετά οι γονείς μου, επειδή δεν είχα τελειώσει ακόμα το λύκειο, όχι λύκειο, τότε λέγαμε την τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι τρίτη γυμνασίου.
1: Το εξατάξιο το γυμνάσιο. Ναι. Το εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Φτάνουμε στο 78.
1: Οπότε έχει τελειώσει το σχολείο και έχει περάσει τη γυμναστική ακαδημία.
0: Όχι. Όχι.
1: Και είσαι στο Ρέθυμνο και τι κάνεις στο Ρέθυμνο το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι δούλευα.
1: Δούλευες.
0: Για να
1: Χαρτζηλίκη.
0: Χαρτζηλίκη, μεροκάματο, ναι. Δούλευα τότε αξέχαστα σε ένα μαγαζί έξω από το Ρέθυμνο. Θα το φτιάχνανε τότε ένα σαν μπουζουξίδικο της εποχής εκείνης. Ο Γιώργος ο Θεοδωράκης, ο Κρανί το φωνάζανε, μαζί με τον Αρτέμι το Σταρένιο. Είναι και δύο τραγουδιστές ήταν. Μαζί με τον πατέρα του, του Αρτέμι, μαζί με και ένα φίλο μου τον Κοσμά και άλλον ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος ήταν. Και δουλεύαμε εκεί να τελειώσουμε το κέντρο. Εγώ έκανα λάσπη, κουβαλούσα, έκανα τέτοια. Κάποια στιγμή, ενώ δεν είχαμε τότε κινητά, δεν υπήρχαν το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς και τι, μου λέει ένας θέλω στο τηλέφωνο, στο δίπλα μαγαζί. Και πάω εγώ και μου λέει, στο τηλέφωνο ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίμης ο Λιονής, που ήταν τότε ο πρόεδρος,
1: Αστέρα.
0: Του Αστέρα. Λέει θέλω το απόγευμα να περάσεις από το σπίτι μου, πάνω στο
1: Τσιπόπουλο.
0: Στο χτήμα, ναι, στο χτήμα Λιονή. Τότε ήταν έξω από το Ρέθυμνο εκείνα τα χρόνια, γιατί τα σπίτια ήταν λίγα και προς εκείνη τη μεριά δεν είχε σχεδόν τίποτα, μόνο το στρατόπεδο ήταν. Πραγματικά κι εγώ με τις λάσπες, με όλα αυτά, μόλις τελειώνω πάω εκεί στο αμπέλι του Λιονί, μου κάνει έτσι, μου δίνει ένα εισιτήριο και λέει αύριο φεύγεις και πας Αθήνα να δοκιμάσεις τον Ολυμπιακό. Και έμεινα έτσι εγώ, ξέρω, τώρα λέω δούλευα, είμαι, δηλαδή... Όχι χάρηκα από τη μία, αλλά από την άλλη λέω πώς θα πάω, δεν ξέρω κανένα, μόνος μου τι να κάνω. Ούτε τότε είχαν μάναζερ από πίσω, ούτε γονείς να σε πηγαίνουν. Και έδωσα, θυμάμαι τότε πήρα, δεν θυμάμαι, 30 δραχμές έκανα το ειστήριο, 60 δραχμές.
1: Το καράβι.
0: Το αεροπλάνο.
1: Από το αεροπλάνο.
0: Και φύρα το ένα φίλο μου τον Γιώργο τον Καλατζηδάκη, του λέω έλα μαζί μου, γιατί είχε μια αδερφή αυτό στην Αθήνα. Μου λέω άντε πάμε μαζί παρέα να μην είμαι μόνος. Και έτσι ξεκινήσαμε να πάμε εκεί. Με είχαν προτείνει ο συγχωρεμένος ο Μάρκος ο Φιντίκης, ο οποίος ήταν αστυνομικός και δούλευε μάλιστα και στην οικογένεια των Βαρδογιάννητων, στο Καπταγιώργη. Και ένας βιβλιοπόλης που ήταν φανατικός Ολυμπιακός, ονόματι Αντώνης Σαμαντάκης, εκεί στον Πειραιά. Πραγματικά, αφού φτάσαμε στην Αθήνα, πάμε εκεί στο βιβλιοπωλείο για να γνωριστούμε και με αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε στο Ρέντι για προπόνηση. Φτάνοντας το πρωί, μας κεράσανε, με είδανε τώρα, εγώ ήμουν τότε, πρέπει να ήμουν 60 κιλά.
1: Τσιλιβίδρα.
0: Ναι, 61. Μου λένε, με κοιτάζανε καλά-καλά. Λέει, αυτός θα παίξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά κατάλαβα ότι με βλέπανε περίεργα ότι αν μπορώ εγώ να σταθώ εκεί. Και μας λένε ότι το φιλικό που ήταν να γίνει αναβλήθηκε, θα πρέπει να περιμένουμε. Συναχωρήθηκα εγώ, από τη μία δεν συναχωρήθηκα να σκεφτείς ότι δεν συναχωρήθηκα γιατί ματαιώθηκε το φιλικό και δεν θα με δούνε. Ότι φάγαμε, ήρθαμε από την Κρήτη, τώρα τι θα κάνουμε εμείς στην Αθήνα,
1: ναι, τι θα κάνεις στην Αθήνα
0: εκείνα τα χρόνια. Και παίρνουμε με τον Γιώργο τους δρόμους, το φίλο μου, να πάμε στην αδερφή του, η οποία έμενε πλατεία Βικτωρίας, αν δεν κάνω λάθος, και άσου περπατάγαμε ξέρω πόσες ώρες, ούτε ξέραμε πού πηγαίναμε, φτάνουμε κατάκοποι στο σπίτι της αδερφής του. Και μόλις δεν πέρασε καμία ώρα, μας λένε, παίρνω τηλέφωνο γιατί ήθελα να τους πω ότι αφήγουμε.
1: Ότι είναι, ναι.
0: Λέει, όχι, έλα, λέει, θα κάνω δοκιμαστικά στο Ρέντι. Και έτσι ξαναφεύγουμε και πάμε και κάνουμε...
1: Ποδαράτη πάλι, όχι.
0: Όχι, το μισό ποδαράτη και το άλλο ούτε θυμάμαι πώς φτάσαμε. Δεν μας περιμένει ούτε κανείς, μας περιμένει τίποτα. Πήγαμε μόνο στον Πειραιά και μας πήγαν αυτοί οι δύο, ο Μάρκος ο Φιντίκης με τον Αντώνη Τσαμαντά και μας πήγανε στο Ρέντι. Εκεί περιμένουν και άλλα παιδιά σαν και εμένα να δοκιμαστούν και από την πρώτη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν ο Καραβίτης.
1: Ο Πέτρος ο Καραβίτης.
0: Ο Πέτρος ο Κανέλος. πρέπει να ήταν και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κεράστας. Δεν είμαι σίγουρος. Και λέει, μας βάζει ο Τόζα, χωρίζει
1: ο κάποια παιδιά.
0: Ναι, ο Βεσελίνοβης χωρίζει κάποια παιδιά. Παίξαμε σε μικρά τέρματα. 8-8, 7-7, δεν θυμάμαι. Κάνα 20 λεπτό. Φεύγοντας, με αγκαλιάζει ο Τόζα και μου λέει, εσύ μικρή από πού είσαι. Και λέω, εγώ από την Κρήτη. Και έφυγε αυτός.
1: Και έφυγε.
0: Και πιο πάνω, όπως στο Ρέντι ανεβαίνοντας, ήταν ο Θεοδωρακάκης, ο Λεωνίδας. Και περίμενε και πιο πέρα ήταν ο Γιώργος, ο φίλος μου. Και λέει ο Τόζας στο Θεοδωρακάκη, αυτό μικρό από Κρήτη πάρτε το. Και ήρθα εγώ και μου λέει, εγώ τώρα ήθελα, δεν έλειπα την ώρα, να αλλάξω, να κάνω ντους και να φύγουμε, να ξαναγυρίσω
1: το έθιμο.
0: Ναι. Και μου λέει ο Γιώργος, μπράβο, θα σε πάρουνε. Και του λέω, του είπα και μια λέξη που δεν θέλω να την πω. Άντρε, πάμε, του λέω, κάνω μπάνιο και φεύγουμε. Και πάω να φύγω να πω γεια σας. Και μου λέει ο Θωρακάκης, θα πας κάτω στην. Τότε τα γραφεία
1: στη του
0: Ολυμπιακού ήταν στη Λέσχη.
1: Στη Λέσχη του Ολυμπιακού, στο Πασαλιμάνι. Στο Μικρολίμανο, ναι.
0: Θα αλλάξει το ιστήριο και θα φύγει την άλλη μέρα. Και έτσι, απρόοπτα και ξαφνικά, ήμουνα η πρώτη μεταγραφή το 1978. Στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή και κάτι που δεν το είχες διανοηθεί προφανώς.
0: Όχι.
1: Δηλαδή συμβιαζόσουν να γυρίσεις στο Πλατεάκι και στον Αστέρα.
0: Εγώ δεν ήξερα κανένα, δεν ξέραμε άνθρωπο, τίποτα. Ξαφνικά μου λένε και θα έρθεις σε μια εβδομάδα υπογράψεις. Όχι. Θα ανέβεις 8 Ιουνίου γιατί θα φύγουμε προετοιμασία στη Ιουγκοσλαβία τότε. Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, λόγω Βεσελίνοβιτς, έκανε εκεί την προετοιμασία.
0: Ναι. Πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση λοιπόν. Ανεβαίνω, ήμουνα μέσα στη χαρά, αλλά και στην αγωνία. Κατεβαίνω κάτω, όλοι πέσανε να με ρωτήσουν τι έγινε και τα λοιπά. Μπράβο, ρε. Για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι
1: εννοείται.
0: Που δεν συνηθιζόταν.
1: Δεν είχε πάει άλλο ποδοσφαιριστής από το Ρέθυμνο. Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνονόματός είχε πάει στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Είχε πάει μόνο ο Δημήτρης στο μπάσκετ και ο Πουπάκης στο Λευτέρη.
1: Και ο Λευτέρης ο Πουπάκης, αλλά ο Πουπάκης ήταν από το πέραμα.
0: Ήταν από το πέραμα, αλλά και ήταν από Αθήνα αυτός.
1: Ναι. Και μπράβο, έμενε στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του. Σωστό.
0: Πάω λοιπόν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.
1: Ο Πουπάκης τότε στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Ήταν η χρονιά που έφυγε ο Δελικάρης από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση και είναι 5.000 κόσμος. Όλο το Καραϊσκάκι απ' έξω, γιατί τότε ήταν η θύρα, μπαίναμε από τη θύρα 1, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι το, και πολλά χρόνια. Νομίζω από τη θύρα 1, η οποία είχε έτσι ένα περίβολο που βάζαμε τα αμάξι και ήταν γεμάτο. Λέω, πώς θα μπω εγώ μέσα τώρα. Γιατί ντρεπόμουν, δεν ήξερα, άνθρωπος δεν ήξερε κιόλα. Και για καλή μου τύχη περνάει ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
1: Ο Πουπάκης που λέγαμε.
0: Και αυτός με γνώριζε αυτός. Ναι. Και με παίρνει αγκαλιά και μπαίνουμε μέσα. Και εκεί τώρα βλέπω, ας πούμε, ήταν τότε ο Κελεσίδης, ο Αηδηνίου, ο Κώστας, ο Λοσάντα, ο Κυράστας, ο Καραβίτης, ο Σταυρόπουλος.
1: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος.
0: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος, ο Κανέλος, Προκόβας, Σωρότος, πάρα πολλοί κόσμος. Και από τους μικρούς, επειδή είχα υπογράψει πρώτος εγώ, μετά ήταν και ο Λεμονής.
1: Ο Τάκης,
0: ίδια Λεμονής, χρονιά, ναι, ο Πέτρος.
1: Τον είχα πάρει από
0: τον Αττικό.
1: Από τον Αττικό, στον Κολωνό.
0: Στον Κολωνό. Τον Ξανθόπουλο από τη Χαλκιδόνα, τον
1: Πέτρο. Μπράβο, τον Πέτρο, τον Άνετο που λέγαμε.
0: Ο Άνετος και είμαστε αυτοί οι πρώτοι τρεις εμείς, μικροί. Ναι, ναι. Και εγώ τώρα που αυτούς τους παίζαμε στα χαρτάκια, υποτίθεται. βρέθηκα ξαφνικά μαζί τους.
1: Ποιος ήταν το ίδαλμά σου τότε, αρχίζοντας να παίζεις μπάλα, ρε παιδί μου, ποιο.
0: Αρχίζοντας να παίζω μπάλα, από την αλήθεια, ήμουν με ο Δωμάζος.
1: Ο Δωμάζος.
0: Κάπου με τον Παναθηναϊκό, με τον Γουέμπλε
1: τότε. Με τον Γουέμπλε το 71.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση. Μετά εμφανίστηκε η καλή εποχή του ΠΑΟΚ και μου άρεσε πολύ ο Παρίδης.
1: Ο Παρίδης,
0: ήταν γρήγορος και δυνητικός.
1: Ο Παρίδης, ναι.
0: Και από τον Ολυμπιακό μου άρεσε μόνο ο Δελικάρης. Είχα τρέλα με τον Δελικάρη. Και μετά εμφανίστηκε ο Χατζηπαναγής.
1: Σωστό.
0: Και μετά λέω αυτός, τέλος, είμαι Ηρακλής, είμαι Χατζηπαναγής, τέλος. Μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού του, με εξετρέλαινε. Και μάλιστα το 1978, Μάιος, πριν πάω να δοκιμαστώ στο Ολυμπιακό, που γράφω μία έκθεση.
1: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο. Και μας είχε βάλει ο καθηγητής να γράψουμε για ένα ίδαλμά μας. Και εγώ είχα γράψει για τον Χατζηπαναγή. Εγώ επειδή ήμουν ντροπαλός, δεν ήθελα ποτέ να διαβάζω τις εκθέσεις. Και προφανώς δεν ξέρω, πρέπει να γράψω καλή έκθεση. Και λέει ο δάσκαλος, θα διαβάσουμε του Κοκολάκη την έκθεση. Εγώ σήκωσα βεβαίως το χέρι μου και λέω, δάσκαλε, αποχωρώ.
1: Α, ναι, ε.
0: Ναι, ναι, εγώ θα βγω έξω, δεν θέλω να είμαι μπροστά. Και πραγματικά δεν ήμουν μπροστά. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι, γυρίζοντας από τη Γιουγκοσλαβία, έπαιξα αντίπαλος με τον Χατζηπαναγή. Ναι, δηλαδή αυτό είμαι πάρα πολύ τυχερός. Δηλαδή του λέω, ξέρεις, με βλέπει, μου λέει, εσύ μικρή, μου λέει, είσαι καλός παίκτης. Θυμάμαι τότε στο Καραϊσκάκι παίξαμε το φιλικό και μετά το δεύτερο φιλικό παίξαμε στον Ηράκλη. Του λέω, και πού να ξέρεις, του λέω, έχω γράψει για
1: σένα. Έχω γράψει έκθεση, ναι, για σένα.
0: Ήταν συγκινητική στιγμή αυτή και δεν θα το ξεχάσω ποτέ και το έχω πει κιόλας μετά, γιατί σμίξαμε στις εθνικές ομάδες. Αυτός ήταν σαν περιφερειακός, κάτι συντονιστής ήταν. Τον είχαν τότε που ήμουν κι εγώ στις εθνικές ομάδες. Και του τα έλεγα. Ναι, του τα έλεγα. Ήταν πολύ ωραία. Και έτσι το 78 λοιπόν.
1: Αλλάζει η ζωή σου.
0: Αλλάζει η ζωή μου τελείως.
1: Τέλος.
0: Ναι. Δηλαδή αρχίσαν οι προετοιμασίες, μετά το κάλεσμα εθνική νέων. Πηγαίναμε τουρνουά Ισραήλ, Τουρκία. Πάμε στην Τουρκία, παίρνουμε το Βαλκανικό κύπελο που τότε μετά καταργήθηκε.
1: Μετά καταργήθηκε, τότε είχε σημασία όμως.
0: Πήραμε όμως τα, πώς το λένε αυτά, τα ποσοστά που χρειάζεται για τη γυμναστική ακαδημία.
1: Δίνω
0: γυμναστική ακαδημία, εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό και μπαίνω γυμναστική ακαδημία. Το 1978 λοιπόν γίνανε όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς σε δέχτηκαν τότε οι φίρμες του Ολυμπιακού?
0: Πολύ καλά. Καταρχήν.
1: Δηλαδή είδες ποτέ υπεροψία, αλλά μόνο το χωριατάκι από το δέθυμνο?
0: Ποτέ αυτό, ποτέ. Γιατί απλώς το εκνεύριζα κάποιους, γιατί όταν έτρεχα γέλαγα. Ήμουν γελαστός. Είναι αυτό που λέω, ότι όταν πήγα εγώ είχα χαρά. Ναι, για βέβαια. Το παιχνίδι μου τελείως δεν είχα σκέψη. Ότι πρέπει να κερδίσουμε, Ολυμπιακός είμαστε. Γιατί εγώ έλεγα να μπούμε στο γήπεδο και να παίξω μπάλα. Ναι. Το 78 λοιπόν εγώ, το δωμάτιό μου ήμουνα με Γαλάκο Μάικ. Ξέχασα το Μάικ.
1: Το Μάικ.
0: Ο οποίος τότε εκείνα τα χρόνια ήταν στάρ.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Και με είχε από την προστασία του. Και στο σπίτι του με είχε τότε.
1: Κυρία Βούλα.
0: Με την κυρία Βούλα.
1: Κυρία Βούλα, γυναίκα του Γαλάκου.
0: Έκανα καλές, κυρία Βούλα, μου είχε μεγάλη αδυναμία.
1: Βούλα, μπείτε.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Ο Μάικ. Εξαιρετικό παιδί, δωμάτιο με αυτόν και με έχει και ο κυράσης από κοντά.
1: Άρα δηλαδή, σου με τους... σε δέχτηκαν ζεστά, παιδί μου.
0: Τους πήραζε σε ορισμένους, πήραξε λίγο. Γιατί μετά μου έδειξε αδυναμία ο προπονητής. Και δεν άρεσε σε κάποιους. Ναι. Γιατί ο Βεσελίνοβιτς ήρθε και το όνειρό του, δηλαδή ο άνθρωπος έφτιαξε ένα Ολυμπιακό από το εξ αρχής, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδο, η εποχή του Γουλάνδρη.
1: Σωστό.
0: Εμείς όταν ήρθαμε δεν υπήρχε πρόεδρος, ας πούμε, σαν τον Γουλάνδρη. Μετά ήρθε ο Νταϊφάς, το 79. Το 79
1: όταν,
0: λοιπόν.
1: Και πήγαν και πήγε και ο Βαρδινογιάννης στον Παναθηναϊκό, είναι η πρώτη σεζόν του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
0: Πριν πάρει λοιπόν ο καπετάνιος.
1: Ο Μπάρλος και ο
0: Πριν ούτε. Πάρει ο καπετάνιος στον Παναθηναϊκό, παίζουμε στο Ρέντι με μια ομάδα που ονομάζεται, ήταν η ομάδα το Σιμπή. Τότε είχαν βγει αυτά τα Σιμπή και ήταν σαν πρόεδρος ο καπετάνιος.
1: Α, ναι. Α, είχε τρέλα με αυτά. Ναι, ναι.
0: Και βλέπω έναν τύπο στο Ρέντι όταν τελειώνει το φιλικό παιχνίδι και έπαιζε το κομπολόι με το πόδι πάνω σ' άλλο και μου λέει, μικρέ, έλα εδώ.
1: Το τσιγάρο.
0: Ναι, μου λέει, έλα εδώ. Μου λέει, πιάνω σε κοπέλη εσύ.
1: Πιάνω σε κοπέλη.
0: Και του λέω του Μπαρμπαγιάννη, γιατί εντάξει, ο πατέρας μου ψήφιζε για τον αδερφό του, τον Παύλο. Και τον ήξεραν τον πατέρα μου και μου λέει, μπράβο σου, είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Ποιος έφερε πάει, μου λέει. Του λέω, ο Μάρκος ο Φιντίκης. Ο Μάρκος, ο οποίος δούλευε για αυτόν. Ο Μάρκος. Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία με τον καπετάνιο.
1: Στο Ρέθυμνο, που είναι η πατρίδα του Βαρδινογιάννη, δηλαδή η επισκοπή είναι 5 χιλιόμετρα από το. 10 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, που εκεί ξέρουν πρόσωπα και πράγματα οι Βαρδινογιάννηδες. Πώς δεν έτυχε, θα μπει, είχε προηγηθεί.
0: Δεν είχε ασχοληθεί.
1: Είχε προηγηθεί, ναι, είχε προηγηθεί και όλα αυτά. Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό το 78. Είπατε, ο καπετάνιος αναλαμβάνει το 79.
0: Επειδή είχαμε αρκετούς στο ρεύμα τότε που ήταν με τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο κτλ. Και μου λέγανε να σπάμε στον Παναθηναϊκό, στον Πανιόνιο. Εγώ έλεγα τι μου λένε τώρα. Η μόνη ομάδα που με είχε ζητήσει πιο πριν ήταν ο Όφη, στα 16 μου, όταν ήταν ο Αλέφαντος.
1: Ο Αλέφαντος.
0: Τότε προπονητής και μετά με τον Παντελάκη.
1: Ο Πάουκ.

0: Και εγώ πήγα στον Ολυμπιακό το 78.
1: Ποια είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή που θυμάσαι να ζεις στον Ολυμπιακό?
0: Είναι όταν στην πρώτη μου χρονιά το 78 παίζουμε στο Καραϊσκάκη, τότε έχουμε γυρίσει από προετοιμασία και συνήθιζαν τότε να παίζουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους διπλό.
1: Διπλό.
0: Ήταν το ξεκίνημα, ας πούμε, που θα έμπαινε ο κόσμος.
1: Για να μαζευτεί ο κόσμος, δηλαδή.
0: Ναι, και
1: είχε. Τι καπνό φουμάρι η ομάδα.
0: Ναι, και είχε μπει στο Καραϊσκάκη, ήταν πολλοί κόσμος. Ήταν πάνω από 7.000 κόσμος. Και είχα πάει τρομερά καλά. Είχα βάλει και γκολ και ο κόσμος άρχισε να με σιγοψιθυρίζει.
1: Να ψιθυρίζει, ποιος είναι αυτός.
0: Τους άρεσα πολύ, ναι. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήταν το πρώτο τέτοιο που έτσι λέω, αμά που βρέθηκα. Γιατί τότε συνειδητοποιείς σιγά σιγά σε τι ομάδα έχεις βρεθεί. Εγώ στην αρχή ήμουν μόνο η χαρά να παίξω. Ούτε με ένοιαζε, άγα κερδίσουμε, χάσουμε. Φυσικά με ένοιαζε το αποτέλεσμα. Γιατί στον Ολυμπιακό.
1: Ζεις για το αποτέλεσμα.
0: Με το που μπαίνεις το λες πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Και έτσι σιγά σιγά περνάγανε τα χρόνια και περίμενα πότε θα παίξω το επίσημο.
1: Εσύ είχες συλλογική προτίμηση, συμπάθεια μικρός.
0: Όχι,
1: ή πρόσωπα, πρόσωπα συμπαθούσες.
0: Μόνο πρόσωπα και ήθελα να παίξω μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν μου είπαν στον Ολυμπιακό δεν είχα κανένα πρόβλημα.
1: Ναι,
0: πρόβλημα. Ναι. Λάει και στον ΠΑΟΚ δεν είχα. Αν δεν ήταν οι σεισμοί, μπορούσα να τα είχα πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγα στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά σιγά σιγά. Θυμάμαι, με είχε ο Τόζας στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος στον πάγκο δεν με έβαζε. Και είναι με τα Γιάννα παίζουμε αξέχαστα. Και προηγούμαστε 1-0. Και τελειώνει 1-0 το ημίχρονο. Και μου λέει σήκω. Αμάν. Και με το μου λέει σήκω, το περίμενα βέβαια να πότε θα με βάλει. Με το που μπαίνω, βάζω γκολ.
1: Α, βάζεις γκολ.
0: Ναι, με την πρώτη μου τέτοιο που έπαιξα, έβαλα γκολ με τα Γιάννα. Και κερδίσαμε 4-0. Μετά με βάζει στη συνέχεια με τη Λάρισα και βάζω 2 γκολ. Κάνω εκπληκτικό ξεκίνημα. Και γράφανε εφημερίδες κοκογκολ.
1: Κοκογκολ.
0: Ναι. Γράφανε εφημερίδες κοκογκολ. Εγώ τώρα ήμουν ντροπαλός, δεν λέω τι λένε. Αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μεν έγινε επαγγελματικό.
1: Έγινε επαγγελματικό εκείνη
0: τη χρονιά. Έγινε το 79 επαγγελματικό το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι που έπαιζα εγώ, θυμάμαι, δεν ήμασταν επαγγελματίες. Τρώγαμε ό,τι να ήταν. Δεν μας έλεγε κανένας. Δηλαδή,
1: δεν είχε μετρήσει εργομετρικά τότε.
0: Ναι, δεν ξέραμε κιόλας. Πολλές φορές λέω πού να φάω, να πάω να βαρύνω, να είμαι ελαφρύς. Δηλαδή πήγαινε και νηστικό σκέπτη. Ναι, ναι. Ή έτρωγε καμιά σοκολάτα και νόμιζε ότι θα ανέβει η απόδοση και μετά από λίγο λες τι συμβαίνει. Ήταν τέτοια, ήταν εντάξει, ωραία χρόνια, δύσκολα.
1: Ο Τόζα σε γύρισε θέση.
0: Όχι. Ο Τόζα με είχε εξτρέμ.
1: Εξτρέμ.
0: Αριστερό, δεξί. Και απλώς εγώ ανεβοκατέβαινα.
1: Full back.
0: Ναι, ανεβοκατέβαινα πάρα πολύ, έτρεχα πάρα πολύ. Έτρεχα στο γήπεδο πάρα πολύ, είχα φοβερές δυνάμεις. Ήμουν και πολύ γρήγορος στον Ολυμπιακό. Πάντα έπαιζα και το είχα δηλώσει και τότε. Σχεδόν με δεμένα πόδια. Δηλαδή δεν ήμουν ποτέ, σε λίγες φορές ήμουν απελευθερωμένος.
1: Γιατί, από το άγχος.
0: Ναι, μετά είχα
1: πίεση. Επειδή και το λάθος μετράει, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί. Καταρχήν θυμάμαι τότε τα χρόνια εκείνα, στο δεκάλεπτο έπρεπε να βάλεις γκολ. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Βλέπεις ότι αν ζορίζονται, μόλις περάσουν το δεκάλεπτο, το τέταρτο, και είναι μεγάλο βάρος αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ στην αρχή είχα μόνο τη χαρά. Και σαν μικρό σε συγχωρούσαν όλα. Δηλαδή όλοι σε το κραυγάζανε. Όταν αρχίσαν όμως κάποιες ήττες, ή όταν σου έρχονταν η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι και σου έπαιρνε το. Θυμάμαι εκείνο το μάτς Κυπέλλου ήτανε. Με το Θωμά το Μαύρο, μόλις είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, τους έχουμε πατήσει, έπρεπε να το σκορ να είναι 8-0 και γίνεται, τους παίζαμε στο μισό και στο δεύτερο ημίχρονο μια μεγάλη παλιά και είναι ο Ξανθόπουλος με το Μαύρο και του ξεφεύγει το Ξανθόπουλο και βάζει γκολ και χάνουμε.
1: Βάζει γκολ και χάνουμε.
0: Εκεί ήταν δηλαδή κάποια τέτοια μάσα, ας πούμε, και μετά αρχίζει η πίεση και οπ, μαγκώνεις. Δεν παίζεις ελεύθερα. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο ευρωπαϊκά μάτς. Θυμάμαι.
1: Καταρχήν κάνει εκείνο το μεγάλο μάτς με την Έστερ.
0: Με την εγγενιάσαμε τότε το.
1: Εγγενιάσατε το ΑΚΑ. 80.000 κόσμο.
0: 80.000 κόσμο.
1: Είναι το πρώτο μάτς που παίχτηκε στο ΑΚΑ το 82.
0: Καλή μπάλα. 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Αναστόπουλου. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Εσύ από την αρχή στην 11η.
0: Ναι, ναι. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και είναι. Βάζουμε. Εγώ, ακουμπάμε την μπάλα εγώ, ο Λεμονής και ο Αναστόπουλος και το βάζω εγώ. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16 δευτερόλεπτα.

0: λεπτά. Εκείνα τα χρόνια, το 82. Και λέει, μου το είχε πει ο Μητυραγόπουλος, ο Χρήστος, που κάνει τα
1: ναι, ναι.
0: Μου λέει, το ξέρεις ότι έχεις δύο πρωτιές? Λέω, εγώ. Εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ μου, ούτε εφημερίδες, έπαιρνα τίποτα. Και μου λέει, ναι, έχεις το πιο
1: γρήγορο
0: γκολ στο Champions League, στο κύπελο
1: πρωταθλητριών.
0: Και το πρώτο γκολ σε έχρωμη τηλεόραση με την ΑΕΚ.
1: Α.

0: Μου σπίτι μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Ήταν η ομάδα, ήμασταν μαζί με την ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο τότε. Ισόβαθμοι. Έπαιγε ο Ζεουμπάγεβιτς εκείνη, Νικολάου, ήταν Αρδίζογλου και αυτή πολύ
1: μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι. Ομάδα και ΑΕΚ. Τα ντέρμπι πώς τα βίωνες με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ.
0: Ερχόταν μια εβδομάδα στο Ρέντι ο κόσμος, 2.000 κόσμος. Και λέει, δεν μας νοιάζει να χάσετε από τη Λάρισα, να χάσετε αυτούς τους, πρέπει να τους κερδίσετε. Πίεση. Έβλεπες 2.000 στο Ρέντι και έλεγες. Και υπήρχαν στιγμές, υπήρχαν και μάτς τα οποία μετά προς τα τελευταία χρόνια μας κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και είχαμε αυτά τα δικαστήρια, τα λαϊκά.
1: Ναι, τα λαϊκά δικαστήρια.
0: Περάσαμε για από αυτά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε, ε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7.

0: ευρώ και 74 λεπτά. 7 days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Τι σου έχει μείνει από τα περιβόητα μας με τον Άγιαξ?
1: Το καλύτερο μας το έκανα εκεί μέσα στον Άγιαξ.
0: Στο Άμστερνταμ, ε.
1: Στο Άμστερνταμ. Περιγραφή Γιάννης Γιακογιάννης, που μου έδωσε και συγχαρητήρια. Ήταν ο πρώτος που τους είπε ότι... Και μάλιστα και οι Ολλανδοί, Κοκολίνο Μαραντόνα με φωνάζανε τότε. Ναι, επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει μεγάλο μάτς τότε, καλό, αλλά μετά τραυματίστηκα. Μετά το Μεσολαβή, μετά του δευτέρου παιχνιδιού, παίζουμε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ στις Σέρες. Και ο φίλος μου Γιάννης ο Δαμανάκης μου έχει κάνει ένα τάκλι και παραλίγο μου σπάσει το πόδι. Και έγινε ο αστράγαλός μου τόσος. Και γι' αυτό χάνω το δεύτερο. Έκανα μόνο ζέσταμα στο δεύτερο παιχνίδι και δεν μπόρεσα να μπω. Ναι, και έχασα το μάτς αυτό και την εθνική.
0: Και την εθνική.
1: Ναι.
0: Εσύ είχε καλέσει ο Αποστόλου τότε.
1: Ναι, ναι. Και χάνω και το. Αυτό στην Ιταλία θα παίζαμε.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε θέλει και τύχη.
0: Όντας παίκτης του Ολυμπιακού παίρνεις 5 πρωταθλήματα, ένα double, 2 super cup. Δηλαδή.
1: Στο πρώτο super cup έβαλα εγώ το δεύτερο γκολ.
0: Έβαλε εσύ το γκολ. Είναι βαριά πρίκα, δεν είναι παξεγέλαση.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι. Καμιά φορά το λέμε αστευόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είναι όλα δεδομένα. Και
0: όχι, τίποτα είναι δεδομένο, εννοείται.
1: Αλλά πόσα κλάματα, πόσα στεναχώρια. Όταν τραυματίζεσαι για να ξαναγυρίσεις πίσω με αυτούς όλους, να έχεις όλους αυτούς τους αντιπάλους, γιατί δεν είναι μόνο αντίπαλοι οι αντίπαλοι, είναι και με αυτούς που κάνεις προπόνηση αντίπαλοι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γιατί...
0: Και ο εαυτός σου είναι αντίπαλος. Και
1: ο εαυτός
0: πρέπει να νικήσεις και τον εαυτό σου.
1: Ναι, και εγώ ήμουν πολύ... εγώ το έχω πει. Τώρα έχω φτάσει σε μια ηλικία 66 ετών και μπορώ εύκολα να τα λέω. Εγώ ήμουνα... Έκανα κακό στον εαυτό μου γιατί παρά ήμουνα τίμιος και καλός.
0: Αυτό, πιάσε κόκκινο κοκό. Πιάσε κόκκινο.
1: Μία ένα κόκκινο ένα ξέρω κόκκινο.
0: Πιάσε είναι αυτό ακριβώς που θα σε ρωτούσα. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω, εντάξει, σε ξέρω εξ απανών ονίκων γιατί είμαστε από την ίδια πόλη, από τον ίδιο τόπο. Άκουσα όμως πολύ κόσμο από το κουβεντιάζω για τις μέρες, το θα έρθει ο κόκκος στην εκπομπή, στον Μποξάρο, το Ιώδη Φιλάς και έλεγα τίμιος. Τίμιος, στρατιώτης, αθόρυβος.
1: Δεν μ' άρεσε η αδικία.
0: Εδώ βγήκες που θα διάβαζε ο δάσκαλος την έκθεση.
1: Δεν μ' άρεσε η αδικία. Δηλαδή, ενώ εκείνα τα χρόνια που έπαιζα εγώ, δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε να δεις τα παιχνίδια.
0: Ούτε τίποτα.
1: Με έβλεπες την Κυριακή και ενώ με βλέπεις ότι είμαι παίκτης της προσφοράς που έτρεχα για την ομάδα, για όλο τον κόσμο. Πήγαινε στην άλλη μέρα, παίρνανε το φως και διαβάζανε. Ό,τι έγραφε το φως, αυτό ήταν.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και όχι μόνο το φως, ξέρω και κάποιες άλλες εφημερίδες. Εγώ λοιπόν, να σκεφτείς Βασίλη, ότι με τους δημοσιογράφους δεν είχα καλέσει. Ενώ, πώς να σου πω, ήμουν καλός και τα λοιπά, δεν είχα σχέση. Δηλαδή, εγώ θα πάω στο σπίτι, θα παίρνανε τηλέφωνο, ποτέ δεν τους απαντούσα ή δεν έλεγα τίποτα. Ναι, και ναι. Μου το είχαν πει κιόλας. Εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε. Δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε
0: τη δημοσιότητα.
1: Τη δημοσιότητα.
0: Με το Βεσελίνοβιτς πηγαίνεις στον Ολυμπιακό και μετά έρχεται ο Παναγούλιας, ο Λάκης Πετρόπουλος.
1: Και έρχεται ο Γκόρσκι.
0: Ο Γκόρσκι.
1: Μας βλέπει σε ένα παιχνίδι στην Κόρινθο. Ήταν τότε ο Μπέμπης. Μόλις είχε φύγει

0: το και τον αντικατέστησε ο Θανάσης ο Μπέμπης, περισσιακός.
1: Ναι, και μας, σε εκείνο το μάτς είχε έρθει να μας δει ο Γκόρσκι και τότε έρθει ο Γκόρσκι. Ο Γκόρσκι συνήθως έβαζε τους μεγάλους τότε εκείνους και σε ηλικία και τους έμπειρους. Τους μικρούς τους είχε λίγο...
0: Στην απέξω.
1: Σιγά σιγά τον κέρδισε κι αυτό. Μετά φεύγει ο Γκόρσκι, έρθει ο Παναγούλιας, ο οποίος κι αυτός τον κέρδισε τον Παναγούλια. Και με, μάλιστα λέγανε το παιδί σου είναι ο Κοκολάκης. Ναι, μέχρι είχαν πει ότι τα είχα και με την κόρη του. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Αυτό και αυτό που με πίκρανε πάρα πολύ και γυρίσανε μια μερίδα του κόσμου εναντίον μου ήταν η εποχή τότε. Εγώ είχα ένα τραυματισμό και δεν μου κάνανε καλή αποκατάσταση και μάλιστα για να τους βοηθήσω έπαιζα τραυματίας. Και το καλοκαίρι όταν ήταν ο τελικός που χάσαμε τον Παναθηναϊκό το 4-0. Εγώ και ο Αρβανίτης φύγαμε κανονικά από την πόρτα.
0: Οι άλλοι ο τερματοφύλακας ο Χρήστος ο Αρβανίτης.
1: Ναι, οι άλλοι φύγανε νύχτα. Τα είχαμε δώσει. Το πόδι όμως είχε γίνει εμένα και πριστή και ήμουνα και φαντάρος. Και δεν μου έγινε καλή αποκατάσταση και ξεκινάει η προετοιμασία. Φεύγω με χίλιες δυσκολίες να πάω προετοιμασία. Χωρίς να κάνουν τίποτα, δεν έβρισκες άνθρωπο τότε. Τέλος πάντων, αφού τα κατάφερα και πήγα προετοιμασία, πάω να τρέξω.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Λέω, ήταν ο γιατρός ο Γιώργος ο Πρίφτης τότε. Λέω, εσύ γιατρέ, με το γόνατό μου, τι θα κάνουμε. Μου λέει, ξεκούραση, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου κάνανε τίποτα. Όλοι κάνανε, παίζανε φιλικά, τρέχανε, κάνανε. Εγώ, κακομοίρης, ήμουν μόνο βάρη. Ήμουν σε μια αίθουσα με βάρη. Και είχα πλακωθεί στα βάρη. Είχα πάρει 5 κιλά σε όγκο εδώ.
0: Σε όγκο.
1: Γιατί δεν πώς θα φάω την ώρα μου. Γυρίζουμε πίσω. Δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Είχαμε τον Γεωργιάδη, τον Αντώνη.
0: Τον Αντώνη.
1: Το συγχωρεμένο. Και δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Και κάποια στιγμή, με κάποιο ατυχές αποτέλεσμα, νομίζω είχαμε χάσει στον ΠΑΟΚ τότε.
0: Είναι οι κορνέδες τότε.
1: Ναι, που γίνανε οι κορνέδες.
0: Ναι, οι κορνέδες τότε. Το ντους στο Καραϊσκάκης.
1: Αυτό και έφυγε αυτός και έρχεται ο Αλκέτας πάλι.
0: Αλκέτα.
1: Εγώ τότε είχα κάνει κρυφά το λέω τώρα, 2 ενέσεις στο στάμου, ο οποίος ήταν φυσιοθεραπευτής του
0: Παναθηναϊκού. Ο Βαγγέλης.
1: Γιατί δεν ήθελαν οι δικοί μας τίποτα.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά άρχισα να μπορώ να τρέχω. Και έκανα προπονήσεις κανονικά, αυτό άρχισε και δυνάμουν το γόνατό μου. Έρχεται λοιπόν ο Αλκέτας του Παναγούλιας, μου λέει τι γίνεται ρε με σένα, γιατί μην ξέρω από πριν. Από την προηγούμενη θητεία.
0: Από την προηγούμενη θητεία.
1: Λέω, είχα αυτόν τον τραυματισμό, τώρα έχω αρχίσει, δεν έχω παίξει λόγο καθόλου. Και έρχεται το παιχνίδι του Άγιαξ εκεί μέσα.
0: Το Φαντόγιας.
1: Μπράβο.
0: Που λέτε, αυτοί έχουν το Φαμπάστεν και λέει και ο συγχωρημένος ο Αλκέτας και εμείς έχουμε το Φαντόγιας.
1: Εμείς λοιπόν, εγώ έκανα κανονικά προπόνηση, δεν πονούσα, όλα καλά, αλλά ήμουνα, στην ουσία δεν ήμουν 100% έτοιμος, αφού δεν είχα πότε να προλάβω ετοιμαστώ. Φιλικά παιχνίδια πολλά δεν είχα παίξει, παιχνίδι δεν είχα παίξει. Με φωνάζει στο δωμάτιό του την παραμονή.
0: Εκεί.
1: Στην Ολλανδία. Μου λέει: σε βλέπω καλά. Του λέω: εγώ είμαι κυραλία καλά, αλλά είναι αυτό και αυτό. Εγώ δεν έχω παίξει, του λέω. Μου λέει: αύριο θα ξεκινήσει. Του λέω: εγώ θα ξεκινήσω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Το μαθαίνει και ένα δημοσιογράφο, ο οποίο δεν θα πω το όνομα. Με βρίσκει στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο και μου λέει το τελευταίο παιχνίδι θα είναι. Φαντάσου τώρα, πριν ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Τέλος πάντων ξεκινάει το παιχνίδι, είναι αυτό το ιστορικό παιχνίδι, προπονητής ο Κρόιφ, σε αυτούς. Και αυτοί είχαν Μπόσμαν, Βαν Μπάστεν, ο Βαν Σιπ, ο Αποστολάκης από εμάς έπαιζε δεξιά, εγώ αριστερό εξτρέμ, αριστερά νομίζω έπαιζε ο Καπουράνης, δεν θυμάμαι τότε. Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Ξεκινήσαμε, δεν ήταν άσχημα εκεί που ξεκίνησαμε, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ από τον Μπόσμαν. 1-0. 2-0 στο ημίχρονο. Μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό θέλω να το πω. Δεν θα πω όμως τα πρόσωπα. Και αντί να μιλήσουμε, να πούμε ρε παιδιά τι θα γίνει ή να πει ο προπονητής κάπου εκεί χωλένουμε, θα βγεις εσύ, θα μπεις εσύ. Εμείς χωρίζαμε κάποιους παίχτες, παίζανε ξύλο.
0: Παίζανε ξύλο οι παίχτες, α.
1: Ξύλο. Γίναμε ρεζίλοι. Ξύλο. Δεν προλάβαμε καν να αλλάξουμε κουβέντα. Και βγήκαμε και λέει, μπαίνει μέσα ο εξαγριωμένος ο κύριος Αλκέτας και λέει, έβγα εσύ, έμπα εσύ. Βγαίνουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 3-0, λέω εγώ, αλλαγή, βγαίνω. Την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες, όλες, γράφανε ότι ατυχή η στιγμή του Αλκέτα Παναγούλια, η επιλογή του ανέτοιμου Γιώργου Κολάκη. Όλα στρέψαν όλο τον κόσμο ότι εγώ ήμουν η αιτία που ο Ολυμπιακός έχασε 3-4 φάγαμε στο 4-0 από τον Άγιαξ. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί στο επόμενο παιχνίδι κάθε φορά που ερχόμουν σε επαφή με την μπάλα με γιουχάρανε. Μια μερίδα κόσμου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
2: Δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Και εκεί φτάνω στο σημείο τότε να αρχίζω σιγά σιγά μέσα μου ψυχολογικά να μην είμαι καλά. Και να μην θέλω να κάτσω στον Ολυμπιακό.
2: Και μετά από λίγο καιρό φεύγεις.
1: Όχι, έφυγα.
2: Έφυγες το 87.
1: Το Δεκέμβριο του 87.
2: Ναι, δεν έφυγες.
1: Και έφυγα γιατί ενώ μου έκανε πρόταση ο Τόζα να πάω στην Τουρκική. Μπεσίκτας ήταν. Μπεσίκτας. Είχε πάει ο Τόζα τότε. Και μου λέει, μην υπογράψεις, σε πάρω εγώ. Λέω, μίστερ, δεν είχα τελειώσει γυμνασική ακαδημία ακόμα. Χρωστούσα κάποια μαθήματα. Του λέω, μίστερ, εγώ στην Τουρκία τι να κάνω τώρα. Το 87 Τουρκία. Μου φαινόταν. Ναι. Γιατί τότε δεν πηγαίναμε.
2: Όχι, ήταν δύσκολο το.
1: Είναι η δεύτερη φορά και με είχε ξαναζητήσει η μεταγραφή του Μητρόπουλου πότε έγινε. Γιατί τον θυμάμαι, τον φέραμε στη Γερμανία επί Σενέκοβιτς προπονητή και ήταν τότε το διάστημα που ήρθε και αυτός ήταν προπονητής στην Ισπανική Λεβάντε.
2: Στη Λεβάντε.
1: Και προπονητής τότε και παίχτης Λεβάντε τότε ήταν ο Κρόιφ.
2: Μάλιστα.
1: Και ήθελα να με πάρει ο Τόζα να με πάει στη Λεβάντε. Το γράφανε και εφημερίδες και τα λοιπά. Και πάλι δεν μου άφησε ο Ολυμπιακός να πάω.
2: Πού συναντιέσαι με τον πατέρα του νυν πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, του Μιλτιάδη.
1: Ήταν από τότε, ήταν γενικός αρχηγός.
2: Ήταν γενικός αρχηγός.
1: Και πολλές φορές ο πρόεδρος ο δικός μας τον είχε φέρει μαζί μας στο Πούλμαν.
2: Ο μπαμπάς στο γιο, ναι.
1: Ο μπαμπάς στο γιο και στα πρωταθλήματα στην απονομή. Εντάξει, εγώ δεν είχα. Με το Μιλτιάδη μ' αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα, ήταν τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, και λόγω Κρήτης μας είχε μια μικρή αδυναμία.
2: Σωστό. Από όλους αυτούς που έπαιξες μαζί στον Ολυμπιακό και πήρατε τους τίτλους και φτάσατε να πετύχετε και σημαντικές νίκες στην Ευρώπη, ποιος ήταν ο πιο ταλαντούχος? Δηλαδή που θα έχεις να λες, παιδί μου, ότι έπαιξα με τον τάδε.
1: Από Έλληνες?
2: Από Έλληνες, από ξένους.
1: Θα ξεκινήσουμε με τους Έλληνες. Να πω ότι ήταν πολύ χαρισματικός ο Νίκος Αναστόπουλος. Δηλαδή ζούσε για τον γκολ. Δηλαδή θα μπορούσε να πιάσει όλους μας να τους πει με λέγει Έντερ, γιατί έπαιζα με τα αριστερά.
2: Πώς έλεγε? Έντερ.
1: Έντερ.
2: Ο Έντερ,
1: ναι. Ναι, λέει Έντερ. Με φαλτσάκι βρες με, μόλις κάνω κίνηση μπροστά. Τους έπιανε, ήθελε να βάζει γκολ αυτός.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά το βάζει με όλους τους τρόπους.
2: Ναι, ναι, και ήξερε να βάζει γκολ.
1: Ναι, πολύ χαρισματικός. Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην πω αυτός ο Τάσος Μητρόπουλος που ήταν παιδί μου. Ένιωθε ότι είχε μια προστασία,
2: ναι,
1: όπου και να ήσουν.
2: Ναι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Ναι. Και ο Μητρόπουλος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Μαζί του πας στον πόλεμο.
1: Ναι, ναι. Ο Τάσος ήταν ένας τέτοιος που. Εγώ θυμάμαι, ξέχασα ένα περιστατικό, ας το πω και θα γελάσει τώρα. Έχω κάνει καλές εμφανίσεις, με έχουν γράψει για το όνομά μου, πιτσιρικάς τότε, και πάω να παίξουμε στην Καστοριά. Καστοριά, ξέρω. Βγαίνω έξω να κάνω προθέρμαση και είναι ένας που μοιάζει σαν τους 300 του Λεωνίδα. Και έκανε και αυτός ζέσταμα. Και όπως περνάω εγώ, έρχεται και μου λέει, εσύ είσαι ρε το ταλεντάκι, σήμερα θα σκόψω το ποδόσφαιρο. Του απάντησα κι εγώ όπως πρέπει, αλλά και συνέχισε. Και θυμάμαι τότε βγαίνει ο Τάσος και του λέω, ρε εσύ Τάσο, τι λέει αυτό, συγγνώμη που θα το πω τώρα, ο Καραγκιός μου λέει έτσι και έτσι και τρέχει αμέσως και του λέει, ας έλεγε το μικρό, με μένα ό,τι πει έχεις.
2: Να
1: ήταν τέτοιος ο Τάσος. Καλός παίκτης ήταν ο Άνετος.
2: Ο Ξανθόπουλος ο Πέτρος.
1: Μέχρι και ο κόσμος ο δικός μας τον έβριζε από την τεράστια ψυχραιμία που είχε με την
2: μπάλα. Γι' αυτό το παρατσούκλι ήταν Άνετος.
1: Εγώ τον έβγαλα.
2: Α, εσύ τον έβγαλα.
1: Ναι, εμείς βγάζαμε παρατσούκλια τότε.
2: Μεταξύ σας.
1: Άνετος.
2: Το Έντερ δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι.
2: Που έπαιζε ο Έντερ τότε στη Βερόνα.
1: Ο Έντερ, όχι, ναι, ο Βραζιλιάνος, στην Ουτινέζε.
2: Στην Ουτινέζε που κάπου έπαιζε, ναι, στην Ιταλία, ναι.
1: Είχαμε ωραίες στιγμές τότε, γιατί θυμάμαι, για σκεφτείς με επί Αλκέτα Παναγούλια, είχαμε κάνει δύο ομάδες. Βαφόμαστε με αυτά τα κάμελ και παίρναμε κάτι κύπελα και κάτι γλυκά και είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες και όποιος κέρδιζε, γινόταν για πολύ ξύλο, μιλάμε, πέφτει στο ρέντι. Και έτσι κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια. Και αυτή ήταν η προπόνηση.
2: Η προπόνηση.
1: Οι δύο ομάδες παίζαμε συνέχεια ντέρμπι. Για ξύλο μιλάμε τώρα, γιατί είχαμε και αντιπαλότητα άλλη. Ναι.

0: Ξένοι, ποιοι πέρασαν και ήταν έτσι. Πρώτον, ξεχωρίζεις δηλαδή.
1: Εγώ ξεχώρισα το. Ο πρώτος ξένος που ήταν και κολλητός μου, πολύ φίλος, ήταν ο Περόνε. 12 γκολ τον πρώτο χρόνο απευθείας φάουλ.
0: Ναι, ο Περόνε.
1: Τρομερός παίκτης, τεχνική πολύ καλή. Μετά άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που ήταν ο Σέσιτς.
0: Ο Μίλος Σέσιτς.
1: Ο οποίος σου έκανε προσπίση στα 6 μέτρα και έμενε σάγαλμα.
0: Έμενε σάγαλμα, ναι.
1: Πολύ καλός παίκτης και καλός παίκτης ακόμα ήταν ξένος. Α, συγγνώμη, ξέρασα από τον Νοβοσέλατς.
0: Ο Μάρτιν Νοβοσέλατς. Βράχος στην άμυνα πίσω, ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν ήταν ο σκληρός, ο δυνατός σου κάνει τάκλι.
0: Όχι.
1: Παίζαμε στις λάσπες, γιατί τότε τα γήπεδα λασπωνόντουσαν μόλις έβρεχε και γινόμασταν όλοι με μαύρα. Ο Βαβακούλας γινόταν, έβαζε και βλάσπες μόνος του από πάνω. Ο Μάρτιν Νοβοσέλατς έβγαινε και το σορτσάκι του δεν ήταν.
0: Στο σαλόνι.
1: Ναι, απίστευτο. Yeah. Αλλά ήταν πανέξυπνος, τρομερή τεχνική, διορατικός, διάβαζε το παιχνίδι, δηλαδή ήταν τεράστιος παίχτης. Και ξένος άλλος ήταν ο Νόιμαν.
0: Ο Νόιμαν, αυτό πήγα να σου πω ότι.
1: Ο Νόιμαν ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν. Ήταν η εποχή, έπεσε και σε κακή εποχή.
0: Σε κακή εποχή, ναι.
1: Σε εμάς, ναι.
0: Ποιος ήταν ο Χέρ, ήταν προπονητής.
1: Ο Χέρ, ενώ ξεκινήσαμε τρομερά. Ναι. Τρομερά. Μετά γίνανε, γιατί κερδίσαμε Άγιαξ, Πενφίκα, εδώ μέσα έπρεπε να φάει 3 δοκάρια. Είχαμε στο Ολυμπιακό στάδιο, Πενφίκα με 8 διεθνείς τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν καλός ποδοσφαιριστής και ο Νόιμαν, αλλά ο Παναθηναϊκός έφερνε πιο καλούς ξένους τότε. Δηλαδή ήρθε ο Ρότσα, ήρθε ο Ζάιτς, είχε φέρει, ήταν ο Αλβαρέζ,
0: τότε,
1: ναι, που ήταν πολύ καλός. Ακόμα και ο άλλος, ο Τσούλα Λίνγκ.
0: Ο Τσούλα Λίνγκ, ο Λάνδος.
1: Ναι, ο άλλος, ο Ρουμάνος, ο Ντρονικολάη.
0: Από τους αντιπάλους, με ποιον είχες ομοιρικές μάχες?
1: Ομοιρικές μάχες.
0: Δηλαδή που ήταν βιωματικός αντίπαλος. Και δεν γίνεσαι και καλά από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πει κάποιον άλλον, ξέρω εγώ.
1: Όταν ξεκίνησα εξτρέμ, εγώ και έπαιζα σαν εξτρέμ, στα πρώτα χρόνια έτρωγα πολύ ξύλο. Μιλάμε τώρα που τότε για να βγάλει κίτρινη κάρτα πρέπει να σου κόψουν το πόδι να τρέχει αίμα ή να σου σπάσουν. Πολύ ξύλο. Γιατί ήταν κάτι παίχτες. Τώρα θα τους πω, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήταν σκληροί. Ορφανίδης, Αριτζής.
0: Ορφανίδης, Ηρακλή.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ο Αριτζής
0: του Πανσεραϊκού.
1: Πολύ ξύλο. Μετά που έπαιξα σαν μπακ, εγώ έτσι, επειδή είχα πολλές. Ήταν 2-3 μάτς ήταν. Δηλαδή, εγώ αυτό που μου βάζανε ας πούμε, να μαρκάρω ήταν το Σαραβάγκο.
0: Το Σαραβάγκο, αυτό.
1: Πάντα. Και δηλαδή, και επειδή. Γιατί όμως, γιατί εγώ ήμουν γρήγορο, ο Σαραβάγκο ήταν πολύ γρήγορο ο Δημήτρης. Καλός ποδοσφαιριστής. Στα δύο πρώτα παιχνίδια τον είχα πάει χωρίς κανένα φάουλ, δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βέβαια και η ομάδα ήταν κάποια άλλα μάτσο όμως, τα οποία ουσιαστικά ενώ μου έχει βάλει, λένε τώρα επί το έμπιασμά του μάτσου σου βάλε γκολ. Ρε φίλε, μα δεν είναι μόνο, δηλαδή ήταν κάποιες φάσεις που τις χρεώθηκα εγώ. Αλλά ήταν εντάξει.
0: Ομαδική λειτουργία, βέβαια.
1: Ναι, μας το είχαν συνδέσει όμως.
0: Όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, υπήρχαν συμβόλαια τότε. Έπαιξε ποτέ το ενδεχόμενο, το σενάριο να κάνεις μια μεταγραφή προτού φύγεις, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό?
1: Το 84, τελευταίο παιχνίδι, αν και τραυματίας, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εμείς δεν είχαμε πάει όλη τη σεζόν καλά και ήταν για να βγούμε UEFA. Και παίζουμε τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι μέσα και ήρθε να μας δει ο Κέσλερ, ο επόμενος προπονητής που θα αναλάβει τον
0: Ολυμπιακό.
1: Εγώ εκείνη τη χρονιά κλείνω πενταετία. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι κερδίσαμε 2-1 με τον γκολ του Μητρόπουλου που έκανε τη μαναβέλα, το χέρι, ναι. Και ήμουν από τους τέσσερις που ο καινούριος προπονητής διέκρινε. Και έρχεται ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, ήταν στο Φύλαθλο τότε.
0: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
1: Ναι. Και έρχεται στο Ρέντι που κάναμε προπόνηση και λέει έμαθα, έχεις καλές σχέσεις με τους Βαρδογιάννες. Του λέω ναι, γιατί είναι από την ίδια πόλη, ο πατέρας μου αυτό, αλλά εγώ έχω τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει ο Ολυμπιακός.

0: Γιατί έκλεινα πενταετία. Τέλος πάντων, εγώ ο καημένος την είχα πει. Φαντάζομαι ότι δεν είχα πει τίποτα. Και την άλλη μέρα γράφει μεγάλα γράμματα στο φύλαθλο. Κοκολάκης με παιχταράς. Τα θέλω όλα στο χέρι. Βαρδογιάννης είναι φίλη μου. Και γίνεται της κακομοίρας. Γίνεται της κακομοίρας. Και ήταν ο συγχωρεμένος ο Φωτίου. Μου λέει: σε θέλει ο πρόεδρος, τι είναι αυτά που είπες. Λέω: εγώ δεν έχω πει τίποτα. Και πήγα στον πρόεδρο στον ΤΑΕΦΑ να σκεφτείτε. Και τι του είπα. Του λέω: πρόεδρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και για να σου το αποδείξω, βάλε μου ό,τι νομίζεις και θα υπογράψω. Έτσι ακριβώς με
1: αναγκάστηκε.
0: Και έτσι έγινε.
1: Τι δεν πήγε καλά στον Όφη τη μισή σεζόν που έπαιξες και γιατί έπαιξες μισή σεζόν?
0: Στον Όφη ήρθα Δεκέμβριο.
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Ναι.
1: Ο Όφη είναι φρέσκος κυπελούχος Ελλάδος τότε.
0: Ναι. Και είχε κάνει καλή ομάδα τότε και ο Γκέραντ. Ο συγχωρεμένος, και ενώ έρχομαι με όλη την καλή διάθεση και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει θα παίξει αριστερό μπακ. Εγώ εκείνα τα χρόνια τότε όταν μας λέγανε παίξε μπακ, ήταν σαν να σου λέγανε έλα κάτι στην μπακ τώρα, δηλαδή λίγο υποτιμημένο. Το πήρα λίγο στραβά, με είχε πάρει και αυτός λίγο στραβά. Ενώ ξεκίναγα στην αρχή, ας πούμε, έπαιξα στον Εθνικό πρώτη εμφάνιση και τους βάζω τον γκολ. Κερδίζω 0-1. Που ο Εθνικός τότε ήταν πρώτος.
1: Yeah.
0: Πάμε εκτός έδρας, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες. Ερχόμουν εδώ, με έβαζε αλλαγή. Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ο μίστερ, δεν μου το είπε και κανένας ότι ήδη δεν μου φώναξε και ο Δήμαρχος να μου πει: κοίταξε να δεις. Εγώ στην αρχή είμαι αυτό κτλ. Εγώ είχα μάθει τώρα τα πας καλά στον Ολυμπιακό, παίζεις. Αφού πήγαν καλά, λέω γιατί να μην παίξω και εσένα. Και τον είδα λίγο στραβά κι εγώ και εντάξει, είχαμε λίγο αψιμαχίες με τα λόγια, ας πούμε. Μετά βγαίνει η ΑΡ το καλοκαίρι. Είμαι διακοπές στην Πάρο, αξέχαστα με το Σαργκάνι, το συγχωρεμένο και το Λεμονί. Και με παίρνουν τηλέφωνο ο Δημόκριτος.
1: Ο Δημόκριτος Περάκης.
0: Ο Περάκης. Έχει βγει η ΑΡ Β' Αθηνική τότε στο Παράζ. Και ο Σταύρος ο Καλατζηδάκης που ήταν φίλος μου παιδικός. Και μου λένε, έλα ρε στην ΕΑ θα βγούμε, θα πάει Α' Αθηνική, θα βγει, μπλα μπλα μπλα κτλ. Και
1: εγώ έχει προηγηθεί το θρηλυκό μπαράζ με τον Ηρόδοτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ανέβηκε η ΕΑ.
0: Μπράβο.
1: Στη Β' Αθηνική.
0: Στο Καραϊσκάκι μέσα.
1: Στο Καραϊσκάκι. 4 Ιουνίου το 88 που είναι μια εμβληματική ημερομηνία για το ρεθεμιώτικο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ήταν για αυτούς. Δηλαδή η πόλη ζούσε, δεν ξέρω, λες είχαμε πάρει το Champions League. Γιατί όταν ήρθα κι εγώ μετά.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει κιόλας να δει, υπάρχουν βίντεο της εποχής.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι γινόταν στο χώρα τότε.
0: Τίγκα ήταν, τίγκα. Στο χώρα δεν πέφτε καρφίτσα. Και μου λένε, έλα. Αφού τώρα υπογράψα λόγω στον τεφ. Πώς θα. Άσερ του έλεγα έτσι ακριβώς. Τα πάμε παίξω το ξερά, λέω. Από το, δηλαδή φαντάζομαι και τι γίνεται, ρε παιδιά. Εκείνη τη στιγμή πώς με πιάσανε το μυαλό μου, δεν ξέρω τι, και λέω ναι.
1: Και λες ναι.
0: Και τι είναι, είναι καλοκαίρι και πάω προετοιμασία με την ΕΑΡ, με Ντεφαρία συγχωρεμένο προπονητή, στα Ανόγια. Και εγώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ήμουνα προετοιμασία στην Αμερική.
1: Για φαντάσου, ε.
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή που λες από τα Ανόγια στα.
1: Από τα Ανόγια.
0: Ναι, στα
1: από τα Σαλόνια.
0: Από τα Σαλόνια στα Κατόγια. Κάπως έτσι και τρελάθηκα. Ξερά, που τρικουτοκοσμικά. Δεν υπήρχε τίποτα. Γυμναζόμαστε με κάτι ξύλα, πίδα, σίκο. Απίστευτα πράγματα. Και βέβαια τα πόδια μας ολονών, γιατί είχαμε φέρει και μικρά παιδιά, μέχρι να συνέλθει. Κοντεύαμε να πέσουμε από το Δεκέμβριο.
1: Εσύ πρόλαβες στην ΕΑΡ και την προηγούμενη γενιά, αυτή που ανέβηκε με τον Ηρόδοτο.
0: Μπράβο. Και πρόλαβα ένα χρόνο, ήταν ο Γιάννης ο Δαμανάκης,
1: ο Δαμανάκης.
0: Είχε μείνει εκείνη τη χρονιά. Ο Μαλαμαδάκης.
1: Ο Μαλαμαδάκης.
0: Μετά ήρθαν πολλά νέα παιδιά.
1: Ναι, μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθανε.
0: Πολλά νέα παιδιά, αλλάξαν πολλά παιδιά. Ήταν
1: Έπαιξε με τον Πολίζο.
0: Ναι, ο Πολίζος που είχε έρθει.
1: Ο Φιλιππής, ο Βουγιατζάκης, όλοι αυτοί παίξαν.
0: Ναι, ναι, Βουγιατζάκης, Φιλιππής, ο
1: Λαμπαρδάκης, ο Φραγκάκος,
0: ο Λαμπαρδάκης,
1: ο
0: Ξηράκης, ο Γιώργος.
1: Ναι. Και μετά πιάνεις και την επόμενη γενιά και.
0: Μετά 9 χρόνια.
1: Ναι. Σωστά, γιατί παίζεις από το 87 μέχρι το 96.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή μετά... έπαιξε και με τον Κοζανίδη, α πούμε. Που είναι
0: ναι, τον είχα
1: το
0: μικρό το
1: Στέλιο. Μπράβο, τον είχατε μικρό.
0: Καλή εποχή ήταν τότε με τον Μίτιτς, είχαμε τον Στόιτς, τους δύο ξένους που φέραμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε κάνει καλή ομάδα. Έρθω ο Αρτέμις, ο Μπούρας, το Στόπερ από τον Παναθηναϊκό.
1: Τερζανίδης προπονητής.
0: Τερζανίδης, ναι.
1: Και εκεί πάλι η ΕΑΡ φτάνει πολύ κοντά στην άνοδο στην πρώτη εθνική.
0: Δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια.
0: Φτάσαμε κοντά, ναι, η απειρία. Τι να πω τώρα, ίσως μπορεί να μην θέλανε κιόλας, γιατί ναι. Στην ουσία την ΕΑΡ την είχε ο κύριος Θόδωρας.
1: Ο Βαρδογιάννης.
0: Είναι και είχε και τον Όφη.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας στις μεγάλες στιγμές του πανηγυρισμού.
0: Όχι, αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα πάντα στην ομάδα. Και χάρη σε αυτόν, αν δεν ήταν αυτός, η ΕΑΡ δεν θα μπορούσε. Και αποδείχθηκε δηλαδή στην πορεία. Και ήταν και Όφη. Δεν θα μπορούσαν να έχει στην ίδιο νησί δύο.
1: Σωστά γίνεται που γίνεται. Μετά αργότερα έγινε. Βέβαια παίξαν και τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Ο Όφιο Πλατανιάς και, ναι. και ο Εργοτέλης. Προηγουμένως αυτοπροσδιορίστηκες. Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Σου φέρθηκε καλά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σου έδωσε αυτά που έδωσες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι σου είναι και καλά, είναι αντιπαροχή.
0: Πιστεύω ότι δεν φταίει. Φταίω κι εγώ. Γιατί. Όλοι μας, εμείς, ο καθένας καθορίζει για την πορεία του βάσει τις επιλογές του. Ίσως εγώ είμαι, στόπα, εγώ πιο πολύ ενεργούσα με το συνέστημα, παρά με τη σκέψη. Και ίσως οι επιλογές μου αρκετές φορές δεν ήταν αρκετές. Αλλά τις περισσότερες φορές που πήρα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ίσως ήταν λάθος. Αλλά δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ.
1: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος?
0: Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να φύγω εκείνο το χρόνο από μόνος μου από τον Ολυμπιακό. Δεν το ξέρω ακόμα, γιατί πήγα μόνο μου και ζήτησα να φύγω. Και πάλι το ίδιο έγινε με τον Όφη.
1: Με τον Όφη, ναι.
0: Δηλαδή έφυγα από την Αλφα Αθηνική σε ένα σωματείο τακτοποιημένο, πολύ καλό σωματείο. Πολύ καλό σωματείο. Και πήγα σε μία, ας πούμε, στη Β' Εθνική, στα Ξερά.
1: Ναι. Με το συνέστημα.
0: Με το συνέστημα.
1: Και
0: πάλι
1: με το καλαϊτζιδάκι, το ψιστήρι, το μπούρο-μπούρο.
0: Ναι, και με τους φίλους για
1: και
0: να.
1: Με τους φίλους.
0: Η σκέψη μου ποια ήταν. Να μπορέσω, αν μπορέσω, να βγάλω την ΕΑΡ.
1: Να βγάλω την ΕΑΡ στην Πρώτη Εθνική. Ναι, το κατάλαβα. Στο μεταξύ, επειδή φρόντισε γι' αυτό και ο Σύφης ο Βοντζάκης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ήσουν αμούρι τότε, δηλαδή. Μανίνα, μπλεκ.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό. Δηλαδή που τότε γίνεται εποχή δεν υπήρχε το Κωστόπουλο, το Λιμπέρις, ούτε το Κλικ, ούτε το Στάτους, ούτε τα περιοδικά που 10 χρόνια αργότερα άρχισαν να βάζουν στα εξώφυλλα ποδοσφαιριστές με λιμένες ζώνες και ημίγυμνους.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω κόκο ημίγυμνο με λιμένη ζώνη. Πρώτη μούρη στο καβούρι, όχι. Δηλαδή, προχώ πολύ αυτά.
0: Ήταν
1: και σε γυναικεία περιοδικά.
0: Ναι, είχα μια.
1: Είχες μια.
0: Εντάξει.
1: Ένα σεξ απείλ.
0: Έχω βρει. Μία φωτογραφία μου πίσω από ένα περιοδικό, θα σου το δείξω, πρέπει να το βρω όμως. Είναι μπροστά, είναι η φωτογραφία μου με τη φανέλα του Ολυμπιακού και γράφει διάφορα λόγια. Και άμα τη γυρίσει πίσω, είναι μια γυμνόστιθη ξανθιά και λέει, από πάνω γράφει σκάνδαλο το περιοδικό. Είχε έρθει μια μέρα ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Ιάσονας, ναι.
0: Ήταν τότε γραφή στην Κατερίνα ή στη Μανίνα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, εγώ τον κοίταζα περίεργα τώρα γιατί μίλαγε και λίγο, λέω τι θέλει τώρα από μένα και εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Και τέλος πάντων μου λέει, μα έχουμε θαυμάστρες και θέλουν να συνέντευξη και αυτά. Τέλος πάντων, και κανονίζουμε και έρχεται σπίτι μου. Και μετά μου λέει, εκδίσου, βγάλε λίγο το παντελόνι αυτό. Ναι,
1: έχουμε τις φωτογραφίες, τις έχουμε εδώ.
0: Και του λέω, εσύ θα γίνουμε ρεζίλ, του λέω. Δεν
1: μπροστά
0: ήταν...
1: ο Ιάσονας.
0: Ναι, δεν ήταν. Αυτός πήγε και με γνώρισε τότε με τη συγχωρημένη την ζωή τη Λάσκαρη σε ένα πάρτι εκεί. Είχαμε πάει μαζί και στο θέατρο. Αλλά εγώ δεν μπορούσα.
1: Ναι,
0: αλλά το φοβήθηκα αυτό το χώρο.
1: Το χώρο, ναι. Εντάξει.
0: Το χώρο της νύχτας το φοβήθηκα. Και, και όταν με τους τραγουδιστές και εκεί σε αυτούς τους χώρους και τέτοια, ναι. Δεν το φοβόμουν.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ? Εάν δεν υπήρχε ο Αστέρας, δεν υπήρχε το Πλατιάκι, δεν υπήρχε Ζωχώρα, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τι θα έκανες ζωή σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δουλειά θα έκανες δηλαδή?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιατί από μικρός κλωτσάω μια μπάλα.
1: Ναι, οπότε...
0: Έξω από την πόρτα, από μικρός κλωτσάω μια μπάλα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και ήμουνα ξυπνιός, θα έπαιρνα γρήγορα τα

0: γράμματα. Δεν ήμουν όμως πολύ του διαβάσματος.
1: Πολύ επιμελής,
0: δηλαδή, ναι. Δηλαδή ήμουν ικανοποιημένος στο 16. Ναι. Ποτέ δεν ήθελα να φτάσω στο 18 ή το 20. Δεν διάβαζα δηλαδή το παραπάνω.
1: Εσύ έκανες και μια σημαντική καριέρα και πάντως πολύχρονη με τον προπονητή Λύκη, με το σκάουτινγκ, με τις ακαδημίες. Πολλά χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησα στον Ολυμπιακό ήσουν μέχρι πριν από 5 μήνες.
0: Μέχρι πριν το
1: μέχρι τον Νοέμβριο. Πόσα χρόνια ήσουν στον Ολυμπιακό, 15.
0: Από το 11.
1: 2011 με 2026, 15 χρόνια. Ήσουν στο team των εθνικών ομάδων.
0: Ναι, από το 2001 μέχρι το 2009.
1: Ωραία, και με Ρεχάγκελ και με Σάντος.
0: Ναι, ο Ρεχάγκελ.
1: Με Ρεχάγκελ μόνο, ναι.
0: Ήμουνα η εποχή καλή, σε όλες τις εθνικές ομάδες μικρές. Τότε ξεκινήσαμε και κάναμε, τότε τι γινότανε. Κάναμε trials στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, σε κάποια μέρη ας πούμε της Ελλάδος και μαζεύαμε εμείς τους ποδοσφαιριστές ας πούμε για την Πέδων, για την Νέο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε από το scouting και recruiting.
0: Εμείς
1: και
0: κάναμε recruiting. Το scouting σαν ναι. Αυτό και από εμάς ερχόταν, ας πούμε τότε θυμάμαι τον Τόνι τον Σαβίσκι που ήταν για λογαριασμό της ΑΕΚ, τον Μπαρμπαλιά που ήταν στον Ολυμπιακό, κάτι που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό και βλέπανε
1: ναι.
0: Ποιους και από εκεί παίρνανε τότε. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν κάνει μεγάλη δουλειά οι ακαδημίες όλες και πάνε εύκολα και τους παίρνουν έτοιμους παίκτες στις εθνικές ομάδες.
1: Επειδή και βλέπεις και παρακολουθείς και για παράδειγμα χθες το βράδυ είμαστε μαζί και βλέπαμε το τουρνουά του Μπαστάκη εκεί στη Σοχώρα. Βγαίνουν ταλέντα, παράγονται ταλέντα. Είναι οι εποχές άλλες και μπαίνουν και οι γονείς λίγο και μπαίνουν και οι μανατζαρέοι από νωρίς και μπερδεύεται λίγο το πράγμα.
0: Έχει ταλέντο, αλλά το ταλέντο τι γίνεται τώρα. Είναι, ναι, μεγάλη, όχι πληγή γιατί...
1: Όχι πληγή, εντάξει.
0: Ένα μέρος αρνητικό ας πούμε είναι οι γονείς. Ναι μεν, εγώ τους αποδίδω κιόλας τα θετικά γιατί αυτοί τραβάνε το λούκι. Το πήγαινε έλα
1: το
0: παιδιό, να του ετοιμάσουν τα φαγητά, να στερηθούν, αλλά κάνουν και υπερβολές. Mm. Και βλέπεις και εξοδεύουν πολλά λεφτά τζάμπα. Γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν το παιδί τους καλύτερο. Όχι. Ταλέντο υπάρχει. Θέλουμε ακόμα λίγο βελτίωση και φαντάζομαι τώρα σιγά σιγά οι συνθήκες φτιάχνονται, άμα γίνουν γήπεδα αρκετά, γιατί τώρα όντως να και η ΑΚ τώρα φτιάχνει και άλλα γήπεδα στα Σπάτα, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε για αυτός, ο Ολυμπιακός έχει, ο Όφη έχει καλές εγκαταστάσεις, δηλαδή έτσι μόνο μπορεί σε καλές συνθήκες να δουλέψουν καλύτερα και με καλύτερο και οι προπονητές εκπαιδεύονται τώρα και... Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτοί όμως, εγώ λέω τώρα, όχι συμβουλή, γιατί δεν θέλω ούτε ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή. Λέω ότι από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι στα μικρά παιδιά οι προπονητές δεν χρειάζεται και πολλά λόγια να λένε.
1: Ναι. Άσου να παίξουν κιόλας.
0: Να παίξουν να κάνει λάθος. Ας κάνει λάθος.
1: Άσου να κάνει λάθος.
0: Άσου και να χάσουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ο τελικό της Champions
0: League. Ναι, γιατί έτσι του στερεί την προσωπικότητα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Και βλέπεις τώρα τα περισσότερα παιδιά. Βλέπεις ένα Κωνσταντίνα και λες, α, ναι. Όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί έχει η χαρά του παιχνιδιού.
1: Η χαρά του παιχνιδιού, τι ωραία που το
0: δεν τον νοιάζει, δεν έχει την έννοια, α, μόνο να κερδίσω.
1: Τρία πράγματα θα σας ρωτήσω ακόμα. Το ένα είναι, επειδή είναι πολύ κοντά, είναι στις 48 ώρες από τώρα. Τι αίσθηση έχεις για τον τελικό του κυπέλλου, του Όφη με τον ΠΑΟΚ?
0: Αν τα πάρουμε ψυχρά τα πράγματα, φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ για μένα. Αλλά σε ένα παιχνίδι, που είναι τελικό κυπέλλου, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν υπάρχει. Το φαβορί πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Ναι, γιατί ναι. Έχουμε δει τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Εκεί που λες ότι έλα, μα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, όχι. Ο Όφη έχει δυνατότητες να πάρει και αυτό στο κύπελο και γιατί όχι να μην το πάρει, να τα κάνει. Διπλά.
1: Να τα κάνεις διπλά. Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις από όλα τα χρόνια που έπαιξες? Δηλαδή να σε έκανε ο Θεός πάλι 18, 19.
0: Champions League. Δηλαδή να ήμουν σε ένα παιχνίδι. Ναι, ναι.

0: Με Άγιαξ. Το Άγιαξ τότε.
1: Του τότε, ναι, ναι.
0: Ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Και το άλλο, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τελευταία μου ερώτηση. Όταν την πιάνεις την μπάλα ή τη μανούγαρες με το αριστερό πόδι που λέει Καναθόπουλο σέντερ, τι συνέστημα σου έβγαζε η μπάλα, τι ήταν η μπάλα στη ζωή σου ή τι είναι ακόμα, γιατί ήσουν μέχρι τον Νοέμβριο στον Ολυμπιακό, 15 χρόνια, ήσουν στις Εθνικές και πιθανότατα αύριο μεθαύριο, μέχρι να βγει η εκπομπή σου, να είσαι και κάπου αλλού.
0: Ας σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εχθές ήμασταν στη Σοχώρα.
1: Μαζί.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που μίλαγα με το ποιο ήταν έθιμα μου Καλογεράκης, παίζαν τα παιδάκια και φεύγει μια μπάλα έτσι και εγώ ευστυχτωδώς τρέχω και τους την κάνω πίσω έτσι με το yeah. πόδι. Αυτό το πράγμα είναι, πού να σου πω, πιο θελτικό για μας από μια κοπέλα.
1: Φοβερή κουβέντα. Φοβερή, πιο θελτικό από ότι μια κοπέλα.
0: Δηλαδή για μας, δηλαδή, ναι. για μας, εγώ προσωπικά για μένα, δηλαδή όταν είμαι στο γήπεδο προτεραιότητα έχει μπάλα. Πολλές φορές έχω μαλώσει και με τη γυναίκα μου, λέει εσύ παιδάκι μου με την μπάλα θα ζήσεις. Μα λέω αυτό είναι που εγώ ό,τι έχω γίνει μέχρι τώρα, αυτό το μικρό το λίγο, το οφείλω σε αυτό.
1: Έτυχε ποτέ να κοιμηθείς με την μπάλα?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Εγώ την αλήθεια. Θα μπορούσα όμως. Θα μπορούσα, δηλαδή. Εκεί που είμαι κουρασμένος μπορούσα κάτω από το πόδι να βάλω την μπάλα.
1: Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά, γιατί... τιμή, δηλαδή δεν έχω λόγια.
0: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ, ναι, ναι. Τα είπε όλα.
0: Ναι.
1: Μαρτύρησες χωρίς ξύλο, μου λένε.
0: Ναι, μαρτύρησα χωρίς ξύλο.
1: Ωραίος, ωραιότατος Γιώργος Κοκολάκης, ωραιότατο 25ο box out της φετινής τρίτης σεζόν της εκπομπής στα καταστήματα Κόσμο Sport, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δροσιά, δύναμη, ευεξία και μας δίνουν επίσης και όλη εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο box out, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά

0: καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η κυρία Λένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρώει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα

0: βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χόνος της Ιτίας. Και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν μόνο κάποιες καπνικές εστίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν ισχυρές επιγείες δυνάμεις που παραμένουν στην περιοχή, αλλά και τα δύο εναέρια μέσα που εξακολουθούν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Ένα δύσκολο βράδυ για την Σιτία που δείχνει δύο πράγματα. Ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του Σεπτέμβρη, παρά το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί βροχοπτώσεις, μία ημέρα υψηλής θερμοκρασίας με έντονους ανέμους τοπικά μπορεί να σημάνει συναγερμό σε μία περιοχή όπως συνέβη στο Χόνο.
1: Ήταν μια εξαιρετική. Δύσκολη μέρα. Από χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή του Χόνου, ουσιαστικά πάνω από τη Ζάκρο, για να είμαστε έτσι λίγο, να προσδιορίσουμε το σημείο, σε ορεινή περιοχή, δύσβατη, που ακόμα και τα πυροσβεστικά οχήματα συνάντησαν τεράστια δυσκολία για να καταφέρουν να προσεγγίσουν, με πολύ, πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό έκανε εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση στο έδαφος, αλλά πάρα πολύ δύσκολη και την κατάσταση στον αέρα, με αποτέλεσμα τα εναέρια μέσα να συναντούν τεράστιες δυσκολίες για να καταφέρουν να κάνουν τις ρήψεις εκεί που έπρεπε να τις κάνουν.
0: Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, επί της ουσίας οριακά, οι ισχυροί άνεμοι επέτρεψαν τις ρήψεις από τα εναέρια μέσα, διότι αν είχαμε ακόμη ένα-δύο μποφόρ και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, πολύ δύσκολα θα μπορούσαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης να τη θέσουν υπό έλεγχο σε λιγότερο από 24 ώρες.
1: Και να φανταστεί, Σωτήρη, ότι σε όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες ήταν εκεί και επιχειρούσαν. Ήταν περίπου 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου, βιτιοφόρα ιδιωτών, τα οποία προσπαθούσαν να κάνουν ανεφοδιασμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ κοντά σε οικισμούς. Δόθηκαν διαδοχικά 112 εχθές για τους ορεινούς οικισμούς πάνω από τη Ζάκρο. Οικισμοί οι οποίοι δεν έχουν πολλούς κατοίκους, όμως το προληπτικό 112 αφορούσε κυρίως τους ανέμους. Λόγω των ανέμων έγινε όλο αυτό, γιατί άλλαζαν συνεχώς διεύθυνση και εκεί που τη μία στιγμή οι άνεμοι γυρνούσαν με κατεύθυνση προς τον ένα οικισμό, στη συνέχεια άλλαζαν πορεία. Η μάχη που έδωσαν

0: στη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες ήταν πάρα πολύ μεγάλοι. Με το πρώτο φως της μέρας, πολύ νωρίς το πρωί, ξεκίνησε και πάλι η συνδρομή των εναέριων μέσων. Τρία ελικόπτερα επιχειρούσαν. Γύρω στις 10.30 η φωτιά είχε οριοθετηθεί πλήρως.
1: Αυτή την ώρα λήξη συναγερμού.
0: Αυτή την ώρα λήξη συναγερμού δεν έχουμε ακόμα. Όπως είπες και στον πρόλογό σου, υπάρχουν καπνίζοντα σημεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν σημεία τα οποία μπορεί να είναι μέσα σε ένα κορμό δέντρου, να καίγεται ο κορμός και να μην υπάρχει φλόγα. Οπότε θα πρέπει οι πυροσβέστες να περάσουν από όλα αυτά τα σημεία, να κάνουν τον καθαρισμό που κάνουν πάντα σε τέτοιες πυρκαγιές. Και θα είναι εκεί, γιατί πνέουν ακόμα και σήμερα ισχυροί άνεμοι και η παραμικρή σπίθα που μπορεί να φύγει από κάπου μπορεί να προκαλέσει αναζωπήρωση. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογα περιστατικά τις επόμενες ώρες.
1: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 23χρονος στο Ηράκλειο. Όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής με τον νεαρό να καταλήγει στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όπου βρισκόταν ο νεαρός, όταν σύμφωνα με την καταγγελία του δέχθηκε επίθεση από άγνωστα άτομα. Περαστικοί αντιλήφθηκαν τον τραυματισμένο 23χρονο και ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, ενώ τον παρέλαβε ασθενοφόρο και το μετέφερε στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Το βράδυ της Κυριακής, ο 23χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές, υποβάλλοντας μήνυση κατά αγνώστων. Ενώ ο Σωτήρης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, δεν μπορεί να θυμηθεί ούτε πόσοι ήταν αυτοί που συμμετείχαν στην επίθεση, ούτε και ποιοι ήταν, δεν γνωρίζει. Οι αστυνομικοί εξετάζουν την υπόθεση, αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του ή των δραστών, αλλά και να φωτίσουν και τα κίνητρα της επίθεσης, Σωτήρη.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδος ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά μπαράζ επαφών στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Η φετινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έρχεται σε μια περίοδο πολλαπλών εξελίξεων στη διεθνή σκηνή, και ενώ η προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις, για την ατζέντα. Κώστα, καλησπέρα. Των επαφών που θα έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Έλληνας Πρωθυπουργός με κυρίαρχο στοιχείο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ντόμινο στην οικονομία, και βεβαίως για τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
3: Η ατζέντα είναι κυρίως στο ξεκίνημά της η προσέλκυση επενδύσεων. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό και η επίσκεψη ξεκινάει από το Σαν Φρανσίσκο, όπου θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, και θα έχει επαφές σε δύο τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως οι εταιρείες Nvidia και Tesla. Εκεί θα ξεκινήσει τις επαφές του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και αύριο θα πάει στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Το πολιτικό σκέλος ουσιαστικά των επαφών του.
3: Ναι, και εκεί όμως και στη Νέα Υόρκη αναμένεται να έχει πολλές συναντήσεις με υποψήφιους επενδυτές. Πάνω από 30 είναι σε αυτό το πρόγραμμα προγραμματισμένες και στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Στην πρόσφατη έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός έθεσε τον πύχη στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ το ύψος των επενδύσεων. Θέλει να είναι πάνω από το 20% του ΑΕΠ και για να το πετύχει αυτό και θα έχει επαφές και θα λανσάρει την εικόνα της, θα προσπαθήσει μάλλον να ενισχύσει την εικόνα της χώρας ως ενός αξιόπιστου εταίρου με οικονομία που βαδίζει πια σε σταθερά βήματα και μέσα σε ένα πολύ ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον μπορεί να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Αυτή την εικόνα θα προσπαθήσει, πέρα από τις επαφές που θα έχει με υποψήφιους επενδυτές, να την

0: ενισχύσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακριβώς μέσα σε μια συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη και στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, θα σου έλεγα εγώ, Σωτήρη, με τις πρόσφατες εκλογές στη Γερμανία να έχουν ηχήσει πολύ δυνατά τον κόδωνα του κινδύνου για όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η τρομακτική

0: Συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, το είχε πει στην συνέντευξη που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα στην ΕΡΤ. Σε κάθε περίπτωση είναι μια επίσκεψη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ξανά στην τοπική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, ξανά στο αστυνομικό δελτίο. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 29χρονος στο Ηράκλειο, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του εισπράκτορα σε απάτες με θύματα ανυποψίας στους πολίτες. Πάμε ξανά στη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χρύσα.
2: Ότι οι απάτες αφορούν μία τετελεσμένη και μία απόπειρα που σημειώθηκαν στις 12 και στις 13 Αυγούστου, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό πλέον τέχνασμα της διαρροής ρεύματος, παρουσιαζόμενοι στα θύματα τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνία των υποθέσεων οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό ενός 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, ο 29χρονος είχε το ρόλο του εισπράκτορα, καθώς φέρεται να ήταν το άτομο που πήγαινε στα σημεία και παραλάμβανε τα χρήματα από τα θύματα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν λαθρέα τσιγάρα. Για την υπόθεση των λαθρέων καπνικών προϊόντων συνελήφθη και η 72χρονη γιαγιά του 29χρονου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήταν δικά της. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του 29χρονου και την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής του και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, Σωτήρη.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης. Λίγο νωρίτερα, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασίας στην περιφέρεια, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και στην εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και το νέο ΕΣΠΑ. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
3: Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση και σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία. Και αυτό γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη νέα προγραμματική περίοδο, την περίοδο 28-34, και θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι, οι κανόνες και το πώς θα γίνει η κατανομή των κονδυλίων. Εκεί στάθηκε ιδιαίτερα ο Περιφερειάρχης, τόσο στη συνάντηση που είχε στο γραφείο του με τον κύριο Ντεμικέλης, όσο και στη συνάντηση που ακολούθησε με εκπροσώπους φορέων, με δημάρχους, με εκπροσώπους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με την αρχή διαχείρισης, με αντιπεριφερειάρχες. Τι είπε ο κύριος Αρναουτάκης? Αυτό που έχει πει πολλές φορές, ότι τα περιφερειακά προγράμματα θα πρέπει να διαχειρίζονται από τις ίδιες τις περιφέρειες, δηλαδή να γίνεται η κατανομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε περιφέρεια της εκάστοτε χώρας, αλλά η διαχείριση των προγραμμάτων να γίνεται απευθείας από την ίδια την περιφέρεια και να μην παρεβαίνει το κράτος, να μην παρεβαίνει το κάθε Υπουργείο στην διαχείριση των κονδυλίων που θα έχει στη διάθεσή της η κάθε περιφέρεια. Τόνισε ότι
1: είναι ένα σημείο κλειδί, διαχρονικό ζητούμενο από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, που επί της ουσίας θα δημιουργούσε συνθήκες ευελιξίας για τις περιφέρειες, που προφανώς δεν ισχύει αυτό μονάχα για την Κρήτη, για όλες τις περιφέρειες της χώρας, γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες και τις κατευθύνσεις βεβαίως αυτών των πιστώσεων. Και πάντα ο παράγοντας κράτος δημιουργεί συμπληγάδες σε αυτή τη διαδρομή.
3: Προφανώς και υπάρχουν οι γενικοί κανόνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Προφανώς οι άξονες δίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Αλλά πέρα από εκεί υπάρχει η κατανομή που γίνεται από το κράτος μέλος. Δηλαδή η κατανομή δεν γίνεται αναπεριφέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται απευθείας από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε παρεμβαίνει το κράτος. Αυτό που ζητούν οι περιφέρειες είναι να μην παρεμβαίνει το κράτος και να γίνεται η κατανομή απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, τονίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια υπερπροσπάθεια, έτσι ώστε τον επόμενο χρόνο να απορροφηθούν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στην Κρήτη από το πρόγραμμα, από το περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος απώλειας προγραμμάτων.
1: Χρονικά ουσιαστικά, Χάρη, βρισκόμαστε σε μία μετάβαση. Λίγη το τρέχον ΕΣΠΑ. Ξεκινάει το επόμενο. Εντάξει, άρα τυπικά. Το στίχημα είναι διπλό. Ναι, τυπικά, αλλά το πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή πρέπει να απορροφηθεί το σύνολο των πιστώσεων του τρέχοντος ΕΣΠΑ με την Κρήτη διαχρονικά να τα πηγαίνει καλά στους δείκτες απορροφητικότητας και την ίδια ώρα να υπάρξουν και προετοιμασίες

0: ετοιμασίες, με ώριμες μελέτες, ώστε με το που θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα να ξεκινήσει η Κρήτη να απορροφά χρήματα.
1: Και αυτό που τονίστηκε στη διάρκεια της σύσκεψης είναι ότι θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμβάλλουν σε αυτό, ενώ ο κύριος Δεμικέλης κάλεσε τους φορείς να συμμετέχουν στο διάλογο που έχει ανοίξει για τη νέα προγραμματική περίοδο, το νέο ΕΣΠΑ όπως έχουμε μάθει να το λέμε, καταθέτοντας προτάσεις, καταθέτοντας τις δικές τους απόψεις και θέσεις σχετικά με τα προγράμματα, έτσι ώστε να υπάρξει μία σύνθεση και να καταλήξει στο βέλτιστο αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Μονόδρομο αποτελούν για το οικονομικό επιτελείο η αξιοποίηση εφεδριών εκτάκτων αναγκών, προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες από την εκτόξευση των καυσίμων. Τις επόμενες ημέρες, τα συναρμόδια Υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών θα εξειδικεύσουν τη διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ, με το βλέμμα στραμμένο στο κόστος ζωής, ενώ θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις εν αναμονή, Κώστα, της εξειδίκευσης των μέτρων για την ενέργεια, που είναι και έχουν και ξεχωριστή, πέρα από το οικονομικό σκέλος, και πολιτική βαρύτητα για την κυβέρνηση, διότι επηρεάζουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά αυτά τα μέτρα.
2: Βέβαια, είναι πολύ βασικό θέμα συζήτηση στο κυβερνητικό επιτελείο. Ήταν βασικό θέμα και στην πρόσφατη ΔΕΘ, σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Ήταν βασικό θέμα και στη σημερινή συνέντευξη τηλεοπτική που έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ο οποίος επανέλαβε περίπου όσα είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι τα μέτρα θα είναι σε διπλή κατεύθυνση και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και προσπάθεια συγκράτησης της τιμής του πετρελαίου. Εκεί επικεντρώνεται σε πρώτη φάση το επιτελείο του Υπουργείου, των συναρμόδιων Υπουργείων, στη συγκράτηση δηλαδή της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και του ντίζελ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Θα εξεταστούν στο δεύτερο χρόνο και μέτρα για τη βενζίνη, εφόσον χρειαστεί. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει η τιμή χαμηλότερα από όταν πέρυσι. Περίπου στο 1,85 έκλεισε η πέρσινη χρονιά. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει στο 1,75 το λίτρο. Μια τιμή που βέβαια δεν είναι χαμηλή, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ίσα-ίσα, είναι πάρα πολύ, είναι απαγορευτική για πάρα πολλά νοικοκυριά.
2: Ναι, πριν ξεκινήσουν όλα αυτά και η κρίση και η πόλεμη και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κτλ. Ήταν περίπου στο 1,20 θυμίζω, 1,20 με 1,25. Τώρα συζητάμε να ξεκινήσει από το 1,75.
0: Ως καλό ως σενάριο.
2: Στόχο, ως ναι, στόχο, ναι. Έτσι, ως το καλό σενάριο. Θα δούμε την εξειδίκευση των μέτρων. Είναι στο τραπέζι ακόμα η μερική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το εξετάζει η κυβέρνηση ίσως για πρώτη φορά τόσο σοβαρά. Νομίζω μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Γιατί εκτός όλων των άλλων δεν θα έπρεπε να παίζει ρόλο, αλλά παίζει ρόλο. Είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά και η κυβέρνηση ξέρει ότι η ακρίβεια είναι ένας από τους μεγαλύτερους, βασικά το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα περισσότερα νοικοκυριά, για τις περισσότερες οικογένειες.
0: Σε υψηλούς ρυθμούς συνεχίζεται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία του νησιού να αγγίζουν κατά μέσο όρο το 90%, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται η κίνηση και τον Οκτώβριο λόγω των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Οι επισκέπτες στρέφονται πλέον σταθερά σε ποιοτικότερες υπηρεσίες, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό. Την ίδια ώρα, ο ξενοδοχειακός κλάδος εκπέμπει σήμα κινδύνου για τις μεγάλες ελλείψεις εργαζομένων, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελκανάκη, να ζητά την άμεση θεσμοθέτηση κινήτρων για την παραμονή των εποχικών υπαλλήλων στις θέσεις τους.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
4: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σε αμέσως όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες.

0: Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή του Σεπτέμβριου που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί θα έχει πολλά ξενοδοχεία, θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
0: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω κάνουμε μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μείνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό, άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
0: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
0: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
2: Η κατακόρυφη άνοδος στις τιμές των καυσίμων που στο Ηράκλειο, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, προκαλεί έντονη ανησυχία για το κόστος διαβίωσης εν ώψη του χειμώνα. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics προειδοποιεί για περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις στην αγορά και τις μεταφορές, την ώρα που τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
1: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
3: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
1: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
3: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα.

0: στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο diesel, που γίνονται μεταφορές των εμπορευματοκιβωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα δηληστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
0: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξήσει τόσο δραματικά, αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
1: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
0: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους τιμολογίων, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης στις κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
2: Σημαντικές αλλαγές έρχονται στα σχολικά κηλικία, καθώς με τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης θεσπίζονται νέα αυστηρά όρια σε γραμμάρια, μερίδες και προδιαγραφές των προϊόντων που διατίθενται στους μαθητές. Η νέα ρύθμιση στοχεύει στην, μεταξύ άλλων, στην καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.
3: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
4: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν

0: οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πολλούνται από τα σχολικά κηλικία.
1: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
0: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
0: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι, διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
2: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιοκτικές αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ηλεκτρονικές απάτες έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τις απώλειες να αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τα πρόσφατα μεγάλα χτυπήματα σε λογαριασμούς τοπικών φορέων και δήμων του νησιού, οι επιτίδιοι στοχεύουν τώρα μαζικά ανυποψία στους πολίτες. Το δόλωμα είναι μια υποτιθέμενη επιστροφή φόρου μέσω παραπλανητικών SMS και email που προσομοιάζουν απόλυτα με τις πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και του gov.gr.
1: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδιοι προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν spam, μέσα από τα οποία επιτίδιοι προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
3: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικρό ποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπλανητικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ, μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις, σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
3: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν οι επιτίδιοι τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank, με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.

0: Νέα παράταση στα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης με χρονικό ορίζοντα την 1η του Οκτώβρη. Παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει μέχρι στιγμής καθαρό από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η ανθεκτικότητά του, καθώς επιβιώνει στο περιβάλλον μέχρι και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη τη λήψη δραστικών αποφάσεων και μέτρων.
1: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η 1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
2: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024-2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην Ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, τυροκομεία εμπόρους ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
2: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας, και με τους ζωέμπορους, και με τα σφαγεία, και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως είπα, μια ύφεση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
0: Σε ισχύ τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.
3: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακινήτης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
4: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
3: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.
4: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
3: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
4: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο οι ετούμενη, η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το

0: πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
1: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
0: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
2: Στο επίκεντρο επανέρχονται οι συνθήκες εργασίας και η οικονομική στήριξη των πυροσβεστών μετά και τις νέες εξελίξεις γύρω από το επίδομα διοίκησης, την υπογραφή δηλαδή της πολύ αναμενόμενης κοινής υπουργικής απόφασης που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησής του. Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν αρκεί και ζητούν πρόσθετα μέτρα για το μόνιμο, μάχημο προσωπικό που καλείται να επιχειρήσει ολοένα και πιο απαιτητικές συνθήκες.
3: Την τελική ευθεία για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης περνά το έμψυχο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, καθώς υπεγράφει η πολύ αναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό της πυροσβεστικής. Την απόφαση συνυπέγραψαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Στο μεταξύ, συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως πρέπει να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα στήριξης των μάχημων, όπως είπαν εν στόλων, και παράλληλα υπογράμμισαν πως θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους.
4: Πλέον οριστικά υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος θέσεως, διοικήσεως διαφορετικά, που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα χορηγηθεί αναδρομικά στους συναδέλφους όλους. Χαιρετίζομαι αυτή την προσπάθεια και την εξέλιξη, όμως ερχόμαστε εδώ να ουσιαστικά να πούμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα στην κατανομή των ποσών. Δεν μπορεί να παίρνει μεγαλύτερο ποσό κατανομής του επιδόματος αυτού ένας ο οποίος υπηρετεί στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος σε κάποια διεύθυνση ή τμήμα από τον διοικητή ενός μάχημου σταθμού που είναι στην καθημερινότητά του στη φωτιά, στην καθημερινά στην περιπολία και ένα προϊστάμενο κλιμακείο ο οποίος καθημερινά είναι μέσα στη φωτιά και μέσα στα συμβάντα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιηθούν τόσο για την απλήρωτη υπερεργασία, επιτέλους να πληρώνεται που δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, όσο για την αναγνώριση ακόμα δύο μάχημων ετών υπηρεσίας, τη λεγόμενη επταετία από πενταετία την οποία έχουμε, την οποία δεν χαρίζεται, είναι χρόνος υπηρεσίας ο οποίος δουλεύουν οι συνάδελφοι.
3: Οι πυροσβέστες ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν την φετινή αντιπυρική περίοδο ως μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, με δύο πυροσβέστες νεκρούς και τεράστιες εκτάσεις γης καμένες. Μάλιστα, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
4: Η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται. Βρισκόμαστε ακόμα 1,5 μήνα πριν τη λήξη της. Η αντιπυρική περίοδος λήγει επίσημα στις 31 Οκτωβρίου και αυτό θα το δούμε βέβαια και στην πράξη αναλόγως στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, διότι πάντοτε η Κρήτη την αντιπυρική περίοδο την κλείνει τελευταία. Εάν υπάρχουν παρατεταμένη περίοδο καλοκαιριού από 31 Οκτωβρίου και μετά. Η αντιπυρική περίοδο η οποία διανύσαμε ήταν μια από τις δυσκολότερες, να μην πω οι χειρότερες των τελευταίων ετών, πρώτα απ' όλα διότι θρηνήσαμε δύο συναδέλφους μας που πέσανε στο βωμό του καθήκοντος και εν ώρα υπηρεσίας και τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες οι οποίες έχουν καταστραφεί αυτή την αντιπυρική περίοδο με τις φωτιές οι οποίες είχαν ξεσπάσει επάνω στο νησί. Και επίσης τα οχήματα τα οποία επίσης καταστραφήκανε και ζητάμε την ανανέωσή τους.
2: Αντίστροφα, κυρίες και κύριοι, μετράει ο χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Η προθεσμία λήγει αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να σπεύσουν ώστε να δρομολογήσουν τις διαδικασίες.

0: έστω και στο νήμα της προθεσμίας.
1: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
2: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Το βασικό κομμάτι είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
1: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο ΆΜΚΑ του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημη, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
2: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
1: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
2: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κυρίας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
1: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
2: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει και το Υπουργείο Οικονομικών να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
5: Τι?

0: σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε, ε?
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνει.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ.

0: ευρώ και 74 λεπτά. 7 days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι γεμάτο ανατροπές και ένταση, ο Όφη αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση.
1: Χατζηγιοβάνη στο σούτ, Παπαδόπουλος προς το πλάι, απόκρουση, πιο μακριά μπάλα από τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης, Κότσιρας, ο Νου συνεχεί, Κότσιρας όμορφα, τσου δυνατό. Χριστογιώργος σε κόρνερ στο 17, εξαιρετική ενέργεια και από τους δύο. Έχει χώρο αριστερά και ο Αποστολάκης θα ανεβαίνει για το διαγώνιο. Σου την μπάλα περνάει, λάθος από τον Παπαδόπουλο, γκολ. Ο Αποστολάκης για το 1-0 στο 18. Και εδώ θα φανεί καλύτερα το λάθος από τον Παπαδόπουλο. Με αγωνιστική απραξία, αλλά για την εμπειρία του δεν δικαιολογείται. Και του έφυγε ο Μέντες, η πάσα καλή. Περιμένει ο Μακέτα, η σέντρα Μακέτα για τον Πλασέν, κινήσει 1-1. Το λεγόμενο σεντερφορίσιο γκολ από τον Φεντερίκο Μακέτα στο 24, ο Αστέρας ισοφαρίζει. 6 λεπτά μετά το 1-0 του Αποστολάκη, ο Φεντερίκο Μακέτα είναι και πάλι εδώ. Σκοράρει όπως και στην πρεμιέρα στο Αγρίνιο, κόντρα στον Πανετολικό. Κρισμανί στο λάθος, δεν προλαβαίνει, ένα μαρκάρισμα, ένα σουτ διαγώνιο, out η μπάλα από τον Μακέτα. Μακέτα, ψάχνει χώρο για το σουτ με το αριστερό, η μπάλα κόντρα ρε. Στον Κοστούλα, κόρνερ στο 42. Τρίτη τελική για τον Μακέτα. Μπαρτόλο για τον Μακέτα. Πιέζεται ο Ιταλός. Μπαρτόλο και πάλι, μπαίνει στη φάση. Τρίπλα, μία, δύο, μένει όρθιος, πάει να περάσει τον Αποστολάκη. Μπαρτόλο, φανταστική ενέργεια, παρολίγων αυτό το γκολ. Η μπάλα κοντράριο και του 2-1 στο 50. Γκολ καραμπόλα για τον Αστέρα Άκτορ, παίρνει προβάσμα στο Μπαγκρίτιο. Ξανά η ωραία ενέργεια του Μπαρτόλο, αποφεύγει Μπουχαλάκη, Αποστολάκη και Κρίσμανιτς. Πιέζει ο Αποστολάκης, η πάσα σωστή. Ο Κοστούλας σώζει πριν από τη γραμμή. Απομακρύνει πάνω στον Χριστογιώργο όμως, η μπάλα φτάνει στον Κετού και αυτό σκοράρει. Συνέχεια στην φάση με Ρικαρντίνιο, φωνές από τους γηπεδούχους, Μπαρτόλο, δύο τρίπλες, μία τρίπλα ακόμα, Μπαρτόλο χορεύει στην περιοχή, σκοράρει το 3-1 στο 75. Εν μέσω έντονων διαμαρτυριών των παιχτών του Όφη. Εδώ υπάρχει ο έλεγχος για πιθανό χέρι από πλευράς Αστέρα σε αυτή την φάση.

0: Τσακαλίδη είδε την περιβόητη φάση και υπάρχει φάουλ. Υπέρ του Όφη. Αϊτόρ στέλνει τον Κρίσμανιτς πολύ ωραία από τα αριστερά. Κρίσμανιτς η σέντρα, περνάει μπάλα. Αϊτόρ, Παπαδόπουλος απομακρύνει. Επέμβαση μεγάλη από τον Παπαδόπουλο στο 86. Σέντρα για τον Ρικαρντίνιο, δεν μπορεί να κάνει τον πλασέ. Μπάλα περνάει out. Αθανασίου, ψάχνει το αριστερό του πόδι, συγκλίνει με το δεξί το σουτ, καλό, πολύ καλό! Πάρα πολύ καλό από τον Αθανασίου με το δεξί, παρακαλώ! Ένας κεραυνός στην απέναντι γωνία της εστίας του Παπαδόπουλου, χαρίζει το 2-2 στον Όφη. Εδώ βλέπετε, του κλείνει σωστά το διάδρομο ο Κότσιρας, επιχειρεί ένα δυνατό ξερό δεξί σουτ, η μπάλα στην απέναντι γωνία, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
5: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1. Creta24.gr.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Πάθος για τη δουλειά σου.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
14: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιο Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς

0: είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις, αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις 3 στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις 3 στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν.

0: Και τι κατάλαβα, τι δουλειά πάω να κάνω. Τι κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό, πρέσει. Για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή.
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν έναν χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωραιοποιούν
0: οι σχολές
1: τους
0: έχουν βάλει, ναι, ωραιοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάτια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λόγω.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: οτιδήποτε,
1: και αρχίζεις
0: ναι.
1: Και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να του δώσεις την δυνατότητα, πάρτο, ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα κουζίνα La Greque. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο? Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off, έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε... Το έχουμε αυτούσιο,
0: ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: και δεν, ναι, το, δεν κάνουμε,
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον το όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από,
0: ναι,
1: από θέμα, ας πούμε, βασικής ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μία, ας πούμε, ελληνική σούπα?
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο, γιατί δεν μπορείς να αγνοήσεις και τον κόσμο. Πρέπει να είσαι ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις κτλ. Αλλά εξ

0: Εκδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έστω βλέπω εγώ Χριστό.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός σου, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις ας πούμε σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι?
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι?
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές να μπορείς να διδάξει, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό?
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθη μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. ο Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζει την παράδοση, να γνωρίζει το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσει εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν το, όλο αυτό το, που, το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε, ε?
3: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
4: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
5: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια.

0: αξία στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια, από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Bananas Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Ναι. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο, είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά, αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς και τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμη και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα, τα χορταρικά που έχουν βιλιαγιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ. Είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή είμαι σε αυτή τη σειρά. Πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις.

0: για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν, και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά, παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε?
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε?
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις? Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει, αυτό είναι... Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω... Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτροι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα, να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύηχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιου σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα, και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν, λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνεις τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα αυτό που μπορεί να προσφέρει έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε,

0: αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ... Το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοήθησαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε, να αφήσουμε κάτι. Και η επόμενη, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, η επόμενη είναι πάντα καλύτερη από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά ούτως ή άλλως ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Επομένως αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με πολύ
0: θα πω
1: μεγάλη
0: θα,
1: έτσι...
0: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα 2 βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι εννοώ 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις εσύ το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει. Ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή... Να πεις, ας πούμε, ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζουμε τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει,
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά, επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που χρησιμοποιούν.

0: που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα κτλ. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάθεση, με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοιτάξτε, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ, Χριστός, ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη, λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις.

0: και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα.

0: στους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση.

0: εξέταση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κλιμακώνεται η κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά το ΠΑΣΟΚ. Για λαϊκισμό κατηγορεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Τι είπε για την Τουρκία ο Παύλος Μαρινάκης. Στο Ηράκλειο, ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο, η περιφερειακή διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Πέφτουν οι υπογραφές για την υπογειοποίηση των δικτύων από τον ΔΔΕ. Πόσο θα κρατήσουν τα έργα, τι ζητούν οι έμποροι της περιοχής. Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του το πακέτο μέτρων στήριξης. Περιλαμβάνονται επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδέματος θέρμανσης, αλλά και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στη Σιτία. Καθοριστική για ακόμη μία φορά η συνδρομή των εναέριων μέσων. Κινδύνευσαν εθελοντές. Το ευχαριστώ του Δημάρχου Γιώργου Ζερβάκη. Πενθυμερή επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ αναμένεται να έχει μπαράζ επαφών με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο ιστορικό πεδίο, πάντως, η αντιπαράθεση καλά κρατεί με φόντο την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο, μεταξύ των

0: Άλλον, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τον Πρωθυπουργό πάντως να διαμηνύει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη.
1: Μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση από αυτήν την αρχή του.
1: Η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ήρθε σε απάντηση των προκλητικών δηλώσεων από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που για μία ακόμα φορά ζήτησε την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εξαπολύοντας μάλιστα απειλές κατά της χώρας μας.
3: Σε tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar, ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
4: Η αντίδρασή μας δεν μπορεί να είναι δράση αντίδραση στην Τουρκία, δράση της Τουρκίας αντίδραση δική μας. Πρέπει να κινηθούμε γενικότερα στην περιοχή. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, μπορεί να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
1: Στο εσωτερικό πεδίο συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την ακρίβεια με φόντο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης και την προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
5: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το που θα φτάσει στις τσέπες τους.
1: Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως έχει καθυστερήσει να παρέμβει, ειδικά στα καύσιμα, με το Πασόκ να επισημαίνει πως θα μπορούσε να είχε μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να ζητήσουν την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6: Δώσαμε από κάτι μήνες, κύριε Υφυπουργέ, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει τους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε.
7: Όχι ειδικό.
6: Τι
7: όχι,
6: του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει. Και τι έρχεται να πει σήμερα, προχτές, ότι ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν για να γίνει ευρωπαϊκή πρακτική. Την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
1: Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως το ποσό που θα φτάσει στους καταναλωτές ως επίδομα θέρμανσης θα είναι υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρξει αλλαγή κριτηρίων ή αριθμού δικαιούχων.
5: Ότι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
8: Ακόμα και αν έχουμε.
5: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο και απόψε για να συζητήσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πολλά τα θέματα.
9: Πολλά τα θέματα. Βέβαια, η απουσία του Πρωθυπουργού στην Αμερική και το ξεκινάει βέβαια από το Σαν Φρανσίσκο, γιατί εκεί είναι η Silicon Valley και οι εταιρείες με τις υψηλές τεχνολογίες και τις υψηλές προσδοκίες, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλο τον κόσμο. Μετατοπίζει λίγο το βάρος της κουβέντας, της συζήτησης, ταυτόχρονα και με τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου η Τουρκία, θυμίζω, κάνει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, κάποιες τις χαρακτηρίζω ταρζανίες, γιατί είναι μόνο στα λόγια και ελπίζω να μείνει εκεί. Θα μετατεθεί λοιπόν η συζήτηση στα εθνικά θέματα. Η Τουρκία, θυμίζω, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την ασπίδα του Αχιλλέα και τη συνεργασία μας με το Ισραήλ και βεβαίως με το καλώδιο, έτσι, το οποίο θα ποντιστεί. Θα είναι στην πραγματικότητα ισχυρά crash test για μας, να δούμε δηλαδή πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα απαντήσουμε σε ενδεχόμενο αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά έχω την αίσθηση ισότια ότι επειδή είναι έτσι η κατάσταση πλέον και εντός και εκτός Ελλάδος, αυτό που θα κυριαρχήσει στο τέλος της ημέρας πάλι θα είναι η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά. Ακρίβεια, καύσιμα στο Θεό, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις πια πρατήριο καυσίμων με 2,2 και κάτω. Σήμερα μου είπαν ότι στην Κρήτη υπήρχε και βενζινάδικο με 2,399, δηλαδή 2,4. Καταλαβαίνεις ότι δύσκολο θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και αυτή η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που έχει μπει σε μια λογική, εάν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Απλώς προσπαθούμε να διαγράψουμε κάποιες δαπάνες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν αφαιρέσεις...
0: Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και στην ανάρτησή του εχθές, την καθιερωμένη, ότι αν ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη, να μην προσμετρώνται αυτές οι δαπάνες στις δαπάνες του κράτους, αυτές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορεί να προχωρήσει. Άφησε ένα παράθυρο, δεν θυμάμαι ναι. να το έχει ξανακάνει πρόσφατα.
9: Δεν το έχει. Έτσι. Σου θυμίζω, υπήρχε μια συζήτηση παλιότερα, όταν είχαμε φτάσει πάλι σε υψηλά, όχι όμως τέτοια υψηλά, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για εποχές όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έτσι, το 22. Και μπορεί και να μην είχαμε δει εκτός ελαχίστων ημερών αυτό το 2,3-2,4. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται άδεια. Αυτό που θέλουμε είναι να μην μας επιβαρύνουν ως δαπάνες. Γιατί, γιατί τα εκατομμύρια που θα λείψουν από το κρατικό προϋπολογισμό κάπου εγγράφονται. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Βεβαίως, είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είτε το ΦΠΑ, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Νομίζω απλώς, νομίζω ότι παίζει αυτή τη στιγμή λίγο καθυστέρηση για να δει τι θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου
0: Έτσι.
9: Και αρχές Οκτωβρίου. Επειδή ακούγεται εντόνως ότι χώρες πολύ μεγάλες στην Ευρώπη και όχι μόνο θα θέλουν να αφήσουν λίγο ελεύθερα κάποια στρατηγικά αποθέματα που είχαν και αυτό ταυτόχρονα θα επηρεάσει τις τιμές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατρακυλήσουν στο 80 δολάρια που λένε στο βαρέλι, αλλά αν αυτό συμβεί, μπορεί να μην χρειαστεί να πάρει τέτοια μέτρα. Σε αυτό ελπίζει η κυβέρνηση, έτσι.
0: Μάλιστα. Πάντως, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και βάζει το θέμα μετεπιτάσεως και το θέμα των καυσίμων ενώ και της ακρίβειας συνολικά.
9: Είναι ένα θέμα, Σότια, επιμένω, που αγγίζει τον κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή, εάν σε ρωτήσω πόσες φορές βάζεις βενζίνη τώρα και πόσες έβαζες πριν, γιατί στην ουσία βάζουμε τα ίδια χρήματα, έτσι. Κακά τα ψέματα, δηλαδή κάποιος που έβαζε 30, 40 ή 50, οποία έκπληξης, ας πούμε, ευρώ, δεν θα πάει αύριο να βάλει 70 για να φέρει ή σαν βάρκα ή σαν νερά τα λίτρα. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και το σηκώνει. Θα λέω ότι νομίζω ότι υπάρχει και πεδίο δόξης λαμπρών, έτσι, mm-hmm. σε αυτή την ιστορία. Προφανώς. Γιατί και η κυβέρνηση στριμώχνεται. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα στριμωχνόμαστε όλοι. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Και θυμίζω ότι καύσιμα και ενέργεια ηλεκτρική συμπαρασύρουν τα πάντα προς τα πάνω, όλες τις τιμές.
0: Ακριβώς έτσι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαίωσε σήμερα από το Ηράκλειο που βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και το νέο ΕΣΠΑ.
1: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νικόλα Ντεμικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
7: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different
8: parts. Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών. Και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
1: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
10: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί εάν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά, είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
1: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
10: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα για αυτή την ευρίαση σκέψη εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη, τι κρατάμε από την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος?
9: Κοίταξε, από τα πακέτα Ντελόρ, τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, μέχρι τα τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα ΕΣΠΑ, θέλω να σου πω ότι παραδοσιακά, διαχρονικά, οι κοινοτικές πιστώσεις ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης, πολλό δε μάλλον της Ελλάδας, ειδικότερα της Κρήτης. Mm-hmm. Ξέρεις, σε αυτή τη συγκυρία, στο φινάλε μιας προγραμματικής περίοδου, το 27 λίγη, και της αφετηρίας της επόμενης, που θα διαρκέσει από το 28 μέχρι το 34, είναι πάντα χρήσιμες τέτοιου τύπου συζητήσεις προκειμένου να δοθούν και οι κατευθύνσεις κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους άξονες, για τις ανάγκες αλλά και για τα θέλω της περιφέρειας. Μιας περιφέρειας στην Κρήτη που παραδοσιακά τα πάει καλά στους δείκτες απορροφητικότητας, αλλά αυτό που ζητάει είναι να έχει γενικότερα η περιφέρεια σε έναν ισχυρότερο ρόλο στην κατανομή και στην διαχείριση. Θα μου πεις, μπορεί σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση, παρουσία ενός σημαντικού ευρωπαίου αξιωματούχου, να τεθούν επιτάπητος τέτοιου τύπου ζητήματα? Όχι. Λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σε κεντρικό, κορυφαίο πολιτικό επίπεδο στην Κομισιόν. Δείχνει όμως, αν θέλεις, και μία κατεύθυνση προς ανατολισμού για την διαχείριση ενός πάρα πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δεν είναι, ξέρεις, βέβαιο ότι θα το έχουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια με τα ίδια χαρακτηριστικά και κυρίως με τα ίδια πόσα.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ξεκίνησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που το MedWatch κατέταξε στην κόκκινη κατηγορία κατά την πιλωτική εφαρμογή του στην Αττική, ενώ επανεξετάζονται και 424 κίτρινες δομές. Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο εποπτείας εντοπίζει περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή προβολή ιατρικών υπηρεσιών ενδέχεται να μην συμβαδίζει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είτε ως προς την ειδικότητα του γιατρού, είτε ως προς τη δομή και τις πράξεις που επιτρέπεται ο γιατρός, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να παρέχει. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Όλα αυτά τα συζητάμε πέφτοντας από τα σύννεφα, λίγο πολύ, Κώστα. Μετά, βέβαια, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λες να γίνει τίποτα?
9: Κοίταξε, κατόπιν εορτής, που δεν είναι κατόπιν εορτής, είναι κατόπιν κάτι πολύ χειρότερο που συνέβη, γιατί είχαμε ένα τραγικό γεγονός στο θάνατο, όπως είπες, ενός ανθρώπου, που αν εξυπηρέτησε κάτι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που ήταν πολύ δημοφιλής και αγαπητός, είναι ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκεί που ξέραμε, υποψιαζόμασταν, γνωρίζαμε, αρχίσαμε να λέμε όλοι, α, ξέρεις, αυτό δεν είναι σωστό, και όσο το λέω εγώ και εσύ, δεν παίζει και κανένα ρόλο. Όταν όμως το λένε οι υπουργοί, θεσμικά όργανα, σύλλογοι ιατρικοί και έτσι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξαναβάλουμε νερό στο κρασί μας. Mm-hmm. Προφανώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, οι πλατφόρμες, και η τεχνητή νοημοσύνη και τα πάντα για να εντοπιστούν. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ανοίξεις τα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα δεις κάποιους να εμφανίζονται ως ολιστικοί, κβαντικοί, που είναι τώρα και της μόδας, mm-hmm. που κάνουν κάτι άλλοι που τους βλέπω και στην Κρήτη, με μέλισσες, που κάνουν διάφορες έτσι, θεραπείες περίεργες και τους διαφημίζουν.
0: Υποσχόμενοι θαύματα.
9: Και τους διαφημίζουν και φορείς θεσμικοί. Το λέω. Μην κάνουμε πως δεν ξέρουμε.
0: Σωστά.
9: Το λέω γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ήμασταν οι πρώτοι, σου θυμίζω, Σότε, που είχαμε πει ότι η ατομική ευθύνη είναι πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Έτσι, ότι πρέπει πηγαίνοντας σε έναν γιατρό να ξέρουμε τι είναι αυτός. Παθολόγος, χειρουργός, είναι οδοντίατρος, είναι γενικός γιατρός, είναι νεφρολόγος, είναι πνευμονολόγος. Δεν μπορεί να πας σε έναν πνευμονολόγο και να σου κάνει τεστ για τα οστά ή να σε συμβουλεύει για το πώς θα κάνεις ένα παιδί. Γιατί αυτά ζούμε τώρα. Με αυτούς τους κομπογιαννίτες που έχουν πλημμυρίσει κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί μέσω αυτών κάνουν πια τις διαφημίσεις.
0: Είναι βαρύτατη και η ευθύνη όμως των εποπτικών οργάνων και των ελέγχων που δεν γίνονται ή αν γίνονται κάτι δεν πάει καλά.
9: Είναι και θα σου πω, το λέω γιατί απόψε ο Ιατρικός Σύλλογος mm-hmm. έβγαλε μία αστυμπό αφίσα, έτσι, mm-hmm. η οποία τη διακίνησε και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια είναι.
9: Και λέει πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία με τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων, όπου και βασικά εκεί είναι το πρόβλημα. Και λέει ένα, δύο, τρία πράγματα. Πώς διασφαλίζει την νομιμότητα του ιατρίου, τι πρέπει να προσέχει δηλαδή ο πολίτης, ο ασθενής που πηγαίνει εκεί, τι πρέπει να βλέπει, ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες, δηλαδή αυτά που θα του χτυπήσουν καμπανάκι, και ποια είναι και η δέσμευση βεβαίως του Ιατρικού Συλλόγου. Συζητούσα όμως με γιατρούς mm-hmm. και μου λέγανε ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, κάποιους ότι οι επιτροπές διελέγχου των ιατρικών συλλόγων είναι και λίγο ανακριτικές. Μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, να πάνε μέσα. Δεν ισχύει.
0: Σωστά.
9: Δεν ισχύει δεν τελικά αυτό. Δηλαδή, ο άλλος, άμα θέλει, να ανοίγει την πόρτα. Εντάξει. Άμα κάθε φορά ο Ιατρικός Σύλλογος πήγαινε με την αστυνομία. Εντάξει. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά ίσως είναι η στιγμή να υπάρξει ένα άλλο θεσμικό όργανο, σοβαρό θεσμικό όργανο ελέγχου, και με την συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου. Γιατί
0: οι επιθεωρητές υγείας, το λέω γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες για την επανασύσταση του σώματος.
9: Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούνε Ράμπο, δεν ξέρω εγώ τι παλιότερα που τους λέγαμε. Αλλά το λέω γιατί, ας πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εάν κάποιος στην ταμπέλα δεν γράφει ιατρείο ολιστικό κβαντικής ιατρικής και γράφει οτιδήποτε άλλο, μπορεί να πάει να του κάνει έλεγχο. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο αρμόδιος, αφού δεν διαφημίζεται ως γιατρός. Άστε που πάνε οι άλλοι και είναι χειροπράκτης, τον βοηθάει για τη σεξουαλικότητα που άκουσα σήμερα, ότι μέχρι και σε αυτό βοηθούσαν, λέει, οι συγκεκριμένοι γιατροί. Πρέπει ίσως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είμαι, ξέρεις, υπέρ της πολυνομίας, διότι κάπου χάνουμε και τη ρεαλιστική προσέγγιση. Ναι. Αλλά ίσως χρειαστεί να πάμε σε κάτι σοβαρότερο για να ελέγχονται και συνεχώς και με συνέπεια όλοι αυτοί.
0: Βέβαια. Και χωρίς, ξαναλέω εγώ, να κρύβεται κάτι, γιατί δημιουργείται και αυτή η καχυποψία στον κόσμο. Δεν το λέω τυχαία.
9: Ότι
0: υπάρχει μια καχυποψία όταν ακούς τον πρόεδρο, παραδείγματος χάρη, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει τα μηχανήματα είχαν ρόδες, πιθανότητα μετακίνησαν. Ή δεν μπορούσαμε να μπούμε από τον μπαλκόνι, δεν μας άνοιξαν την πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο θλιβερό έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε τι γίνεται
9: τώρα,
0: γύρω μας. Δηλαδή.
9: Αναφέρεσαι σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα mm-hmm. και γκρίζες ζώνες. Γιατί σου θυμίζω ότι και ο συγκεκριμένος πρόεδρος ερχόταν και στην Κρήτη και διαφήμιζε απίστευτα πράγματα. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία τώρα. Αυτή, ας τη βρούνε.
0: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, την τρέχουσα εβδομάδα. Αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Οδό Καλοκαιρινού. Γεγονός το οποίο ανοίγει και το δρόμο για την έναρξη του έργου. Συνολικά, θυμίζω, η ανάπλαση της λεωφόρου από την Οδό Ήδης έως την Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Αθηνών. Οι εμποροί βέβαια της περιοχής παραμένουν έτσι σε ετοιμότητα. Και πάμε να συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη και για την έναρξη των έργων, αλλά και κυρίως και αυτό. Τι ζητούν οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Κώστα.
11: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Θα το δούμε και δεν θα το πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού. Και αυτό το έργο έχει περάσει διαδικαστικά από 40 κύματα.

0: Ολόκληρη ιστορία. Κάποια στιγμή, όταν θα μπουν μέσα οι μπουλντόζες, θα θυμίσουμε το ιστορικό με ανάδοχο εκτός Κρήτης που τελικά ακυρώθηκε για να αναλάβει ανάδοχος εντός Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα από τους τελευταίους μήνες ήταν ο ΔΔΕ, που πρέπει να μπει για να ξεκινήσει την υπογειοποίηση των δικτύων. Mm-hmm. Προφανώς θα προηγηθεί η υπογειοποίηση των εργασιών της ανάπλασης. Ο ΔΔΕ δουλεύει σε δικούς του ρυθμούς. Το έχουν καταγγείλει πολλές φορές οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ότι κάπως σαν να μην δεσμεύεται από χρονοδιαγράμματα και από όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ υπήρξε καθυστέρηση, βρέθηκε ανάδοχος. Οι υπογραφές θα πέσουν, αν δεν έπεσαν σήμερα, θα πέσουν αύριο ή μεθαύριο, πάντως αυτή την εβδομάδα, ώστε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ενήμερος. Mm-hmm. Μιλήσαμε με τον κύριο Σκουλούδη το μεσημέρι στον Sky Κρήτης, στην εκπομπή που έχουμε με τον κύριο Σωτήρη Μεταξά. Μας είπε ότι είναι ενήμερος ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι συμφωνεί να ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς το χρονοδιάγραμμα είναι ένας χρόνος περίπου. Άρα, είπε ο κύριος Κουλούδης, όποτε και να ξεκινήσει, οι εργασίες θα γίνονται και καλοκαίρι και Χριστούγεννα.
1: Προφανώς.
0: Και οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη περίοδο. Το ζήτημα, είπε ο κύριος Κουλούδης, είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Θα μου επιτρέπεις να έχω μια μικρή αμφιβολία με βάση το προηγούμενο τέτοιων έργων και κατά τη διάρκεια των εργασιών να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να μην χρειαστεί να κλείσουν, να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση στις εισόδους των καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση το έργο το οποίο
1: και
0: είναι...
1: Και να υπάρχει και ενημέρωση, το έχουμε συζητήσει ξανά οι δυο μας, ζητούν οι έμποροι περιοχής να ενημερώνονται και τακτικά για τυχόν... Ξέρεις, πισωγυρίσματα, αλλαγές και ούτω καθεξής, ναι. Που είναι πάρα πολύ. Μου ακούγεται πολύ, ναι. Λογικό.
0: Ο κόσμος θα πρέπει
1: και
0: να ξέρει,
1: το
0: λοιπόν,
1: άλλο που δεν τηρείται πολλές φορές.
0: Κοίταξε, καταρχάς υπάρχει παρόν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί αυτή τη στιγμή από την Μονή Οδηγητρίας ο δρόμος βγαίνει στην Καλοκαιρινού και συνεχίζεται προς τα κάτω. Αυτό όταν θα ξεκινήσουν εργασίες προφανώς θα διακοπεί ή θα υπάρξει κάποια ρύθμιση. Πάντως ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι μέσα. Στον Οκτώβριο το αργότερο θα στηθεί το εργοτάξιο στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο πρώτο τμήμα, από την Ίδης έως και την Γιαμαλάκη. Το χρονοδιάγραμμα είναι 12 μήνες. Στα χαρτιά ξεκινάμε και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δηλώσει ο κύριος Κουλούδης σήμερα στον Sky Κρήτης.
2: Έκανα εγώ προσωπικά μια συνάντηση με τον κύριο Σπυριδάκη. Μας είπαν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις που είναι να γίνουν από το Δήμο. Έχουν γίνει, υπάρχει ο ανάδοχος, έχει κλειστεί το ραντεβού και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι σήμερα το ραντεβού με τον ΔΔΕ για να υπογραφεί η σύμβαση. Θα ξεκινήσει ο ΔΔΕ να κάνει τις υπογειοποιήσεις.
0: Πότε?
2: Και μόλις ολοκληρώσει ο ΔΔΕ.
0: Ο ΔΔΕ θα ξεκινήσει σήμερα, άμεσα, δηλαδή με το που θα πέσουν οι υπογραφές.
2: Ακούστε. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα το ραντεβού για να υπογράψει.
0: Ναι, ναι. Τώρα σήμερα, αύριο δεν έχει σημασία. Οι υπογραφές είναι, ναι, πράγματι στην τελική ευθεία.
2: Λοιπόν, από εκεί και μετά, ο ΔΔΕ σε δύο μήνες από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει. Όχι να ξεκινήσει, να έχει ολοκληρώσει. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα.
0: Εσείς θέλω να πω, ως Εμπορικός Συλλόγος, είστε σύμφωνοι να ξεκινήσει τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, τις εργασίες?
2: Ακούστε, το έργο ενδέχεται να έχει σχεδόν ένα χρόνο δια.
0: Όχι, ενδέχεται σίγουρα. Θα έχει ένα χρόνο και βλέπουμε.
3: Ναι, μην έχει και παραπάνω ενδέχεται.
2: Το να μην έχει και παραπάνω είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εννοείται, δηλαδή, εμείς υπολογίζουμε ότι σίγουρα θα έχει ένα χρόνο. Οπότε, όποιο χρονικό διάστημα, ναι, ναι, και να, ναι, ξεκινήσει.
3: Και Χριστούγεννα υπάρχει... κάποια στιγμή θα έχει μέσα και Πάσχα
0: και
3: κάποια
0: καλοκαίρι.
3: Στιγμή
0: α,
3: και καλοκαίρι θα
2: α,
3: έχει
2: α,
3: μέσα.
2: Α,
3: ναι.
2: Μπράβο. Το θέμα είναι, όπως έχουμε πει και με τον κύριο Σπυριδάκη, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής του έργου να εξυπηρετεί τα καταστήματα, να μην αναγκαστούν να κλείσουν για χρονικό διάστημα μεγάλο.
1: Στην τελική ευθεία εφαρμογής του βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το πακέτο των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στις επιπτώσεις από την κούρσα των διεθνών τιμών και να αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες παρεμβάσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης αλλά και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.
4: Νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
5: Παράλληλα προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
6: Η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στη Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του East Med που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες κρίσης αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
5: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν, πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
7: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνε. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
8: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
5: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
9: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει, παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά, δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
10: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Καλησπέρα ξανά. Πιάναμε τώρα από αυτό που είπε ο κύριος, ότι και το λεωφορείο δεν είναι κακό. Βέβαια, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας συνολικά επηρεάζει, είπαμε, μετακυλείεται και σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, στα ράφια, το σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, Σωτήρη.
11: Βέβαια, συμπαρασύρει όλο το φάσμα της οικονομίας και γι' αυτό το λόγο αποτελεί και μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνική εξίσωση και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό στίχημα για την κυβέρνηση, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο εξετάζονται μέτρα παρεμβάσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών με φόντο την μείωση των τιμών στην Αγγλία και υπάρχει, ξέρεις, και ένας ορίζοντας μηνών μπροστά μας που μοιάζει με μια κατάσταση που γίνεται όλο και χειρότερη. Mm-hmm. Αυτή ένα περίγραμμα έχει δώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες στο Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει στη φαρέτρα της, σε εισαγωγικά, τρία όπλα και εφεδρίες που φτάνουν μέχρι τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τα δούμε έτσι σε βασικούς τίτλους, τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι. Για το πετρέλαιο κίνησης, συνέχιση επιδότησης 10 λεπτά το λίτρο και για τον μήνα Οκτώβριο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 15 ή 20 λεπτών το λίτρο, από τις 15

0: Οκτωβρίου και μετά. Το ακριβές ύψος θα εξαρτηθεί και από το ποσό της συνεισφοράς των δηληστηρίων. Για το επίδομα θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του υφιστάμενου ποσού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σε ποσοστό της τάξης του 20% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027. Για τα καύσιμα, να πούμε ότι έχει υπολογιστεί ένα πακέτο στήριξης κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αν απαιτηθούν παρατάσεις για τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, αυτό το κόστος το δημοσιονομικό θα ανέβει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, ξέρεις, αυτό το ποσό στις παρυφές των δημοσιονομικών κανόνων. Και βεβαίως, τα λέγατε και λίγο νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη, υπάρχει για πρώτη φορά, νομίζω, σε αυτή τη φάση στο τραπέζι, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ μακριά από το να ληφθούν οι αποφάσεις αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Το συζητάμε πάντως. Ας μείνουμε εκεί προς το παρόν και βλέπουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα δικά μας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για να περιορίσουν και να θέσουν τελικά υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή σε χαμηλή βλάστηση στο χώνο Σιτίας. Με το πρώτο φως της ημέρας, ένα αέρια μέσα συνέχισαν τις ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Ενώ ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη νύχτα που πέρασαν πυροσβέστες, εθελοντές, φορείς πολιτικής προστασίας αλλά κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής.
2: Η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία είναι βελτιωμένη, χωρίς να καταγράφεται ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή θα παραμείνουν και σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σιτίας, κατέκαψε στο πέρασμά της χαμηλή βλάστηση και μελίσια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μάχη στο μεταξύ έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζάκρο, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και την εξαπλωσή της καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
3: Ήταν μια εκτεταμένο μέτωπο πυρκαγιάς. Απειλήθηκαν τρεις οικισμοί και με συνεργασία με το συντονιστικό εκενώσαμε τρία χωριά. Ευτυχώς η επέκταση δεν έφτασε στην τοπική κοινότητα της Ζάκρου, που είναι ένα μεγάλο χωριό στο οποίο ενώ προληπτικά είχαμε βγάλει 112, τελικά δεν το υλοποιήσαμε διότι βελτιώθηκε η εικόνα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες σε μέλισσες κυρίως, μελισσοκούτια και σε μελισσοκόμους. Δεν υπήρχαν καλλιεργημένες εκτάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Το πρωί της Δευτέρα στα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού επιχειρώντας ακόμη και σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Η συνδρομή τους κρίθηκε σημαντική καθώς επέτρεψε την προσέγγιση και την κατάσβεση σημείων στην οποία η πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις ήταν δύσκολη. Μετά από συνεχόμενες ρήψεις νερού η φωτιά οριοθετήθηκε.
3: Έγινε μια πολύ εντατική προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες, πολιτική προστασία, αντιπεριφέρεια, δήμος, εθελοντικές ομάδες, πυροσβεστική βέβαια με πάρα πολλά οχήματα και πάρα πολλά χερσαία τμήματα. Και είχαμε και την δρομή δύο ελικοπτέρων, τα οποία σήμερα το πρωί κατάζουσαν και τις τελευταίες φύλακες φωτιάς, ας πούμε, που υπήρχαν.
2: Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο νέας αναζωπήρωσης.
3: Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.
1: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιοκτικές αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ηλεκτρονικές σαπάτες έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τις απώλειες να αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τα πρόσφατα μεγάλα χτυπήματα σε λογαριασμούς τοπικών φορέων και δήμων του νησιού, οι επιτίδες στοχεύουν τώρα μαζικά ανυποψία στους πολίτες. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και συλλήψεις. Καλησπέρα, Χάρη, καλή εβδομάδα και σε σένα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Πάρα πολλά περιστατικά με ανυποψία στους πολίτες. Περιστατικά στα οποία οι δράστες βρίσκουν πολλούς τρόπους για να εξαπατήσουν. Ο πιο διαδεδομένος το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με το ΔΔΕ. Εμφανίζεται άτομο, μιλάει και πείθει ότι πρέπει να βγάλει χρήματα και χρυσαφικά εκτός σπιτιού. Και περνάει ο εισπράκτορας. Ένας τέτοιος εισπράκτορας ήταν ένας 29χρονος ο οποίος εντοπίστηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου. Συνελήφθη για δύο περιστατικά. Στο ένα κατάφερε, πρόλαβε να πάρει 1.500 ευρώ. Στο δεύτερο έγινε αντιληπτός και διέφυγε. Και κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και καπνικά προϊόντα, τσιγάρα, τα οποία ήταν... Δεν έπρεπε.

0: δεν είχαν δασμολογηθεί, ήταν σιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία του φόρου. Συνελήφθη, μάλλον έγινε χωριστή δικογραφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση και στη συγκεκριμένη μάλιστα υπόθεση με τα τσιγάρα εμπλέκεται και συγγενικό του άτομο, ένα ηλικιωμένο άτομο που συνελήφθηκε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συλλήψει στην Κρήτη, όμως συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές απάτες και οι απάτες μέσω τηλεφώνου και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ηλικιωμένοι όταν ακούνε για τέτοια περιστατικά, για διαρροές ρεύματος, για οτιδήποτε που τους προκαλεί εντύπωση, να μην να κλείνουν το τηλέφωνο και να μην παρασύρονται από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη Λεοντάκη. Σχεδόν καθημερινά είναι πλέον τα τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην Κρήτη, με το 2026 να είναι μέχρι στιγμής σε σύγκριση με το 2025 χειρότερο όσον αφορά τα θύματα στους δρόμους του νησιού. Το Σαββατοκύριακο, ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του στον Ομαλό, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς.
2: Βαρύ φόρο αίματος συνεχίζει να πληρώνει καθημερινά η Κρήτη στην άσφαλτο. Το Σαββατοκύριακο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ομαλό με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος να πέφτει σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος κατά από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο, ο 60χρονος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον 60χρονο, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανός του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος με τη σύγκρουση βιτιοφόρου με αγροτικό όχημα. Από τη σύγκρουση του αγροτικού ανάποδο γύρισε, ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
3: Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά κρύβονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστρέφονται. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βλέπουμε καθημερινά τα αίτια της κατάστασης πρώτον στην έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, στην επιθετική και αμελή οδήγηση, αλλά και στα προβλήματα υποδομών. Καλούμε λοιπόν όλους τους οδηγούς, παλιούς και νέους, να συνειδητοποιήσουν ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η προστασία της ζωής είναι ζήτημα παιδείας, σεβασμού και ευθύνης όλων μας.
2: Εκπαιδευτές οδήγησης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.
3: Με βάση τις αλλαγές του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με τον νέο κώδικα που είναι πολύ πιο αυστηρός, θα θέλω να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί κάποιο όχημα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης από τον νόμο και έχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης, η άδεια του αφαιρείται για διάστημα ενός έτους ως τιμωρία τέλος πάντων και αφού περάσει το έτος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ αν έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία έκπτωσης διπλώματος χωρίς να έχει κάποια άδεια οδήγηση στα χέρια του και συλληφθεί από τις αρμόδιες αρχές να οδηγεί κάποιο όχημα, μπλοκάρεται η διαδικασία για την απόκτηση αδείας οδήγησης για ένα έτος και υπάρχει πάλι ανάλογο χρηματικό πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε στους φίλους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το όχημά τους, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα ή ασφάλεια, να είναι περασμένο από το ΚΤΕΟ, να υπάρχει ανάλογη κάρτα καυσαερίων και γενικά το όχημά μας δεν είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους δρόμους και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με έμφαση στα σχολεία υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του Ρεθύμνου, προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, καθορίζει και οριοθετεί τους χώρους ασφαλούς καταφυγής και συγκέντρωσης των πολιτών, ενώ προβλέπει ειδικό έλεγχο των σχολικών μονάδων αλλά και δημιουργία πρότυπων οδηγιών για τις διευθύνσεις των σχολείων.
4: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
5: Τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγκαίνια Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσυσμός.

0: θεσμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
1: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ραθύνου με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
2: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη, και όταν λέω να είναι ενημερωμένη, και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αλλά και οι μαθητές. Στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτάτων αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
1: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ότι όταν δεν έχεις προσωπικό δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
2: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
0: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
1: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
3: Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να φανεί από τις αρχές του 2027 στο εισόδημα των χιλιάδων τρίτεκνων οικογενειών, καθώς οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και κατ' επέκταση σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για περίπου 53.000 εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των τρίτεκνων φορολογουμένων.
4: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημίμετρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
5: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει, να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει οι επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα

0: ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, η Πολύτεχνη ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουν για να καλύψουν τις αυξήσεις στις βάνες, στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
0: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς, προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά, και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο, και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί, που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε, δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
2: Έως αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινά από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
3: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
4: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Παίρνουν το βασικό κομμάτι, είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
3: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο ΆΜΚΑ του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
4: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο.

Σωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέρη, οι δύο φοιτητές θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση θα πρέπει να υπάρχει.

0: μπορεί να φτάσει ως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
1: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
0: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
1: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει και το Υπουργείο Οικονομικών να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
2: Μικρή ένταση και πρόσκαιρη θα είναι η αλλαγή του καιρού στην Κρήτη, κύριε Σακύρη, τα επόμενα 24 ώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, οπότε και οι νεφώσεις θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ δεν αποκλείται να σημειωθούν ασθενείς βροχές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
3: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να παίρνει την κατιούσα και τους βοριάδες να γίνονται πιο ισχυροί. Η Τρίτη θα αποτελέσει ουσιαστικά την τελευταία ημέρα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς θα επικρατήσουν κατά διαστήματα καλές καιρικές συνθήκες, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν ως τα 5 μποφόρ. Οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν 28 με 29 βαθμούς.
4: Περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
3: Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, όταν οι νεφώσεις θα αυξηθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας περίπου τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, η αίσθηση δροσιάς θα εντείνεται, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και μετά τη δύση του ηλίου.
4: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
3: Δεν αποκλείεται μάλιστα να κάνουν την εμφάνισή τους ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες, χωρίς να αποκτούν γενικευμένη μορφή.
4: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν του της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
3: Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός και την Παρασκευή. Κατά το διήμερο του Σαββατοκύριακου, η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς ανωδικά, ωστόσο η γενικότερη αίσθηση θα παραπέμπει πλέον ξεκάθαρα σε φθινόπωρο.
4: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπωρινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά.

0: και περισσότερο, την έντονη την παρουσία.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν κέρδισε ρεκόρ εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ενώ το αντιπολεμικό κόμμα για μπλόκο φαίνεται να έχει καταφέρει να κερδίσει μια ελάχιστη παρουσία σε ένα μόνο περιφερειακό κοινοβούλιο.
1: Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές. Συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Σύμφωνα με ένα exit poll που διεξήγαγε το Ρωσικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης, ένα κρατικό Ινστιτούτο, η Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να κερδίσει το 49,4% των ψήφων, περίπου το ίδιο ποσοστό με τις εκλογές του 2021. Αυτή η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές είναι οι πρώτες που έγιναν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και αφορούν την εκλογή 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκλογές διεξήχθησαν και στα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στη σύνδεση μας ο Δημοσθένης Γιουργακόπουλος για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σούλια. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα. 2-2 το τελικό σκορ. Εντάξει, κουρασμένος, όπως γράφει και ο τίτλος σωστά, αλλά αλήγιστος. Το είπε και ο Κόντι. Το ήθελε ο Αστέρας πολύ, γι' αυτό και τα συγχαρητήρια του Κόντι μετά στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Φάνηκε δηλαδή να το θέλει πολύ, να το κυνηγάει το διπλό.
3: Πολύ σωστά. Καμία ομάδα δεν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να χάσει. Ακόμη κι αν ο αντίπαλός της είναι θεωρητικά ανώτερος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αλλά αυτό που έχει σημασία για τον Όφη είναι να πούμε ότι συνηθίζεται μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, μετά από μια υπερπροσπάθεια που έχουν δώσει οι ομάδες σε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, ελοκύβει πάντα ο κίνδυνος για γκέλα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Το έχουμε δει, την έχει πατήσει η ΑΕΚ ήδη δύο

0: φορές φέτος μετά από αγώνες Champions League. Δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό αμέσως μετά από την Ευρώπη να χάνουν βαθμούς στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Χρήστος Κόντης έκανε εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα, παρόλα αυτά όφι έβγαλε μία κούραση από την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Πέμπτης. Δεν ήταν αρκετές αυτές οι αλλαγές για να έχει όφι μια καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί για να μην κρυβόμαστε, όφι δεν ήταν καλός χθες αγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Με ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε, Δημοσθένη, κανονικά.
0: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Ναι. Δημοσθένη, σε ακούμε εξαιρετικά.
0: Με ακούτε? Εγώ δεν ακούω.
1: Δημοσθένη, μας...
0: Λέω ότι όχι, δεν ήταν καλός αγωνιστικά χθες και έχει τη δική του σημασία όλο αυτό, καθώς αυτό συμβαίνει και σε πολλές άλλες ομάδες, μεγάλες ομάδες, δηλαδή να μην έχουν καλό αγωνιστικό ρυθμό, αλλά να παίρνουν τα αποτελέσματα, γιατί αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι σε μία μέτρια αγωνιστικά ημέρα μας έχει να μην χάσει. Και όφι δεν έχασε στο τέλος.
1: Σε κάθε περίπτωση παραμένει όφι στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, έτσι δεν είναι, ακόμα και μετά από αυτή την ισοπαλία?
0: Έχει πέσει η γραμμή, δεν σας ακούω δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος.
0: Μπορείτε να με καλέσετε ξανά.
1: Ναι.
0: Δεν σας ακούω.
1: Δεν μας ακούει ο Δημοσθένης. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο Δημοσθένη. Ναι. Ευχαριστώ, Δημοσθένη, πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,55% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.676,02 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 328,53 εκατομμύρια ευρώ. 77 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 33 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ είτε

0: η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
16: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
17: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
18: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
19: Πάθος για τη δουλειά σου.
20: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
1: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για το έργο και τις

0: δράσης ενός οργανισμού που έχει ταχθεί στην προστασία του παιδιού. Πολλές φορές αντικαθιστώντας ακόμη και τις ελλείψεις των κοινωνικών δομών της πολιτείας. Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες, τον απολογισμό των δράσεων για το 2025 έφερε στο φως στοιχεία πραγματικά σοκαριστικά που αποτυπώνουν μια αμήλικτη κοινωνική πραγματικότητα. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος. Μιλάμε βεβαίως για το χαμόγελο του παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσουμε με τα στοιχεία που έφερε στο φως τα απολογιστικά το χαμόγελο του παιδιού. Και ενώ, ναι, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Παρόλα αυτά, ειδικά για τους δείκτες της αυτοκτονικότητας και οι αναφορές για περιπτώσεις κακοποιήσεων, δεν μπορεί παρά να μην μας συγκλονίζουν.
1: Στην Ελλάδα μιλάμε, δεν μιλάμε μια χώρα βόρεια που υποτίθεται υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει πρόβλημα γενικότερα. Στην Ελλάδα που υπάρχει ήλιος, υπάρχει υποτίθεται αισιοδοξία. Ειδικότερα τα παιδιά, οι έφηβοι, οι έφηβες. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και θα σας πω ότι μπορεί να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πλέον είναι κενοστιβάδα. Δεν είναι μια σταθερή κατάσταση. Α, θα την καταφέρουμε. Θα την φέρουμε σε πέρα σαν κοινωνία. Η χιονοστιβάδα λοιπόν τρέχει ακάδεκτη με τα προβλήματα των παιδιών. Και γι' αυτό το λόγο, για να προλάβουμε, κάνω μια μικρή παρένθεση για να σας βάλω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να προλάβουμε να το συζητήσουμε. Ο λόγος της επίσκεψής μου είναι γιατί με τον Περιφερειάρχη είχαμε συζητήσει. Η επόμενη περιφέρεια που θα δημιουργήσει το περιφερειακό δίκτυο για τα θέματα των παιδιών, τα προβλήματα των παιδιών γενικότερα, θα είναι η Κρήτη. Ξεκινήσαμε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, προχωρήσαμε στη Δυτική Ελλάδα και σήμερα προχωράμε με την Κρήτη. Και τα επόμενα βήματα είναι όλοι οι θεσμικοί φορείς κάτω από την περιφέρεια, το τονίζω αυτό, να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητα τα παιδιά, τα προβλήματα των παιδιών και των οικογενειών με πρίκα το χαμόγελο.
0: Τι ακριβώς, τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτό το περιφερειακό δίκτυο?
1: Το περιφερειακό δίκτυο είναι όλοι οι θεσμοί της περιφέρειας, δήμοι, αστυνομία, εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, εισαγγελία, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Δεν είναι δεδομένο? Δεν είναι δεδομένο.
0: Όχι, δεν είναι δεδομένο.
1: Ούτε de facto.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και διαπιστώσαμε, ξεκινώντας από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ότι κάποια στιγμή, λέω, μικροί τόποι, μικρές, συναντιόνται σε εκδηλώσεις κοινωνικές. Αλλά για τα θέματα, τα προβλήματα των παιδιών δεν συναντιόνται. Και δεν είναι ότι δεν το κάνουν επίτηδες, αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα ίσως. Αυτό λοιπόν που έγινε και που είδαμε να προχωράει, γιατί αν δεν είχαμε τα προηγούμενα, γιατί την Κρήτη την έχουμε πολύ, είναι πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή μας, η Κρητική και γενικότερα η Κρήτη, το χαμόγελο του κοπελιού προχωράει πολύ δυνατά. Θέλαμε να κάνουμε κάτι, να αφήσει αντίκτυπο μαζί με το παιδαγωγικό του Πανεπιστημίου, τον κύριο Αναστασιάδη, που κάνουμε μια τεράστια δουλειά σε όλη την Ελλάδα, ένα διαπορικό. Φτάνουμε λοιπόν στο διατάφτα για να δώσουμε λύσεις. Κουραστήκαμε να ακούμε και να εντοπίσουμε προβλήματα το ότι δύο παιδιά την ημέρα, στατιστικά δηλαδή, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Δεν είναι Ελλάδα. Δεν πρέπει να είναι Ελλάδα. Και το περασμένο χρόνο λοιπόν αντιμετωπίσαμε 750 παιδιά, τα οποία τα 380 ήταν δεδομένο ότι πήγαιναν στο τέλος της ζωής τους. Προσέξτε όμως, και αυτό θέλω να δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα, η δίευση ηλεκτρονικού εγκλήματος, αν δεν ήταν η άμεση δράση ή ξέρω εγώ, η αμεσότητα κάποιων αστυνομικών αρχών, το 112, το ΕΚΑΒ, ναι, το χαμόγελο το εμπιστεύονται πλέον τα παιδιά και τηλεφωνούν τα ίδια στο 1056. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Αλλά πώς ήρθε αυτή η επιτυχία? Αυτή την ίδια την Ελλάδα που λέμε τα παιδιά δεν μας εμπιστεύονται, όταν πάμε και μιλάμε στα σχολεία διαδραστικά με τους ανθρώπους μας, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι νοιαζόμαστε, τα φροντίζουμε.

0: Άρα σηκώνει το τηλέφωνο ή το πληκτρολόγιο με το chat 1056 και επικοινωνούν. Θέλω να με βοηθήσετε. Θέλω να καταγγείλω τον πατριόν μου που με βιάζει. Θέλω να πάμε στην αστυνομία και στην εισαγγελία να καταγγείλουμε. Θέλω ο νεαρός να τα βρω με τη μαμά μου γιατί μαλώσαμε. Πείτε μου τον τρόπο γιατί την αγαπάω τη μαμά μου. Τι πιο όμορφο από το να μοιράζεται ένα παιδί. Και τα φρικτά τα οποία ζούμε, αυτό που έλεγα, είμαι τώρα, έχω πάρει Βολταρέν, με τρυπάει το στομάχι μου, φοβάμαι να πεθάνω. Και εκείνη τη στιγμή η ομάδα του Χαμόγελου στο επιχειρησιακό κέντρο, γιατί λειτουργούμε πάντα σαν ομάδα, μαζί με την παιδίατρο.
1: Κινητοποιεί τον μηχανισμό.
0: Δεν κινητοποιεί μόνο τον μηχανισμό, αλλά κρατάμε το παιδί για να μην το χάσουμε. Γιατί έπρεπε να πάει δίπλα να βρει κάποια καφετέρια, να πιει γάλα για το αντίδοτο στις διαδικασίες αυτής. Και να σας πω ότι με μεγάλη μας τιμή σαν Ελλάδα, μας έκαναν αποδεκτούς στον διεθνή οργανισμό κατά της αυτοκτονικότητας, στο Lifeline, με έδρα την Αυστραλία, όπου πλέον έχουμε τεκμηριωμένα διαδικασίες που κάνουμε μαζί με το Υφυπουργείο Ψυχικής Υγείας, με το 112, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε όπως πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα είχε επαιτειακά χτες προχτές. Και άλλα εργαλεία που έχουμε σε κοινωνία και δεν τα αξιοποιούμε και πρέπει και εσείς να τα προωθείτε.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, θέλω να μείνω στο στοιχείο που προκύπτει και από τον απολογισμό των δράσεων του χαμόγελου του παιδιού. Δύο παιδιά την ημέρα δείχνουν μία τάση αυτοκτονικότητας. Αυτό το στοιχείο στην Ελλάδα από μόνο του είναι συγκλονιστικό.
0: Δεν είναι γενικά το
1: Ελλάδα. Ναι. Έχει απευθυνθεί στο χαμόγελο. Από την εμπειρία σας, σημεία των καιρών, είναι μία τάση που επιδεινώνεται στην πορεία των χρόνων. Έχει να κάνει με την αποξένωση της οικογένειας, έχει να κάνει με τη νέα κουλτούρα που διαμορφώνεται στα σχολεία. Πού εντοπίζεται το πρόβλημα?
0: Είναι ο αντίποδας της βίας. Βλέπουμε βία. Βλέπουμε κατάθλιψη. Βλέπουμε ψυχική πίεση. Πέρσι είχαμε ένα παιδί, στατιστικά πάντοτε το λέμε για να μην νομίζουμε ότι κάθε μέρα έχουμε. Πέρσι είχαμε ένα παιδί την ημέρα. Τώρα έχουμε δύο. Και το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, για να δείξω πόσο, σας είπα τώρα αυτό και καυχαίμαι ότι καταφέραμε να σώσουμε 750 παιδιά. Την ημέρα της συνέντευξης τύπου, που είμαστε όλες οι υπηρεσίες εκεί και κάναμε και είπαμε τι καταφέραμε σαν σύμπραξη δυνάμεων, με παίρνει ένας πατέρας και μου λέει, το δικό μου το παιδί δεν ήξερε για να επικοινωνήσει μαζί σας και πριν από και χτες έδωσε τέρμα στη ζωή του. Η Λυδία, λοιπόν, γιατί έχω το δικαίωμα να το λέω, θέλει να αξιοποιήσει το θάνατο του παιδιού της για να αποφεύγουν άλλα παιδιά να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Ένα παιδί, λοιπόν, δεν το βρήκαμε. Ένα παιδί δεν ξέραμε ότι υπάρχει. Ένα παιδί δεν ήξερε ότι υπάρχουμε. Άρα αυτό το ένα ακύρωσε όλα τα άλλα. Δεν τα ακύρωσε, αλλά
1: ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Αυτή τη φρίκη και με κάλεσε μάλιστα να πάω στην κηδεία. Γιατί εσύ ξέρεις τι θα πει πόνος. Προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε τι ζούμε με ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι τον υπέταρτο πόνο. Και βγήκε να μιλήσει για τη Λυδία του που θέλει να είναι το τελευταίο παιδί το οποίο θα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι υπάρχουν κρίσεις και προβλήματα και θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πλέον. Τελείωσαν αυτές τα βαρύ.
1: Δεν υπάρχουν περιθώρια για θεωρίες επιχάρτου, για σχεδιασμούς, για στρατηγικές.
0: Τα πυροτεχνήματα.
1: Ναι.
0: Κάνουμε αυτό. Καλά είναι κάποια πυροτεχνήματα, αλλά ξέρετε τι λείπει, η λάτζα. Αυτό που λέμε για τα περιφερειακά δίκτυα είναι η λάτζα η οποία χρειάζεται να γίνεται και να κάτσουν κάτω στο ίδιο τραπέζι κάποιοι. Και μας έλεγε πριν από κάποια χρόνια μια υπαστυνόμος στα Χανιά, όταν κάναμε τη συνάντηση για τη σεξουαλική κακοποίηση, αν θυμόσαστε το μένει μυστικό.
1: Βεβαίως.
0: Που συνεχίζεται. Δεν ξενυχτάει κανένας μαζί μου. Είμαι μόνη μου όταν έχω ένα παιδί που έχει πρόβλημα. Αυτό το πράγμα θέλει να αποκαταστήσει, όχι αποκαταστήσει, να αποκαταστήσει το δίκτυο. Γιατί το χαμόγελο, ναι, είναι 24 ώρες. Θα μας καλέσουν, θα πάμε, θα κάνουμε πράγματα, αλλά πρέπει θεσμικά να λειτουργεί. Και εμείς να συμπληρώνουμε, όχι να υποκαθιστούμε. Γιατί αυτό που είπα στην αρχή, τελικά μας κάνει και κακό ότι υποκαθιστούμε θεσμούς. Δεν πρέπει. Πρέπει να είμαστε οι συμπληρωματικοί των θεσμών που

0: λειτουργούν.
1: Ναι. Σε αυτή τη διαδρομή, ο ρόλος της οικογένειας είναι εξίσου σημαντικός με την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση της δράσης που έχουν επίκεντρο το παιδί. Ο πυρήνας των προβλημάτων, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την οικογένεια.
0: Ξεκινάει, αλλά η οικογένεια της λειτουργεί. Η οικογένεια και αυτή που λειτουργεί κανονικά έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα. Το παιδί ζει σε ένα περιβάλλον τοξικό. Και ρώτησε κανένας αυτό το παιδί που δίνει βία? Ρωτάμε μόνο, βλέπουμε και καλώς βλέπουμε τη βία, την ένταση της βίας, και βλέπουμε το παιδί και συμπαθούμε το παιδί το οποίο δέχεται βία και το άλλο το καταργιόμαστε. Το ρώτησε κανένας γιατί βγάζει αυτή τη βία όμως? Εδώ είναι τα θέματα λοιπόν. Ότι
1: μπορεί και ο θήτης να είναι θύμα.
0: Ο θήτης είναι θύμα τις περισσότερες φορές. Ή έχει πρόβλημα ψυχικής υγείας και ξεφεύγει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και κάποια άλλα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμά του για να δείξουν ότι έχουν δύναμη. Άρα υπάρχουν κάποια αίτια. Εμείς το χαμόγελο θα αντιμετωπίσουμε και έχουμε αντιμετωπίσει παιδιά. Σας υπενθυμίζω το θέμα των σερών με το 15χρονο, που το 22 δεχτήκαμε αναφορές για την οικογένεια ότι τα δύο παιδιά ζουν σε κατάσταση φρίκης. Κατ' επίγουσα αναφορά στείλαμε στην εισαγγελία και μετά από εκεί, αφού ζούσε σε αυτό το τοξικό περιβάλλον το παιδί, άρχισαν να κάνουν παραβατικές συμπεριφορά. Τι θα κάνουνε? Αυτό ζούσανε. Και μετά σκότωσε το 17χρονο. Δεν θα είχαμε γλιτώσει δύο παιδιά? Το παιδί που θα είχε έρθει ενδεχομένως πείτε ότι έρχονταν στο χαμόγελο. Τα αποτελέσματα είναι τα παιδιά που μεγαλώσαμε στο χαμόγελο από αυτές τις ιστορίες. Είναι σήμερα είτε στο πανεπιστήμιο προχώρησαν, είτε έχουν κάνει οικογένεια ή έχουν προχωρήσει. Και προς τιμή του διέταξε ο προϊστάμενος πρωτοδικών, έδωσε εντολή για να ερευνηθεί γιατί δεν κινητοποιήθηκε το σύστημα για να σώσει το παιδί.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών που εντοπίζουν το πρόβλημα, είτε για περιπτώσεις παιδιών θητών παύλα θυμάτων, είτε για περιπτώσεις παιδιών που έχουν μία τάση αυτοκτονικότητας, ή συνήθως οι γονείς εθελοτυφλούν και δεν θέλουν να πιστέψουν ότι το παιδί τους περνάει αυτή την περιπέτεια.
0: Να προσέξουμε τις εκφράσεις. Καλά τα λέτε. Γιατί όλοι μας, οι γονείς, αν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, τον καθρέφτη, θα δούμε ότι δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε τα παιδιά μας και δεν τα ξέρουμε. Πρώτος θα πω εγώ. Εγώ ο ίδιος. Με την οικογένειά μου. Έχω δει πράγματα τα οποία είναι λάθος που κάνω. Άλλο τόσο λοιπόν ο κάθε ένας μας, και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι έχουν βρει το 40% των παιδιών πλέον της επικοινωνίας μας στο χαμόγελο είναι από παιδιά. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Βρίσκουν κάποιον που εμπιστεύονται, γιατί μέσα από την διάδραση που κάνουμε στα σχολεία, τα παιδιά μας εμπιστεύονται. Εμπιστεύονται τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, που δεν είναι με ξυλινό λόγο. Είναι άνθρωποι που μιλάνε κανονικά, κανονικοί άνθρωποι που λέμε. Και μας τηλεφωνούν για το παραμικρό. Θέλω να τα βρω με τη μαμά μου, γιατί την αγαπάω. Έχω με μαλώσει. Αυτό μου έχει μείνει πραγματικά και κάθε φορά το συζητάω. Ή τέτοια απλά. Και από την άλλη μεριά, καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες, που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν και ζητάνε βοήθεια. Και ελάτε μαζί να το καταγγείλουμε στην αστυνομία ή στην εισαγγελία, γιατί φοβάμαι να πάω μόνος μου ή μόνη μου. Άρα φοβούνται, ντρέπονται την οικογένεια. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Πάντως κάποιος λόγος υπάρχει που κάποια στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν. Και από την άλλη μεριά, την έρευνα που κάναμε, τα παιδιά θέλουν τους εκπαιδευτικούς να μπορούν να μοιράζονται πράγματα. Δίνουν προτεραιότητα σε αυτό. Όμως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ενημερωμένοι, θέλουν επιμόρφωση και θέλουν ενημέρωση για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά.
1: Οι διαδοχικές κρίσεις επηρέασαν και σε τι βαθμό οικογένειες και παιδιά?
0: Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιστεύουμε και αυτό που βλέπουμε το αποτέλεσμα είναι αυτό ακριβώς. Γιατί κάποια παιδιά δεν γνώρισαν το ξεκίνημα της σχολικής τους ζωής. Από το σπίτι έκανα, δεν γνώρισαν το σχολείο, δεν ξέρανε τα πρώτα βήματα. Και όλη αυτή η πανδημία, η κρίση οικονομική, θα τα βγάλουμε πέρα, έχουμε ένα χρήματα, είναι πανάκριβα, τα πάντα ακριβά, εκείνο το άλλο. Συνέχεια το βομβαρδίζονται τα παιδιά με αυτές τις καταστάσεις. Δεν θα βγάλουν ένταση. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι?

0: 8 ώρες σχολείο, άλλες 8 μαθήματα και διάφορες άλλες διαδικασίες. Πότε θα παίξουνε? Δηλαδή ανοίγουμε το κεφάλι των παιδιών και προσπαθούμε σ' όνει και καλά να βάζουμε μέσα πράγματα. Κάποια στιγμή έρχονται και σκάνε αυτά.
1: Έχουμε σαν κοινωνία, και το λέω, ρωτώ και σαν πατέρας, υποβαθμίσει τη σημασία του παιχνιδιού, ειδικά σε μικρές ηλικίες, στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως προς την ιεραρχία και τις προτεραιότητες.
0: Ναι.
1: Το σχολείο, το διάβασμα, το φροντιστήριο, ακόμη πια και το παιχνίδι, γίνεται με την έννοια της εξωσχολικής δραστηριότητας, που έχει ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα από το οποίο έζησα προσωπικά. Μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα ήμουν στο Λονδίνο, σπούδαζα και παράλληλα ήμουν στο προξενείο και είχα την ευθύνη να ανιχνεύουμε τα θέματα της εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία, που και αυτά άλλαξαν. Δεν είναι η ίδια εκπαίδευση που ήταν την εποχή τη δική μου. Τι βλέπαμε λοιπόν σε ένα σχολείο αγγλικό? Είχαν το εστιατόριο το κανονικό, όχι τα κουτάκια φαγητό τα οποία δίνουν στα παιδιά και παθαίνουν και δηλητηρίαση μερικές φορές. Κανονικό εστιατόριο, κανονική διαδικασία. Τελείωναν τα παιδιά το σχολείο και γύριζαν στο σπίτι με ένα χαρτί για να παίξουν και να δημιουργήσουν. Εδώ γυρίζουν, πάνε και γυρίζουν με μια τσάντα ασήκωτη, παθαίνουν σχολείωση και μου έλεγε η κόρη μου, 8 ώρες μαθήματα, άλλες 8 ώρες να διαβάζω και να πηγαίνω δεξιά και αριστερά, θέλω να παίξω. Και λέω από προσωπική εμπειρία, θέλω να παίξω. Δεν έχετε χρόνο να κάτσετε μαζί μου να παίξουμε. Αυτό το παιδί πόσο διαφορά έχει από το παιδί της Αγγλίας? Πόσο τα Ελληνόπουλα δηλαδή τα κάναμε φωστήρες με την παπαγαλία και όλα αυτά? Είναι πολλά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά και δεν τα καταλαβαίνουμε. Και διάβασε. Και μου λέγε, μάνα μου, θυμάμαι τότε, διάβασε, τρέξε, διάβασε. Εγώ δεν διάβαζα. Ήμουνα τάχα στον κόκορα, στην Αλάνα. Έγινα σπουδαίος επιχειρηματίας. Δεν ήμουνα ο αχρηστός που πήγαν να μου βγάλουν την ταμπέλα. Προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε, ναι, λοιπόν, να προσέξουμε πάρα πολύ τη διαχείριση των παιδιών, γιατί τα ακυρώνουμε, γιατί έχουν κάποια θεματάκια. Είναι πολλά λοιπόν αυτά που πρέπει να διαχειριστούμε και μιλάω περισσότερο προσωπικά για να καταλάβουμε ότι όλοι μας είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, όπως είπατε και εσείς μπαμπάς, και θα δείτε ότι καμιά φορά δεν ακούμε το παιδί την ώρα που είμαστε πιεσμένοι. Σου λέει το κουτσομπολιό του, το σχολικό κουτσομπολιό. Λέει, αυτά είναι τα απλά, δεν είναι απλά για τα παιδιά. Η Νιώβη εκείνο, το άλλο παιδί, ναι, μαλώσαμε.
1: Ο κόσμος τους είναι αυτός.
0: Άσε με μου τώρα. Είμαι ζαλισμένος τώρα. Μου λες εσύ, αυτό θέλει να σου πει. Και έτσι έρχονται και επιβαρύνονται λοιπόν οι καταστάσεις. Δεν μιλάω σαν ψυχολόγος. Μου λέει κάποιος, κάποια εδώ κυρία έγραψε σε ένα άρθρο ότι από πού και σου μιλάει ο κύριος Γιαννόπουλος. Δεν μιλάω σαν ψυχολόγος. Έχουμε επιστημονικό προσωπικό, 400 άτομα απασχολούμε. Για να μιλήσουν οι ψυχολόγοι μας και οι άνθρωποι μας. Μιλάω σαν άνθρωπος, σαν μπαμπάς και σαν καθημερινότητα και σαν εμπειρία. Πρέπει να το πάρουμε αλλιώς.
1: Πόσο έχει αλλάξει το προφίλ τα τελευταία χρόνια, το προφίλ των περιστατικών που διαχειρίζεστε?
0: Υπάρχει ένταση μεγάλη. Είναι αυτό που λένε ποιοτικά. Κακώς ενόμενο ποιοτικά. Δεν είναι μόνο η αύξηση, αλλά είναι και η ποιοτική κατάσταση, η βία που ζητάνε τα παιδιά, οι εθελοντές μας, και το ζητάνε από εσάς, τους δημοσιογράφους. Μην επαναλαμβάνετε τις σκηνές βίας. Γιατί αυτό επιδιώκουν αυτά τα παιδιά που ζουν σε μια κατάσταση και χρειάζονται και αυτή βοήθεια, να φανούν στα social media, να φανούν στην τηλεόραση. Και όταν καταφέρουν και βγουν και σε δελτία ειδήσεων, έχουν καταφέρει και έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ δυνατοί. Οπότε συνεχίζουν και προσπαθούν να κάνουν τα χειρότερα.
1: Έννοιες όπως το διαδικτυακό bullying, η ψηφιακή εκμετάλλευση, είναι ζητήματα που τώρα στην εποχή των social media, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, διαχειρίζεστε όλο και περισσότερο προβληματικές συνθήκες?
0: Να είναι καλά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κύριος Αναστασιάδης και το παιδαγωγικό, που έχουμε εδώ και χρόνια ξεκινήσει μια προσπάθεια με ειδικά εργαλεία και με τους επαγγελματίες του Χαμόγελου που έχουμε οργώσει όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας εξατομικευμένα να πλησιάσουμε τα παιδιά και να τους δώσουμε να μιλήσουμε για την τεχνολογία χωρίς να την καταργιόμαστε, γιατί η τεχνολογία είναι ευλογία, αλλά είναι και κατάρα αν την χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Αυτές οι απαγορεύσεις τώρα που ξεκινάνε, όλα αυτά που γίνεται, ό,τι βάζεις απαγορευτικό,

0: challenge, όπως λένε τα παιδιά, ναι, ναι. Για τα παιδιά να βρουν τρόπους να βγουν, να κοροϊδέψουν το σύστημα. Και θα τους βρουν τους τρόπους. Άρα λοιπόν, τι κάνεις, προσπαθείς να τα γαλουχίσεις, προσπαθείς να μιλήσεις, να κάνεις. Δύσκολα, το ξέρω. Αλλά δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Και αυτό που βγήκε τελικά από μια προσπάθεια ευρωπαϊκή που κάνουμε είναι, θα διαβάσω όπως το λένε, μην απαγορεύετε τα παιδιά, απαγορεύστε τις πλατφόρμες που δεν προστατεύουν τα παιδιά. Εκεί στεκόμαστε και αυτό κάνουμε διεθνώς. Προσπαθούμε να, με τους παρόχους να εμποδιστούν να έχουν όλο αυτό το υλικό το οποίο διοχετεύουν και δημιουργούν στα παιδιά την διάθεση να κάνουν πράγματα και να πέσουν θύματα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι τα ψάχνουν να τα βρουν.
1: Είπατε και λίγο νωρίτερα ότι ο ρόλος του χαμηλού του παιδιού πρέπει να είναι συμπληρωματικός στις δομές. Θέλω όμως να σας ρωτήσω στους θέσμους. Πόσο αποτελεσματικό είναι πια αυτό το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων της χώρας?
0: Διαλυμένο. Όχι κομματικά, μην το μπερδέψουμε. Γιατί όλα τα. Έχετε εδώ τις γκρίνιες σας, τις τηλεοράσεις και λοιπά με τους πολιτικούς. Δεν έχει καμία σχέση. 30 χρόνια που ξέρουμε τον εαυτό μας, ένα τέτοιο πράγμα υπάρχει. Απλώς οι συνθήκες άλλαξαν. Οι τυμπανοκρισίες και τα πυροτεχνήματα κατά καιρούς που γίνονται κάποιες καλές προσπάθειες, μπορεί να είναι καλά, αλλά δεν φτάνουν γιατί χρειάζονται στρατιώτες. Πολλοί στρατιώτες και λάτζα λείπει. Γι' αυτό το λόγο αυτό που προσπαθούμε με το περιφερειακό δίκτυο στο πεδίο, στην καθημερινότητα, στη γειτονιά, στο χωριό, να ακουμπήσουμε το πρόβλημα από μακριά με το να κάνουμε το χειρισμό, δεν γίνεται τίποτα. Τηλεχειρισμός στα προβλήματα των παιδιών δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, επειδή τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα, χρειάζονται ακόμη περισσότερες δυνατότητες με υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Μιλούσαμε με την περιφέρεια, μιλούσαμε με τους υπηρεσιακούς, φωτισμένους ανθρώπους. Δύο ανθρώπους, λέει, έχουμε όλους και όλους. Όχι μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, σε όλη την Ελλάδα, το ίδιο και στους Δήμους. Υπάρχουν Δήμοι που δεν έχουν ούτε ένα κοινωνικό λειτουργό. Και τους καταριόμαστε σαν κοινωνία, ενώ αυτοί δεν φταίνε γιατί είναι μόνοι τους. Προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με καταλληλότερο τρόπο. Δεν τους δικαιολογώ, τους αιτιολογώ όμως, γιατί δεν δίνουν τη δυνατότητα στον Δήμο να αποκτήσει περισσότερα άτομα κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια θεσμική άποψη, νοοτροπία, η οποία είναι να κάνουμε κάτι καλύτερο φαινομενικά, αλλά στην πεδίο, στην πρώτη γραμμή δεν υπάρχει δυνατότητα.
1: Άρα με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να κάνουμε συζήτηση ουσιαστική για το κομμάτι της πρόληψης. Γιατί στον δημόσιο διάλογο συνήθως αναδεικνύονται ζητήματα επιχειρησιακά. Ζητήματα που αφορούν στην επέμβαση. Ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση αφότου υπάρξει ένα περιστατικό και όχι πριν υπάρξει το περιστατικό, αποτρεπτικά δηλαδή, για να μην υπάρξει.
0: Ξέρετε, και αυτό φαίνεται παραχαρακτηριστικά από τα μέσα ενημέρωσης. Η μόνη που δίνεται δυνατότητα να μιλήσουμε για πρόληψη είσαστε εσείς στα περιφερειακά μέσα. Άρα αυτή είναι η απόρρεια, το αποτέλεσμα, το ότι η πρόληψη δεν πουλάει, μέσα σε παρένθεση, όπως το λέμε, ξέρετε, στην γλώσσα τη δική σας. Δεν πουλάει. Πουλάει το ότι ένα παιδί πεθάνε, το ένα παιδί σκοτώθηκε, το ένα παιδί έγινε αυτό κλπ. Εμείς λοιπόν κάνουμε πάρα πολύ πρόληψη. Και γι' αυτό οι ψυχολόγοι μας, οι επαγγελματίες, μιλάνε και είναι κοντά στα σχολεία με τα παιδιά καθημερινά, μαζί με τη σχολική κοινότητα για να βοηθήσουμε. Χθες ήμουνα στα Τρίκαλα και ένας φωτεινός διευθυντής πρωτοβάθμιας κάλεσε όλους τους διευθυντές και καθίσαμε κάτω και προσπαθήσαμε να βρούμε άκρες και λύσεις πρακτικές που υπάρχουν δυνατότητες. Και έχουμε οργώσει όλη την Κρήτη, εκτός την υπόλοιπη Ελλάδα, με τη σκέψη Νεφέλης, μια μικρή ταινία που μετά ακολουθούσε κάποια επικοινωνία με τα παιδιά και βγήκαν και σκάσανε πολλά θέματα και τα παιδιά μας παίρναν τηλέφωνο μετά και διαχειριζόμαστε καταστάσεις. Άρα σε αυτή την ίδια την Ελλάδα υπάρχουν λύσεις. Σε διαχείριση εννοώ και σε αντιμετώπιση. Αλλά οι λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν στο πεδίο και όχι στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας.
1: Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε αμέσως μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Θέλουνε λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
3: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
4: Σε ποιο μέρο σκοτώ.
2: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
6: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο όλα που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
9: Τι?
8: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
9: Τι με σκάτε.
8: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
9: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
10: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi

0: Για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και τα στοιχεία που μας έδωσε, αλλά και το πλαίσιο της δράσης του Χαμόγελου του Παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, έχει υπάρξει περιστατικό τέτοιας βαρύτητας, σοβαρότητας, που να είπατε μέχρι εδώ. Αυτό με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να προχωρήσω περαιτέρω. Ή αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, τα παιδιά που καταφέρατε να σώσετε, θα το πω έτσι λαϊκά και ίσως αδόκιμα, στη ζυγαριά της ψυχής σας, αυτά που σώζετε παίζουν ρόλο ισχυρό ή αυτό που μας είπατε το περιστατικό για το παιδί που χάθηκε τελικά είναι αυτό που συγκλονίζει περισσότερο?
1: Όλα ψυχικά ξεπερνάνε και γεμίζει τοξικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω δικαίωμα να κάνω πίσω. Έχω δώσει μια υπόσχεση. Και έχω δώσει πολύ περισσότερες υποσχέσεις γνωρίζοντας από κοντά όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μεγαλώσαμε, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία σώσαμε από τα προβλήματα υγείας που δεν τους είχαν δώσει ελπίδες και καταφέραμε και τους δώσαμε την ελπίδα να σωθούν. Άρα λοιπόν σε προσωπικό επίπεδο, γιατί το Χαμόγελο δεν είναι ο Γιαννόπουλος, το Χαμόγελο είναι όλοι αυτοί οι συνεργάτες, είναι όλοι αυτοί που τρέχουν μέρα νύχτα σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Ναι, με ξεπερνάνε, αλλά δεν με καθίζουν. Αλλά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι προέχουν αυτά που δεν καταφέραμε να κάνουμε παρά αυτά που καταφέραμε να κάνουμε. Μου λέει η σύζυγός μου, ας πούμε, καλά, 2-3 προβλήματα αντιμετωπίζουμε και που δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Με τα 1000 που λύσαμε, που λύθηκαν, δεν ικανοποιείσαι, δεν επαναπάβεσαι? Όχι. Γιατί αυτή η κοπέλα, 16χρονη, που έχασε τη ζωή της, ήταν μαχαιριά στην ψυχή, γιατί δεν καταφέραμε να τη βρούμε. Δεν φταίγαμε. Δεν ήταν ότι θα μπορούσαμε να βρούμε άκρη. Ήταν ότι δεν ήξερε. Ήταν ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη διάχυση. Δεν έχει σημασία τι ήταν. Ήταν ότι αυτό το παιδί χάθηκε ένα πλασματάκι που είχε το όλο το μέλλον μπροστά του. Άρα αυτό με ξεπέρασε. Να τα παρατήσω? Σηκωτώ θα μου πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακεί να έχω τα λογικά μου κλπ. Άρα έχουμε εδώ κάνει μια μοναδική σύμπραξη δυνάμεων. Αυτό λέγαμε σήμερα με τους υπηρεσιακούς της περιφέρειας. Και πρέπει να το πω αυτό, γιατί μίλησα σήμερα με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος μαζί μας. Άρα δεν είναι υπηρεσιακοί που είναι οι μη ευαίσθητοι και εμείς στο Χαμόγελο οι ευαίσθητοι. Έχουμε βρει λοιπόν κοινούς τόπους και ελπίζουμε με το επερχόμενη διαδικασία που θα γίνει με το περιφερειακό δίκτυο να σας έχουμε εδώ να ενημερώνετε τον κόσμο, να περνάμε τα μηνύματα ότι μαζευτήκαμε, καθίσαμε, βρήκαμε λύσεις, προχωράμε, ελάτε μαζί μας, κοινωνία, πάρε τα πράγματα στα χέρια σου. Τα θέματα των παιδιών μας στα χέρια της κοινωνίας. Όχι επαναστατικά, ούτε αναρχικά. Γιατί μιλάμε για την περιφέρεια, ομπρέλα, με πρίκα, το λέω πάλι με πρίκα, το Χαμόγελο. Γιατί το Χαμόγελο έχει κάνει τέτοια εργαλεία και τέτοιες δυνατότητες και τέτοια κατάσταση σε όλη την Ελλάδα που πραγματικά πρωτοπορεί σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο.
0: Λοιπόν, ο Κώστας Γιαννόπουλος είναι ένας μετριοκακός μαθητής, όπως μας είπατε. Γίνεται ένας σπουδαίος επιχειρηματίας και το εγκαταλείπει για να υπηρετήσει, να ιδρύσει το Χαμόγελο του Παιδιού. Ήταν τόσο ισχυρό το μήνυμα του Ανδρέα?
1: Η ζωή μου ίδια.

0: κάνω την επιθυμία του πραγματικότητα. Και μετά γνώρισα τα παιδιά που μεγαλώσαμε, προχωρήσαμε και ήταν και εκείνα μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία για να μου δώσουν αυτό το... την όθηση για να συνεχίσουμε σαν κοινωνία, αυτή την κοινωνία που τη βρίζουμε, δεν λέμε συνήθως η Ελλάδα μπιπ και οι Έλληνες μπιπ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Στο χαμόγελο έχει αποδείξει ότι... Γιατί έχει γίνει και ένα άλλο θαύμα το οποίο ίσως δεν έχει περάσει πολύ εύκολα. Το χαμόγελο τα καταφέρουμε, δεν έχει ανάγκη. Είναι πλούσιο. Επιβιώνουμε μόνο από τις εταιρείες σε είδος και από τον κόσμο. Δεν παίρνουμε καμία επιδότηση. Πώς είναι δυνατόν 400 άτομα προσωπικό να επιβιώνεις και το 80% των νεκρών να είναι ανθρώπινο δυναμικό, γιατί με ανθρώπινο δυναμικό κάνεις δουλειά. Δεν κάνεις με φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία καλή είναι, αλλά για να μπαλώνεις καταστάσεις. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι γίνεται κάτι που είναι ένα θαύμα. Στο εξωτερικό το πιστεύουν και έρχονται και το δουν από κοντά για να καταλάβουν τι παίζεται και τι γίνεται. Η τεχνολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διεθνώς. Γιατί η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, θα τηλεφωνήσεις σήμερα και έχεις ένα πρόβλημα με το παιδί σου ή το παιδί το ίδιο και η αναμονή είναι 12 με 14 δευτερόλεπτα μέσω ώρα αναμονής. Αυτό είναι γιατί υπάρχει τεχνολογία και υπάρχουν άνθρωποι να απαντήσουν. Αυτά δεν είναι αυτονόητα. Για πρώτη φορά τα λέω μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπώ. Αλλά θέλω να ξέρει ο κόσμος πώς λειτουργούν. Νομίζουν ότι έχουμε ένα μαγικό ραβδάκι και το κουνάμε και τα πάντα λύνονται. Δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι.
1: Ναι, είναι άνθρωποι πίσω.
0: Ψυχή έχουμε. Γιατί λέω σε κάποιους ότι δεν είμαστε πλούσιοι, γιατί αν δεν έχουμε χρήματα να κινηθούμε, πώς θα σώσουμε παιδιά. Άρα έχουμε μια τράπεζα που οι καταθέσεις είναι σε ψυχή.
1: Πώς εξελίχθηκε στην πορεία του χρόνου το όραμα του χαμογελού?
0: Εξελίχθηκε με μια θωράκιση θεσμική δυνατοτήτων που κατάφερε να είναι 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα, να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε κάλεσμα του εισαγγελέα, της αστυνομίας, της πρόνοιας, της οικογένειας, του παιδιού, του δασκάλου, του καθηγητή. Και δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Μεταφέρουμε παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, με την νέα νομοθεσία, στην Κρήτη, γιατί πρέπει να πηγαίνουν στα κρατικά ιδρύματα. Τα παιδιά είναι στα κάγκελα αυτή τη στιγμή, στα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν χώροι, γιατί με την καινούργια νομοθεσία διαλύθηκαν τα πάντα. Όχι που η ιδρυματοποίηση δεν έγινε, η ιδρυματοποίηση έγινε. Fast track από ιδρυματοποίηση, να κλείσουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και να τα βγάλουμε πέρα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι μεταφέρουμε παιδιά από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, γιατί δεν έχουν χώρους. Και δεν έχουν καν τους τρόπους να τα μεταφέρουν. Τώρα πριν λίγο ενημερώθηκα ότι γίνεται μια απομάκρυνση ενός παιδιού, γιατί κινδύνευε η ζωή του. Έλα, χαμογελό, εντολή εισαγγελέα, θα παραλάβεις το παιδί από το αστυνομικό τμήμα για να τα πάτε στο νοσοκομείο, να είναι κοντά του άνθρωποι κλπ. Στο νοσοκομείο εδώ στο Ηράκλειο υπάρχουν 8 παιδιά, 3 παιδιά που δεν έχουν να πάνε να πάρουν. Σε όλη την Ελλάδα το ίδιο ισχύει. Αλλά αποδηματροποίηση fast track δεν γίνεται.
1: Πηγαίνοντας πίσω, πόσο, 30 κάτι χρόνια. 30 χρόνια. Έτσι το είχατε σκεφτεί, έτσι το είχατε οραματιστεί.
0: Τι να σκεφτώ, αφού δεν ήξερα τι μου γινότανε. Ένας επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας, που ξαφνικά μπαίνει στα βαθιά νερά, για να δούμε τι θα κάνουμε. Και ξέρετε, αν δείτε το timeline που το έχουμε, που το παρουσιάσαμε τώρα για τα 30 χρόνια, θα δείτε κάθε φορά κάτι που έγινε μας οδήγησε ένα περιστατικό, μια κατάσταση. Μια 17χρονη που ήταν στο δρόμο και δεν είχε τι να κάνει, που δεν υπήρχαν χώροι φιλοξενίας γιατί ήταν 17χρονη, η Ιωάννα, η οποία ξεκινήσαμε το πρώτο σπίτι, μετά η νεογνωλόγος, επειδή είναι πολλά, να μην τα πω όλα, η νεογνωλόγος η οποία μου είπε ότι από τα 3 νεογνά που γίνονται πρόωρα, που δεν έχουν πρόβλημα υγείας, κάποια θα πρέπει να χάσουν τη ζωή τους γιατί δεν έχουμε διακομιδή. Στην Κρήτη πέθαιναν ή παθαίναν εγκεφαλική βλάβη, μια έρευνα που είχε κάνει ο Διευθυντής Νεογνωλογίας στο νοσοκομείο Χανίων, γιατί δεν υπήρχαν διακομιδές. Και τι κάναμε εδώ λοιπόν, έχουμε κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών που λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ μας καλεί. Εμείς πληρώνουμε όμως τα έξοδα. Άρα λοιπόν ζητάμε βοήθεια από τον κόσμο, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε.

0: τα βγάλουμε πέρα.
1: Πώς μπορεί ο απλός πολίτης, η κοινωνία να βοηθήσει το έργο του χαμογελού του παιδιού?
0: Έχουμε έναν αριθμό που είναι για τα 2 ευρώ. Εθελοντικά, έχουμε πολλούς εθελοντές, είναι συσπήρωση. Σε ρούχα, μεταχειρισμένα παιδικά, σε τρόφιμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορείς να σταθείς αρρωγός. Τώρα πριν λίγο είμαστε στο Ταλός, πολυκατάστημα που κάνουν.
1: Στον πολυχώρο. Στο
0: πολυχώρο που οι άνθρωποι μας έχουν υιοθετήσει, να το πω έτσι, γιατί αισθάνθηκα αυτή τη φιλοξενία πραγματικά. Και βρίσκουν τρόπους για να ενισχύουν κάνοντας δράσεις, Πάσχα, τα Χριστούγεννα κλπ. Όλα αυτά και τα θεωρούν ότι είναι και λίγα. Τους λέω ότι λίγα-λίγα έτσι μαζεύονται και γίνονται αρκετά για να καλύπτει όλη αυτή η προσπάθεια που βασίζεται στην λειτουργία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Είναι σημαντικό.
1: Σε αυτή τη μακρά διαδρομή έχουν υπάρξει περιπτώσεις που η ίδια η πολιτεία θεσμικά απευθύνθηκε σε εσάς και είπε: «Έλατε εδώ, έχετε μία εμπειρία στο κομμάτι της διαχείρισης και εμείς θέλουμε να αναδιοργανώσουμε το θεσμικό πλαίσιο που όλοι συμφωνούν ότι έχει κενά». Συμβουλευτικά, τι προτείνετε να κάνουμε, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις?
0: Από άλλες χώρες, ναι. Από άλλες χώρες, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμβουλευτικό ρόλο, ακόμη και στο ECOSOC των Ηνωμένων Εθνών έχουμε ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς. Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συνιδρύσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της βίας και τον bullying και έχουμε την Προεδρία. Εδώ τα ξέρουμε όλα. Αυθεντίες. Γιατί βασιζόμαστε στα προγράμματα. Τα προγράμματα για να τα κάνεις πρέπει να υπάρχει τεχνογνωσία. Να έχεις τεχνογνωσία. Να έχεις αντίκτυπο και αποτέλεσμα. Γιατί μας εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι και μας δίνουν προγράμματα και μας βραβεύουν για τα προγράμματα? Γιατί ακριβώς αυτά που κάνουμε φέρνουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί βραβευόμαστε την 5 χρόνια τα τελευταία με χρυσό βραβείο, γιατί είμαστε ο καλύτερος φορέας? Και ρωτάω γιατί. Γιατί έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, μετρήσιμα στοιχεία οικονομικά, μετρήσιμα στοιχεία στατιστικά. Κάθε εξάμηνο, όπως έχετε δει, όπως και σε αυτό, και κάθε χρόνο κάνουμε απολογισμό των δράσεών μας για να ξέρει ο κόσμος όχι μόνο τα φαινόμενα και τα προβλήματα, αλλά να ξέρει τι κάνουμε. Αυτά δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν είμαστε καλό παράδειγμα για την πολιτεία, γιατί η ίδια Ελλάδα κάνει πράγματα. Στην Ελλάδα είμαστε. Με Έλληνες λειτουργούμε. Με αστυνομικούς Έλληνες. Με γιατρούς Έλληνες. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλο αυτό γίνεται με ανθρώπους που είναι μέσα στην δημόσια διοίκηση. Και το κάνουν με πάθος ό,τι κάνουν για το χαμόγελο. 700 εθελοντές γιατροί, την προληπτική ιατρική σε όλη την Ελλάδα. Που με τις ιατρικούς και ιδιωτικούς συλλόγους κάνουμε ένα θαύμα. Το θαύμα είναι ότι όλα τα παιδιά των σχολείων περνάνε από προληπτική ιατρική. Χωρίς επιδότηση. Χωρίς χρήματα. Μας βοηθάνε κάποιες εταιρείες βέβαια. Έτσι, ενώ επιδότηση κρατική.
1: Κρατική, ναι, κατανοώ.
0: Αλλά ξέχασα το. Εντάξει, αφήστε το. Πάμε παρακάτω.
1: Το προσπερνώ.
0: Για μην πω πράγματα που
1: λέτε. Ναι, καταλαβαίνω και δεν θέλω να σας πιέσω. Φινάλε, κύριε Γιαννόπουλε, τι μήνυμα θέλετε να επικοινωνήσετε σήμερα μέσα από την κουβέντα μας στον κόσμο που μας βλέπει, στους
0: κρίτες? Να μην αφήσουν να χαθεί η ποιότητα του χαμόγελου. Αυτό που μας έχει μείνει σαν κοινωνία, που έχουμε για τα παιδιά, είναι το χαμόγελο, που το χαμόγελο δεν είναι σχέτο χαμόγελο, είναι και οι άνθρωποι μέσα στη δημόσια διοίκηση. Έτσι, το είπα προηγουμένως. Οι άνθρωποι στην αστυνομία που ενώνουμε τις δυνάμεις μας, οι άνθρωποι στα νοσοκομεία που συνεργαζόμαστε, οι άνθρωποι στην πρόνοια, οι εισαγγελείς που μας παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ και μας λένε θα τρέξετε να κάνετε αυτό και εκείνο. Αυτή είναι η Ελλάδα, θέλω να πω. Αυτό είναι το χαμόγελο. Δεν είναι το χαμόγελο οι 400 άνθρωποι και 9.000 εθελοντές. Έχουμε και 9.000 εθελοντές που είναι πολύ σημαντικοί για τη δράση. Ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα. Γιατί η φιλανθρωπία είναι εύκολο πράγμα. Κάνουμε μια εκδήλωση, κάνουμε ένα τσάι κλπ. Εδώ το θέμα είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή, να μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Δεν έχω παράπονο. Το σπίτι τελειώνει στο Ηράκλειο. Χάνει σε συμμετοχή πολλών εταιριών. Αρχικά με έναν οργανισμό βέβαια από την Ολλανδία, αλλά μετά ο καθένας βάζει το πετραδάκι του. Εγώ τα έπιπλα της κουζίνας, ο ένας τα βαψίματα. Και πέρασα σήμερα και είδα ένα μελίσι, χωρίς κυφίνες, να δουλεύουν φουλ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα

δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Φέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνει σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονάκι νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές Αρχάνες.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις.

0: ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα. Mm-hmm.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Κυρία Σούλα!
7: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
8: Σιγά το πεπρωμένο.
9: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
8: Με ποιον?
9: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Είναι φανταστική.
8: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026.

0: τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θέλω.
2: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Μπανάνες Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοσολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: No more bets, please!
2: Τι κάνεις?
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
2: Αφού είναι και στα ελληνικά.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
4: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης. Γιώργος,

0: Σαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια, από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
14: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
15: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
16: Πάθος για τη δουλειά σου.
17: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
18: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κλιμακώνεται η κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά το Πασόκ. Για λαϊκισμό κατηγορεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Τι είπε για την Τουρκία ο Παύλος Μαρινάκης. Στο Ηράκλειο, ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο, η περιφερειακή διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Πέφτουν οι υπογραφές για την υπογειοποίηση των δικτύων από τον ΔΔΕ. Πόσο θα κρατήσουν τα έργα, τι ζητούν οι έμποροι της περιοχής. Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του το πακέτο μέτρων στήριξης. Περιλαμβάνονται επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδέματος θέρμανσης, αλλά και παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στη Σιτία. Καθοριστική για ακόμη μία φορά η συνδρομή των εναέριων μέσων. Κινδύνευσαν εθελοντές. Το ευχαριστώ του Δημάρχου Γιώργου Ζερβάκη. Πενθυμερή επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ αναμένεται να έχει μπαράζ επαφών με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο εσωτερικό πεδίο, πάντως, η αντιπαράθεση καλά κρατεί με φόντο την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο, μεταξύ των άλλων, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τον Πρωθυπουργό πάντως να διαμηνύει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη.
1: Μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση από αυτήν την αρχή του.
1: Η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ήρθε σε απάντηση των προκλητικών δηλώσεων από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που για μία ακόμα φορά ζήτησε την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εξαπολύοντας μάλιστα απειλές κατά της χώρας μας.
3: Σε tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar, ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
4: Η αντίδρασή μας δεν μπορεί να είναι δράση αντίδραση στην Τουρκία, δράση της Τουρκίας αντίδραση δική μας. Πρέπει να κινηθούμε γενικότερα στην περιοχή. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, μπορεί να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
1: Στο εσωτερικό πεδίο συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την ακρίβεια με φόντο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης και την προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
5: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα
6: τα
5: να πω.
6: Δηλαδή.
5: Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
1: Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως έχει καθυστερήσει να παρέμβει, ειδικά στα καύσιμα, με το Πασόκ να επισημαίνει πως θα μπορούσε να είχε μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να ζητήσουν την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7: Ρωτήσαμε από κάτι μήνες, κύριε Υφυπουργέ, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε.
8: Όχι ειδικό.
7: Τι
8: όχι,
7: του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει. Και τι έρχεται να πει σήμερα, προχτές, ότι ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν για να γίνει ευρωπαϊκή πρακτική. Την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
1: Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως το ποσό που θα φτάσει στους καταναλωτές ως επίδομα θέρμανσης θα είναι υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρξει αλλαγή κριτηρίων ή αριθμού δικαιούχων.
5: Ότι οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
6: Ακόμα και αν έχουμε.
5: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο και απόψε για να συζητήσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πολλά τα θέματα.
6: Πολλά τα θέματα. Βέβαια, η απουσία του Πρωθυπουργού στην Αμερική και το ξεκινάει βέβαια από το Σαν Φρανσίσκο, γιατί εκεί είναι η Silicon Valley και οι εταιρείες με τις υψηλές τεχνολογίες και τις υψηλές προσδοκίες, όχι μόνο για μας αλλά για όλο τον κόσμο, μετατοπίζει λίγο το βάρος της κουβέντας, της συζήτησης, ταυτόχρονα και με τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου η Τουρκία, θυμίζω, κάνει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, κάποιες τις χαρακτηρίζω ταρζανίες, γιατί είναι μόνο στα λόγια και ελπίζω να μείνει εκεί. Θα μετατεθεί λοιπόν η συζήτηση στα εθνικά θέματα. Η Τουρκία, θυμίζω, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την ασπίδα του Αχιλλέα και τη συνεργασία μας με το Ισραήλ και βεβαίως με το καλώδιο, έτσι, το οποίο θα ποντιστεί. Θα είναι στην πραγματικότητα ισχυρά crash test για μας, να δούμε δηλαδή πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα απαντήσουμε σε ενδεχόμενο αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά έχω την αίσθηση ισότια ότι επειδή είναι έτσι η κατάσταση πλέον και εντός και εκτός Ελλάδος, αυτό που θα κυριαρχήσει στο τέλος της ημέρας πάλι θα είναι η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά. Ακρίβεια, καύσιμα στο Θεό, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις πια πρατήριο καυσίμων με 2,2 και κάτω. Σήμερα μου είπαν ότι στην Κρήτη υπήρχε και βενζινάδικο με 2,399, δηλαδή 2,4. Καταλαβαίνεις ότι δύσκολο θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και αυτή η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που έχει μπει σε μια λογική, εάν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Απλώς προσπαθούμε να διαγράψουμε κάποιες δαπάνες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν αφαιρέσεις...
0: Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και στην ανάρτησή του εχθές, την καθιερωμένη, ότι αν ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη, να μην προσμετρώνται αυτές οι δαπάνες στις δαπάνες του κράτους, αυτές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορεί να προχωρήσει. Άφησε ένα παράθυρο, δεν θυμάμαι να το έχει ξανακάνει πρόσφατα.
6: Δεν το έχει. Έτσι. Σου θυμίζω, υπήρχε μια συζήτηση παλιότερα, όταν είχαμε φτάσει πάλι σε υψηλά, όχι όμως τέτοια υψηλά, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για εποχές όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έτσι, το 22. Και μπορεί και να μην είχαμε δει εκτός ελαχίστων ημερών αυτό το 2,3-2,4. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται άδεια. Αυτό που θέλουμε είναι να μην μας επιβαρύνουν ως δαπάνες. Γιατί, γιατί τα εκατομμύρια που θα λείψουν από το κρατικό προϋπολογισμό κάπου εγγράφονται. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Βεβαίως, είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είτε το ΦΠΑ, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Νομίζω ότι παίζει αυτή τη στιγμή λίγο καθυστέρηση για να δει τι θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και αρχές Οκτωβρίου. Επειδή ακούγεται εντόνως ότι χώρες πολύ μεγάλες στην Ευρώπη και όχι μόνο θα θέλουν να αφήσουν λίγο ελεύθερα κάποια στρατηγικά αποθέματα που είχαν, και αυτό ταυτόχρονα θα επηρεάσει τις τιμές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατρακυλήσουν στο 80 δολάρια που λένε στο βαρέλι, αλλά αν αυτό συμβεί, μπορεί να μην χρειαστεί να πάρει τέτοια μέτρα. Σε αυτό ελπίζει η κυβέρνηση, έτσι.
0: Μάλιστα. Πάντως, το Πασόκ συνεχίζει και βάζει το θέμα μετεπιτάσεως και το θέμα των καυσίμων ενώ και της ακρίβειας συνολικά.
6: Είναι ένα θέμα, Σότια, επιμένω, που αγγίζει τον κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή, εάν σε ρωτήσω πόσες φορές βάζεις βενζίνη τώρα και πόσες έβαζες πριν, γιατί στην ουσία βάζουμε τα ίδια χρήματα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, κάποιος που έβαζε 30, 40 ή 50, οποία έκπληξη, ας πούμε, ευρώ, δεν θα πάει αύριο να βάλει 70 για να φέρει ή σαν βάρκα ή σαν νερά τα λίτρα. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και το σηκώνει. Θα λέω ότι νομίζω ότι υπάρχει και πεδίο δόξης λαμπρών, έτσι, σε αυτή την ιστορία, γιατί και η κυβέρνηση στριμώχνεται. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα στριμωχνόμαστε όλοι. Αυτή είναι η ουσία. Και θυμίζω ότι καύσιμα και ενέργεια ηλεκτρική συμπαρασύρουν τα πάντα προς τα πάνω, όλες τις τιμές.
0: Ακριβώς έτσι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαίωσε σήμερα από το Ηράκλειο που βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και το νέο ΕΣΠΑ.
1: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νίκολα Ντεμικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
8: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different parts.
9: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο

0: δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
1: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
2: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί αν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά? Είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις, και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
1: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
2: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης, και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
3: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα για αυτή την ευρεία σύσκεψη εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη, τι κρατάμε από την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος?
4: Κοίταξε, από τα πακέτα Ντελόρ, τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, μέχρι τα τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα ΕΣΠΑ, θέλω να σου πω ότι παραδοσιακά, διαχρονικά, οι κοινοτικές πιστώσεις ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης, πολλό δε μάλλον της Ελλάδας, ειδικότερα της Κρήτης. Mm-hmm. Ξέρεις, σε αυτή τη συγκυρία, στο φινάλε μιας προγραμματικής περίοδου, το 27 λίγη, και της αφετηρίας της επόμενης, που θα διαρκέσει από το 28 μέχρι το 34, είναι πάντα χρήσιμες τέτοιου τύπου συζητήσεις προκειμένου να δοθούν και οι κατευθύνσεις κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους άξονες, για τις ανάγκες, αλλά και για τα θέλω της περιφέρειας. Μιας περιφέρειας στην Κρήτη που παραδοσιακά τα πάει καλά στους δείκτες απορροφητικότητας, αλλά αυτό που ζητάει είναι να έχει γενικότερα η περιφέρεια σε έναν ισχυρότερο ρόλο στην κατανομή και στην διαχείριση. Θα μου πεις, μπορεί σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση, παρουσία ενός σημαντικού Ευρωπαίου αξιωματούχου, να τεθούν επιτάπητος τέτοιου τύπου ζητήματα? Όχι. Λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σε κεντρικό, κορυφαίο Ακριβώς. πολιτικό επίπεδο στην Κομισιόν. Δείχνει όμως, αν θέλεις, και μία κατεύθυνση προς ανατολισμού για την διαχείριση ενός πάρα πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δεν είναι, ξέρεις, βέβαιο ότι θα το έχουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια με τα ίδια χαρακτηριστικά και κυρίως με τα ίδια πόσα.
3: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ξεκίνησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που το MedWatch κατέταξε στην κόκκινη κατηγορία κατά την πιλωτική εφαρμογή του στην Αττική, ενώ επανεξετάζονται και 424 κίτρινες δομές. Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο εποπτείας εντοπίζει περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή προβολή ιατρικών υπηρεσιών ενδέχεται

0: να μην συμβαδίζει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είτε ως προς την ειδικότητα του γιατρού, είτε ως προς τη δομή και τις πράξεις που επιτρέπεται ο γιατρός εντός ή εκτός εισαγωγικών να παρέχει. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Όλα αυτά τα συζητάμε πέφτοντας από τα σύννεφα λίγο πολύ, Κώστα. Μετά, βέβαια, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λες να γίνει τίποτα?
1: Κοίταξε, κατόπιν εορτής, που δεν είναι κατόπιν εορτής, είναι κατόπιν κάτι πολύ χειρότερο που συνέβη, γιατί είχαμε ένα τραγικό γεγονός, το θάνατο, όπως είπες, ενός ανθρώπου, που αν εξυπηρέτησε κάτι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που ήταν πολύ δημοφιλής και αγαπητός, είναι ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκεί που ξέραμε, υποψιαζόμασταν, γνωρίζαμε, αρχίσαμε να λέμε όλοι, α, ξέρεις, αυτό δεν είναι σωστό, και όσο το λέω εγώ και εσύ, δεν παίζει και κανένα ρόλο. Όταν όμως το λένε υπουργοί, θεσμικά όργανα, σύλλογοι, ιατρικοί και έτσι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξαναβάλουμε νερό στο κρασί μας. Mm-hmm. Προφανώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, οι πλατφόρμες, και η τεχνητή νοημοσύνη και τα πάντα, για να εντοπιστούν. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ανοίξεις τα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα δεις κάποιους να εμφανίζονται ως ολιστικοί, κβαντικοί, που είναι τώρα και της μόδας, mm-hmm. που κάνουν κάτι άλλοι που τους βλέπω και στην Κρήτη, με μέλισσες, που κάνουν διάφορες έτσι, θεραπείες περίεργες και τους διαφημίζουν.
0: Υποσχόμενοι θαύματα.
1: Και τους διαφημίζουν και φορείς θεσμικοί. Το λέω. Μην κάνουμε πως δεν ξέρουμε.
0: Σωστά.
1: Το λέω γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ήμασταν οι πρώτοι, σου θυμίζω, Σότε, που είχαμε πει ότι η ατομική ευθύνη είναι πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Έτσι, ότι πρέπει, πηγαίνοντας σε έναν γιατρό, να ξέρουμε τι είναι αυτός. Παθολόγος, χειρουργός, είναι οδοντίατρος, είναι γενικός γιατρός, είναι νεφρολόγος, είναι πνευμονολόγος. Δεν μπορεί να πας σε έναν πνευμονολόγο και να σου κάνει τεστ για τα οστά ή να σε συμβουλεύει για το πώς θα κάνεις ένα παιδί. Γιατί αυτά ζούμε τώρα. Με αυτούς τους κομπογιαννίτες που έχουν πλημμυρίσει κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί μέσω αυτών κάνουν πια τις διαφημίσεις.
0: Είναι βαρύτατη και η ευθύνη όμως των εποπτικών οργάνων και των ελέγχων που δεν γίνονται ή αν γίνονται κάτι δεν πάει καλά.
1: Είναι και θα σου πω, το λέω γιατί απόψε ο Ιατρικός Σύλλογος έβγαλε μια αστυμπού αφίσα, έτσι, η οποία τη διακίνησε και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια.
1: Και λέει πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία με τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων, όπου και βασικά εκεί είναι το πρόβλημα. Και λέει ένα, δύο, τρία πράγματα. Πώς διασφαλίζει την νομιμότητα του ιατρίου, τι πρέπει να προσέχει δηλαδή ο πολίτης, ο ασθενής που πηγαίνει εκεί, τι πρέπει να βλέπει, ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες, δηλαδή αυτά που θα του χτυπήσουν καμπανάκι. Και ποια είναι και η δέσμευση βεβαίως του Ιατρικού Συλλόγου. Συζητούσα όμως με γιατρούς και μου λέγανε ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, κάποιους ότι οι επιτροπές διελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων είναι και λίγο ανακριτικές. Μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, να πάνε μέσα. Δεν ισχύει.
0: Σωστά.
1: Δεν ισχύει δεν τελικά αυτό. Δηλαδή, ο άλλος, άμα θέλει, σου ανοίγει την πόρτα. Εντάξει, άμα κάθε φορά ο Ιατρικός Σύλλογος πήγαινε με την αστυνομία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά. Ίσως είναι η στιγμή να υπάρξει ένα άλλο θεσμικό όργανο, σοβαρό θεσμικό όργανο ελέγχου, και με την συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου. Γιατί...
0: Είπε θεωρητής υγείας, το λέω γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες για την επανασύσταση του σώματος.
1: Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούνε Ράμπο, δεν ξέρω εγώ τι παλιότερα που τους λέγαμε. Αλλά το λέω γιατί, ας πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εάν κάποιος στην ταμπέλα δεν γράφει ιατρείο ολιστικό κβαντικής ιατρικής και γράφει οτιδήποτε άλλο, μπορεί να πάει του κάνει έλεγχο? Δεν μπορεί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο αρμόδιος, αφού δεν διαφημίζεται ως γιατρός. Άστα που πάνε οι άλλοι και είναι χειροπράκτης, τον βοηθάει για τη σεξουαλικότητα που άκουσα σήμερα, ότι μέχρι και σε αυτό βοηθούσαν, λέει, οι συγκεκριμένοι γιατροί. Πρέπει ίσως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είμαι, ξέρεις, υπέρ της πολυνομίας, διότι κάπου χάνουμε και τη ρεαλιστική προσέγγιση. Ναι. Αλλά ίσως χρειαστεί να πάμε σε κάτι σοβαρότερο για να ελέγχονται και συνεχώς και με συνέπεια όλοι αυτοί.
0: Βέβαια. Και χωρίς, ξαναλέω εγώ, να κρύβεται κάτι, γιατί δημιουργείται και αυτή η καχυποψία στον κόσμο. Δεν το λέω τυχαία.
1: Ότι
0: υπάρχει μια καχυποψία όταν ακούς τον πρόεδρο, παραδείγματος χάρη, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει τα μηχανήματα είχαν ρόδες. Πιθανότητα μετακίνησαν.

0: ή δεν μπορούσαμε να μπούμε από τον μπαλκόνι, δεν μας άνοιξαν την πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο θλιβερό ότι έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε τι γίνεται
1: τώρα
0: γύρω μας. Δηλαδή.
1: Αναφέρεσαι σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα και γκρίζες ζώνες. Γιατί σου θυμίζω ότι και ο συγκεκριμένος πρόεδρος ερχόταν και στην Κρήτη και διαφήμιζε απίστευτα πράγματα. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία τώρα. Αυτή ας τη βρούνε.
0: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, την τρέχουσα εβδομάδα. Αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Οδό Καλοκαιρινού. Γεγονός το οποίο ανοίγει και το δρόμο για την έναρξη του έργου. Συνολικά, θυμίζω, η ανάπλαση της λεωφόρου από την Οδό Ίδης έως την Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Οι έμποροι βέβαια της περιοχής παραμένουν έτσι σε ετοιμότητα. Και πάμε να συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη και για την έναρξη των έργων, αλλά και κυρίως και αυτό. Τι ζητούν οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Θα το δούμε και δεν θα το πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού. Και αυτό το έργο έχει περάσει διαδικαστικά από 40 κύματα. Ολόκληρη ιστορία. Κάποια στιγμή, όταν θα μπουν μέσα οι μπουλντόζες, θα θυμίσουμε το ιστορικό με ανάδοχο εκτός Κρήτης που τελικά ακυρώθηκε για να αναλάβει ανάδοχος εντός Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα από τους τελευταίους μήνες ήταν ο ΔΕΔΙΕ που πρέπει να μπει για να ξεκινήσει την υπογειοποίηση των δικτύων. Mm-hmm. Προφανώς θα προηγηθεί η υπογειοποίηση των εργασιών της ανάπλασης. Ο ΔΕΔΙΕ δουλεύει σε δικούς του ρυθμούς. Το έχουν καταγγείλει πολλές φορές οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης ότι κάπως σαν να μην δεσμεύεται από χρονοδιαγράμματα και από όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ υπήρξε καθυστέρηση, βρέθηκε ανάδοχος. Οι υπογραφές θα πέσουν, αν δεν έπεσαν σήμερα, θα πέσουν αύριο ή μεθαύριο, πάντως αυτή την εβδομάδα, ώστε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ενήμερος. Mm-hmm. Μιλήσαμε με τον κύριο Σκουλούδη το μεσημέρι στον Sky Κρήτης, στην εκπομπή που έχουμε με τον κύριο Σωτήρη Μεταξά. Μας είπε ότι είναι ενήμερος ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι συμφωνεί να ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες. Mm-hmm. Έτσι και αλλιώς το χρονοδιάγραμμα είναι ένας χρόνος περίπου. Άρα, είπε ο κύριος Κουλούδης, όποτε και να ξεκινήσει, οι εργασίες θα γίνονται και καλοκαίρι και Χριστούγεννα
0: Προφάνω.
2: Και οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη περίοδο. Το ζήτημα, είπε ο κύριος Κουλούδης, είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Θα μου επιτρέπεις να έχω μια μικρή αμφιβολία με βάση το προηγούμενο τέτοιων έργων και κατά τη διάρκεια των εργασιών να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να μην χρειαστεί να κλείσουν, να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση στις εισόδους των καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση το έργο το οποίο.
0: Και να
2: είναι...
0: υπάρχει και ενημέρωση. Το έχουμε συζητήσει ξανά οι δυο μας. Ζητούν οι έμποροι της περιοχής να ενημερώνονται και τακτικά για τυχόν, ξέρεις, πίσωγυρίσματα, αλλαγές και ούτω καθεξής. Ναι. Που είναι πάρα πολύ. Μου ακούγεται πολύ λογικό και αυτονόητο. Ξέρει, λοιπόν, άλλο που δεν τηρείται πολλές φορές.
2: Κοίταξε, καταρχάς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή από την Μονή Οδηγητρίας ο δρόμος βγαίνει στην Καλοκαιρινού και συνεχίζεται προς τα κάτω. Αυτό όταν θα ξεκινήσουν εργασίες προφανώς θα διακοπεί ή θα υπάρξει κάποια ρύθμιση. Πάντως ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι μέσα στον Οκτώβριο το αργότερο θα στηθεί το εργοτάξιο στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο πρώτο τμήμα, από την Ίδης έως και την Γιαμαλάκη. Το χρονοδιάγραμμα είναι 12 μήνες στα χαρτιά. Ξεκινάμε και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δηλώσει ο κύριος Κουλούδης σήμερα στον Sky Κρήτης.
3: Έκανα εγώ προσωπικά μια συνάντηση με τον κύριο Σπυρδάκη. Μας είπαν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις που είναι να γίνουν από το Δήμο. Έχουν γίνει, υπάρχει ο ανάδοχος. Έχει κλειστεί το ραντεβού και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι σήμερα το ραντεβού με τον ΔΕΔΙΕ για να υπογραφεί η σύμβαση. Θα ξεκινήσει ο ΔΕΔΙΕ να κάνει τις υπογειοποιήσεις.
2: Πότε?
3: Μόλις ολοκληρώσει ο ΔΕΔΙΕ.
2: Ο ΔΕΔΙΕ θα ξεκινήσει σήμερα, άμεσα, δηλαδή με το που θα πέσουν οι υπογραφές.
3: Ακούστε. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα το ραντεβού για να υπογράψει.
2: Ναι, τώρα σήμερα, αύριο δεν είναι σημασία. Οι υπογραφές είναι πράγματι στην τελική ευθεία.
3: Λοιπόν, από εκεί και μετά, ο ΔΕΔΙΕ σε δύο μήνες από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει. Όχι να ξεκινήσει, να έχει ολοκληρώσει. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα.
2: Εσείς θέλω να πω, ως Εμπορικός Συλλόγος, είστε σύμφωνοι να ξεκινήσει τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, τις εργασίες.
3: Ακούστε, το έργο ενδέχεται να έχει σχεδόν ένα χρόνο δια.
2: Όχι, ενδέχεται σίγουρα. Θα έχει ένα χρόνο και βλέπουμε.
4: Ναι, μην έχει και παραπάνω ενδέχεται.
3: Το να μην έχει και παραπάνω είναι το πρόβλημα.
4: Ναι, ναι.
3: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εννοείται, δηλαδή, εμείς υπολογίζουμε ότι σίγουρα θα έχει ένα χρόνο. Οπότε, όποιο χρονικό διάστημα και να ξεκινήσει.
4: Και Χριστούγεννα κάποια στιγμή θα έχει μέσα και Πάσχα
2: και
4: κάποια στιγμή.
2: Και καλοκαίρι.

0: χέρι θα έχει μέσα.
1: Α,
0: ναι.
1: Α, το θέμα είναι, όπως έχουμε πει και με, τους, και με τον κύριο Σπυριδάκη, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής του έργου να εξυπηρετεί τα καταστήματα να μην αναγκαστούν να κλείσουν για χρονικό διάστημα μεγάλο.
2: Στην τελική ευθεία εφαρμογής του βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το πακέτο των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στις επιπτώσεις από την κούρσα των διεθνών τιμών και να αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες παρεμβάσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης αλλά και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.
3: Νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά.
4: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
3: Παράλληλα προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
5: Η τιμή του αργού αναβαρέλει ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του East Med που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσης αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
3: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
6: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση, πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνουν. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
7: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
3: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
8: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το διελιστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
9: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
2: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Καλησπέρα ξανά. Πιάνομε τώρα από αυτό που είπε ο κύριος, ότι και το λεωφορείο δεν είναι κακό. Βέβαια, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας συνολικά επηρεάζει, είπαμε, μετακυλείεται και σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, στα ράφια, το σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, Σωτήρη.
10: Βέβαια, συμπαρασύρει όλο το φάσμα της οικονομίας και γι' αυτό το λόγο αποτελεί και μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνική εξίσωση και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό στίχημα για την κυβέρνηση, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο εξετάζονται μέτρα παρεμβάσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών με φόντο την μείωση των τιμών στην Αγγλία. Και υπάρχει, ξέρεις, και ένας ορίζοντας μηνών μπροστά μας που μοιάζει με μια κατάσταση που γίνεται όλο και χειρότερη. Mm-hmm. Αυτή, ένα περίγραμμα έχει δώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες στο Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει στη φαρέτρα της, σε εισαγωγικά, τρία όπλα και εφεδρίες που φτάνουν μέχρι τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τα δούμε έτσι σε βασικούς τίτλους, τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι. Για το πετρέλαιο κίνησης, συνέχιση επιδότησης 10 λεπτά το λίτρο και για τον μήνα Οκτώβριο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 15 ή 20 λεπτών το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Το ακριβές ύψος θα εξαρτηθεί και από το ποσό της συνεισφοράς των διελιστήριων. Για το επίδομα θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του υφιστάμενου ποσού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σε ποσοστό της τάξης του 20% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027. Για τα καύσιμα, να πούμε ότι έχει υπολογιστεί ένα πακέτο στήριξης κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αν απαιτηθούν παρατάσεις για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, αυτό το κόστος το δημοσιονομικό θα ανέβει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, ξέρεις, αυτό το ποσό στις παρυφές των δημοσιονομικών κανόνων. Και βεβαίως, τα λέγατε και λίγο νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη, υπάρχει για πρώτη φορά νομίζω σε αυτή τη φάση στο τραπέζι, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ μακριά από το να ληφθούν οι αποφάσεις αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Το συζητάμε πάντως. Ας μείνουμε εκεί προς το παρόν και βλέπουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα δικά μας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για να περιορίσουν και να θέσουν τελικά υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή σε χαμηλή βλάστηση στο χώνο Οσιτίας. Με το πρώτο φως της ημέρας, εναέρια μέσα συνέχισαν τις ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Ενώ ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη νύχτα που πέρασαν πυροσβέστες, εθελοντές, φορείς πολιτικής προστασίας αλλά κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία είναι βελτιωμένη, χωρίς να καταγράφεται ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή θα παραμείνουν και σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σιτίας, κατέκαψε στο πέρασμά της χαμηλή βλάστηση και μελίσια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μάχη στο μεταξύ έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζάκρο, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και την εξαπλωσή της καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
11: Ήταν ένα εκτεταμένο μέτωπο πυρκαγιάς. Απειλήθηκαν τρεις οικισμοί και με συνεργασία με το συντονιστικό εκενώσαμε τρία χωριά. Ευτυχώς η επέκταση δεν έφτασε στην τοπική κοινότητα της Ζάκρου, που είναι ένα μεγάλο χωριό, το οποίο ενώ προληπτικά είχαμε βγάλει 112, τελικά δεν το υλοποιήσαμε, διότι βελτιώθηκε η εικόνα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες σε μέλισσες κυρίως, μελισσοκούτια και σε μελισσοκόμους. Δεν υπήρχαν καλλιεργημένες εκτάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Το πρωί της Δευτέρας τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, επιχειρώντας ακόμη και σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Η συνδρομή τους κρίθηκε σημαντική, καθώς επέτρεψε την προσέγγιση και την κατάσβεση σημείων, στην οποία η πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις ήταν δύσκολη. Μετά από συνεχόμενες ρήψεις νερού, η φωτιά οριοθετήθηκε.
11: Έγινε μια πολύ εντατική προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες. Πολιτική προστασία, αντιπεριφέρεια, δήμος, εθελοντικές ομάδες, πυροσβεστική βέβαια με πάρα πολλά οχήματα και πάρα πολλά χερσαία τμήματα. Και είχαμε και τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων, τα οποία σήμερα το πρωί κατάζουσαν και τις τελευταίες φύλακες φωτιάς, ας πούμε, που υπήρχαν.
0: Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο νέας αναζωπήρωσης.
11: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.
2: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιωτικές αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ηλεκτρονικές σαπάτες έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τις απώλειες να αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τα πρόσφατα μεγάλα χτυπήματα σε λογαριασμούς τοπικών φορέων και δήμων του νησιού, οι επιτίδες στοχεύουν τώρα μαζικά ανυποψία στους πολίτες. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και συλλήψεις. Καλησπέρα, Χάρη, καλή εβδομάδα και σε σένα.
12: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Πάρα πολλά περιστατικά με ανυποψία στους πολίτες. Περιστατικά στα οποία οι δράστες βρίσκουν πολλούς τρόπους για να εξαπατήσουν. Ο πιο διαδεδομένος το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με το ΔΔΕ. Εμφανίζεται άτομο, μιλάει και πείθει ότι πρέπει να βγάλει χρήματα και χρυσαφικά εκτός σπιτιού. Και περνάει ο εισπράκτορας. Ένας τέτοιος εισπράκτορας ήταν ένας 29χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου. Συνελήφθη για δύο περιστατικά. Στο ένα κατάφερε, πρόλαβε να πάρει 1.500 ευρώ. Στο δεύτερο έγινε αντιληπτός και διέφυγε. Και κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και καπνικά προϊόντα, τσιγάρα, τα οποία ήταν... Δεν είχαν δασμολογηθεί, ήταν τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία του φόρου. Συνελήφθη, έγινε χωριστή δικογραφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση και στη συγκεκριμένη μάλιστα υπόθεση με τα τσιγάρα εμπλέκεται και συγγενικό το άτομο, ένα ηλικιωμένο άτομο που συνελήφθηκε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συλλήψει στην Κρήτη. Όμως συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές απάτες και οι απάτες μέσω τηλεφώνου και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι ηλικιωμένοι όταν ακούνε για τέτοια περιστατικά, για διαρροές ρεύματος, για οτιδήποτε που τους προκαλεί εντύπωση, να κλείνουν το τηλέφωνο και να μην παρασύρονται από αυτούς τους ανθρώπους.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη Λεοντάκη. Σχεδόν καθημερινά είναι πλέον τα τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην Κρήτη, με το 2026 να είναι μέχρι στιγμής σε σύγκριση με το 2025 χειρότερο όσον αφορά τα θύματα στους δρόμους του νησιού. Το Σαββατοκύριακο ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του στον Ομαλό όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς.
0: Βαρύ φόρο αίματος συνεχίζει να πληρώνει καθημερινά η Κρήτη στην άσφαλτο. Το Σαββατοκύριακο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ομαλό με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος να πέφτει σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο, ο 60χρονος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσε η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον 60χρονο, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανός του Δήμου Μηνοαπαιδιάδος με τη σύγκρουση βιτιοφόρου με αγροτικό όχημα. Από τη σύγκρουση το αγροτικό αναποδογύρισε ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο εφημερεύο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
13: Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, κρύβονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστρέφονται. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βλέπουμε καθημερινά τα αίτια της κατάστασης πρώτον στην έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, στην επιθετική και αμελή οδήγηση, αλλά και στα προβλήματα υποδομών. Καλούμε λοιπόν όλους τους οδηγούς, παλιούς και νέους, να συνειδητοποιήσουν ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η προστασία της ζωής είναι ζήτημα παιδείας, σεβασμού και ευθύνης όλων μας.
0: Εκπαιδευτές οδήγησης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.
13: Με βάση τις αλλαγές του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με τον νέο κώδικα που είναι πολύ πιο αυστηρός, θα θέλω να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί κάποιο όχημα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης από τον νόμο και έχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης, η άδεια του αφαιρείται για διάστημα ενός έτους ως τιμωρία τέλος πάντων και αφού περάσει το έτος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ αν έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία έκπτωσης διπλώματος χωρίς να έχει κάποια άδεια οδήγηση στα χέρια του και συλληφθεί από τις αρμόδιες αρχές να οδηγεί κάποιο όχημα, μπλοκάρεται η διαδικασία για την απόκτηση αδείας οδήγησης για ένα έτος και υπάρχει πάλι ανάλογο χρηματικό πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε στους φίλους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το όχημά τους, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα ή ασφάλεια, να είναι περασμένο από το κταίο, να υπάρχει ανάλογη κάρτα καυσαερίων και γενικά το όχημά μας δεν είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους δρόμους και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
2: Ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με έμφαση στα σχολεία υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού

0: Συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
1: Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούριο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγκαίνια. Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
2: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνου με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
0: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
1: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη. Και όταν λέω να είναι ενημερωμένη, και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αλλά και οι μαθητές. Στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτάτων αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
2: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει να γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει να γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ότι όταν δεν έχεις προσωπικό δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
0: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
1: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά. Πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
2: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
3: Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να φανεί από τις αρχές του 2027 στο εισόδημα των χιλιάδων τρίτεκνων οικογενειών, καθώς οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και κατ' επέκταση σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για περίπου 53.000 εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των τρίτεκνων φορολογουμένων.
4: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημίμετρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης.

0: εξής, όπως λένε.
1: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει, ήταν πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει επιστήμονες διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, η Πολύτεχνη ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουν για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
1: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
2: Έως αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινά από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
3: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
4: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στου κωδικού του τάξη, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Παίρνουν το βασικό κομμάτι, είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
3: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξη.

0: Της ΝΕΤ, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο ΆΜΚΑ του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημη, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
1: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές, θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
0: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
1: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κυρίας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
0: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
1: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσες οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια, ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει το Υπουργείο Οικονομικών, να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
2: Μικρή ένταση και πρόσκαιρη θα είναι η αλλαγή του καιρού στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα 24 ώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη. Οπότε και οι νεφώσεις θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ δεν αποκλείται να σημειωθούν ασθενείς βροχές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
3: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να παίρνει την Κατιούσα και τους βοριάδες να γίνονται πιο ισχυροί. Η Τρίτη θα αποτελέσει ουσιαστικά την τελευταία ημέρα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς θα επικρατήσουν κατά διαστήματα καλές καιρικές συνθήκες, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν ως τα 5 μποφόρ. Οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν 28 με 29 βαθμούς.
4: Περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
3: Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, όταν οι νεφώσεις θα αυξηθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας περίπου τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, η αίσθηση δροσιάς θα εντείνεται, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και μετά τη δύση του ηλίου.
4: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να αυτές οι νεφώσεις θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βορείες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης

0: αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
1: Δεν αποκλείεται μάλιστα να κάνουν την εμφάνισή τους ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες, χωρίς να αποκτούν γενικευμένη μορφή.
0: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
1: Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός και την Παρασκευή. Κατά το διήμερο του Σαββατοκύριακου, η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς ανωδικά, ωστόσο η γενικότερη αίσθηση θα παραπέμπει πλέον ξεκάθαρα σε φθινόπωρο.
0: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπωρινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας. Το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
4: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
3: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
6: Κύριε Σούλα!
7: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
8: Σιγά το πεπραμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
8: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
8: Σιγά το πεντάστερο.
9: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάρι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Στοίχημαν. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν κέρδισε ρεκόρ εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ενώ το αντιπολεμικό κόμμα για μπλόκο φαίνεται να έχει καταφέρει να κερδίσει μια ελάχιστη παρουσία σε ένα μόνο περιφερειακό κοινοβούλιο.
1: Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές. Συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Σύμφωνα με ένα exit poll που διεξήγαγε το Ρωσικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης, ένα κρατικό Ινστιτούτο, η Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να κερδίσει το 49,4% των ψήφων, περίπου το ίδιο ποσοστό με τις εκλογές του 2021. Αυτή η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές είναι οι πρώτες που έγιναν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και αφορούν την εκλογή 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκλογές διεξήχθησαν και στα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στη σύνδεση μας ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σούλη. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα. 2-2 το τελικό σκορ. Εντάξει, κουρασμένος, λέω όπως γράφει και ο τίτλος σωστά, αλλά αλήγιστος. Το είπε και ο Κόντι. Το ήθελε ο Αστέρας πολύ, γι' αυτό και τα συγχαρητήρια του Κόντι μετά στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Φάνηκε δηλαδή να το θέλει πολύ, να το κυνηγάει το διπλό.
3: Πολύ σωστά. Καμία ομάδα δεν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να χάσει, ακόμη κι αν ο αντίπαλός της είναι θεωρητικά ανώτερος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αλλά αυτό που έχει σημασία για τον Όφη είναι να πούμε ότι συνηθίζεται μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, μετά από μια υπερπροσπάθεια που έχουν δώσει οι ομάδες σε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, ελοκύβει πάντα ο κίνδυνος για γκέλα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Το έχουμε δει, την έχει πατήσει η ΑΕΚ ήδη δύο φορές φέτος μετά από αγώνες Champions League. Δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό αμέσως μετά από την Ευρώπη να χάνουν βαθμούς στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Χρήστος Κόντης έκανε εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα, παρόλα αυτά ο Όφη έβγαλε μία κούραση από την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Πέμπτης. Δεν ήταν αρκετές αυτές οι αλλαγές για να έχει ο Όφη μια καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί για να μην κρυβόμαστε, ο Όφη δεν ήταν καλός χθες αγωνιστικά.
0: Ναι.
3: Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, Δημοσθένη, κανονικά.
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι. Δημοσθένη, σε ακούμε εξαιρετικά.
3: Με ακούτε? Εγώ δεν ακούω.
0: Δημοσθένη, μας...
3: Λέω ότι όχι, δεν ήταν καλός αγωνιστικά χθες και έχει τη δική του σημασία όλο αυτό, καθώς αυτό συμβαίνει και σε πολλές άλλες ομάδες, μεγάλες ομάδες, δηλαδή να μην έχουν καλό αγωνιστικό ρυθμό, αλλά να παίρνουν τα αποτελέσματα, γιατί αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι σε μία μέτρια αγωνιστικά ημέρα μας έχει να μην χάσει. Και Όφη δεν έχασε στο τέλος.
0: Σε κάθε περίπτωση παραμένει Όφη στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, έτσι δεν είναι, ακόμα και μετά από αυτή την ισοπαλία?
3: Έχει πέσει η γραμμή, δεν σας ακούω δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος.
3: Μπορείτε να με καλέσετε ξανά. Ναι. Δεν σας ακούω.
0: Δεν μας ακούει ο Δημοσθένης. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο Δημοσθένη. Ναι. Ευχαριστώ, Δημοσθένη, πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 0,55% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.676,02 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 328,53 εκατομμύρια ευρώ. 77 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 33 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: please.
1: Τι κάνεις?
0: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
1: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
1: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην Βεντζίνη, την Αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά, θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα

0: προχωρά οριζόντια, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
1: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευκευωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα δηληστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
0: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
1: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξήσει τόσο δραματικά, αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
1: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους των τιμολογίων, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
2: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σε αμέσως όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται ότι θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη. Άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα, αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά

0: Και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει η πληρότητα που και εκεί θα έχει πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
0: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μείνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
0: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
0: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
2: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
3: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δύναμη, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
2: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
3: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειώσει αυτές οι νεφώσεις θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

0: θα είναι αισθητή.
1: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
0: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
1: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
0: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας. Το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.
2: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
2: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
3: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας έτσι υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
2: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ, μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
4: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν επιστροφή.

0: προβές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς embargic για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
0: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτήρηση του κωδικού είτε του τάξη είτε του e-bank με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.

0: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
1: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κλιμακώνεται η κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά το Πασόκ. Για λαϊκισμό κατηγορεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Τι είπε για την Τουρκία ο Παύλος Μαρινάκης. Στο Ηράκλειο, ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο, η περιφερειακή διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Πέφτουν οι υπογραφές για την υπογειοποίηση των δικτύων από τον ΔΔΕ. Πόσο θα κρατήσουν τα έργα, τι ζητούν οι έμποροι της περιοχής. Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του το πακέτο μέτρων στήριξης. Περιλαμβάνονται επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδέματος θέρμανσης, αλλά και παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στη Σιτία. Καθοριστική για ακόμη μία φορά η συνδρομή των εναέριων μέσων. Κινδύνευσαν εθελοντές. Το ευχαριστώ του Δημάρχου Γιώργου Ζερβάκη. Πενθυμερή επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ αναμένεται να έχει μπαράζ επαφών με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητα στα Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο εσωτερικό πεδίο, πάντως, η αντιπαράθεση καλά κρατεί με φόντο την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο, μεταξύ των άλλων, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τον Πρωθυπουργό πάντως να διαμηνύει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη.
1: Μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση από αυτήν την αρχή του.
1: Η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ήρθε σε απάντηση των προκλητικών δηλώσεων από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που για μία ακόμα φορά ζήτησε την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εξαπολύοντας μάλιστα απειλές κατά της χώρας μας.
3: Σε tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar, ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
4: Η αντίδρασή μας δεν μπορεί να είναι δράση αντίδραση στην Τουρκία. Δράση της Τουρκίας αντίδραση δική μας. Πρέπει να κινηθούμε γενικότερα στην περιοχή. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, μπορεί να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
1: Στο εσωτερικό πεδίο συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την ακρίβεια με φόντο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης και την προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
5: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το που θα φτάσει στις τσέπες τους.
1: Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως έχει καθυστερήσει να παρέμβει, ειδικά στα καύσιμα, με το Πασόκ να επισημαίνει πως θα μπορούσε να είχε μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να ζητήσουν την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6: Δώσαμε από κάτι μήνες, κύριε Υφυπουργέ, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε.
7: Όχι ειδικό.
6: Τι
7: όχι,
6: του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει και τι έρχεται να πει σήμερα προχτές, ότι ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν για να γίνει ευρωπαϊκή πρακτική. Την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
1: Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως το ποσό που θα φτάσει στους καταναλωτές ως επίδομα θέρμανσης θα είναι υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρξει αλλαγή κριτηρίων ή αριθμού δικαιούχων.
5: Ότι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
8: Ακόμα και αν έχουμε.
5: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο και απόψε για να συζητήσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πολλά τα θέματα.
7: Πολλά τα θέματα. Βέβαια, η απουσία του Πρωθυπουργού στην Αμερική και το ξεκινάει βέβαια από το Σαν Φρανσίσκο, γιατί εκεί είναι η Silicon Valley και οι εταιρείες με τις υψηλές τεχνολογίες και τις υψηλές προσδοκίες, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλο τον κόσμο, μετατοπίζει λίγο το βάρος της κουβέντας, της συζήτησης, ταυτόχρονα και με τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου η Τουρκία, θυμίζω, κάνει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, κάποιες χαρακτηρίζουν ταρζανίες, γιατί είναι μόνο στα λόγια και ελπίζω να μείνει εκεί. Θα μετατεθεί λοιπόν η συζήτηση στα εθνικά θέματα. Η Τουρκία, θυμίζω, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την ασπίδα του Αχιλέα και τη συνεργασία μας με το Ισραήλ και βεβαίως με το καλώδιο, έτσι, το οποίο θα ποντιστεί. Θα είναι στην πραγματικότητα ισχυρά crash test για μας, να δούμε δηλαδή πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα απαντήσουμε σε ενδεχόμενο αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά έχω την αίσθηση ισότια ότι επειδή είναι έτσι η κατάσταση πλέον και εντός και εκτός

0: 3,99, δηλαδή 2,4.
1: 2,4.
0: Καταλαβαίνεις ότι δύσκολο θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και αυτή η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, mm-hmm. που έχει μπει σε μια λογική, εάν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Απλώς προσπαθούμε να διαγράψουμε κάποιες δαπάνες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν αφαιρέσεις...
1: Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και στην ανάρτησή του εχθές, την καθιερωμένη, ότι αν ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη, να μην προσμετρώνται αυτές οι δαπάνες στις δαπάνες του κράτους, αυτές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορεί να προχωρήσει. Άφησε ένα παράθυρο, δεν θυμάμαι να το έχει ξανακάνει πρόσφατα.
0: Δεν το έχει. Έτσι. Σου θυμίζω, υπήρχε μια συζήτηση παλιότερα, όταν είχαμε φτάσει πάλι σε υψηλά, όχι όμως τέτοια υψηλά, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για εποχές όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έτσι, το 22. Και μπορεί και να μην είχαμε δει εκτός ελαχίστων ημερών αυτό το 2,3-2,4. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται άδεια. Αυτό που θέλουμε είναι να μην μας επιβαρύνουν ως δαπάνες. Γιατί, γιατί τα εκατομμύρια που θα λείψουν από το κρατικό προϋπολογισμό κάπου εγγράφονται. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Βεβαίως, είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε το ΦΠΑ, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Νομίζω ότι παίζει αυτή τη στιγμή λίγο καθυστέρηση για να δει τι θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Έτσι.
0: Και αρχές Οκτωβρίου. Επειδή ακούγεται εντόνως ότι χώρες πολύ μεγάλες στην Ευρώπη και όχι μόνο θα θέλουν να αφήσουν λίγο ελεύθερα κάποια στρατηγικά αποθέματα που είχαν, και αυτό ταυτόχρονα θα επηρεάσει τις τιμές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατρακυλήσουν στο 80 δολάρια που λένε στο βαρέλι, αλλά αν αυτό συμβεί, μπορεί να μην χρειαστεί να πάρει τέτοια μέτρα. Σε αυτό ελπίζει η κυβέρνηση, έτσι.
1: Μάλιστα. Πάντως, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και βάζει το θέμα μετεπιτάσεως και το θέμα των καυσίμων ενώ και της ακρίβειας συνολικά.
0: Είναι ένα θέμα, Σώτια, επιμένω, που αγγίζει τον κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή, εάν σε ρωτήσω πόσες φορές βάζεις βενζίνη τώρα και πόσες έβαζες πριν, γιατί στην ουσία βάζουμε τα ίδια χρήματα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, κάποιος που έβαζε 30, 40 ή 50, οποία έκπληξη, ας πούμε, ευρώ, δεν θα πάει αύριο να βάλει 70 για να φέρει ή σαν βάρκα ή σαν νερά τα λίτρα. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και το σηκώνει. Θα λέω ότι νομίζω ότι υπάρχει και πεδίο δόξης λαμπρών, έτσι, mm-hmm. σε αυτή την ιστορία. Φάμε. Γιατί και η κυβέρνηση στριμώχνεται. Στην πραγματικότητα στριμωχνόμαστε όλοι. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Και θυμίζω ότι καύσιμα και ενέργεια ηλεκτρική συμπαρασύρουν τα πάντα προς τα πάνω, όλες τις τιμές.
1: Ακριβώς έτσι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαίωσε σήμερα από το Ηράκλειο που βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασία στην Περιφέρεια, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και το νέο ΕΣΠΑ.
2: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νικόλα Ντεμικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
3: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different parts.
4: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών. Και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
2: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
5: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί εάν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη, είτε σε χωριά, είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο.

0: από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
1: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
0: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
2: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα για αυτή την ευρίαση σκέψη εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη, τι κρατάμε από την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος?
3: Κοίταξε, από τα πακέτα Ντελόρ, τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, μέχρι τα τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα ΕΣΠΑ, θέλω να σου πω ότι παραδοσιακά, διαχρονικά, οι κοινοτικές πιστώσεις ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης, πολλό δε μάλλον της Ελλάδας, ειδικότερα της Κρήτης. Mm-hmm. Ξέρεις, σε αυτή τη συγκυρία, στο φινάλε μιας προγραμματικής περίοδου, το 27 λίγη, και της αφετηρίας της επόμενης, που θα διαρκέσει από το 28 μέχρι το 34, είναι πάντα χρήσιμες τέτοιου τύπου συζητήσεις προκειμένου να δοθούν και οι κατευθύνσεις κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους άξονες, για τις ανάγκες αλλά και για τα θέλω της περιφέρειας. Μιας περιφέρειας στην Κρήτη που παραδοσιακά τα πάει καλά στους δείκτες απορροφητικότητας, αλλά αυτό που ζητάει είναι να έχει γενικότερα η περιφέρεια σε έναν ισχυρότερο ρόλο στην κατανομή και στην διαχείριση. Θα μου πεις, μπορεί σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση, παρουσία ενός σημαντικού ευρωπαίου αξιωματούχου, να τεθούν επιτάπητος τέτοιου τύπου ζητήματα? Όχι. Λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σε κεντρικό, κορυφαίο Ακριβώς. πολιτικό επίπεδο στην Κομισιόν. Δείχνει όμως, αν θέλεις, και μία κατεύθυνση προς ανατολισμού για την διαχείριση ενός πάρα πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δεν είναι, ξέρεις, βέβαιο ότι θα το έχουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια με τα ίδια χαρακτηριστικά και κυρίως με τα ίδια πόσα.
2: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ξεκίνησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που το MedWatch κατέταξε στην κόκκινη κατηγορία κατά την πιλωτική εφαρμογή του στην Αττική, ενώ επανεξετάζονται και 424 κίτρινες δομές. Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο εποπτείας εντοπίζει περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή προβολή ιατρικών υπηρεσιών ενδέχεται να μην συμβαδίζει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είτε ως προς την ειδικότητα του γιατρού, είτε ως προς τη δομή και τις πράξεις που επιτρέπεται ο γιατρός εντός ή εκτός εισαγωγικών να παρέχει. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Όλα αυτά τα συζητάμε πέφτοντας από τα σύννεφα, λίγο πολύ, Κώστα. Μετά, βέβαια, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λες να γίνει τίποτα?
4: Κοίταξε, κατόπιν εορτής, που δεν είναι κατόπιν εορτής, είναι κατόπιν κάτι πολύ χειρότερο που συνέβη, γιατί είχαμε ένα τραγικό γεγονός, το θάνατο, όπως είπες, ενός ανθρώπου, που αν εξυπηρέτησε κάτι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που ήταν πολύ δημοφιλής και αγαπητός, είναι ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκεί που ξέραμε, υποψιαζόμασταν, γνωρίζαμε, αρχίσαμε να λέμε όλοι, α, ξέρεις, αυτό δεν είναι σωστό, και όσο το λέω εγώ και εσύ, δεν παίζει και κανένα ρόλο. Όταν όμως το λένε οι υπουργοί,

0: θεσμικά όργανα, σύλλογοι, ιατρικοί και έτσι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξαναβάλουμε νερό στο κρασί μας. Mm-hmm. Προφανώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, οι πλατφόρμες, η τεχνητή νοημοσύνη και τα πάντα για να εντοπιστούν. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ανοίξεις τα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα δεις κάποιους να εμφανίζονται ως ολιστικοί, κβαντικοί, που είναι τώρα και της μόδας, mm-hmm. που κάνουν κάτι άλλο που τους βλέπεις στην Κρήτη με μέλισσες, που κάνουν διάφορες έτσι, θεραπείες περίεργες και τους διαφημίζουν.
1: Υποσχόμενοι θαύματα.
0: Και τους διαφημίζουν και φορείς θεσμικοί. Το λέω. Μην κάνουμε πως δεν ξέρουμε.
1: Σωστά.
0: Το λέω γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ήμασταν οι πρώτοι, σου θυμίζω, Σότε, που είχαμε πει ότι η ατομική ευθύνη είναι πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Έτσι, ότι πρέπει πηγαίνοντας σε έναν γιατρό να ξέρουμε τι είναι αυτός. Παθολόγος, χειρουργός, είναι οδοντίατρος, είναι γενικός γιατρός, είναι νεφρολόγος, είναι πνευμονολόγος. Δεν μπορεί να πας σε έναν πνευμονολόγο και να σου κάνει τεστ για τα οστά ή να σε συμβουλεύει για το πώς θα κάνεις ένα παιδί. Γιατί αυτά ζούμε τώρα. Με αυτούς τους κομπογιαννίτες που έχουν πλημμυρίσει κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί μέσω αυτών κάνουν πια τις διαφημίσεις.
1: Είναι βαρύτατη και η ευθύνη όμως των εποπτικών οργάνων και των ελέγχων που δεν γίνονται ή αν γίνονται κάτι δεν πάει καλά.
0: Είναι και θα σου πω, το λέω γιατί απόψε ο Ιατρικός Σύλλογος mm-hmm. έβγαλε μια αστυμπό αφίσα, έτσι, mm-hmm. η οποία τη διακίνησε και έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Αλήθεια.
0: Και λέει πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία με τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων, όπου και βασικά εκεί είναι το πρόβλημα. Και λέει ένα, δύο, τρία πράγματα. Πώς διασφαλίζει την νομιμότητα του ιατρίου, τι πρέπει να προσέχει δηλαδή ο πολίτης, ο ασθενής που πηγαίνει εκεί, τι πρέπει να βλέπει, ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες, δηλαδή αυτά που θα του χτυπήσουν καμπανάκι, και ποια είναι και η δέσμευση βεβαίως του Ιατρικού Συλλόγου. Συζητούσα όμως με γιατρούς mm-hmm. και μου λέγανε ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, κάποιος ότι οι επιτροπές διελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων είναι και λίγο ανακριτικές. Μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, να πάνε μέσα. Δεν ισχύει.
1: Σωστά.
0: Δεν ισχύει δεν τελικά αυτό. Δηλαδή, ο άλλος, άμα θέλει να ανοίγει την πόρτα. Εντάξει, άμα κάθε φορά ο Ιατρικός Σύλλογος πήγαινε με την αστυνομία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά ίσως είναι η στιγμή να υπάρξει ένα άλλο θεσμικό όργανο, σοβαρό θεσμικό όργανο ελέγχου, και με την συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Γιατί οι επιθεωρητές υγείας, το λέω γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες για την επανασύσταση του σώματος.
0: Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούνε Ράμπο, δεν ξέρω εγώ τι παλιότερα που τους λέγαμε. Αλλά το λέω γιατί, ας πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εάν κάποιος στην ταμπέλα δεν γράφει ιατρείο ολιστικό, κβαντικής ιατρικής και γράφει οτιδήποτε άλλο, μπορεί να πάει να του κάνει έλεγχο. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο αρμόδιος, αφού δεν διαφημίζεται ως γιατρός. Άστε που πάνε οι άλλοι και είναι χειροπράκτης, τον βοηθάει για τη σεξουαλικότητα που άκουσα σήμερα, ότι μέχρι και σε αυτό βοηθούσαν, λέει, οι συγκεκριμένοι γιατροί. Πρέπει ίσως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είμαι, ξέρεις, υπέρ της πολυνομίας, διότι κάπου χάνουμε και τη ρεαλιστική προσέγγιση. Ναι. Αλλά ίσως χρειαστεί να πάμε σε κάτι σοβαρότερο για να ελέγχονται και συνεχώς και με συνέπεια όλοι αυτοί.
1: Βέβαια. Και χωρίς, ξαναλέω εγώ, να κρύβεται κάτι, γιατί δημιουργείται και αυτή η καχυποψία στον κόσμο. Δεν το λέω τυχαία.
0: Ότι
1: υπάρχει μια καχυποψία όταν ακούς τον πρόεδρο, παραδείγματος χάρη, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει τα μηχανήματα είχαν ρόδες. Πιθανότητα μετακίνησαν. Ή δεν μπορούσαμε να μπούμε από τον μπαλκόνι. Δεν μας άνοιξαν την πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο θλιβερό ότι έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε τι γίνεται
0: τώρα,
1: γύρω μας. Δηλαδή.
0: Αναφέρεσαι σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα mm-hmm. και γκρίζες ζώνες. Γιατί σου θυμίζω ότι και ο συγκεκριμένος πρόεδρος ερχόταν και στην Κρήτη και διαφήμιζε απίστευτα πράγματα. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία τώρα. Αυτή, ας τη βρούνε.
1: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, την τρέχουσα εβδομάδα. Αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Οδό Καλοκαιρινού. Γεγονός το οποίο ανοίγει και το δρόμο για την έναρξη του έργου. Συνολικά, θυμίζω, η ανάπλαση της λεωφόρου από την Οδό Ίδης έως την Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Οι έμποροι βέβαια της περιοχής παραμένουν έτσι σε ετοιμότητα. Και πάμε να συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη και για την έναρξη των έργων, αλλά και κυρίως και αυτό. Τι ζητούν οι επιχειρηματίες της ευρύτερης

0: περιοχής. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Θα το δούμε και δεν θα το πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού. Και αυτό το έργο έχει περάσει διαδικαστικά από 40 κύματα. Ολόκληρη ιστορία. Κάποια στιγμή, όταν θα μπουν μέσα οι μπουλντόζες, θα θυμίσουμε το ιστορικό με ανάδοχο εκτός Κρήτης που τελικά ακυρώθηκε για να αναλάβει ανάδοχος εντός Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα από τους τελευταίους μήνες ήταν ο ΔΔΕ που πρέπει να μπει για να ξεκινήσει την υπογειοποίηση των δικτύων. Mm-hmm. Προφανώς θα προηγηθεί η υπογειοποίηση των εργασιών της ανάπλασης. Ο ΔΔΕ δουλεύει σε δικούς του ρυθμούς. Το έχουν καταγγείλει πολλές φορές οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ότι κάπως σαν να μην δεσμεύεται από χρονοδιαγράμματα και από όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ υπήρξε καθυστέρηση, βρέθηκε ανάδοχος. Οι υπογραφές θα πέσουν, αν δεν έπεσαν σήμερα, θα πέσουν αύριο ή μεθαύριο, πάντως αυτή την εβδομάδα, ώστε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ενήμερος. Mm-hmm. Μιλήσαμε με τον κύριο Σκουλούδη το μεσημέρι στον Sky Κρήτης, στην εκπομπή που έχουμε με τον κύριο Σωτήρη Μεταξά. Μας είπε ότι είναι ενήμερος ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι συμφωνεί να ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς το χρονοδιάγραμμα είναι ένας χρόνος περίπου. Άρα, είπε ο κύριος Σκουλούδης, όποτε και να ξεκινήσει, οι εργασίες θα γίνονται και καλοκαίρι και Χριστούγεννα.
0: Προφανώς.
1: Και οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη περίοδο. Το ζήτημα, είπε ο κύριος Σκουλούδης, είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Θα μου επιτρέπεις να έχω μια μικρή αμφιβολία με βάση το προηγούμενο τέτοιων έργων και κατά τη διάρκεια των εργασιών να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να μην χρειαστεί να κλείσουν, να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση στις εισόδους των καταστημάτων. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση το έργο το οποίο.
0: Και να
1: είναι...
0: υπάρχει και ενημέρωση, το έχουμε συζητήσει ξανά οι δυο μας. Ζητούν οι έμποροι της περιοχής να ενημερώνονται και τακτικά για τυχόν. Ξέρεις, πισωγυρίσματα, αλλαγές και ούτω καθεξής, ναι. Που είναι πάρα πολύ, μου ακούγεται πολύ λογικό και αυτονόητο, λοιπόν, άλλο που δεν τηρείται πολλές φορές.
1: Κοίταξε, καταρχάς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί αυτή τη στιγμή από την Μονή Οδηγητρίας ο δρόμος βγαίνει στην Καλοκαιρινού και συνεχίζεται προς τα κάτω. Αυτό, όταν θα ξεκινήσουν εργασίες, προφανώς θα διακοπεί ή θα υπάρξει κάποια ρύθμιση. Πάντως, ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι μέσα στον Οκτώβριο το αργότερο θα στηθεί το εργοτάξιο στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο πρώτο τμήμα, από την Ίδης έως και την Γιαμαλάκη. Το χρονοδιάγραμμα είναι 12 μήνες. Στα χαρτιά ξεκινάμε και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δηλώσει ο κύριος Σκουλούδης σήμερα στον Sky Κρήτης.
2: Έκανα εγώ προσωπικά μια συνάντηση με τον κύριο Σπυριδάκη. Μας είπαν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις που είναι να γίνουν από το Δήμο. Έχουν γίνει, υπάρχει ο ανάδοχος, έχει κλειστεί το ραντεβού και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι σήμερα το ραντεβού με τον ΔΔΕ για να υπογραφεί η σύμβαση. Θα ξεκινήσει ο ΔΔΕ να κάνει τις υπογειοποιήσεις.
1: Πότε?
2: Τι μόλις ολοκληρώσει ο ΔΔΕ.
1: Ο ΔΔΕ θα ξεκινήσει σήμερα, άμεσα, δηλαδή με το που θα πέσουν οι υπογραφές.
2: Ακούστε. Σήμερα... αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα το ραντεβού για να υπογράψει.
1: Ναι, ναι. Τώρα σήμερα, αύριο δεν είναι σημασία. Οι υπογραφές είναι, ναι, πράγματι στην τελική ευθεία.
2: Λοιπόν, από εκεί και μετά, ο ΔΔΕ σε δύο μήνες από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει. Όχι να ξεκινήσει, να έχει ολοκληρώσει. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα.
1: Εσείς, θέλω να πω, ο Εμπορικός Σύλλογος, είστε σύμφωνοι να ξεκινήσει τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, τις εργασίες?
2: Ακούστε, το έργο ενδέχεται να έχει σχεδόν ένα χρόνο δια.
1: Όχι, ενδέχεται σίγουρα. Θα έχει ένα χρόνο και βλέπουμε.
3: Ναι, μην έχει και παραπάνω ενδέχεται.
2: Το να μην έχει και παραπάνω είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εννοείται, δηλαδή, εμείς υπολογίζουμε ότι σίγουρα θα έχει ένα χρόνο. Οπότε, όποιο χρονικό διάστημα, ναι, ναι, και να, ναι, ξεκινήσει.
3: Και Χριστούγεννα υπάρχει... κάποια στιγμή θα έχει μέσα και Πάσχα και κάποια στιγμή και καλοκαίρι θα έχει μέσα.
2: Ναι. Το θέμα είναι, όπως έχουμε πει και με τον κύριο Σπυριδάκη, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής του έργου να εξυπηρετεί τα καταστήματα, να μην αναγκαστούν να κλείσουν για χρονικό διάστημα μεγάλο.
0: Στην τελική ευθεία εφαρμογής του βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το πακέτο των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στις επιπτώσεις από την κούρσα των διεθνών τιμών και να αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες παρεμβάσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης αλλά και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.
4: Νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
5: Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
6: Η τιμή του αργού αναβαρέλει ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του Eastman που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως, οι γεωπολιτικές συνθήκες κρίσης αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
5: Οι πολίτες πάντως είναι απαισιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν, πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
7: Θα σχολιάσουμε. Οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά. Όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι. Όλοι. Τα οικονομάνε. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
8: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
5: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
9: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουν και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
10: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Καλησπέρα ξανά. Πιάναμε τώρα από αυτό που είπε ο κύριος, ότι και το λεωφορείο δεν είναι κακό. Βέβαια, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας συνολικά επηρεάζει, είπαμε, μετακυλίεται και σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, στα ράφια, τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, Σωτήρη.
11: Βέβαια, συμπαρασύρει όλο το φάσμα της οικονομίας και γι' αυτό το λόγο αποτελεί και μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνική εξίσωση και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό στίχημα για την κυβέρνηση, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο εξετάζονται μέτρα παρεμβάσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών με φόντο την μείωση των τιμών στην Αγγλία. Και υπάρχει, ξέρεις, και ένας ορίζοντας μηνών μπροστά μας που μοιάζει με μια κατάσταση που γίνεται όλο και χειρότερη. Mm-hmm. Αυτή ένα περίγραμμα έχει δώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει στη φαρέτρα της σε εισαγωγικά τρία όπλα και εφεδρίες που φτάνουν μέχρι τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τα δούμε έτσι σε βασικούς τίτλους, τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι. Για το πετρέλαιο κίνησης, συνέχιση επιδότησης 10 λεπτά το λίτρο και για τον μήνα

0: Οκτώβριο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 15 ή 20 λεπτών το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Το ακριβές ύψος θα εξαρτηθεί και από το ποσό της συνεισφοράς των δηληστηρίων. Για το επίδομα θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του υφιστάμενου ποσού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σε ποσοστό της τάξης του 20% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027. Για τα καύσιμα, να πούμε ότι έχει υπολογιστεί ένα πακέτο στήριξης κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αν απαιτηθούν παρατάσεις για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, αυτό το κόστος το δημοσιονομικό θα ανέβει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, ξέρεις, αυτό το ποσό στις παρυφές των δημοσιονομικών κανόνων. Και βεβαίως, τα λέγατε και λίγο νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη, υπάρχει για πρώτη φορά νομίζω σε αυτή τη φάση στο τραπέζι, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ μακριά από το να ληφθούν οι αποφάσεις αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης.
1: Το συζητάμε πάντως. Ας μείνουμε εκεί προς το παρόν και βλέπουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα δικά μας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για να περιορίσουν και να θέσουν τελικά υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή σε χαμηλή βλάστηση στο χώνο Οσιτίας. Με το πρώτο φως της ημέρας, ένα αέρια μέσα συνέχισαν τις ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Ενώ ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη νύχτα που πέρασαν πυροσβέστες, εθελοντές, φορείς πολιτικής προστασίας αλλά κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής.
2: Η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία είναι βελτιωμένη, χωρίς να καταγράφεται ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή θα παραμείνουν και σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σιτίας, κατέκαψε στο πέρασμά της χαμηλή βλάστηση και μελίσια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μάχη στο μεταξύ έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζάκρο, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και την εξαπλωσή της καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
3: Ήταν μια εκτεταμένο μέτωπο πυρκαγιάς. Απειλήθηκαν τρεις οικισμοί και με συνεργασία με το συντονιστικό εκενώσαμε τρία χωριά. Ευτυχώς η επέκταση δεν έφτασε στην τοπική κοινότητα της Ζάκρου, που είναι ένα μεγάλο χωριό στο οποίο ενώ προληπτικά είχαμε βγάλει 112, τελικά δεν το υλοποιήσαμε διότι βελτιώθηκε η εικόνα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες σε μέλισσες κυρίως, μελισσοκούτια και σε μελισσοκόμους. Δεν υπήρχαν καλλιεργημένες εκτάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Το πρωί της Δευτέρα στα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, επιχειρώντας ακόμη και σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Η συνδρομή τους κρίθηκε σημαντική, καθώς επέτρεψε την προσέγγιση και την κατάσβεση σημείων, στην οποία η πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις ήταν δύσκολη. Μετά από συνεχόμενες ρήψεις νερού, η φωτιά οριοθετήθηκε.
3: Έγινε μια πολύ εντατική προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες, πολιτική προστασία, αντιπεριφέρεια, δήμος, εθελοντικές ομάδες, πυροσβεστικοί, βέβαια με πάρα πολλά οχήματα και πάρα πολλά χερσαία τμήματα. Και είχαμε και την δρομή δύο ελικοπτέρων, τα οποία σήμερα το πρωί κατάζουσαν και τις τελευταίες φύλακες φωτιάς, ας πούμε, που πήρχαν.
2: Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο νέας αναζωπήρωσης.
3: Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.
1: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιοκτικές αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ηλεκτρονικές σαπάτες έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τις απώλειες να αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τα πρόσφατα μεγάλα χτυπήματα σε λογαριασμούς τοπικών φορέων και δήμων του νησιού, οι επιτίδες στοχεύουν τώρα μαζικά ανυποψίως τους πολίτες. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και συλλήψεις. Καλησπέρα, Χάρη, καλή εβδομάδα και σε σένα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Πάρα πολλά περιστατικά με ανυποψία στους πολίτες. Περιστατικά στα οποία οι δράστες βρίσκουν πολλούς τρόπους για να εξαπατήσουν. Ο πιο διαδεδομένος το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με το ΔΔΕ. Εμφανίζεται άτομο, μιλάει και πείθει ότι πρέπει να βγάλει χρήματα και χρυσαφικά εκτός σπιτιού. Και περνάει ο εισπράκτορας. Ένας τέτοιος εισπράκτορας ήταν ένας 29χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου. Συνελήφθη για δύο περιστατικά. Στο ένα κατάφερε, πρόλαβε να πάρει 1.500 ευρώ. Στο δεύτερο έγινε αντιληπτός και διέφυγε. Και

0: Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και καπνικά προϊόντα, τσιγάρα, τα οποία ήταν, δεν έπρεπε, δεν είχαν δασμολογηθεί, ήταν τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία του φόρου. Συνελήφθη, μάλλον έγινε χωριστή δικογραφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση και στη συγκεκριμένη μάλιστα υπόθεση με τα τσιγάρα εμπλέκεται και συγγενικό του άτομο, ένα ηλικιωμένο άτομο που συνελήφθηκε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συλλήψει στην Κρήτη, όμως συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές απάτες και οι απάτες μέσω τηλεφώνου και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι ηλικιωμένοι όταν ακούνε για τέτοια περιστατικά, για διαρροές ρεύματος, για οτιδήποτε που τους προκαλεί εντύπωση, να μην να κλείνουν το τηλέφωνο και να μην παρασύρονται από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη Λεοντάκη. Σχεδόν καθημερινά είναι πλέον τα τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην Κρήτη, με το 2026 να είναι μέχρι στιγμής σε σύγκριση με το 2025 χειρότερο όσον αφορά τα θύματα στους δρόμους του νησιού. Το Σαββατοκύριακο ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του στον Ομαλό όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς.
2: Βαρύ φόρο αίματος συνεχίζει να πληρώνει καθημερινά η Κρήτη στην άσφαλτο. Το Σαββατοκύριακο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ομαλό με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος να πέφτει σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο, ο 60χρονος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσε η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον 60χρονο, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανός του Δήμου Μηνοαπαιδιάδος με τη σύγκρουση βιτιοφόρου με αγροτικό όχημα. Από τη σύγκρουση του αγροτικού αναποδογύρισε, ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
3: Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, κρύβονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστρέφονται. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βλέπουμε καθημερινά τα αίτια της κατάστασης πρώτον στην έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, στην επιθετική και αμελή οδήγηση, αλλά και στα προβλήματα υποδομών. Καλούμε λοιπόν όλους τους οδηγούς, παλιούς και νέους, να συνειδητοποιήσουν ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η προστασία της ζωής είναι ζήτημα παιδείας, σεβασμού και ευθύνης όλων μας.
2: Εκπαιδευτές οδήγησης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.
3: Με βάση τις αλλαγές του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με το νέο κώδικα που είναι πολύ πιο αυστηρός, θα θέλω να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί κάποιο όχημα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης από τον νόμο και έχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης, η άδεια του αφαιρείται για διάστημα ενός έτους ως τιμωρία τέλος πάντων και αφού περάσει το έτος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ αν έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία έκπτωσης διπλώματος χωρίς να έχει κάποια άδεια οδήγηση στα χέρια του και συλληφθεί από τις αρμόδιες αρχές να οδηγεί κάποιο όχημα, μπλοκάρεται η διαδικασία για την απόκτηση αδείας οδήγησης για ένα έτος και υπάρχει πάλι ανάλογο χρηματικό πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε στους φίλους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το όχημά τους, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα ή ασφάλεια, να είναι περασμένο από το ΚΤΕΟ, να υπάρχει ανάλογη κάρτα καυσαερίων και γενικά το όχημά μας δεν είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους δρόμους και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με έμφαση στα σχολεία υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του Ρεθύμνου, προσαρμοσμένο σε τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, καθορίζει και οριοθετεί τους χώρους ασφαλούς καταφυγής και συγκέντρωσης των πολιτών, ενώ προβλέπει ειδικό έλεγχο των σχολικών μονάδων αλλά και δημιουργία πρότυπων οδηγιών για τις διευθύνσεις των σχολείων.
4: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
5: Τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης Βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγγένεια. Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
6: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ραθύνων με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
4: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
5: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη. Και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, αλλά και οι μαθητές, στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτάτων αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
6: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει να γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει να γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
4: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
5: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
6: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
1: Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να φανεί από τις αρχές του 2027 στο εισόδημα των χιλιάδων τριτεκνών οικογενειών, καθώς οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και κατ' επέκταση σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για περίπου 53.000 εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των τριτεκνών φορολογουμένων.
2: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημί μέτρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
7: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει επιστήμονες, διαπιστώνουμε

0: δώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, οι Πολύτεχνοι ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουν για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
0: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε 3 παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
2: Έως αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινά από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
3: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
4: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στου κωδικού του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Παίρνουν το βασικό κομμάτι, είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
3: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο ΆΜΚΑ του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
4: για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέρη, οι δύο φοιτητές θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
3: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
4: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
3: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
4: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει το Υπουργείο Οικονομικών, να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
2: Μικρή ένταση και πρόσκαιρη θα είναι η αλλαγή του καιρού στην Κρήτη, κύριε Σεκύρη, τα επόμενα 24 ώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, οπότε και οι νεφώσεις θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ δεν αποκλείται να σημειωθούν ασθενείς βροχές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
5: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να παίρνει την κατιούσα και τους βοριάδες να γίνονται πιο ισχυροί. Η Τρίτη θα αποτελέσει ουσιαστικά την τελευταία ημέρα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς θα επικρατήσουν κατά διαστήματα καλές καιρικές συνθήκες, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν ως τα 5 μποφόρ. Οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν 28 με 29 βαθμούς.
6: Περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
5: Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, όταν οι νεφώσεις θα αυξηθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας περίπου τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, η αίσθηση δροσιάς θα εντείνεται, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και μετά τη δύση του ηλίου.
6: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις, τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
5: Δεν αποκλείεται μάλιστα να κάνουν την εμφάνισή τους ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως σε ορεινές.

0: και ημιωρινές ζώνες χωρίς να αποκτούν γενικευμένη μορφή.
1: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πέραν του της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές.
0: Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός και την Παρασκευή. Κατά το διήμερο του Σαββατοκύριακου, η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς ανωδικά, ωστόσο η γενικότερη αίσθηση θα παραπέμπει πλέον ξεκάθαρα σε φθινόπωρο.
1: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία του.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν κέρδισε ρεκόρ εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ενώ το αντιπολεμικό κόμμα για μπλόκο φαίνεται να έχει καταφέρει να κερδίσει μια ελάχιστη παρουσία σε ένα μόνο περιφερειακό κοινοβούλιο.
1: Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές. Συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Σύμφωνα με ένα exit poll που διεξήγαγε το Ρωσικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης, ένα κρατικό Ινστιτούτο, η Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να κερδίσει το 49,4% των ψήφων, περίπου το ίδιο ποσοστό με τις εκλογές του 2021. Αυτή η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές είναι οι πρώτες που έγιναν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και αφορούν την εκλογή 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκλογές διεξήχθησαν και στα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στη σύνδεση μας ο Δημοσθένης Γιουργακόπουλος για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σούλη. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα. 2-2 το τελικό σκορ. Εντάξει, κουρασμένος, όπως γράφει και ο τίτλος σωστά, αλλά αλήγιστος. Το είπε και ο Κόντι. Το ήθελε ο Αστέρας πολύ, γι' αυτό και τα συγχαρητήρια του Κόντι μετά στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Φάνηκε δηλαδή να το θέλει πολύ, να το κυνηγάει το διπλό.
3: Πολύ σωστά. Καμία ομάδα δεν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να χάσει. Ακόμη κι αν ο αντίπαλος της είναι θεωρητικά ανώτερος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αλλά αυτό που

0: έχει σημασία για τον όφη είναι να πούμε ότι συνηθίζεται μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, μετά από μια υπερπροσπάθεια που έχουν δώσει οι ομάδες σε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος για γκέλα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Το έχουμε δει, την έχει πατήσει η ΑΕΚ ήδη δύο φορές φέτος μετά από αγώνες Champions League. Δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό αμέσως μετά από την Ευρώπη να χάνουν βαθμούς στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Χρήστος Κόντης έκανε εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα, παρόλα αυτά ο Όφη έβγαλε μία κούραση από την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Πέμπτης. Δεν ήταν αρκετές αυτές οι αλλαγές για να έχει ο Όφη μια καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί για να μην κρυβόμαστε, ο Όφη δεν ήταν καλός χθες αγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Με ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε Δημοσθένη, κανονικά.
0: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Ναι, Δημοσθένη, σε ακούμε εξαιρετικά.
0: Με ακούτε? Εγώ δεν ακούω.
1: Μα, Δημοσθένη, μας...
0: Λέω ότι όχι, δεν ήταν καλός αγωνιστικά χθες και έχει τη δική του σημασία όλο αυτό, καθώς αυτό συμβαίνει και σε πολλές άλλες ομάδες, μεγάλες ομάδες, δηλαδή να μην έχουν καλό αγωνιστικό ρυθμό, αλλά να παίρνουν τα αποτελέσματα. Γιατί αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι σε μία μέτρια αγωνιστικά ημέρα μας έχει να μην χάσει. Και Όφη δεν έχασε στο τέλος.
1: Σε κάθε περίπτωση παραμένει Όφη στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Έτσι δεν είναι ακόμα και μετά από αυτή την ισοπαλία?
0: Έχει πέσει η γραμμή, δεν σας ακούω δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος.
0: Μπορείτε να με καλέσετε ξανά.
1: Ναι.
0: Δεν σας ακούω.
1: Δεν μας ακούει ο Δημοσθένης. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο Δημοσθένη. Ναι. Ευχαριστώ, Δημοσθένη, πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,55% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.676,02 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 328,53 εκατομμύρια ευρώ. 77 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 33 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε δεν θα αφηγηθούμε, απλώς ιστορίες. Θα λύσουμε, θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να λύσουμε γρίφους. Θα δούμε μύθους να καταραίουν και την ίδια στιγμή αλήθειες να φωτίζονται. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανοίξουμε ένα ξεχωριστό, ένα ευρύ παράθυρο στο παρελθόν με οδηγό έναν άνθρωπο που ξέρει απόλυτα και με τον πλέον ιδανικό τρόπο να φωτίζει τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με το ξετύλιγμα πτυχών ιστορίας που δεν συναντά κανείς στην καμία των περιπτώσεων στα βιβλία, παρά μόνο μέσα από την έρευνα, την εμπειρία και το πάθος ενός απόλυτα αφοσιωμένου μελετητή. Με μια λαμπρή πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων του Χάρβαρντ και του Κέμπριτζ και το αντίστοιχο του Λονδίνου, και σε επίπεδο Ελλάδα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω δίπλα μου, και είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας εδώ στην εκπομπή απευθείας, τον Μανώλη Χαλκιαδάκη, διδάκτορ ιστορίας, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση.
0: Οι ερωτήσεις μου θα επιχειρήσω να είναι κατά κάποιο τρόπο από τα μέσα της συζήτησης προς το τέλος έτσι ιδιαίτερα εναλλακτικές. Θέλω ωστόσο να ξεκινήσω με τα βασικά, με την φύση της ιστορίας και να σας ρωτήσω αν η ιστορία έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να συστηθεί στους τηλεθεατές ως ένας ζωντανός οργανισμός. Τι θα ήταν, μια επιστήμη, μια αφήγηση ή ένας καθρέφτης που μας δείχνει όσα δεν θέλουμε αρκετές φορές να δούμε μπροστά μας και να έρθουμε αντιμέτωποι μαζί τους.
1: Ωραίο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία δεν είναι μια απλή αφήγηση, είναι μια επιστήμη και ουσιαστικά η ιστορία φωτίζει το παρόν και μας βοηθάει καλύτερα να κατανοήσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Η ιστορία ουσιαστικά μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί γίνονται κάποια πράγματα που σήμερα εμείς βλέπουμε, γιατί έγιναν στο παρελθόν και μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει προκειμένου να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα καλύτερα.
0: Θέλετε λίγο τώρα στην αρχή της συζήτησής μας να εστιάσουμε κατά κάποιο τρόπο στην σημασία της ιστορίας και για ποιους λόγους συνηθίζουμε διαχρονικά ακόμα και σε καθημερινή βάση να κοιτάζουμε και να αναλύουμε το παρελθόν. Τελικά, γιατί επιμένουμε, γιατί καταγράφεται αυτή η επιμονή στο να κοιτάμε πίσω εν έτη 2025 και τι κερδίζουμε.

0: Γνωρίζει βέβαια ένας πολίτης μέσα από αυτή την στοιχειώδη αναδρομή. Είναι ανάγκη, είναι συνήθεια ίσως για επιβίωση.
1: Η ιστορία θα λέγαμε ότι επαναλαμβάνεται. Η ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά κάθε φορά διαφέρουν, αν θέλετε, οι αναλογίες των καταστάσεων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία, προκειμένου να μπορούμε καλύτερα να προγραμματίσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Προσέξτε, αυτό που λέω δεν το λέω απλά προκειμένου να πω θετικά πράγματα για την επιστήμη την οποία υπηρετώ. Είναι μια πραγματικότητα. Εάν γνωρίζουμε καλά τα ιστορικά δρόμενα, μπορούμε με τις αναλογίες που επιτρέπουν οι συνθήκες των καταστάσεων να υπολογίσουμε καλύτερα το παρόν και να σχεδιάσουμε καλύτερα την πολιτική μας στο μέλλον.
0: Ο ιστορικός είναι παρατηρητής.
1: Ο ιστορικός, να πω, δεν είναι κριτής. Ο ιστορικός είναι εκείνος που όντως παρατηρεί με ένα ιστορικό τρόπο.
0: Τουλάχιστον το αυτονόητο να μην είναι κριτής.
1: Ναι. Καμιά φορά
0: και
1: δεν
0: πολλά
1: είναι
0: παραδείγματα
1: κάτι αυτονόητο.
0: Που ξεφεύγει όλη
1: ναι,
0: η κατάσταση
1: ισχύει.
0: Και δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πολύ σωστά το θέτετε.
1: Δεν είναι αυτονόητο. Ο ιστορικός παρατηρεί το παρελθόν και προσπαθεί στο μέτρο φυσικά του δυνατού να είναι όσο μπορεί αποστασιοποιημένος. Με βάση αυτό που με ρωτήσετε, θα ήθελα να πω το εξής. Με ρωτάνε πολλοί και οι φοιτητές μου, υπάρχει αντικειμενικός ιστορικός? Και η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει.
0: Οπότε δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος ιστορικός χωρίς κατά κάποιο τρόπο να χρωματίζει τα γεγονότα του παρελθόντος και να μην τοποθετεί και συγκεκριμένες πεπιθήσεις πάνω σε αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω, παίρνοντας πάσα από την εισήγηση και την έναρξή σας, μήπως τελικά κάθε ιστορία κουβαλά κατά κάποιο τρόπο και τον άνθρωπο ο οποίος τη γράφει?
1: Σαφέστατα. Εξαρτάται κάθε φορά. Ξέρετε, η ιστορία αποτελείται από πολλές ιστορίες. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολλές αλήθειες στην ιστορία. Δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Η ιστορία δηλαδή δεν είναι η ακριβής αλήθεια του παρελθόντος, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε κατανόηση γι' αυτό.
0: Τουλάχιστον στην ανάγνωσή της.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, πιστεύω, τη δική του ιδεολογία, τις δικές του προσλαμβάνουσες. Ως εκ τούτου επηρεάζεται από όλα αυτά που γνωρίζει. Άρα όταν γράφεις μία ιστορία δεν μπορείς να είσαι απόλυτα αντικειμενικός.
0: Ναι.
1: Όπως λέω στους φοιτητές μου, η αντικειμενικότητα ενός ιστορικού εξαντλείται στο να παραθέσει και τη μία και την άλλη πηγή. Εκεί εξαντλείται η αντικειμενικότητα του ιστορικού. Παραθέτω αντίθετες, αντικρουόμενες πηγές. Και μετά ψάξτε.
0: Ξέρετε, καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο κάποια χωρία ιδιαίτερα έτσι ωρεοποιημένα ή σκοπίμως αλλοιωμένα κομμάτια της αφήγησης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο καθαρή είναι τελικά η εικόνα που έχει το κοινό, ο μέσος αναγνώστης, στο μέτωπο μεγάλων γεγονότων του παρελθόντος?
1: Ναι, αυτό
0: δηλαδή,
1: τώρα... Ναι,
0: καταλαβαίνω. Πού αγγίζει το όριο της αστοχίας, ποιο το ποσοστό της αστοχίας?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία όλη που ξέρουμε, μπορούμε να πούμε ότι λέγεται αλλιώς δημόσια ιστορία. Είναι αυτή ναι. που ένα κράτος έχει ουσιαστικά αποδεχτεί και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος βγάζει προς τα έξω.
0: Και μέσω της τεκμηρίωσης.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Για να είναι ένα ιστορικό γεγονός, θα έλεγα έγκυρο, θα πρέπει να έχει την απόλυτη ή τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε, η ιστορία συνήθως γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς. Άρα αυτό που ξέρουμε εμείς ως ιστορία
0: ναι.
1: μπορεί να μην είναι η ακριβής πραγματικότητα για το τι έγινε στο παρελθόν.
0: Δεν έχει γραφτεί ίσως στη μειοψηφία και ιστορία από χαμένους.
1: Βεβαίως.
0: Από αδικημένους.
1: Φυσικά. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές οπτικές για ένα ιστορικό γεγονός.
0: Οπότε οι αλήθειες στο μέτωπο των ηττημένων αφηγητών ίσως είναι πιο ισχυροί και πιο τεκμηριωμένοι.
1: Όχι απόλυτα. Συνήθως αυτοί που περνούν τη δική τους αλήθεια είναι ισχυροί, γιατί έχουν τη δυνατότητα να περάσουν προς τα έξω τη δική τους αλήθεια. Ενώ οι ηττημένοι ή οι αδύναμοι δεν μπορούν να την δείξουν προς τα έξω, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Άρα, να έχουμε στο

0: μυαλό μας, ότι η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς και τους νικητές. Άρα αυτά που ξέρουμε μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι ό,τι μαθαίνουμε είναι όλα λάθος, αλίμονο. Απλά μπορεί να μην είναι όλη η αλήθεια έτσι όπως την ξέρουμε.
1: Στην αρχή της συζήτησής μας και για να σας πείσω, καθώς ο χρόνος σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι περιορισμένος, καταλήξαμε στην εξής θεματική, η οποία θα αποτελούσε και την απαρχή, την βάση, το βασικό πεδίο της σημερινής μας συζήτησης. Δηλαδή, πώς γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να μας παραδειγματίσουν και να μας δείξουν το μέλλον, προκειμένου να μην κάνουμε τα λάθη που έχουν συμβεί ιστορικά κατά το πρόσφατο ή όχι και το πρόσφατο παρελθόν. Μπορούμε ένας απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να διαβάσει γεγονότα της καθημερινότητάς του μέσα από ιστορικούς παραλληλισμούς.
0: Εφόσον έχει, θα έλεγα, κάποια στοιχειώδη ιστορική γνώση, μπορεί να κάνει αυτούς τους στοιχειώδεις παραλληλισμούς και μπορεί να κρίνει κάποια πράγματα.
1: Υπάρχουν μικρά, σας διακόπτω, υπάρχουν μικρά ή μεγάλα παραδείγματα όπου το χθες κατά κάποιο τρόπο προβλέπει με μαθηματική όμως τώρα ακρίβεια. Το σήμερα,
0: ναι.
1: Να μπούμε συγκεκριμένα να μιλήσουμε ποια είναι.
0: Ωραία. Αυτά. Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας.
1: Μην τα αναλύσουμε, καθώς έχουμε πολλές θεματικές.
0: Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δούμε τα ελληνοτουρκικά και να τα ερμηνεύσουμε.
1: Ναι. Μια απλή αναφορά θέλω, καθώς
0: ναι,
1: έχω ερωτήσει.
0: Θα μπορούσαμε για τα ελληνοτουρκικά, να τα ερμηνεύσουμε.
1: Όπως για παράδειγμα ακριβώς. Και με την πανδημία θα και μπορούσαμε πανδημία. Να είχαμε παραδειγματιστεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολλά τέτοια γεγονότα. Το ουκρανικό, τα ελληνοτουρκικά, η πανδημία. Πάρα πολλά γεγονότα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς δημιουργήθηκε, συνδέεται με ιστορικά γεγονότα. Σαφώς συνδέεται. Αλλά προσέξτε, εκτός από αυτά και την πολιτική, η ιστορία συνδέεται και με την καθημερινότητά μας. Και αυτό ίσως είναι πιο ενδιαφέρον για τους περισσότερους.
1: Ναι. Ο νέος ιστορικός έχει την ψυχραιμία να μπει σε μια διαδικασία, συνεχούς έρευνας, προκειμένου να επιβεβαιώσει γεγονότα και πώς αυτά σχετίζονται ή μπορούν να σχετιστούν με το σήμερα.
0: Έτσι θα πρέπει να κάνει αν θέλει να είναι σωστός στη δουλειά του.
1: Συμβαίνει.
0: Όχι πάντα.
1: Για ποιους λόγους.
0: Αυτό βέβαια επαφίεται και στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιστορικού. Δεν μπορώ να επισέλθω δηλαδή για ποιες προσωπικές επιλογές
1: ναι, αλλά
0: δεν
1: περισσότεροι
0: προχωρά.
1: Έχουν λόγο όμως.
0: Πολλές φορές μπορεί να υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ή σκοπιμότητες.
1: Τα αντανακλαστικά του ακροατή σε αυτές τις περιπτώσεις ποια πρέπει να είναι και αν ένας μέσος φοιτητής έχει αντανακλαστικά προκειμένου να καταλάβει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί μία κατά κάποιο τρόπο χειραγωγημένη αφήγηση.
0: Πολύ βασικό είναι η άσκηση της κριτικής ικανότητας. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε και στους μαθητές μας και στους φοιτητές. Πολλές φορές όταν κάνω μάθημα, λέω.
1: Είναι έμφυτη όμως η περίπτωση. Δηλαδή,
0: σίγουρα. Αλλά
1: ότι δεν μπορεί να εξασκηθεί ή να καλλιεργηθεί εκ των υστέρων.
0: Μπορεί όμως, επιτρέψτε με εδώ, μπορεί να είναι ναι μεν έμφυτη, άρα μπορεί να καλλιεργηθεί στη συνέχεια. Εγώ ξέρετε, πολλές φορές όταν κάνω κάποιο μάθημα και λέω κάτι στους φοιτητές μου, σας δίνω προσωπικά παραδείγματα, τους λέω ότι εσείς μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτά που λέω.
1: Αμφισβητούν κάποια αυτά τα οποία λέτε.
0: Βέβαια, καμιά φορά ναι. Αρκεί, λέω, να είναι τεκμηριωμένα.
1: Δέχεστε την τεκμηριωμένη, με συγχωρείτε, κριτική.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά, πιστέψτε με. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ασχολήθηκαν με το θέμα.
1: Και η απάντησή σας, η διαχείρισή σας ποια είναι. Να ανατρέξετε σε μια βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσετε αυτά τα οποία σας έχουν τονίσει.
0: Θα σας πω. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν να ανατρέψουν την άποψή τους. Ναι. Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις όμως που υπήρξα σκεπτικός και που είπα, ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει, θα το ξαναδώ αυτό που είπες. Οπότε είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.
1: Θέλω λίγο να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία διαχρονικά διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Και υπάρχει και ένα θολό τοπίο, το οποίο έτσι προβληματίζει και δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι και σήμερα. Ζούμε σε μία εποχή της ακρότητας και των άκρων και αυτό δεν βοηθάει και αναφέρομαι στο μέτωπο διαχείρισης συγκεκριμένων θέσεων μέσα από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής. Δηλαδή,

0: Θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ουκρανική κρίση, με την πανδημία, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς μπορούμε να τις εξηγήσουμε γυρνώντας το βλέμμα στο παρελθόν. Να ξεκινήσουμε λόγω και της συγκυρίας. Πριν από 2-24 ώρα είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ένα φορτισμένο διαχρονικό κεφάλαιο και θέλω λίγο να μας πείτε μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα ερευνών τι πραγματικά συνέβη την ημέρα του Πολυτεχνείου.
1: Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στους νεκρούς της περίοδου εκείνης.
0: Τι γνωρίζουμε ιστορικά, τι έχει αποδεδειχθεί και θέλω λίγο η τοποθέτησή σας να είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτική όπως πάντα.
1: Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι και επίκαιρο. Αναφορικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ξέρουμε όλοι ότι έγινε η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήταν ο δικτάτορος Παπαδόπουλος στην εξουσία. Ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στη νομική Αθηνών και μετά το Νοέμβριο του 1973.
0: Είναι μία αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μύθο.
1: Ακριβώς, όχι.
0: Είναι
1: βέβαια.
0: Ξεκάθαρο αυτό. Ότι είναι αδιαπραγμάτευτο.
1: Σαφώς έγινε μια εξέγερση από φοιτητές και δεν ήταν μόνο φοιτητές. Στην εξέγερση αυτή ήταν και απλός λαός. Συμμετείχαν και εργάτες. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που σπούδαζαν εκείνη την εποχή και πήγαν στο Πολυτεχνείο γιατί μαζευόταν ο κόσμος και πήγαν και αυτοί εκεί πέρα να
0: συμμετέχουν. Και να συμπαρασταθούν.
1: Να συμπαρασταθούν.
0: Ξέρετε, ακριβώς. Είναι θέματα. Είναι σχόλια τα οποία από τη μία χωρίζουν, από την άλλη συγκινούν και από την άλλη στο τέλος μπερδεύουν.
1: Mm-hmm. Ναι, ξέρετε είναι πολύ επικίνδυνο όταν ορισμένοι χρησιμοποιούν την ιστορία για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Η ιστορία δεν πρέπει να απέχει από όλα αυτά. Πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι, μα είμαστε ειλικρινείς.
0: Το αντίθετο συμβαίνει πάντως, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό είναι
0: στην πλειονότητα συμβαίνει το αντίθετο. Προκειμένου τώρα να εγκατασταθεί μια γενική, μια συγκεκριμένη, μια ουσιώδης συλλογική μνήμη, τι πρέπει να πράξουμε και βέβαια θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα και από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής με ιδιαίτερο πάθος αναφορικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Νομίζω η απάντηση είναι μία. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο?
1: Λοιπόν, υπάρχει, σας μιλάω με βάση τεκμηριωμένα τα επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει η περίφημη έκθεση του Λεωνίδα Καλιβρετάκη. Ναι. Ήταν διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έκανε λοιπόν μία έκθεση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ύστερα από αυτή την έκθεση προέκυψε το εξής συμπέρασμα. Υπήρξαν 24 επώνυμα νεκροί που σκοτώθηκαν στα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Προσοχή όμως, δεν σκοτώθηκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους από τους
0: Για να μην προκύψουν λανθασμένα συμπεράσματα, σκοτώθηκαν ίσως και από ελεύθερους σκοπευτές.
1: Από ελεύθερους σκοπευτές.
0: Μιλάμε για δολοφονίες.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Φυσικά. Επίσης κάποιοι έπαθαν ανακοπή από τα, θα λέγαμε, αυτά που χρησιμοποιούσε τα αέρια η αστυνομία, τα καπνογόνα που είχαν.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι καταγεγραμμένοι 24 θάνατοι. Ο Λεωνίδας Καλιβρετάκης αναφέρει 24 ονόματα και υπάρχουν και άλλα 16 ονόματα που όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σας μιλάμε τεκμηριωμένα με βάση την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τα τεκμήρια που υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Άρα, ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Τα άκρα βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος προκειμένου να ξετυλίξουν το αφήγημά τους και αυτό το οποίο προκαλείται στην ελληνική κοινωνία από τη μία διαχρονικά στις τελευταίες δεκαετίες είναι μία σύγχυση και ένας διαχωρισμός, μία αντιπαλότητα.
1: Ξέρετε, η ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν τη μαθαίνουμε με ειλικρίνεια και αλήθεια. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
0: Αρκεί να θες να την ακούσεις.
1: Αρκεί να θες φυσικά να την ακούσεις. Άρα, συνοψίζοντας, 24 νεκροί, εκτός όμως από το χώρο του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και άλλοι 16, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

0: Επειδή έχω δουλέψει αρκετά λίγο τη σημερινή συζήτησή μας και νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια για να διαχειριστεί κανείς τηλεοπτικά τις γνώσεις ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα όπως εσείς, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και να προχωρήσω σε ακόμα μία έτσι εναλλακτική και εκτός ατζέντας των τελευταίων χρόνων ερώτηση που έχει να κάνει με τους, από τη μία με τους νεκρούς της εξέγερσης που μας απαντήσατε και από την άλλη με την προτομή που ιστορικά δεν φαίνεται να συνδέεται εκεί στην πύλη του Πολυτεχνείου με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Να μας δώσετε λίγο το ιστορικό και πώς προήλθε, πώς τοποθετήθηκε αυτή η προτομή σε αυτό το χώρο.
1: Η προτομή αυτή στην οποία πηγαίνουμε τις ημέρες του Πολυτεχνείου και εγώ έχω πάει ως φοιτητής και
0: Και
1: καταθέτουμε
0: έχετε
1: λουλούδια
0: καταθέσει
1: και
0: και
1: έχω
0: λουλούδια και
1: καταθέσει λουλούδια
0: Στέφανα καταθέσει λουλούδια.
1: δεν είναι σε κάποιον δεν είναι κάποιου νεκρού του Πολυτεχνείου. Είναι η προτομή του Νίκου Σβορώνου. Ο Νίκος Σβορώνος ήταν ένας κορυφαίος ιστορικός. Την εποχή του Πολυτεχνείου βρισκόταν στη Γαλλία, δίδασκε στο Παρίσι. Εγώ ως πρωτοετής φοιτητής, ένα από τα πρώτα βιβλία που πήρα ήταν η επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας του Σβορώνου. Άρα, χωρίς αμφιβολία είναι ένας μεγάλος ιστορικός και η πρωτομή ανήκει στον Νίκο Σβορώνο.
0: Ναι.
1: Όμως, ο Σβορώνος δεν βρισκόταν το 1973 στο Πολυτεχνείο, βρισκόταν στη Γαλλία, στο
0: Ωραία, πώς
1: Παρίσι.
0: προέκυψε λοιπόν αυτή η παράδοση, από πού ξεκίνησαν όλα?
1: Πολύ αργότερα μεταφέρθηκε η πρωτομή αυτή στο χώρο από τον Έλληνα γλύπτη, στο χώρο του Πολυτεχνείου με την άδεια φυσικά και των Βρετανικών αρχών
0: Των
1: του
0: αρχών.
1: Πολυτεχνείου και θα σας πω πώς προέκυψε μία σύνδεση. Επειδή ο Σβορώνος ήταν πολύ μεγάλος ιστορικός, με το να είναι η προτομή του Σβορώνου στο χώρο του Πολυτεχνείου, κατά κάποιο τρόπο επιχειρήθηκε να συνδεθεί η ιστορική μνήμη, την οποία συμβολίζει ο ιστορικός
0: Ναι.
1: Σβορώνος, με τους αγώνες της νεολαίας, τους αγώνες του Πολυτεχνείου. Βέβαια, αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως, όταν καταθέτουμε ένα λουλούδι, ότι η προτομή δεν αναφέρεται σε κάποιον νεκρό. Είναι του Νίκου Σβορώνου.
0: Δεν ξέρω, το συνέστημα νομίζω και η συγκυρία και η φόρτιση της στιγμής κατά κάποιο τρόπο βάζει στην άκρη την
1: Σαφέστατα.
0: λογική και την ιστορική αλήθεια.
1: Σας είπα, εγώ γνωρίζω την ιστορική αλήθεια και εγώ ως φοιτητής έχω καταθέσει λουλούδι στον ίδιο χώρο, γνωρίζοντας την ιστορική αλήθεια. Συγγνώμη αν μπορώ να πω μια
0: Εννοείται.
1: προσθήκη ότι δίπλα στην προτομή του Σβορώνου
0: Ναι.
1: υπάρχει μια επιγραφή, στην
0: Ναι.
1: οποία επιγραφή υπάρχουν οι νεκροί φοιτητές του Πολυτεχνείου και όχι μόνο, που αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης το 1941-44. Και με αφορμή αυτό πρέπει να σας πω. Στον χώρο του Πολυτεχνείου υπάρχει προτομή του Νίκου Σβορώνου και υπάρχει και επιγραφή με τους νεκρούς που αγωνίστηκαν
0: Ναι.
1: στην Εθνική Αντίσταση. Δεν υπάρχει κάποιο μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του
0: Ωραία,
1: Πολυτεχνείου.
0: λοιπόν.
1: Θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο
0: Ωραία,
1: εκεί.
0: πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να θέσω ένα σενάριο. Σε περίπτωση που αύριο το πρωί στην Ελλάδα ξεκινήσει μια συζήτηση κατασκευή και κατ' επέκταση τοποθέτηση ενό μνημείου που θα σχετίζεται με του αποδεδειγμένα νεκρού του Πολυτεχνείου, θεωρείτε θα υπάρξουν αντιδράσει?
1: Πιθανότατα.
0: Ξέρετε γιατί, εγώ θα πάρω πάσα λίγο για συγκυρία με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και
1: Ναι,
0: με όλα αυτά που έχουν
1: καταλαβαίνω.
0: συμβεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι πιστεύετε, και αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν βάση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν ή θα πρέπει να προσαρμοστούν και να προσπεραστούν?
1: Πιθανότατα, γιατί αν γίνει ο συνειρμός ότι το μνημείο είναι για τους νεκρούς που σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο,
0: Ναι.
1: αυτό ιστορικά δεν συνάδει. Οι νεκροί είναι έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο ιστορικό για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου για την ελευθερία. Στο οποίο να καταθέτουμε, Στεφάνη, και θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο. Υπάρχει προτομή του Σβορώνου, υπάρχει επιγραφή για τους νεκρούς του
0: Ναι.
1: 1941-1944 και δεν υπάρχει ένα μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν. Δεν είναι αναγκαίο να σκοτώθηκαν για την ελευθερία.
0: Αποδεδειγμένα υπήρξαν νεκροί, άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία και για την υπεράσπιση αξιών της δημοκρατίας
1: Σαφέστατα.
0: σε μια δύσκολη, ανεπίτρεπτη περίοδο με βασανισμούς και ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την πορεία και τη διαμόρφωση ενός υγιούς κοινωνικού συνόλου, και αυτό το οποίο, να το τονίσω, δεν παραγράφεται και σε

0: Καμία περίπτωση δεν πρέπει βέβαια να βγει εκτός ατζέντας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ακριβώς. Ξέρετε, για κάποιους μπορεί να μην είναι δεδομένο, αλλά πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε.
0: Ναι, αυτό έλειπε. Τα άκρα υπάρχουν πάντα, η αντίδραση υπάρχει παντού. Ωστόσο, δεν οδηγεί πουθενά και δημιουργεί εντάσεις. Να περάσουμε λίγο σε διεθνείς εξελίξεις, αλλά να τοποθετήσουμε με μαεστρία, και αυτή είναι πάσα για εσάς, κάποιους ιστορικούς φακούς. Να βάλουμε λίγο στην ατζέντα μας, στη συζήτησή μας, τα ελληνοτουρκικά, και αν βέβαια αυτές οι εντάσεις, αν και διανύουμε μία περίοδο νηνεμίας στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, για διάφορους λόγους και για πολλούς,
1: θα μου επιτρέψετε.
0: Και για πολλούς παράγοντες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο.
1: Ακριβώς.
0: Για πολλούς λόγους, εάν αυτές οι εντάσεις διαχρονικά, όχι του τελευταίου διαστήματος, ανάμεσα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και στην γειτονική χώρα, είναι σύγχρονες ή αν κουβαλούν μια πολύ βαριά ιστορική κληρονομιά.
1: Σαφέστατα κουβάλουν μια ιστορική κληρονομιά. Η Τουρκία, η σημερινή Τουρκία, δημιουργήθηκε το 1923. Θεωρεί τον εαυτό της διάδοχο της παλαιάς κρατεάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα με τον Ερντογάν να υπάρχει, παράλληλα υπήρχε ο κεμαλισμός, αλλά υπάρχει ο νεοοθωμανισμός. Έχει στο μυαλό της πάντα να αναστήσει αυτό το την παλιά αυτοκρατορία.
0: Το έχει στο μυαλό της. Είναι ένα εσωτερικό αφήγημα το οποίο εξυπηρετεί συγκυριακά ένα έκριθμο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας.
1: Είναι ναι μεν ένα εσωτερικό αφήγημα, αλλά παράλληλα με αυτό θα έλεγα ότι προσπαθεί με βάση αυτό το αφήγημα να λειτουργήσει και στο εξωτερικό. Και να το πω πολύ απλά, λειτουργεί με αυτό το αφήγημα και βλέπει αν του βγει αυτό το αφήγημα. Μπορεί να μην του βγει, ποτέ δεν του βγαίνει προς το παρόν. Δεν του βγαίνει γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα στην περιοχή, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και πριν.
0: Όμως, διαχρονικά και δημοσκοπικά και μέσα από τις προεδρικές εκλογές του βγήκε.
1: Ναι, του βγήκε σε ό,τι αφορά την επανεκλογή του. Αλλά δεν του βγήκε το αφήγημα προκειμένου να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει εκ των προτέρων, για παράδειγμα γαλάζια πατρίδα ή αυτό που επιχειρεί να κάνει στη Λιβύη. Η Λιβύη ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που επιχειρεί στη Συρία, η Συρία ήταν τμήμα της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα σχεδιασμός και ένα αφήγημα που έχει να κάνει με την γαλάζια πατρίδα?
1: Αυτό είναι κάτι που θέλει να το κάνει. Δεν είναι εύκολο να γίνει.
0: Είναι κάτι το οποίο θέλει να το κάνει ή βολεύει να βγαίνει προς τα έξω και να αναφέρεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας?
1: Θα σας πω.
0: Γνωρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί για διαφορούς λόγους.
1: Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια επιφανειακή λύση. Πολλοί λένε δηλαδή ότι αυτό είναι ένα αφήγημα για εσωτερικές σκοπιμότητες. Υπάρχει όμως κάτι βαθύτερο. Υπάρχουν ναι μεν οι εσωτερικές σκοπιμότητες στη σημερινή Τουρκία, απ' την άλλη όμως παίζει ένα παιχνίδι και αν του βγει, να το πω απλά. Φιλοδοξεί να του βγει, ξέρει ότι είναι δύσκολο να του βγει.
0: Ποια παιχνίδια έχουν βγει μέχρι και σήμερα του Ερντογάν?
1: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν μπόρεσε, για παράδειγμα, και ισορρόπησε στο Ουκρανικό. Τον βλέπουμε
0: ακριβώς, να είναι συνομιλητής.
1: Ακριβώς.
0: Και με την Ρωσία
1: και να με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Είναι ένα κατόρθωμα.
1: Είναι ένα κατόρθωμα, πραγματικά.
0: Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χαλκιαδάκη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμενος ο κύριος Μανώλης Χαλκιαδάκης, διδάκτορ ιστορίας. Είχαμε αφήσει την συζήτησή μας στο Ουκρανικό ή μάλλον δεν την είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Η Ουκρανία, κύριε Χαλκιαδάκη, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια με ένα θλιβερό, δυσάρεστο, αρνητικό πρόσημο στο επίκεντρο του κόσμου και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση του σήμερα ή με ένα παλιό ρήγμα, ισχυρό ρήγμα, το οποίο άνοιξε πριν από λίγα χρόνια, με ολέθριες συνέπειες.
1: Ουσιαστικά η σύγκρουση στην Ουκρανία θα λέγαμε ότι έχει ιστορικές καταβολές. Και για να γίνω πιο σαφής, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει να κάνει άμεσα με τον ανταγωνισμό Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ουσιαστικά η Ρωσία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να αφήσει την Ουκρανία να περάσει στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί για τη Ρωσία η Ουκρανία ήταν το λίκνο του ρωσικού πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει περάσει.
1: Φυσικά και έχει περάσει. Αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό προσπάθησε να κάνει. Γιατί στο Κίεβο, ιστορικά αν το πάρουμε, υπήρξαν οι Ρώσ του Κιέβου. Ένα κράτος που υπήρξε το Μεσαίωνα και ουσιαστικά καταλήφθηκε, διαλύθηκε μάλλον από τους Μογγόλους και μετά διαλύθηκε σε επιμέρους πριγκιπάτα. Και αν πάμε πολύ μετά ιστορικά, όταν δημιουργήθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση η Σοβιετική Ένωση, το 1922 η Ουκρανία ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά τη Ρωσία ήταν το πιο πλούσιο, το πιο μεγάλο πληθυσμιακά, το πιο μεγάλο γεωγραφικά, το πιο μεγάλο θα λέγαμε πληθυσμιακά, γεωγραφικά, βιομηχανικά, οικονομικά, αμέσως μετά τη Ρωσία και γι' αυτό δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το θέσει κάτω από τη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έτσι ερμηνεύεται και η εισβολή η ρωσική το 2022 στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τι μας δείχνει η ιστορία, τι μας δείχνει το παρελθόν, το τέλος του πολέμου, όποτε και αν αυτό υπάρξει και ανάλογα και με τις σχετικές προϋποθέσεις. Αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από μία συζήτηση, μέσα από μία διαπραγμάτευση και ίσως υποχώρηση ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις όπως είναι η Ουκρανία ή η Ρωσία ή βλέπετε και την τρίτη μεγάλη υπερδύναμη με πρωταγωνιστή τον λεγόμενο και ως πλανητάρχη να παίζει και σε αυτή την περίπτωση βλέπε παλαιστινιακό καθοριστικό ρόλο. Και η ιστορία τι μας δείχνει?
1: Το ζήτημα είναι περισσότερο σύνθετο. Εάν το πάρουμε ιστορικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο εξής εύκολο συμπέρασμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να φέρουν στη δικιά τους σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Η Ρωσία όμως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να διατηρήσει ή να φέρει στη δική της σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Βέβαια, μετά την εισβολή το 2022, έχει δυσκολέψει πολύ το πράγμα. Για τη Ρωσία. Η Ρωσία θεώρησε ότι η Αμερική, ουσιαστικά όλα να το πάρουμε ιστορικά, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα επιμέρους κράτη που αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά διασπάστηκαν. Τότε θα λέγαμε, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, γενικός γραμματέας, Σοβιετικής Ένωσης, στις συζητήσεις με τους Αμερικανούς συμφώνησε στην ενοποίηση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία με αντάλλαγμα να μην προχωρήσει το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Πράγμα που φυσικά δεν έγινε. Το ΝΑΤΟ προχώρησε

0: όλες οι χώρες, οι πρώην χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, έγιναν σήμερα χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Σωστά.
0: Οπότε η Ρωσία θεωρεί ότι περικυκλώνεται, της μένει μία χώρα, η Ουκρανία, που είναι ζωτική σημασία για αυτή, γιατί θα πρέπει να πω ότι είναι μία χώρα, πέρα ότι είναι μεγάλη, είναι γεωγραφικά και οικονομικά είναι πολύ ισχυρή. Είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Είναι περιοχή στην οποία υπάρχουν πολύτιμες γαίες. Επομένως, την εποφθαλμία η Ρωσία, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Είναι ένα δύσκολο παζλ, μια δύσκολη υπόθεση. Θεωρώ ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει μια προσπάθεια συζήτησης, διαβούλευσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Θεωρώ ότι η Ρωσία θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρώσει την κατάκτηση συγκεκριμένων περιοχών, ναι, στα ανατολικά της Ουκρανίας.
1: Δεν μπορώ να μην πάω τώρα στον παράγοντα, αστάθμητος παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω και να σας αναφέρω ότι αφετηρία του βασικού οράματος, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο, στο μέτωπο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ειρήνη και μια κατά κάποιο τρόπο ασφαλιστική δικλίδα, προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με παγκοσμίους πολέμους. Πού βρισκόμαστε, εάν η πολιτική αυτή κοινοτροπία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτύχει και αν προβληματίζεστε για κάτι?
0: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας και συνδέεται απόλυτα με την ιστορία, τη σύγχρονη μας ιστορία. Δηλαδή, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζεται απόλυτα με το ότι είχαν προηγηθεί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1914-18 και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1939-45. Οπότε, μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Δημιουργείται αρχικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, μετά δημιουργείται η ΕΟΚ και μετά μετεξελίσσεται στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σωστά.
0: Και αυτό έγινε για να διασφαλίσουν, ναι, ότι θα έχουμε μια ειρηνική συνύπαρξη εντός της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
1: Πού φτάσαμε σήμερα?
0: Η αλήθεια είναι, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες και αυτών που τη δημιούργησαν, ναι, αλλά και των πολιτών της σήμερα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα...
1: Με αποτέλεσμα να απομακρύνονται συνειδητά ή στο ασυνείδητο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε βασικές πολιτικές. Να υπάρχει λοιπόν αυτό το αίσθημα της καχυποψίας, ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά ή ότι σε πολλές περιπτώσεις αποτελείται, κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποχείριο της Δύσης.
0: Θεωρώ πολλές φορές ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι δεν εκπροσωπεί τα αιτήματά τους, των Ευρωπαίων πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά θα ήθελα να δω μια περισσότερο ισχυρή και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υποχείριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό δεν το αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που είχαν ονειρευτεί όλοι όσοι ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη. Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα θέλαμε και όσο θα περίμεναν αυτοί που τη δημιούργησαν.
1: Να περάσουμε στην σχέση ιστορίας παρελθόντος με θέματα υγείας τα οποία μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια, και όταν αναφερόμαστε στο σύστημα υγείας, πού πηγαίνει ο νους και το μυαλό μας? Πηγαίνει στην πανδημία. Οπότε να επιχειρήσουμε, κύριε Χαλκιαδάκη, να ρίξουμε μια ιστορική ματιά στην πανδημία και να δώσουμε στον περίφημο COVID, ένας όρος ο οποίος έχει μπει στην ζωή μας τα τελευταία 5-6 χρόνια, να του δώσουμε μια ιστορική προσέγγιση. Ξέρετε, αρχικά ο COVID, ο κορονοϊός, μας φάνηκε ως μια μοναδική συγκυρία, μια πρωτοφανή συγκυρία. Είναι όμως έτσι? Διαχρονικά η ανθρωπότητα έχει βρεθεί στη μέση παρόμοιων καταιγίδων, και όταν λέω καταιγίδα, λειτουργώ μεταφορικά.
0: Σας ευχαριστώ.

0: την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ακριβώς τώρα. Οι πανδημίες δεν είναι κάτι που γνώρισαν για πρώτη φορά οι ανθρώπινες κοινωνίες.
1: Το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει επιδερμικά και σε ένα νηπιακό στάδιο. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε.
0: Την περίοδο του COVID, πολλοί δεν είδαμε τα πράγματα και τόσο ψύχρεμα. Και ομολογώ ότι και εγώ δεν ήμουν από αυτούς που αντιμετώπισαν το COVID ψύχρεμα. Όμως, είναι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είχα γράψει εκείνη την εποχή ένα άρθρο στο διαδίκτυο, λέγοντας, πολύ απλά, δεν ήθελα απλά να ενθαρρύνω τον κόσμο, την πραγματικότητα έλεγα, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ανθρωπότητα έχει περάσει πάρα πολλές πανδημίες. Και μάλιστα όταν δεν υπήρχε κανένα σύστημα υγείας. Παρ' όλα αυτά η ανθρωπότητα επιβίωσε. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ξέρουμε όλοι την Πανόλη, την Πανούκλα που λέμε αλλιώς, την Πανόλη ή αλλιώς το Μαύρο Θάνατο, το 14ο αιώνα. Πέθανε το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης. Ακολούθησαν και άλλες πανδημίες. Για παράδειγμα, η ρωσική γρίπη και πιο γνωστή τον 20ο αιώνα, η ισπανική γρίπη 1918-19. Κατά τη διάρκεια της πέθαναν 35 με 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι θέλω να πω με αυτά. Στην ιστορία της ανθρωπότητας περάσαμε πάρα πολλές πανδημίες. Αλλά η ανθρωπότητα, μολονότι δεν είχε τις δυνατότητες να τις αντιμετωπίσει, ναι, παρά τις απώλειες, επιβίωσε.
1: Και ήταν λιγότερο καχύποπτη αναφορικά με τα μέσα που δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν τότε, εσείς θα μου πείτε, σε σχέση με το σήμερα.
0: Ναι, πρέπει να σας πω βέβαια, επειδή είχα κάνει με αφορμή τον COVID, είχα κάνει ένα ιστορικό άρθρο για τη γρίπη, την ισπανική γρίπη του 18-19. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προτείνει να φοράνε τότε μάσκες, 1918 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπήρχαν και κάποιοι που είπαν όχι, μη φοράτε μάσκες και κάνανε διαδηλώσεις. Μάλιστα. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να μην ήμασταν τόσο ψύχρεμοι τότε όσο θα έπρεπε, και το δεύτερον, ότι η ανθρωπότητα πέρασε πολλές δυσκολίες στον τομέα της υγείας, όμως επιβίωσε με πολύ λιγότερα μέσα.
1: Τι μας δείχνει λοιπόν η ιστορία, τι μας διδάσκει η ιστορία, ότι θα έρθουμε, δεν ξέρουμε πότε, μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες, ακόμα με μία πανδημία. Και βέβαια το μόνο σίγουρο τότε κατά πόσο έτοιμοι θα είμαστε και τι αντανακλαστικά θα δείξουμε, προκειμένου να την προσπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
0: Θα πρόσθετα και κάτι άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η ιστορία μας διδάσκει επίσης να είμαστε ψύχρεμοι. Να είμαστε ψύχρεμοι σε ό,τι αντιμετωπίζουμε και εφόσον το αντιμετωπίζουμε με σωστό τρόπο θα το ξεπεράσουμε.
1: Λοιπόν,
0: αισιόδοξο είναι λίγο αυτό, αλλά έτσι είμαι φύση αισιόδοξο.
1: Το επικροτώ, το κρατώ και το υιοθετώ και το αναφέρω. Να περάσουμε λίγο σε ιστορίες καθημερινότητας που πιθανότατα να έχουν ένα αόρατο παρελθόν. Είπαμε προς το τέλος της συζήτησης. Το επιθυμούν και οι τηλεθεατές βέβαια και αυτός είναι ο σκοπός κατά κάποιο τρόπο με μέτρο και της εκπομπής μας να πάμε λοιπόν σε θέματα καθημερινότητας με ένα αόρατο παρελθόν το οποίο έχει ένα θολό τοπίο αγγλικά ως παγκόσμια γλώσσα. Τα μικρά παιδιά από αρχές του δημοτικού πρωτοβάθμια εκπαίδευση μαζί με την ελληνική εκπαίδευση, ταυτοχρόνως θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει να μάθουν αγγλικά. Η πρώτη ξένη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Πώς κατάφερε λοιπόν αυτή η μικρή η γλώσσα αρχικά ενός μικρού νησιού, έτσι δεν είναι, να γίνει η γλώσσα ολόκληρου του πλανήτη?
0: Εξηγείται απόλυτα από την ιστορική πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Μελετώντας την ιστορία, καταλαβαίνεις γιατί τα αγγλικά είναι η διεθνής γλώσσα σήμερα. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, πρέπει να πούμε, ότι ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
1: Μικρό ή μεγάλο νησί, όπως θέλετε.
0: Μικρό γεωγραφικό νησί, αλλά στη δυναμική
1: της. Στη δυναμική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τότε ειδικά.
0: Ήταν πολύ. Αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με το τώρα, η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν πλέον ισχυρή, πολύ πιο ισχυρή από ό,τι είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Λέγανε συγκεκριμένα οι Βρετανοί ότι στη Βρετανική Αυτοκρατορία ο ήλιος δεν δει ποτέ. Και αυτό γιατί είχαν αποικίες και κτίσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Γι' αυτό είχαν όλες αυτές οι κτήσεις, περίπου το 1/3 του κόσμου. Άρα στις κτήσεις τους

0: η επίσημη γλώσσα διοίκησης ήταν τα αγγλικά. Και όταν οι αποικίες αυτές ανεξαρτοποιήθηκαν, ναι, κράτησαν την αγγλική γλώσσα. Και έτσι εξηγείται γιατί είναι διεθνής γλώσσα ακριβώς λόγω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
1: Θα μπορούσε η ελληνική γλώσσα σε ένα διεθνές στερέωμα να έχει πιο έτσι ισχυρή παρουσία, πιο δεσπόζουσα παρουσία.
0: Θα σας πω, η ελληνική γλώσσα ούτως ή άλλως έχει ισχυρή παρουσία στον επιστημονικό χώρο. Εάν δείτε στην επιστήμη, όλη η ορολογία είναι ελληνικές, της ελληνικής γλώσσας.
1: Εγώ μιλάω για θέματα, για ζητήματα καθημερινότητας όμως.
0: Καταλαβαίνω. Σε ζητήματα καθημερινότητας
1: είναι πιο δύσκολο. Και επιβολής προκειμένου να υπάρξει έτσι εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που δεν υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι και πιο δύσκολη γλώσσα. Θα πρέπει να σας πω εδώ, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει ένας μύθος. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τον έχετε ακούσει κι εσείς.
1: Βέβαια.
0: Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάναν ανεξάρτητο κράτος, είπαν παραλίγο να μιλάνε ελληνικά οι Αμερικάνοι, αλλά για μία ψήφο.
1: Δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει, είναι αστικός μύθος.
1: Μεγαλώσαμε και δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το αφήγημα, με αυτό το ψεύδος. Με αυτό το ψεύδος μεγαλώσαμε όλοι.
0: Ναι, είναι ψέμα, δεν ισχύει. Φυσικά και οι σημερινοί Αμερικανοί θα μιλούσαν αγγλικά, αφού ήταν αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγγνώμη, οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κτίση βρετανική. Γι' αυτό και μιλάνε βρετανικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάνε ελληνικά. Όταν δημιουργούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Ήμασταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Άρα είναι ένα ψέμα, ένα αστικό μύθο, που καλό είναι να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
1: Είναι μύθος ότι οι Άγγλοι γενικά είναι κάπως παράξενοι και έχουν έτσι μια ψυχρή λογική. Γιατί σας ρωτώ, γιατί στο μέτωπο της παραξενιάς που λέμε καμιά φορά έτσι, σε μια λαϊκή δημόσια προσωπική διαπροσωπική συζήτηση, αναφέρουμε είσαι παράξενο σαν τον Άγγλο. Εδώ μπαίνουν στη διαδικασία και οδηγούν αριστερά.
0: Ναι, εξηγείται και αυτό ιστορικά.
1: Είναι κατάλοιπο ή κάποια έτσι είχε κάποτε μια απόλυτη λογική, παράξενο κατάλοιπο ή λογική?
0: Είναι κατάλοιπο που είχε μια απόλυτη λογική. Και για να γίνω πιο σαφής, στο Μεσαίωνα, στην Αγγλία, όταν ήταν ένας υπέας, πήγαινε με το άλογο του από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Εξηγείται γιατί πήγαινε από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Γιατί ο υπέας μπορούσε να συναντήσει στο δρόμο ληστές. Είχε μαζί του το ξύφος. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο Μεσαίωνα ήταν δεξιόχειρες. Οπότε είχε στη δεξιά του πλευρά το ξύφος και το αριστερό του χέρι έπρεπε να είναι ελεύθερο. Ναι. Πήγαινε λοιπόν από την αριστερή πλευρά του δρόμου, ούτως ώστε αν έρθει κάποιος να μπορεί να τραβήξει το ξύφος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και έτσι καθιερώθηκε να πηγαίνουν στην Αγγλία οι υπείς από την αριστερή πλευρά, οι υπότες. Μετά που ήρθε η άμαξα.
1: Ναι.
0: Πάλι καθόταν στη δεξιά πλευρά ο οδηγός και πήγαινε πάλι από την αριστερή πλευρά του δρόμου για να βλέπει το δρόμο. Το 18ο αιώνα βγαίνει νόμος στο Λονδίνο που λέει η κυκλοφορία των αμαξών να γίνεται από την αριστερή πλευρά του δρόμου.
1: Οπότε ήταν δεξιά για να έχουν το ξύφος.
0: Ναι, αρχικά για λόγους ασφαλείας.
1: Για λόγους ασφαλείας.
0: Μετά παγιώθηκε και αφού συνέβη αυτό στο Λονδίνο, συνέβη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια σε όλες τις κτίσεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και στην Κύπρο οδηγούν από την αριστερή πλευρά, γιατί ήταν Βρετανική αποικία.
1: Μάλιστα, κατάλοιπο. Μην δίνουμε ιδέες εδώ στην Κρήτη, βέβαια.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό το λόγο οδηγούν από την
0: Εμείς
1: αριστερή πλευρά.
0: Εμείς δεν ήμασταν Βρετανική κτίση, οπότε δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
1: Είχαν ξύφος αυτοί, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
0: Περισσότερο όπλα είχαν.
1: χαριτολογώντας, έκανε πλάκα. Βέβαια.
0: Να κάνω μια προσθήκη, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως ο υπόλοιπος κόσμος οδηγάει δεξιά? Αυτό οφείλεται στον Ναπολέοντα. Δηλαδή και στη Γαλλική Επανάσταση. Όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, είπαν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν από τη δεξιά πλευρά του δρόμου και οι Ευγενείς που πήγαιναν από την αριστερή να μην πηγαίνουν. Όλοι δεξιά. Όταν βγαίνει ο Ναπολέοντας και καταλαμβάνει και άλλες χώρες, βγάζει διάταγμα και όλες οι χώρες που ήταν υπό την κυριαρχία της Γαλλίας επιβλήθηκε να πηγαίνουν δεξιά. Η Βρετανία δεν ήταν η γαλλική κτήση, οπότε έτσι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Η Βρετανία ακόμα και σήμερα οδηγούν αριστερά και ο υπόλοιπος κόσμος δεξιά.
1: Λοιπόν, σημερινό ημερολόγιο, γιατί ο χρόνος μας έχει 12 μήνες, γιατί χωρίζεται σε 12 μήνες, ποιος είναι αυτός ο οποίος πήρε την συγκεκριμένη απόφαση.

0: και γιατί έτσι.
1: Ωραία ερώτηση. Πρέπει να ξέρουμε, γιατί το ζούμε καθημερινά. Ουσιαστικά, το αρχικό το ημερολόγιο βασίζεται στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες. Ο Πομπίλιος, ο Ρωμαίος, προσθέτει άλλους 2 μήνες. Το ημερολόγιο, να πω ότι ξεκινούσε το Μάρτιο. Και δεν είχε μήνες το χειμώνα. Ο χειμώνας ήταν μια νεκρή εποχή. Δεν έκανες αγροτικές εργασίες, δεν έκανες κάτι. Οπότε το ημερολόγιο ξεκινούσε το Μάρτιο και είχε 10 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο. Ναι. Ο Πομπίλιος προσθέτει άλλους 2 μήνες, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και μετά το καθιερώνει ο Ιούλιος Κέσαρας το 45 π.Χ. και είναι το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο από τον Ιούλιο Κέσαρα. Ο κάθε μήνας πήρε το όνομά του για κάποιο λόγο. Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ρωμαίο Θεό Ιανό. Ο Φεβρουάριος με τη σειρά πήρε το όνομά του ουσιαστικά από μια θρησκευτική γιορτή που υπήρχε εκείνη την εποχή στη Ρώμη. Ο Μάρτιος πήρε το όνομά του από τον Θεό Μάρς. Ποιος είναι ο Μάρς? Είναι ο Άρης.
2: Σωστά.
1: Ο Θεός του πολέμου. Και γιατί πήρε ο Μάρτιος? Γιατί το Μάρτιο γίνονταν οι προετοιμασίες για να πολεμήσουν. Ο Απρίλιος μετά συνδυάστηκε και αυτός λατινικά με μια άλλη γιορτή της φύσης, από το Απέριο που σημαίνει ανθίζω και έχει να κάνει με τη φύση. Ουσιαστικά μετά ο Μάιος έχει να κάνει με μια θεότητα ρωμαϊκή, την Μάια. Ο Ιούνιος έχει να κάνει με το Γιούνε στα λατινικά που είναι η θεά Ήρα. Ο Ιούλιος είναι από τον Ιούλιο Κέσαρα, έκανε ολόκληρο ημερολόγιο, να μην πάρει και αυτός ένα μήνα το όνομά του.
2: Σωστά.
1: Ο Αύγουστος από τον αυτοκράτορα τον Ρωμαίο τον Αύγουστο.
2: Ναι.
1: Και μετά οι υπόλοιποι μήνες δεν έχουν και πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή ήταν το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες, πάμε Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο 7ος μήνας από το Σέπτεμ, ο Οκτώβρης από το 8 που είναι ο 8ος μήνας, ο Νοέμβρης από τον Νόβεμ που είναι ο 9ος μήνας και ο Δεκέμβρης από τον Ντέκεμ που είναι ο 10ος μήνας. Έτσι προέκυψαν τα ονόματα του ημερολογίου.
2: Έχετε ένα υπέροχο παιδάκι να σας ζήσει και θέλω να σας ρωτήσω με φόντο και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εάν περιμένει δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Και γιατί το ρωτώ αυτό, δεν είμαι περίεργος και παράξενος και αδιάκριτος, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν ο Άγιος Βασίλης είναι παράδοση ή marketing. Είναι μέρος της παράδοσης ή μεγάλης έτσι διεθνούς εταιρείας, μην μπούμε πιας για να προχωρήσουμε και, και στη διαφήμιση.
1: Λοιπόν, είναι συνδυασμός για τον δύο. Για το παιδί μου φυσικά όσο ήταν μικρό πίστευε στον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά. Αλλά πώς προέκυψε ο Άγιος Βασίλης? Έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο και συνδέεται και με την Εκκλησία. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας.
2: Υπήρχε Σάντα Νικολάος πριν τον Άγιο Βασίλειο.
1: Ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον ίδιο αιώνα, τον 4ο αιώνα, που ήταν επίσκοπος Μύρων. Και οι δύο Άγιοι της Εκκλησίας ήταν γνωστοί για τη φιλανθρωπία τους και για τα δώρα και ό,τι μπορούσαν έδιναν στους φτωχούς ανθρώπους και στα παιδιά. Προσέξτε να δείτε τώρα. Τον Άγιο Νικόλαο πιο πολύ τον λατρεύουν στη Δυτική Ευρώπη και ειδικά στην Ολλανδία. Ολλανδοί έπικοι που πήγαν στη Νέα Υόρκη μετέφεραν τη λατρεία του Αγίου Νικολάου, η οποία ουσιαστικά μετονομάστηκε σε Σάντα Κλάους, αλλά στην πραγματικότητα ήταν λατρεία του Αγίου Νικολάου. Μέχρι εδώ καλά. Τη δεκαετία του 30 όμως συμβαίνει το εξής γεγονός. Ένα γνωστό αναψυκτικό, δεν λέμε το όνομά του, ξέρουμε όλοι ποιο είναι, επειδή διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις του ήταν πάρα πολύ καλές το καλοκαίρι, έπιναν παγωμένο αναψυκτικό να ξεδιψάσουν, αλλά το χειμώνα ήταν πολύ χαμηλές οι πωλήσεις, έκανε μια διαφημιστική καμπάνια, στην οποία πήραν στοιχεία από σκανδιναβικούς μύθους, τους πάντρεψαν με το κόκκινο χρώμα του μπουκαλιού της συσκευασίας που πουλούσαν και τους πάντρεψαν και με την αυτό που ξέρουμε από την Εκκλησία για τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε δημιούργησαν αυτή την εικόνα του Σάντα Κλάους που έχουμε, που μπαίνει από την Καμινάδα, που δίνει δώρα. Αυτή είναι η σκανδιναβική μύθη, ναι, που συνδυάστηκαν με το μύθο του Αγίου Νικολάου. Εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα, επειδή

0: στην Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο, πιο κοντά μας είχαμε τον Άγιο Βασίλειο που είναι 1η Δεκεμβρίου που γιορτάζει και που συνδυάζεται αυτό με τα δώρα και με το φιλανθρωπικό του έργο.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και θέλω γρήγορες απαντήσεις και ατάκες πάνω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περίφημη περίοδο της Black Friday, πώς προέκυψε και βέβαια με κάποιες ελληνικές διατροφικές συνήθειες με επίκεντρο ίσως και την Κρήτη. Black Friday, πώς προέκυψε, η ιστορία τι δείχνει.
0: Η ιστορία δείχνει πώς προέκυψε. Ως ονομασία Black Friday,
1: ναι,
0: προέκυψε το 1869 στην Αμερική. Είχε συμβεί, το λέω συνοπτικά επειδή μου ζητήσετε, ένα σκάνδαλο στο χρηματιστηριακό που προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού.
1: Ποιος το σκέφτηκε πρώτος?
0: Ήταν δύο, θα έλεγα, που ήταν στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης. Προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού, να την αυξήσουν. Το κράτος το αμερικανικό, για να μην αυξηθεί η τιμή του χρυσού, άρχισε να πουλάει κάποιες χιλιάδες τόνους χρυσό, με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή του χρυσού. Και αυτό προκάλεσε μια μεγάλη οικονομική κρίση στην Αμερική και ονομάστηκε Black Friday γιατί έγινε Παρασκευή κάποια μέρα του 1869. Όμως δεν έχει σχέση με τη γνωστή Black Friday. Πώς έχει σχέση? Ως ονομασία προέκυψε εκεί. Η γνωστή Black Friday πώς έγινε? Το 1930 τη δεκαετία, τι έγινε? Παρατήρησαν πολλοί ότι την επαύριο της ημέρας των ευχαριστειών, που είναι κάθε Πέμπτη, στην Αμερική, που είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, παρατήρησαν πολλή κίνηση και κόσμο στους δρόμους. Το είπαν Black Friday με την έννοια ότι υπήρξε χάος κυκλοφοριακό. Αλλά το Black Friday όμως συνδυάστηκε με το να αυξηθούν οι πωλήσεις στα καταστήματα, γιατί αγοράζανε συνέχεια πράγματα. Και επίσης το Black Friday, πώς εξηγείται ακόμα, εξηγείται από οι παλιοί λογιστές στα βιβλία τους, τις ζημιές τις γράφανε με μαύρο μελάνι, και τα Μάλιστα. κέρδη, συγγνώμη, με κόκκινο μελάνι και τα ναι. κέρδη με μαύρο. Είχανε κέρδη. Και άρχισαν να κάνουν εκπτώσεις και ονομάστηκε ουσιαστικά ως μια παρατεταμένη περίοδος εκπτώσεων.
1: Πήγε
0: στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
1: Να δούμε βέβαια και η ιστορία τι θα δείξει και πώς θα ερμηνεύσουμε και το Black November που ζούμε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά θα το δούμε λίγο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Τελευταία ερώτηση, ελληνικές διατροφικές συνήθειες. Μεσογειακή διατροφή, δεν ξέρω αν η απάντησή σας κατά κάποιο τρόπο στεναχωρήσει εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν η ελληνική κουζίνα είναι κατά κάποιο τρόπο μία παράδοση χιλιετιών ή αποτέλεσμα επιρροών και συγκεκριμένων αλλαγών μέσα στο πέρασμα των χρόνων.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι συνδυασμός παράδοσης χιλιετιών αλλά και επιρροών από άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι έτρωγαν αρκετά το ψάρι, που είναι λογικό γιατί είμαστε χώρα που βρέχει γύρω-γύρω από θάλασσα. Επίσης, καλλιεργούσαν σιτηρά, πάντα από την αρχαιότητα. Είχαν μέλι από την αρχαιότητα, περίφημο είναι το Αττικό μέλι.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση της Κρήτης είχαμε τα σαλιγκάρια. Μάλιστα, έχω βρει σε έκθεση του Foreign Office που γράφει ένας πρόξενος ότι οι κριτικοί στις περιόδους των επαναστάσεων που δεν είχαν να φάνε τρέφονταν με χόρτα και σαλιγκάρια.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είχαν να φάνε. Αυτό ισχύει. Είναι περίφημη κριτική διατροφή, λένε κάποιοι. Ναι. Άλλοι τη διευρύνουν ως μεσογειακή διατροφή. Το ελαιόλαδο είναι πολύ βασικό στοιχείο της διατροφής μας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στην πορεία του χρόνου η διατροφή αλλάζει και επηρεάζεται, για παράδειγμα, από την Εκκλησία. Στις νηστείες δεν τρώμε κρέας πολύ.
1: Σωστά.
0: Τρώμε ψάρι, άρα επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες η Εκκλησία. Επηρεάζεται και από τα νέα προϊόντα που έρχονται από τις νέες χώρες. Από την Αμερική, από τις Ινδίες. Παράδειγμα, η πατάτα ήρθε από την Αμερική. Ξέρουμε όλοι για το Καποδίστρια που έφερε την πατάτα στην Ελλάδα και ουσιαστικά στα Βαλκάνια προώθησε την πατάτα. Η αλήθεια είναι ότι η πατάτα άρχισε δειλά-δειλά να έρχεται και λίγο πριν από το Καποδίστρια. Και η ιστορία που λέει ότι έβαλε τις πατάτες να τις φυλάνε οι φρουροί και μετά να αφήσουν να τις κλέβουν οι Έλληνες για να έρθουν σε επαφή με το νέο τρόφιμο, θα έλεγα ότι δεν τεκμηριώνεται απόλυτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά, ιδιαίτερη
0: Εγώ
1: τιμή
0: σας
1: που
0: ευχαριστώ.
1: Βρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή μας.
0: Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Αυτό που ήθελα να δείξω
1: το αντίθετο
0: ήταν ότι η ιστορία βρίσκεται

0: μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σήμερα βέβαια κυρίες και κύριοι δεν μιλήσαμε απλώς για την ιστορία, την χρησιμοποιήσαμε. Κατά κάποιο τρόπο να μου επιτρέψετε τον όρο τη βάλαμε απέναντι και τη ζητήσατε να μας πει και τη ζητήσαμε κι εμείς από την πλευρά μας να μας πει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως τίποτα από όσα ζούμε δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν ρίζες, όλα έχουν βάρος, όλα έχουν συνέπειες. Αν το κατανομήσουμε αυτό τότε μπορούμε

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ο νοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Cosmo Sport. Εκτάκτως σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που είπα προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, που είναι από 2 μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μιας επιστροφής στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου. Έχουμε μεγαλώσει, οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο

0: αγορίζεται που γίνεται αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν το αγοράζω. Δεν το όχι. Έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να, ωραία, για να βγει και από τη μεγαλώση.
0: Ποιος σου άρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολή?
1: Το βολή. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε το αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου, η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθμι ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα. Οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά.
0: Άρα, χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ. Ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA. Είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ το 1987, 14 Ιουνίου. Είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
1: Ναι, είναι,
0: αυτό που κάνεις.
1: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια, γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το πάνι. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, σε οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχοδιστή και όταν πήγε για φιλανθρωπικούς λόγους?
1: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μία.
0: Δεν είναι gossip. Το ξέρετε, όχι. Δεν είναι gossip.
1: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής πολυχρονίου, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου. Και τυχαία. Όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό, ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικροποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
0: Το λάμδα που το λάμδα είχε μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
1: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
0: Τρολάρισμα
1: δεν ήρθε η σειρά.
0: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός, δεν το λέω για να σε κολακεύσω. Ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το μάτς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης. Ήμουνα και στο μάτς με τον Άρη και σε κάποιο άλλο στην αρχή της σεζόν. Αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Πέρ, ο νέος ο Πέρ πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά?
1: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα περήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι, οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες, σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη
1: μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε, όπως είπα, και ενισχύθηκε, καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
0: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος Σοπέρ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του δύο ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολή, τουλάχιστον δύο, με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
1: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα δύο ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για δύο μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
0: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο, καλές πώς με τον Άρη.
1: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λέει Νεοπέρ, τι είναι ο Νέος Σοπέρ, τι είναι το Ρέθυμνο. Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλή με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα δύο σωματεία. Ηρακλής μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Πέρ στην Α1, ο Ηρακλής έπαιζε τελικούς Champions League. Έτσι. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκη. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν
0: χαλάει δεν η έλλη
1: τους και δεν διαγράφει ιστορία ακριβώς.
0: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή ειδοποιώς διαφορά που λέμε σε αυτήν την περίπτωση?
1: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως σου είπα, με μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχεις τρεις ανόδους.
0: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια.
1: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Έτσι. Όχι ότι εκμηδενίζω κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρεις μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει. Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουροι ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
0: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι?
1: Είναι στον ΟΠΕΡ.
0: Ναι.
1: Είναι η τέταρτη μου χρονιά εδώ.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω σε
1: δύο θητείες. Ναι, εντάξει, η πρώτη θητεία ήταν 8 χρονών που ξεκίνησα στο μήνυμα.
0: Την ώρα που έληξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται. Τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ?
1: Εκείνο το βράδυ.
0: Πίσω.
1: Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
0: Κόψαμε
1: τότε.
0: Και πίτα.
1: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις, εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα, δηλαδή
0: μπράβο,
1: πώς ξεκίνησα. Αυτό.
0: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώσω, αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω, είναι εσύ γύρισες το 2022, γύρισες με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ? Δεν υπάρχει φάπαξ το μπορεί να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω?
1: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω

0: μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο Ρέθυμνο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά. Δηλαδή να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω, αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο, είχα και τους ρόλους στους υπόλοιπους, όπως προείπες, και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω, ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
1: Είναι καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομωτινή, στη Μεσσηνία, σε τρεις ομάδες εξωτερικού, κάποια ξεχνάω
0: στη Λαμία.
1: Στη Λαμία,
0: που εκεί έγινε τον ΠΑΜ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία, δηλαδή, οφείλω πολλά.
1: Γεμάτος, έτσι, από ναι. Εμπειρίες, από...
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβόλαιο, πέραν από ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή ναι, δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
1: Ελβετία.
0: Από την Ελβετία.
1: Πήγες στο Ισραήλ.
0: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία. Ναι, ναι. Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω. Στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό, ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Τι σπούδασες?
0: Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φυσικοθεραπευτή και προπονητική, βέβαια, που είμαι.
1: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησες το Φραγκιαδάκη, πώς λέγεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μου άρεσε
0: και αυτό. Και γι' αυτό.
1: Δημήτρη.
0: Υπάρχουν κάποιοι.
1: Είπες κάτι ωραίο, είπες. Του οφείλω γιατί μου έδωσε ζωή για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
1: Πρέπει να κάνει υπερορία τώρα.
0: Από ένα σημείο, και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ. Δηλαδή, φοράς
0: παροπίδες.
1: Είσαι Σπανούλης του βόλεϊ. Δηλαδή, ο Σπανούλης θα το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με τον Σπανούλη ναι. Λόγω αρέωσης στο μαλλί. Ελπίζω να. Okay. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνεις με αυτό.
1: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένος, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένος, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερος και λίγο τρελός με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις
1: αυτό, ναι,
0: σου φέρνει
1: το,
0: και τα αποτελέσματα.
1: Το commitment που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα εκτός όλων των άλλων από ταλέντο, από φιλοδοξία, από είχε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
0: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
1: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
0: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν. Πρέπει να φτιάξει πολλά πράγματα, ναι, και εξαγωγικά.
1: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία.
0: Σωστό. Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ναι, ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς,
1: το δέντρο και όχι το δάσος.
0: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψίστης σημασίας για να πετύχεις.
1: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο, υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
0: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μία πορεία σε 1-1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου, και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας.